0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.
2: J-Lo. Για το σα, νόημα. Mr. Worldwide. Dale, get on the floor.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Ακούτε, βλέπετε κόσμος. Έχουμε αυτή τη δυνατότητα του δικτύου, δηλαδή εμείς. Καλημέρα σε όλα τα Δωδεκάνησα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, γιατί έχουμε και τους ομογενείς που μας παρακολουθούν. Έχουμε και πολύ μεγάλη έτσι, κοινότητα και Καλυμνίων. Έχει αφήσει και πίσω του κατάλοιπα από την παρουσία του στην Αυστραλία εδώ ο Βασίλης. Τον είχαμε στείλει εκεί στο Ντάρουιν. Τον έδιωξαν γρήγορα. Το στείλα στο Πέρθ. Στο Πέρθ δεν το δέχτηκαν. Και ξαναγύρισε στην μητέρα πατρίδα δηλαδή. Ήρθε στην Κάλυμνο. Μετά το βρήκαμε εμείς. Τον πήραμε εδώ πέρα. Το τι τραβάμε δεν το συζητάμε. Αλλά είναι καλή παρέα. Είναι καλό παιδί. Και κυρίως είναι θύμα των περιστάσεων. Δηλαδή το λέω χαριτολογώντας. Τι να κάνουμε όταν έχω άνθρωπο να μιλήσω. Το έχω όλο στο Βασίλη. Δηλαδή ό,τι κακό το τραβάει Βασίλης. Κάνει αυτούς τους γνωστούς χειρισμούς. Αλλά και εγώ του δείχνω ότι. Εγώ με τον Καλπακίδη έχουμε βρει το vertical corridor, δηλαδή τον κάθετο διάδρομο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έγινε στην τελευταία συνεδρίαση, λογοδοσία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εκεί ο τηλέμαχος Καμπούρης, ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος και επικείμενος υποψήφιος δήμαρχος, θα τα ανακοινώσει κάποια στιγμή ο ίδιος, αλλά εγώ διαβάζω και ρεπορτάζ, είναι έτοιμος ο τηλέμαχος, κόσμο και κοσμάκι έχει. Εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό. Έβαλε ως θέμα το αυτονόητο, την ιστορία που έχει να κάνει με το Ροδίνι. Γιατί για το Ροδίνι, παιδιά, έχει πέσει πολύ κλάμα τον τελευταίο καιρό. Πολύ κλάμα. Το λέω τώρα για τα τελευταία 3-4 χρόνια, μάλλον 3 χρόνια και πολύ και επί εποχή Σκολιάδη. Έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, πάμε να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα, κύριε Καμπούρη.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζημάνου. Μπορώ να πω ότι δεν με φημίζει καθόλου.
0: Αυτό έλειπε.
1: Αυτή η πικανδική την περίμενα προς το τέλος της συζήτησης, αλήθεια.
0: Ναι, όχι, ξεκίνησα να την βάλω από την αρχή.
1: Αφού την βάλατε από την αρχή, να πούμε δύο λόγια. Γιατί τέθηκε και στη συζήτηση από την κύριο Χρυκιά. Δεν ξέρω τι πρεμούρα τους έχει πιάσει. Αλλά ξέρετε ότι είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν συνηθίζει να κρύβεται πίσω από τις λέξεις. Και όταν έχω κάτι να ανακοινώσω δημόσια, θα το κάνω δημόσια.
0: Βεβαίως.
1: Και θα αναλάβω και την ευθύνη των αποφάσεων μου.
0: Βεβαίως, και καλά κάνετε.
1: Θεωρώ όμως ότι η συζήτηση για τη Ρόδο δεν πρέπει να περιορίζεται ποιος θα είναι υποψήφιος δήμαρχος στις επόμενες εκλογές, γιατί υπάρχουν πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα που απαιτούν σήμερα την προσοχή μας και στα οποία οφείλουμε να τοποθετούμαστε με υπευθυνότητα και σοβαρότητα.
0: Ξέρετε, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας.
1: Και εσείς.
0: Και δεν πετάμε και την μπάλα έξω από το γήπεδο.
1: Όχι.
0: Ναι, όχι εσείς. Λέω απαντάνε. Πρέπει να απαντάνε επί του προκειμένου. Και όχι θα είστε υποψήφιος δήμαρχος. Όταν φτάσει η ώρα, θα τα συζητήσουμε αυτά.
1: Σωστό. Και εσείς και εγώ έχουμε υπηρετήσει την αυτοδιοίκηση από θέσεις ευθύνης. Γνωρίζουμε τις απαιτήσεις της διοίκησης ενός τόσο μεγάλου Δήμου όπως είναι ο Δήμος της Ρόδου και έχουμε αποκτήσει εμπειρίες που μας επιτρέπουν να αντιλαμβανόμαστε και τις δυνατότητες και τις δυσκολίες του. Δεν αντιμετωπίζω λοιπόν την αυτοδιοίκηση σαν περιστασιακή ασχολήθη, ούτε και την θέση του Δημάρχου ως ένα προσωπικό τίτλο που πρέπει οπωσδήποτε να αποκτήσω. Οι προσωπικές μου αποφάσεις πάντως θα ανακοινωθούν όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή.
0: Το καταλαβαίνω λοιπόν. Πάμε τώρα στο θέμα που έχει να κάνει με το Ροδίνι. Ζητήσατε και μάλιστα από ό,τι κατάλαβα είχατε προετοιμαστεί τεκμηριωμένα. 1, 2, 3, 4 αυτά έγιναν.
1: Όπως σε κάθε συνεδρία εσύ, πηγαίνω αρκετά διαβασμένος, ειδικά σε θέματα τα οποία θέτω εγώ. Πριν που πω για το συγκεκριμένο θέμα το δικό μου, να πω ότι διακρίνω από μεριάς και των δημοτικών συμβούλων και των τοπικών πλέδρων μια σχετική απαξίωση της Επιτροπής της Συνεδρίας Λογοδοσίας, διότι δεν είναι δυνατόν να έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε ως 10 θέματα και να έχουμε μόνο 3, και αυτό δεν είναι φαινόμενο που είδαμε μόνο στην τελευταία Συνεδρία Λογοδοσίας, αλλά είναι επαναλαμβανόμενο στις τελευταίες, μπορώ να σας πω και 4-5 συνεδριάσεις.
0: Άρα υποψιάζεται κάτι, δηλαδή εννοώ ότι κάτι δεν πάει καλά.
1: Είναι ξεκάθαρο ότι άνθρωποι οι οποίοι ήρθαν με διάθεση να επιλύσουν τα προβλήματά τους ή να μάθουν μέσα από την συνεδρίαση λογοδοσίας που βρίσκονται συγκεκριμένα projects ή σχέδια ή μελέτες ή έργα για το Δήμο της Ρόδου, απογοητεύτηκαν και δεν ξαναεπιχείρησαν να το επαναφέρουν ούτε να ελέγξουν τη Δημοτική Αρχή.
0: Άρα ουσιαστικά δημιουργείται μια, αν θέλετε, εικόνα απαξίωσης ή οι απαντήσεις δεν είναι οι αυτονόητες σε αυτή την περίπτωση 1, 2, 3, άρα εκ των πραγμάτων θεωρούν ότι δεν κερδίζουν τίποτα.
1: Εκτός της απουσίας της παράταξης του κ. Καμπουράκη, που και δικαίωμά σου είναι και ο νόμος δεν σε επιβάλλει να είσαι παρόν ή παρούσα σε μια συνεδρία λογοδοσίας, ειδικά όταν δεν έχεις θέμα, αλλά νομίζω το σωστό είναι να είσαι παρόν για να συζητήσεις για το όποιο θέμα τίθεται. Παρ' όλα αυτά βλέπω ότι εγώ σχολιάζω την απουσία και την απουσία διάθεσης να θέσουν ερωτήματα προς τη Δημοτική Αρχή και να ελέγξουν σε εισαγωγικά τη Δημοτική Αρχή για πράγματα τα οποία είτε είχε υποσχεθεί ότι θα υλοποιήσει είτε έχει στα σχέδια της να υλοποιήσει. Αυτή είναι και η σημασία της συνεδρίας λογοδοσίας. Παρ' όλα αυτά μένουμε στα τρία ερωτήματα και συνήθως από τους ίδιους και τους ίδιους κάτω.
0: Ναι. Νομίζω ότι συγκεκριμένοι πλέον ρωτάτε. Το υπόλοιποι, δεν ξέρω, το είπα χαριτολογώντας ότι επικαλούνται το νόμο του Φραπέ, δηλαδή το νόμο της σιωπής. Και εντάξει, απορώ κιόλας, έτσι.
1: Κοιτάξτε, στο θέμα του Ροδινιού, όντως είχα συγκεκριμένα στοιχεία για το τι έχει συμβεί, γιατί πολλές φορές έχει παρουσιαστεί και το φαινόμενο να ακούμε άλλα από αυτά που ισχύουν. Οπότε λοιπόν πήρα τα στοιχεία εγώ ίδιος και περιμένοντας ότι ακούσω για την απουσία από όλων τα πρώτα χρόνια έθεσα και κάποια δεδομένα τα οποία δεν μπορούσαν να αμφισβητηθούν ούτε και να απαντηθούν με διαφορετικό τρόπο αφού τα δεδομένα είναι αμήλικτα και οι αριθμοί συγκεκριμένοι. Απαντήσεις πήραμε και δεν θα ήταν δίκαιο να ισχυριστώ το αντίθετο. Δεν ξέρω αν αυτές οι απαντήσεις που μας δόθηκαν μας επιτρέπουν να εισιδοξούμε ότι τα προβλήματα που θέσαμε θα αντιμετωπιστούν.
0: Ναι.
1: Θα σας πω με ένα απλό παράδειγμα ότι έθεσε ένα πολύ συγκεκριμένο ζήτημα τι έχει γίνει από το 2024 στο Ροδίνι μέχρι σήμερα και πώς διασφαλίζεται η καθημερινή συντήρηση του πάρκου. Σε απάντηση αυτού του ερωτήματός μου ακούσαμε ότι υπάρχει πρόθεση να εγγραφούν περισσότερα από 2 εκατομμύρια ευρώ στον προϋπολογισμό 2027 για την ανάπλασή του, κάτι βέβαια που ακούγαμε και το 23 προεκλογικά και το 24 και το 25 και το 26. Ωστόσο το ερώτημα αυτό κάθε αυτό που τέθηκε αφορούσε πρωτίστως το σήμερα, γιατί το Ροδίνι δεν μπορεί να παραμένει μέχρι το 2027 αν υποθέσουμε ότι θα ξεκινήσει μια μεγάλη ανάπλαση για να αποκτήσει την εικόνα που του αξίζει.
0: Καλά, η εγγραφή δεν σημαίνει ότι αυτόματα υλοποιείται.
1: Ας πούμε, κύριε Χατζιουάνο, ότι
0: τώρα αυτό το τεχνικό πρόγραμμα είναι, ξέρετε, το ιδεατό. Το ξέρετε πολύ καλά και το κάνει και στις τεχνικές υπηρεσίες. Τι συζητάμε τώρα μεταξύ μας.
1: Θα ήθελα πραγματικά, θα ήταν το ιδανικό να είχαμε ακούσει ένα πιο συγκεκριμένο σχεδιασμό για την καθημερινή του συντήρηση, τις παρεμβάσεις που ήδη έχουν πραγματοποιηθεί και και αυτές που επιβλήθηκαν μέσω της Μπόρα. Γιατί αυτό είπα και στον κύριο Λάμπη, ότι σε περίπτωση που δεν υπήρχε η κακοκαιρία Μπόρα, μπορεί να μην το αγγίσατε καν. Και εκείνες προγραμματίζονται άμεσα. Και να σας πω και κάτι, στην αυτοδιοίκηση πολλές φορές επικεντρωνόμαστε στα μεγάλα έργα και σχεδιάζουμε το μέλλον και ενδεχομένως υποτιμούμε τη σημασία των μικρών καθημερινών παρεμβάσεων που έχουν ανάγκη οι πολίτες. Και για να γίνει το Ροδίνι επισκέψιμο, χρειάζονται απλές παρεμβάσεις. Πολλές μεν, αλλά απλές παρεμβάσεις. Και κάτι ακόμη, χρειάζεται καθημερινή συντήρηση. Το κόστος και τα λεφτά που ξοδεύει η ΔΕΡΜΑΕ αυτή τη στιγμή για την καθημερινή συντήρηση αντιστοιχούν γύρω στις 22.000, 23.000. Και το έφερα σε διαστολή με μια
0: 23.000 το χρόνο.
1: Όχι, τα δύο χρόνια, το 25.
0: Τα δύο χρόνια.
1: Ακόμα χειρότερα.
0: Ακόμα χειρότερα.
1: Το 25,
0: με 22.000 συντηρήσει το Ροδίνι, δηλαδή και την καθημερινότητα, είναι απίστευτο. Δηλαδή, τώρα...
1: Ναι, και όταν ρώτησα σε τι απευθύνονται αυτά τα χρήματα, τι είναι αυτά τα χρήματα, μου είπαν ότι είναι το προσωπικό το οποίο εργάζεται καθημερινά εκεί και καταγράφει τα προβλήματα. Άντε, και αυτό τα καταγράφει τα προβλήματα. Δεν πρέπει κάποιο να τα επιλύσει. Παρ' όλα αυτά, αυτό που είπα.
0: Γιατί δεν βάζω και εκείνα ντρό να καταγράφει τα προβλήματα από ψηλά.
1: Εντάξει,
0: ναι, θέλω να πω το λέω χαρτολογώντας για να το συνδέσω, αλλά
1: θα το δούμε και αυτό. Δηλαδή, είναι καλό, είναι σωστό να υποθεί, κύριε Χατζιουάνου, και είναι χρήσιμο ότι για μια απλά δράση, μια συναυλία, ας πούμε, της κατά τα άλλα πολύ συμπαθούς καλλιτέχνες Καταρίνας Λιόλιου, η ΔΕΡΜΑΕ διέθεσε 31.000 ευρώ.
0: Εντάξει, είναι άλλο βεβαίως η συναυλία από αυτό το οποίο εσείς λέτε την αναγκαιο... Ναι, εντάξει, μέσω της ΔΕΡΜΑΕ.
1: Το Ροδίνι θα μείνει και το Ροδίνι...
0: Εγώ θέλω να πάω στο Ροδίνι όμως, γιατί για το Ροδίνι ήταν από τα λίγα θέματα από τα οποία, ή για τα οποία η νη Δημοτική Αρχή από την εποχή και ο κ. Κολιάδης όταν ήταν πρόεδρος στην στη Δερμαΐ, τα έχει σηκώσει πάρα πολύ ψηλά. Υποσχέσει επί υποσχέσεων. Μετά έγινε ό,τι έγινε. Μετά νέα παρέμβαση. Μετά υποτίθεται ένα πολύ μεγάλο project το οποίο θα έμπαινε σε ένα πρόγραμμα. Το οποίο ήταν και αυτή φορά απορριπτικό. Αν κάποια ζητήματα έχουν σηκώσει πάρα πολύ ψηλά, ένα από αυτά ήταν το Ροδίνι. Λοιπόν, γιατί για τα υπόλοιπα τώρα, επειδή ακούω για τα μεγάλα έργα, ρωτάω και εγώ ποια έργα, κύριε Καμπούρη, γιατί εγώ δυστυχώς και τα έργα τα οποία είχαν βαρτώσει τα προηγούμενα χρόνια δεν βλέπω κάποια εξέλιξη. Δεν ξέρω αν έχετε εσείς. Απορώ τι γίνεται με αυτά.
1: Με ρωτάτε αυτή τη στιγμή για το Ροδίνι, με συγχωρείτε, γιατί έκανε μια διακοπή. Με ρωτήσατε για το Ροδίνι συγκεκριμένα.
0: Ναι, για το Ροδίνι, ναι, ναι.
1: Για το Ροδίνι είχα πει και εγώ στη Δημοτική Επιτροπή του 24 σαν μέλος της παράταξης Καμπουράκη ένα project το οποίο ήταν μια χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα γύρω σε 940.000 απορρίφθηκε, ακούσαμε από διαστόματος Δημάρχου αλλά και του κ. Χαλκιά που είχε ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στη συγκεκριμένη συνεδρία λογοδοσίας ότι ήταν μια καλή πρόταση η οποία απορρίφθηκε και, αλλά νομίζω ότι τότε είχαμε ακούσει ότι η βαθμολογία και αρκετά χαμηλά εκτός το ότι ήταν, εκτός ότι είχε περάσει και η προθεσμία.
0: Εντάξει, μπαίνει πάντα ένα θέμα πώς αυτά αξιολογούνται δηλαδή ενώ πώς δεν τα καταφέρουν.
1: Δεν διαφωνώ,
0: λέω πώς δεν τα καταφέρουν να εντάξουν σε προγράμματα έργα. Με αυτό απορώ εγώ. Είναι ένα θέμα.
1: Να σας πω και κάτι ακόμα και Χατζιάνο, ακόμα και δεν καταφέρνουμε μια χρηματοδότηση. Η Δερμά έχει πάρα πολλά έσοδα σαν εταιρεία προκειμένου να μπορέσει από δικούς της πόρους και από τον ίδιο τον προϋπολογισμό της να θέσει προτεραιότητες και να βάλει το Ροδίνι όχι μόνο στα λόγια σαν προτεραιότητα αλλά και στα έργα σαν προτεραιότητα και να αλλάξει την εικόνα του ριζικά. Θα μπορούσαμε λοιπόν, αυτό ήταν και συνεδρία της λογοδοσίας, περιορίζοντας και όχι μηδενίζοντας, γιατί επιχειρήθηκε διαστόμως του κ. Χαλκιά να...
0: Εντάξει, δικηγόροι είστε εξαιρετικοί στο λόγο.
1: Ναι. Είναι σημαντικό, διότι εκεί μου έκανε και την αναφορά στο αν διεκδικήσω το δημαρχιακό θόκο και αν λέω ότι για τον πολιτισμό πρέπει να ξοδεύουμε 0 ευρώ. Όχι, προφανώς δεν λέω ότι πρέπει να ξοδεύουμε 0 ευρώ. Θεωρώ ότι πρέπει να προτεραιοποιηθούν οι ανάγκες μιας εταιρείας όπως είναι η Δερμάε που στην ευθύνη της έχει και το Ροδίνι όπως και άλλους χώρους και θα μπορούσε με κάποια από τα λεφτά όλα αυτά που έχουν ξοδευτεί σε άλλες δράσεις που σας λέω καλές είναι, δεν τις κακίζω και εννοείται ότι θα τη στήριζα σε περίπτωση που και εγώ ήμουν στην διοίκηση. Αλλά όχι σε αυτό το βαθμό θα μπορούσα να εξοικονομήσω κάποια χρήματα και κάποια από όλα αυτά τα χρήματα που έχουν κλαδευτεί σε άλλες δράσεις να έπεφταν στο Ροδίνι και σήμερα να ήταν όχι στο ιδανικό σημείο, γιατί θέλει μια πολύ μεγάλη παρέμβαση, αλλά σίγουρα θα ήταν σε μια κατάσταση πολύ πιο καλή και επισκέψιμη για τους Ροδίτες.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ρωτήσω, επειδή στην ίδια συνεδρία νομίζω αναφέρθηκε και η ιστορία που είχε να κάνει πάνω στην εντρίμη του Λόγου και του Δημάρχου, το θέμα που είχε να κάνει με τα απορρίμματα και είδα και μια ανάρτηση σχολεία σαν νωρίτερα. Σχετικά με αυτούς οι οποίοι. Ναι, με τα σκουπίδια για αυτούς οι οποίοι ουσιαστικά πετάνε διάφορα αντικείμενα έξω από τους κάδους κτλ. Γιατί είδα νωρίτερα, σας λέω, και την ανάρτηση του Δημάρχου, γιατί δεν πέφτει τα πρόστιμα εφόσον έχουν τα τηλέφωνα, τις πινακίδες και τα σχετικά.
1: Είπα και στη συνεδρία της λογοδοσίας, επειδή ο Δήμαρχος είπε ότι τους ξέρουμε, τους έχουμε καταγράψει.
0: Ναι, γιατί δεν τους...
1: Την ίδια στιγμή θα έπρεπε να... Λέει, περιμένετε, θα τα δούμε. Ωραία. Το να βγαίνουμε με το συνεργείο της καθαριότητας μια βόλτα και να διαπιστώνουμε τα προβλήματα είναι προς θετική κατεύθυνση και δίνω μεγάλο μπράβο και στο Δήμαρχο και στους συνεργάτες του που το έκανα χθες το βράδυ. Το να βλέπουμε, σε πρώτη φάση το να γνωρίζουμε και το πρόβλημα αξίζει συγχαρητήρια. Το θέμα είναι ότι δεν αντιμετωπίζεται αυτό το πρόβλημα και αυτό είναι που πρέπει να αγχώσει και να προβληματίσει λίγο τη Δημοτική Αρχή, διότι είναι ένα επαναλαμβανόμενο περιστατικό και όχι μόνο. Να ξέρετε ότι η σύμβαση της καθαριότητας δεν νομίζω ότι περιγράφει ότι αυτά τα οποία βρίσκουμε έξω από τους κάδους δεν τα μαζεύουμε. Απλά, τι γίνεται, μάλλον κάνει καιρό να περάσει το απορριμματοφόρο από κάποια σημεία. Εγώ, ας πούμε, στο σπίτι μου έχω δει τα ίδια σκουπίδια, πλέον μένω και σε ένα χωριό λίγο έξω από τη Ρόδο, τα ίδια σκουπίδια που είδα χθες, που είδατε την Κυριακή, ήταν και χθες το βράδυ. Μάλιστα. Ο πολίτης, όταν βλέπει γεμάτο τον κάδο, θα αναγκαστεί να το πετάξει απ' έξω.
0: Να λέτε ότι μπορεί να μην υπάρχει, να μην εξυπηρετεί και το ωράριο.
1: Δεν είναι το σωστό. Δεν είναι το σωστό αυτό. Δεν είναι το σωστό. ενώ τον βλέπει γεμάτο.
0: Καλά, φαντάζομαι ότι σε αυτό που αναφέρθηκε ο Δήμαρχος. Ναι, εντάξει. Φαντάζομαι ότι σε αυτό που αναφέρθηκε ο Δήμαρχος είχε να κάνει με συγκεκριμένους, για τους οποίους έπρεπε κανονικά, το λέω χαρτολογώντας, έτσι, να τους ξεσκίσει, εφόσον τους έχει. Και είναι επαναλαμβανόμενοι δηλαδή σε αυτά τα περιστατικά.
1: Γιατί,
0: εντάξει, εγώ καταλαβαίνω σας το λόγο σας, αλλά δεν ανεβήκαμε και στο Everest το να πάμε ένα βράδυ με την καθαριότητα. Το έχουν κάνει όλοι. Όλοι οι δήμαρχοι, εννοώ ιστορικά τώρα.
1: Κύριε δηλαδή, Χατζημανού, κοιτάξτε με λιγάκι. Έχουμε ανεβάσει την καθαριότητα κατά 4 με 5 εκατομμύρια. Θα πρέπει να βλέπουμε μια καλύτερη εικόνα και δεν βλέπουμε καλύτερη εικόνα.
0: Συμφωνούμε. Αυτό είναι το θέμα. Ανέβηκε η καθαριότητα, ανέβηκαν και τα τέλη, ανέβηκαν όλα.
1: Τίθεται σε κάθε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου το ζήτημα. Ακούμε από τον κύριο Κολλιάδη ότι ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, αλλά δεν βλέπουμε το καλύτερο.
0: Ναι. Λοιπόν, θα μείνουμε σε αυτά, κύριε Καμπούρη. Ευχαριστώ θερμά. Πού πήγατε αλήθεια για να αποφεύγουμε το χωριό?
1: Δεν σας άκουσα.
0: Πού έχετε μεταφερθεί?
1: Στα Φάντου.
0: Στα Φάντου έχετε μεταφερθεί. Να το αποφεύγω τα Φάντου. Λοιπόν, να είστε καλά.
1: Γιατί
0: να είστε καλά, ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά από τον κύριο. Θέλει να. Τι έχουμε, παρέμβαση? Έχουμε παρέμβαση. Άμα έχουμε παρέμβαση, αν το στείλατε σε μένα, είναι τωρινό. Ναι, ωραία. Κανένα πρόβλημα. Σάκη Τάγκα. Θέλει παρέμβαση να κάνει ο πρώην δήμαρχος Ιαλισσού, ο κύριος Σάκης Στάγκας. Έτσι, οπότε λοιπόν θα τον ακούσουμε, τον κύριο Στάγκα. Προφανώς, μήπως έχει να κάνει και, φαντάζομαι ότι έχει να κάνει και με τη φιλέρη μου, έτσι, αυτά τα οποία έλεγα νωρίτερα, βλέποντας και την εικόνα, μιλώντας και για τον δρόμο, μιλώντας και για τα αντίγραφα, τα οριχάρκινα τα οποία τοποθετήθηκαν. Τα είπαμε, νομίζω, τα είδαμε και νωρίτερα, αλλά όμως ευχαρίστως, γιατί είμαστε live, που λένε, on air, έτσι δεν το λέτε, live on air. Οπότε έχουμε τον Σάκη Στάγκα, τον τέος. Πρώην μάλλον. Πρώην δήμαρχο Ιαλισσού, γιατί τώρα είναι μια ιστορία το τέος και το πρώην. Με αφορμή ότι αυτή η ιστορία της ενοποίησης της Ρόδου είναι από το 2010. Οπότε πάμε στον δήμαρχο. Θα τον έχουμε σε λίγα λεπτά στην τηλεφωνική γραμμή. Το βρήκαμε. Λοιπόν, μέχρι να πάμε στην παρέμβαση από τον κύριο Στάγκα, να σας πω και το εξής. Λέγαμε νωρίτερα, μου ήρθε τώρα μια ανακοίνωση, θα την κάνω, από τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου της πόλης Ρόδου. Διοργανώνει μουσική βραδιά με τραγούδια κορυφαίων Ελλήνων συνθετών, ερευνημένα από την στρατιωτική μπάντα της 95 ΑΘΕ, σήμερα στις 7.30 στον αύριο χώρο της Εκκλησίας. Παράλληλα θα λειτουργεί η μπαζάρ, τα έσοδα από την πώληση, τον οποίο θα διατεθούν για τα έργα αποκατάσταση του ναού. Και να πω πραγματικά ότι εκεί ο πατέρας Γρηγόρης κάνει μια εξαιρετική δουλειά στα μαράσια του Αγίου Ιωάννη. Λοιπόν, Σάκης Τάγκας, ο δήμαρχος στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, δήμαρχε.
2: Καλή σας μέρα. Καλημέρα, αγαπητέ Τέρη. Πρωί-πρωί αναφέρθηκε σε μένα, ως εκ τούτου δεν μπορούσα να μην σου απαντήσω και να δώσω μια ενημέρωση,
0: ναι,
2: στους φίλους μας, στον όλο τον ροδιακό, τον δεκανησιακό λαό. Πράγματι ήταν πολύ σημαντικό να αναφέρουμε ότι τα ευρήματα πλέον, οι χαρτογραφίες, έχουν ξανατοποθεθεί αντίγραφα, εκμαγεία,
0: ναι.
2: στον τόπο τους. Ήταν μια πράξη εδώ και 2 χρόνια. Ανάλαβε την αρμοδιότητα ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου, ο κ. Γιώργος Χατζημάρχος, να χρηματοδοτήσει αυτό το έργο σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού. Θα ήθελα όμως ιδιαιτέρως να ευχαριστήσω τον Διευθυντή του ΑΤΑΦ Ιαλισσού, τον κύριο Γιάννη Λικούρεση, καθώς και τους αστυνομικούς της Ιαλισσού, οι οποίοι κάνανε τεράστια εργασία, έρευνα, προσπάθεια, αγώνα για να βρεθούν όλα αυτά τα εκμαγεία, τα οποία πράγματι έχει στα χέρια της σήμερα η Αρχαιολογική Υπηρεσία. Επίσης να ευχαριστήσω τους κυρίους και κυρίες, την κυρία Μάνια Μιχαηλίδου για τις ενέργειές τους, την Ελένη τη Φαρμακίδου, το Σωτήρι του Πατατούκο, λοιπόν αυτήν την αρχαιολογική υπηρεσία που κάναμε το συντονισμό σωστά και τοποθετήθησαν στον τόπο τους. Τα πραγματικά, οι πραγματικές χαρτογραφίες προτίθενται να τοποθετηθούν, να μην χαθούν ούτε στα υπόγεια, ούτε να εξαφανιστούν κάπου αλλού στα μουσεία κλπ, αλλά να τοποθετηθούν μέσα στο ανακαινισμένο Βυζαντινό κάστρο, το παλάτι της Βασιλοπούλας που λέμε.
0: Το ανέφερα.
2: Λοιπόν, ναι. Να τα τοποθετήσουμε, που είναι μια εξαιρετική αίθουσα με φύλαξη, με κάμερες, με τα πάντα, και μπορούν να τα βλέπουν και πάλι επισκέπτες μας.
0: Λοιπόν, θα τώρα μια από αυτά τα. Αυτά, ένα λεπτό.
2: Ναι, ναι.
0: Αυτά τα είπαμε, αυτά τα ωραία, τα είπα και εγώ, τα έδειξα και τα λοιπά. Εγώ θέλω να πάω στο διατάφτα. Λοιπόν, άκου, αγαπητέ δήμαρχε Ιαλισσού, συνεργάτη του Γιώργου Χατζημάρκου. Αυτό το οποίο πρέπει να έχετε πλέον ως προτεραιότητα είναι με το Υπουργείο Πολιτισμού την παρέμβαση στη Δωρική Κρίνη. Δεν ναι. αντέχει άλλο η Δωρική Κρίνη. Δηλαδή, εάν δεν έχουμε σύντομα μια παρέμβαση, θα τα πάρει πραγματικά ο καιρός και εκεί όλα. Και είναι κρίμα, έτσι. Είναι κρίμα, ναι. πραγματικά.
2: Κύριε, επίτρεψε μου λοιπόν, να ολοκληρώσω το κομμάτι για τον Φιλέριμο. Ο χώρος αυτός, ο οποίος είναι η οντός του Γολγοθά, είχαμε κάνει μία μελέτη και είχαμε βγάλει 14 αντίγραφα από τα πλακόστρωτα με χαλικάκι από τις αυλές της Ιαλισσού.
0: Ναι.
2: Στον οδό του Γολγοθά σκοπεύαμε να κατασκευάσουμε αυτό όλο το μεγάλο έργο, πολύ σημαντικό έργο, το οποίο δυστυχώς δεν προχώρησε από την νέα δημοτική αρχή εκείνης της περίοδου. Λοιπόν, και κάναμε γύρω στους 160 πολιτικούς γάμους κάτω από το Σταυρό του Φιλερίμου. Σήμερα αυτό η προσπάθεια έχει ατονίσει παντελώς. Και αυτοί ήταν και επισκέπτες που μένανε στα ξενοδοχεία της Ιαλισσού. Είναι σχεδόν μηδενική η πολιτική γάμη που γίνονται στην οδό του Γολγοθά και στο Σταυρό. Που θα ήταν κάτι πολύ σημαντικό. Για την Δωρική Κρίνη, σπουδαιότατο μνημείο, μοναδικό μνημείο, επιθητείας υπουργού του κυρίου Λιάπη εκείνη την περίοδο, είχε έρθει κάποια κυρία Παρασκευοπούλου, η οποία ήταν γενική διευθύντρια του Υπουργείου Πολιτισμού, και κάναμε τις πρώτες εργασίες εκείνη την περίοδο. Λοιπόν, και πιάσαμε τα πρανή, καθώς και επισκευάσαμε στον όποιο βαθμό μπορούσαμε με το Υπουργείο Πολιτισμού σε ένα πρόγραμμα στην Δωρική Κρίνη. Χρειάζεται βεβαίως, και πολύ σωστή παρατήρησή σου, τεράστια προσπάθεια και ανάδειξη αυτού του μοναδικού μνημείου, όχι μόνο στο νησί μας, σε όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, μια ολόκληρη Κρίνη είναι αυτούσια από τον 4ο αιώνα.
0: Όχι, το λέω γιατί είναι και επίκαιρη η σημερινή ημέρα σας. Σήμερα έφυγε ο Γιώργος Σεφέρης, ο οποίος Σεφέρης με τον Κάσταγλη, τον δικό μας λογοτέχνη, επισκέφθηκε μόνο τη Δωρική Κρίνη. Έτσι, δηλαδή, θέλοντας να τονώσω και να τονίσω και την αξία. Γιατί να κάνουμε κάτι, ξέρουμε
2: και
0: εμείς.
2: Και γνωρίζω τις γνώσεις σου. Επιπλέον θα ήθελα να κάνω μια αναφορά. Λοιπόν, ότι σχετικά με το Ροδίνη που μίλησε προηγουμένως ο κύριος Τηλέμαχος Καμπούρη.
0: Ναι.
2: Θέλω να ενημερώσω το εξής, ότι το Ροδίνη είχε χρηματοδοτηθεί από την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, επιθητείας νομίζω ήσουν και εσύ,
0: βεβαίως,
2: και επιθητείας του κυρίου Χατζηδιάκου.
0: Σωστά. Έπεσε ένα ποσό, έγιναν κάποιες παρεμβάσεις και έμενε το σχετικό που είχε να κάνει με τον περιμετρικό δρόμο, τον οποίο κόπηκε τώρα για τις συνθήκες.
2: Στο Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να γίνει μια διευκρίνηση.
0: Ναι.
2: Χθες είχα μια συνέντευξη κοντά σας, αλλά δεν προλάβα να σας το πω.
0: Ναι.
2: Οι διαχειριστικές αρχές δεν ανήκουν στο οργανόγραμμα των περιφερειών.
0: Όχι, βεβαίως.
2: Αλλά τα οργανικά ανήκουν στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.
0: Σωστά, έτσι είναι.
2: Η διαχειριστική αρχή αυτή του Νοτιού Αιγαίου έχει κόψει ακόμα και έργα της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
2: Το Ροδίνη, για να
0: Δήμαρχε, για να γίνει κατανοητό. Δήμαρχε, για να γίνει Δήμαρχε, άκουσε με λίγο, για να γίνει κατανοητό. Έχει κόψει, καλά το λέτε, η διαχειριστική αρχή, και υπάρχει έγγραφο το οποίο απευθύνεται από τον Γιώργο Χατζημάρκο, που υπογράφει ως πρόσωπο, στον περιφερειάρχη Γιώργο Χατζημάρκο. Στο ίδιο έγγραφο. Π.χ. το δικό έργο που είχε να κάνει με την Δυτική Ανατολική Αχτή. Έτσι. Πάμε.
2: Το Ροδίνη λοιπόν.
0: Ναι, σ' ακούω, Δήμαρχε.
2: Ναι, ναι, το Ροδίνη δεν κόπηκε. Αξιολογήθηκε θετικά και βαθμολογήθηκε όπως όλα τα έργα τα οποία προτάθηκαν από όλους τους φορείς. Λοιπόν, αυτό όμως που γίνεται στα χρηματοδοτικά προγράμματα που υπεροπολογίζουμε των προτάσεων που κατατίθενται είναι μεγαλύτερο αυτό ποσό που είναι να διανεμηθεί, τότε η διαχειριστική αρχή από μόνη της κατατάσσει τις προτάσεις σύμφωνα με τη δική της βαθμολογία.
0: Σωστά,
2: και
0: έτσι.
2: Και κάνει την κατανομή των διαθέσιμων πόρων,
0: ναι,
2: σύμφωνα
0: βεβαίως
2: με την κατάταξη του πίνακά τους. Όπως ακριβώς γίνεται και στους αναπτυξιακούς νόμους. Εννοείται λοιπόν ότι κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα ακόμη να κάνει και ένσταση ως προς την κατάταξή του. Και μπορούν να καταθέσουν την ένστασή τους. Λοιπόν, επαναλαμβάνω λοιπόν ότι τα όσα ασόβαρα μπορώ να πω διαδίδουν στο Δημοτικό Συμβούλιο η διαχειριστική αρχή του Νοτιού Αιγαίου έχει κόψει και προτάσεις περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, όπως σωστά
0: ναι,
2: είπατε.
0: Έτσι, έτσι, έτσι.
2: Κλείνοντας λοιπόν αυτό το θέμα σχετικά και με το Ροδίνη, Σχετικά με το δρόμο που αναφέρατε, ναι, ο δρόμος έχει προβλήματα. Ο δρόμος που ανεβαίνουμε για Φιλέρμο ανήκει πλέον από το 20 περίπου, από το 2020, ανήκει στον Δήμο Ρόδου, όπως και περιμετρικά του Φιλερίμου. Δεν ανήκει πλέον στην περιφέρεια.
0: Το ξέρω, γι' αυτό
2: και
0: το είπα, απευθυνόμενο στο Δήμο. Το ξέρω, γι' αυτό απευθύνθηκα στο Δήμο και λέω να κάνει την παρέμβαση.
2: Ναι. Το οποίο είχαμε μηχανισμό από πίσω σαν ηλεκτρική σκούπα μεγάλη, τα οποία ρουφούσε όλα αυτά τα πράγματα και κάθε 3 εβδομάδες, 4 εβδομάδες μαζεύαμε όλες τις πευκοβελόνες. Τώρα κινδυνεύει το δάσος επειδή δεν κάνουν αυτή τη χρήση. Το μηχάνημα πλέον μάλλον έχει καταστραφεί και όλα μετά από τόσα χρόνια.
0: Πάντως οφείλω να πω, έχετε δίκιο. Λοιπόν, άρα περιμένουμε ένα λεπτό. Δήμαρχε, για να ανακεφαλαιώσουμε, γιατί πρέπει να πάω σε διαφημίσεις. Άρα λοιπόν.
2: Κλείνοντας ένα τελευταίο, είναι ότι ο Δήμος Ρόδου με την καθαριότητα στερείται να βάλει κοντέινερ. Όπως κάποτε είχαμε 12 κοντέινερ των 20 κυβικών στην Ιαλισσό.
0: Μάλιστα. Πάντως,
2: αν είχαν αυτά τα κοντέινερ, αμέσως έρχεται το άδειο, μπαίνει στον κοτσαδόρ το γεμάτο και φεύγει εκεί που πρέπει να πάει. Και παραμένουν οι πόλεις καθαρές. Ήταν λάθος, το οποίο τόνισα εκείνη την περίοδο ότι βάλτε κοντέινερ, θα σωθούν οι πόλεις σε όλο το νησί.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
2: και
0: ένα λεπτό τώρα.
2: Και τα χωριά μας.
0: Ένα λεπτό. Άρα,
2: από ένα κοντέινερ που λέει ο λόγος.
0: Εντάξει, λοιπόν. Εντάξει, Δήμαρχε, πάμε λοιπόν στο εξής. Άρα λοιπόν, εσείς επειδή είστε και σύμβουλος του Περιφερειάρχη και είναι λογικό, πιέζετε τώρα και νομίζω πρέπει να είναι η πρώτη σας προτεραιότητα, επειδή έχει γίνει μια εξαιρετική δουλειά και υπάρχει μια πολύ όμορφη αποκατάσταση. Και χθες που πήγα να πάρω και φωτογραφίες, είναι πάρα πολύ όμορφα πλέον στον Φιλέρημο. Να βάλετε ως έργο προτεραιότητα την αποκατάσταση δωρικής κρίνης, γιατί είναι κρίμα. Είναι 30-40 χρόνια κλειστό. Το ξέρουμε κάποιοι μαθητές, κάποιοι από εμάς που ανεβαίνουν εκεί, κάποιοι που πηδάνε κάγκελα κτλ. Και είναι κρίμα αυτό το έργο να είναι σε αυτή την κατάσταση, έτσι. Είναι ένα διαμάντι το οποίο έχουμε κρυμμένο. Και αυτό ως πρώτη προτεραιότητα. Και βεβαίως ο Δήμος της Ρόδου δεν κάνει κάτι, θα έρθει ο δρόμος κάτω, έτσι. Και θα κλαίμε μετά από 2 μήνες. Και θα λέμε ξανά αποκλεισμένος ο Φιλέρημος.
2: Και μια παρατήρηση λοιπόν, εφόσον ανοίξαμε αυτό το θέμα, έχει τοποθετηθεί αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης πάνω στο Φιλέρημο.
0: Ναι, σωστά.
2: Με 20 κρουνούς από το Βυζαντινό κάστρο μέχρι και το Σταυρό. Με μεγάλο μηχάνημα, με προδιαγραφές τα πάντα, τα οποία μπορεί να λειτουργήσει σε περίπτωση πυρκαγιάς. Πρέπει και η πυροσβεστική υπηρεσία να βάλει κάποιους υπηρεσιακούς να μάθουν να λειτουργούν αυτό το σύστημα. Να μην περιμένουμε να έρθει η αρχαιολογία για να το λειτουργήσουμε.
0: Μάλιστα.
2: Και έχουμε τη δεξαμενή φτιάξει εκεί πάνω. Την αρχαία δεξαμενή που χρησιμοποιούσαν και οι Ιταλοί, 400 κυβικά, που μπορεί να δώσει λύσεις στα προβλήματα σε εκείνο το μοναδικό τοπίο.
0: Λοιπόν,
2: το οποίο μάλιστα 23 Σεπτεμβρίου, να υπενθυμίσουμε ότι ήταν με τον τον Μητροπολίτη μας, τον κύριο Κύριλο, λοιπόν, που ήρθε ξανά το αντίγραφο της Παναγίας Φιλερίμου.
0: Έτσι.
2: Μαζί με τον Αμφιλόχιο Κάρα.
0: Τα θυμόμαστε όλα αυτά. Έτσι,
2: το 2008 νομίζω ήταν.
0: Λοιπόν, το 2008 ήταν. Λοιπόν, να είσαι καλά, δεν μάθει, θα τα ξαναπούμε σύντομα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά από τον πρώην Δήμαρχο Γιαλισσού, τον κύριο Στάγκα. Επαναλαμβάνω ότι δύο είναι προτεραιότητες. Από τη μία, το Υπουργείο Πολιτισμού, δηλαδή η Περιφέρεια, να κάνει προγραμματική σύμβαση για την αποκατάσταση της δωρικής κρίνης. Είναι καταπληκτική. Δεν ξέρω πώς έχετε πάει. Ας τη δείξω αύριο δηλαδή, τη δωρική κρίνη. Και σας λέω, επειδή είναι επίκαιρο, σαν σήμερα πέθανε ο Γιώργος Εφέρης, βγήκε, ξεχύθηκε ο λαός στους δρόμους κατά της δικτατορίας. Ο Γιώργος Εφέρης, που με τον αείμνηστο Κάσταγλη πήγανε επίσκεψη και έχει γράψει για αυτό το οποίο συνάντησε εκεί, το λαμπρό ροδιακό πολιτισμό. Λοιπόν, και βεβαίως ο Δήμος της Ρόδου πρέπει κάτι να κάνει για αυτό το κομμάτι του δρόμου, γιατί αν βρέξει, το λέω πραγματικά και φοβάμαι που το λέω, ότι θα φύγει ο δρόμος. Έτσι. Είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι και ένα δύσκολο κομμάτι. Είναι μεγάλη τα ύψη εκεί. Είναι μετά την στροφή του προφήτη Ηλία. Πάμε σε διαφημίσεις.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε. Σας έλεγα και χθες για αυτό το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το οποίο δέχεται το Καστελόριζο με δεκάδες τηλεφωνήματα καθημερινά σχετικά με το επίδομα, με τις συνθήκες, με το εάν υπάρχει δυνατότητα να βρουν σπίτι δηλαδή για να νοικιάσουν, με αφορμή την επίσκεψη Μητσοτάκη αυτό το δήμερο. Επίσης να σας πω ότι έχουμε αναβολή της επίσκεψης Ανδρουλάκη, δηλαδή του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που ήταν προγραμματισμένη για το επόμενο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Πάει για τον Οκτώβρη η επίσκεψη Ανδρουλάκη, αυτά μας λένε από το ΠΑΣΟΚ, θα γίνει κανονικά μέσα στον Οκτώβριο. Τώρα, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και μάλιστα έβλεπα χθες, και θα φροντίσω τώρα Παναγιώτη, του έχω στείλει τις φωτογραφίες, ότι υπήρξε μία σύσκεψη η οποία έγινε χθες του Δημάρχου, τηλεδιάσκεψη δηλαδή, με το Υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας για τις περίφημες 21 κατοικίες. Λοιπόν, εδώ είναι, αυτές είναι 21 κατοικίες. Προσέξτε τώρα για να δείτε μια ιστορία η οποία δείχνει το ελληνικό δημόσιο. Ξεκίνησαν να κατασκευάζονται αυτές οι λαϊκές κατοικίες. Ήταν για τον φτωχό κόσμο του Καστελορίζου. Έτσι. Αυτή η ιστορία έχει 35 χρόνια και βάλε. Και ο εργολάβος δεν έβρισκε τότε νερό. Είχαμε και εκείνα τα προβλήματα εκείνη την εποχή με τις λεγόμενες υδροφόρες να μεταφέρουν νερό. Το Καστελόριζο διψούσε τότε. Ήταν πριν έρθει στα πράγματα, γιατί οφείλω να το πω, ο Νεκτάριος Σαντορινιός, και ξεκινήσει τη διαδικασία των αφαλατώσεων στα νησιά του Αιγαίου. Έτσι. Ο Νεκτάριος δεν είναι εν ζωή, αλλά θέλω να πω ότι ήταν ένας λαμπρός δωδεκανήσιος που έκανε πολλά πράγματα στο σύντομο διάβα της ζωής του και της πολιτικής του ζωής και της ουσιαστικής του ζωής, δηλαδή της φυσικής του ζωής. Λοιπόν, έκανε πολλά ο Νεκτάριος. Λοιπόν, τότε λοιπόν, πριν από 35 χρόνια, δεν είχανε. Και τι κάνανε οι τυποί? Πήγανε και χτίζανε με θαλασσινό νερό. Συνέπεια, αυτές οι περίφημες 21 κατοικίες που τότε ήταν για τους γιατρούς, για τις φτωχοοικογένειες κτλ., να είναι κουφάρι εδώ και 35 χρόνια. Και δεν είναι μόνο ότι τις έκτιζαν τότε με θαλασσινό νερό, είναι ότι ήταν τα πάντα φλού δηλαδή. Ο Μπάμπης ο φλού, από εκεί πήρε το όνομά του. Ήταν όλα φλού δηλαδή. Σε ένα χώρο που είχε διατεθεί από τον Δήμο Καστελορίζου, άλλη αυτή η ιστορία με τον Καστελορίζο και τα οικόπεδα και με τους ομογενείς, δεν υπήρχε πρόεδρος ή πρωθυπουργός, μάλλον πρωθυπουργός στην Αυστραλία, που να μην βάλει πάντα σε Έλληνα τι γίνεται στις περιουσίες των Καστελοριζιών που τις έχαναν. Εν μία νυχτή, τέλος πάντων. Λοιπόν, κατασκευάστηκαν αυτά τα σπίτια, μείνα 35 χρόνια στην απαξίωση. Πάει τώρα ο Μητσοτάκης, έτσι. Έχει την φαϊνή ιδέα ο Δήμαρχος και του λέει: κοιτάξτε, πρόεδρε, μπορούμε αυτά τα σπίτια, τα 21, τα κάνουμε 48 σπίτια. Α, κάνουμε διόροφα δηλαδή. Και εδώ υπήρξε συμφωνία, μιλάμε για 42 κατοικίες δηλαδή, ενώ το διπλό. Από 21-42, έτσι, για τη στέγαση των δημοσίων υπαλλήλων και όποιος άλλος ενδεχομένως χρειαστεί, και έχει ξεκινήσει τώρα η διαδικασία των διασκέψεων για να βρουν τα σχέδια τα βρήκανε, αυτές είναι στο κόκκινο οι κατοικίες και τα λοιπά. Λοιπόν, ψάχναμε τον Δήμαρχο να μας πει και για το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για πολλούς να μετακομίσουν στο Καστελόριζο, αλλά για ευνόητους λόγους ελπίζω να είναι καλά ο Δήμαρχος, να μην είχε κάθε μαγιάς για να πάει στην Τουρκία. Να πάρουμε γιατρούς, ναι, να μην έχει κανένα θέμα υγεία και να τρέχει απέναντί της, γιατί έχουμε και τα γνωστά ζητήματα. Λοιπόν, πάντως έχει μια καλή εξέλιξη η Hellenic Energy, είναι αυτή η οποία θα εμπλακεί δηλαδή σε αυτή τη διαδικασία, ένας κρατικός φορέας, μεγάλοι πετρελαιάδες που λένε, για να λύσουμε την κατασκευή των σπιτιών. Και βεβαίως είναι σημαντικό, γιατί μιλάμε για 37 εκατομμύρια ευρώ, ένα μεγάλο ποσό. Είναι πρώτη φορά τόσο μεγάλο ποσό στο Καστελόριζο και περιμένουμε να δούμε τι είπα να πει ο Ανδρουλάκης στο Καστελόριζο. Γιατί φαντάζομαι ότι ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης κάτι θα ρεφάρει, κάτι θα πει από το Καστελόριζο. Πάει τυχαία κι αυτός. Κάτι έχει να πει. Λοιπόν, εννοώ υποτίθεται στο πρόγραμμα του Πασόκ την επόμενη μέρα. Λοιπόν, τώρα που πάμε για να μου πείτε αν μείνουμε στο Καστελόριζο ή αν θα αλλάξουμε για να πάμε σε αυτό που σας έλεγα νωρίτερα, που διάβασα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Σε αυτό δεν πάμε? Πάμε στον... Ναι. Πάμε λοιπόν σε αυτό που σας έλεγα νωρίτερα.

0: μέσα από τις υδάτινες συμμαχίες, όπως βγήκε, ότι πρέπει να πάμε σε ενιαίο φορέα στην χώρα, νέο εθνικό φορέα. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Γιάννη Κουρή.
1: Καλημέρα κύριε Χατζιάνου και σας ευχαριστώ κρατέ σας. Καλή εβδομάδα κιόλας.
0: Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, να δούμε και τις σχετικές φωτογραφίες που έχω στείλει εκεί για να έχει ενδιαφέρον, γιατί βλέπω όλος ο καλός ο κόλμος ήταν εδώ. Εσείς, ο Υπουργός, ΤΕΕΤ, ΜΕΔΕ, ΙΔΑΠ, We are Greece.
1: Όλοι εκεί.
0: Τι έγινε, όλοι εκεί.
1: Είναι μια τεράστια εθνική σύμπραξη.
0: Ναι.
1: Εμείς τώρα αυτά που ακούγονται αυτό το τελευταίο διάστημα τα λέμε εδώ και 2 χρόνια.
0: Έτσι είναι.
1: Νομίζω ότι πλέον έχουν οριμάσει οι συνθήκες. Η υδάτινη συμμαχία έρχεται και φέρνει κοντά την πολιτεία, την αυτοδιοίκηση, τους φορείς που σχετίζονται με το νερό. Διατηρούμε τις διεθνείς μας συνεργασίες. Είχαμε πάλι ομιλητές από το Ισραήλ, από την Αμερική, ανθρώπους οι οποίοι η φετινή εκδήλωση είχε να κάνει με την ανθεκτικότητα και τις κρίσιμες οντότητες, που εμπλέκονται τα ανάλογα υπουργεία, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, που έχει στην αρμοδιότητά του πλέον τις κρίσιμες οντότητες, και μέσα σε αυτές είναι και όλες αυτές οι υποδομές του νερού. Και γίνεται αυτή πλέον η μεγάλη συζήτηση, το πώς πρέπει να πάμε στην επόμενη μέρα.
0: Ναι.
1: Η πρόταση δική μας είναι ότι πρέπει να προχωρήσουμε στη δημιουργία ενός νέου φορέα, ο οποίος θα πρέπει να διαχειριστεί όλη αυτή την πληροφορία. Το λέω πάντα. Ο Υπουργός, στο χαιρετισμό του, είπε για τους 735 φορείς που σχετίζονται με το νερό. Είναι αναποτελεσματικό. Πρέπει να πάμε σε μια καινούρια μέρα, να επαναπροσδιορίσουμε πάρα πολλά πράγματα και να ακολουθήσουμε ένα μοντέλο το οποίο τελικά θα μας δώσει διέξοδο και θα εξασφαλίσει την επάρκεια.
0: Ναι.
1: Με συνεργασία, με τεχνική γνώση, και ο φορέας αυτό που προτείνουμε εμείς θα πρέπει να συλλέξει όλο αυτό το πράγμα και να γίνει ο κρίκος μεταξύ της κυβέρνησης και μεταξύ όλων αυτών που σχετίζονται με το νερό, με βασικό στόχο να μπορεί αυτή την πληροφορία να την αναλύει και να την μετατρέπει σε μια αξιόπιστη συμβουλή, με ένα και μόνο στόχο να παίρνονται σωστές πολιτικές αποφάσεις.
0: Ναι. Φαντάζομαι αυτό έχει να κάνει και με την γενικότερη εικόνα στις ΔΕΙΑ της χώρας, δηλαδή, εννοώ σε σχέση με τις παρεμβάσεις, δηλαδή αυτό που λέμε και κάνουν όλες οι χώρες, τη λεγόμενη οικονομία κλίμακας.
1: Βεβαίως. Και νομίζω ότι στο πρόσφατο νομοσχέδιο που ψήφισε το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το οποίο αρχίζει και κάνει σιγά σιγά τα βήματα προς την κατεύθυνση ενός νέου μοντέλου και διαχείρισης, αλλά και μοντέλου διοίκησης, το οποίο θα αρχίσει να κάνει, να προσπαθεί να δημιουργήσει μια εθνική ενιαία στρατηγική, γιατί πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Δεν μπορεί να αυτοσχεδιάζει ο καθένας. Χρειαζόμαστε ένα ενιαίο σχέδιο.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι πλέον είμαστε σε αυτή την κατεύθυνση. Οι καταστάσεις έχουν οριμάσει. Οι διεθνείς συνεργασίες και τα δοκιμασμένα μοντέλα άλλων χωρών που έχουν πετύχει είναι κάποια παραδείγματα τα οποία πρέπει να, όχι να τα υιοθετήσουμε επακριβώς, αλλά θα πρέπει να τα προσαρμόσουμε στη δική μας ελληνική πραγματικότητα. Αλλά σίγουρα να πάμε σε μια άλλη κατεύθυνση η οποία να είναι, να είναι βιώσιμη.
0: Ναι. Και φαντάζομαι ότι αυτό για να γίνει θα πρέπει να έχουμε και τα χωροταξικά, δηλαδή τα λεγόμενα, τα λέω όπως τα λένε στα χωριά και της Ρόδου και της ΚΟ, τα λεγόμενα κλάστερς, έτσι. Δηλαδή εννοώ για να μπορεί για να τρέξει αυτό το σύστημα. Δηλαδή στα νησιά θέλει μια άλλη προσέγγιση, με μια άλλη καθοδήγηση, ένα άλλο τρόπο διοίκησης.
1: Ναι, ότι κάθε γεωγραφική περιοχή έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Σαφέστατα, η Νησιωτική Ελλάδα δεν μπορεί να είναι ίδια με την Υπηρετική Ελλάδα, με την Νοτινή Ελλάδα.
0: Άλλη μόνο, ναι.
1: Όπως και δεν μπορεί η ΕΙΔΑΠ να πάρει τα πάντα όλα πάνω της. Που ακούγεται και αυτό, το λένε διάφοροι.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να γίνουν, δηλαδή αυτή τη στιγμή είμαστε στη φάση που αρκετοί δήμοι θα πάνε και θα ενσωματωθούν μέσα στην ΕΙΔΑΠ, οι οποίοι όμως είναι όμορφοι δήμοι, οι οποίοι κάνουν και τη διαχείριση εύκολη, αλλά και τη λειτουργία. Σε σχέση με την προηγούμενη κατάσταση. Σίγουρα για τα νησιά θα πρέπει να υπάρξει εξειδικευμένο μοντέλο που αφορά εμάς κυρίως, και σίγουρα για τις υπόλοιπες περιοχές κάτι ανάλογο. Δεν μπορούμε να πάμε σε
0: λογικές
1: όπως είναι του Ισραήλ, ας πούμε, του ενός, το απόλυτα ένα φορέα διαχείρισης εθνικά.
0: Ναι, γιατί το Ισραήλ είναι μια χερσαία χώρα όπου έχει την δυνατότητα.
1: Ενώ εμείς έχουμε. Μπορεί να το διαχειριστεί.
0: Ναι, και βεβαίως και έχουν άλλες συνθήκες. Αλλά θέλω να πω και ένα παράδειγμα. Με αφορμή μια απόφαση η οποία ελήφθηκε προσφάτως από την ΔΕΙΑΛ σε σχέση με τις διαδικασίες υδροδότησης. Το λέω ως παράδειγμα. Για το οποίο, αν θέλετε, η λογική λέει ότι πρέπει να υπάρχει μια ένσταση. Είναι δυνατόν. Ενώ υπάρχει το γενικό χωροταξικό, υπάρχει το

0: ταξικό τουρισμού να έρχεται μια εταιρεία κατά τη δική της την κρίση και να θέτει όρια σε μια εξέλιξη, σε μια ανάπτυξη ένα νησί, όταν το γενικό χρονταξικό έχει μια άλλη κατεύθυνση. Ρωτάω τώρα για να καταλάβω.
1: Εγώ έχω μια άποψη την οποία την υποστηρίζω πάρα πολλά χρόνια.
0: Ναι.
1: Εμείς δεν είμαστε εδώ για να λέμε όχι. Εμείς πρέπει να εξασφαλίσουμε το πόσοι επενδύσεις θα μπορούν να προχωρήσουν μέσα στο πλαίσιο νομιμότητας και στο πλαίσιο που έχει ψηφιστεί.
0: Ναι.
1: Το χορταξικό τουρισμό είναι ένα υπερκείμενο σχέδιο το οποίο επηρεάζει και τα τοπικά πολεοδομικά που ασχολούμαστε.
0: Σωστά.
1: Αλλά όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να βρίσκονται σε ισορροπία. Δεν είμαστε όμως σε καμία περίπτωση εδώ να λέμε όχι. Είμαστε εδώ γιατί πρέπει να ασχοληθούμε με τις υποδομές μας και να μπορέσουμε να φτιάξουμε αυτό το επενδυτικό περιβάλλον για να μπορούν και οι ίδιες οι επενδύσεις να προχωράνε μέσα.
0: Και φαντάζομαι ότι αυτό είναι κάτι μεγάλο δηλαδή. Δεν μπορεί να το πάρει ως απόφαση ένα ΔΣ το οποίο έχει μια προσωρινή εκ των πραγμάτων θητεία δηλαδή για το τι θα γίνει στο νησί. Και να μην συμμετέχουν και η πολιτεία αλλά και η τοπική έκφραση όπως αυτή ουσιαστικά ακούγεται.
1: Το νούμερο ένα βασικό πράγμα για το νερό είναι η συνεργασία. Η συνεργασία από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Και είναι αυτό που σας είπα και πριν. Χρειαζόμαστε μια ενιαία στρατηγική και από εκεί και πέρα, κατά περιοχή, να υπάρχει μια προσαρμοστικότητα. Αλλά πρέπει να πηγαίνουμε σε μια κοινή πορεία και να κάνουμε όλοι παρόμοια πράγματα.
0: Λοιπόν,
1: προσπαθούμε να κάνουμε συμμαχίες. Προσπαθούμε να αναδείξουμε και να φέρουμε κοντά ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να μας δείξουν δρόμους.
0: Μάλιστα. Να είστε καλά κύριε Γιαννικούρη, ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά, καλημέρα, ευχαριστώ πολύ. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Αντώνη Γιαννικούρη. Λογικό είναι, έτσι απορεί κανείς πώς είναι δυνατόν. Και κοιτάξτε τώρα, αυτό δεν έχει να κάνει με μηνύματα τι πιστεύει ο Χατζιουάνου, ο Καλπακίδης, η Μπονάρου ή ξέρω εγώ, η Κωνσταντέλου. Διάφορα τσιτάτα ότι εγώ απαγορεύω. Είμαι εγώ ένα μεσημέρι στα πράγματα, απαγορεύω και τελείωσε τώρα. Για να πάρει τα άδεια υδροδότηση πρέπει να περάσετε από μένα. Σιγά τα ουά δηλαδή. Είναι σαν να το πω πολύ απλά. Κατά καιρούς θεωρείς ότι όταν πας και καθίσεις σε μια θέση γίνεις τόσο μεγάλος. Έτσι. Είναι το καλοχαιρέτα τους πεζούς που δεν βλέπεις προς τα κάτω σε εξουσία. Πας στο Δημοτικό Συμβούλιο λοιπόν και σου έρχεται κάποια στιγμή μια περιβαλλοντική μελέτη. Και το Δημοτικό Συμβούλιο ή το Περιφερειακό Συμβούλιο έχει εισηγητική, αν θέλετε, έτσι, δυνατότητα. Δεν έχει καθοριστική. Λοιπόν, κορδώνονται λοιπόν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι ή ξέρω εγώ Περιφερειακοί Σύμβουλοι και λέει όχι, από μένα δεν περνά. Από μένα δεν περνά με τίποτα. Π.χ. να σας πω παράδειγμα, άδεια πρόσβασης στον δρόμο για να γίνει η σύνδεση από ένα βενζινάδικο, λέει ένα πρατήριο καυσίμων. Όχι λέει εμείς τώρα παλικάρια τώρα ψηφίζουμε όχι. Τσαμποκάδες. Περνάνε δύο μήνες και έρχεται μετά η απόφαση γιατί η απόφαση είναι από ψηλά. Και το βενζινάδικο ανοίγει και η ζωή συνεχίζεται και έτσι είναι η παιδιά. Αυτή είναι η διοίκηση δηλαδή. Η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να κάνει το μάγκα σε άλλα ζητήματα και άλλα να διεκδικήσει. Η τοπική αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να γλύφει ενίοτε τον κάθε υπουργό. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Και η τοπική αυτοδιοίκηση για να είναι πιστική πρέπει να είναι σοβαρή και τεκμηριωμένη. Όχι το μάγκα τη μία μέρα και την άλλη το δάγκα. Πώς το λέγανε, δεν υπήρχε εκεί που έπαιζε ένα σύριαλ, τι ήταν, τηλεοπτικό με το δάγκα. Ποιος έπαιζε αυτός ο ηθοποιός, ο ψηλός δε, που ήταν αριστερός και έγινε μητσοδακικός. Πώς το λέγανε αυτό το ψηλό που τραγουδάει και ωραία, που κάνει το δάγκα. Το δάγκανο, δάγκανο, δάγκανο, δάγκα, κάπως έτσι. Λοιπόν, τέτοιο. Κάνεις το μάγκα και μετά το δάγκα. Μία λες. Το υπουργό, υπουργέ, αυτό και την άλλη μέρα ευχαριστώ τον υπουργό μου. Τα είναι. Οι γελοιότητες μιας τέτοιας προσέγγισης και μια διαχείρισης. Αυτό είναι. Πρέπει να βάσεις πρώτα το νιονιό σου και είναι αυτό που λένε παιδιά, ισχύει πολύ περισσότερο για την εξουσία. Ο θυμός λέει και η βιασύνη είναι το χειρότερο για να πάρεις μια σωστή απόφαση. Το λέει και ο Σοφοκλής, το λέγαν όλοι. Δηλαδή, όλοι οι αρχαίοι ημών, μέχρι και ο Βασίλης το διάβασε το Σοφοκλή και το λέει. Λοιπόν, εντάξει, αυτή είναι η αλήθεια. Πάμε σε πράγματα τα οποία θα εξελιχθούν με έναν άλλο τρόπο. Και επίσης, ξεκίνησε πάλι αυτή η ιστορία με τον υπερτουρισμό και το νησί είναι γεμάτο. Πολύ μύρλα για αυτά τα ζητήματα. Και κοιτάξτε το Airbnb, διαβάζω αναρτήσεις. Ρε παιδιά, με συγχωρείτε, στη Ρόδο βρίσκεστε. Δεν είστε στο Καστελόρισο. Στη Ρόδο βρίσκεστε, που από τη δεκαετία του 70 είναι ένα νησί μαζικού τουρισμού. Τι να κάνουμε. Υπάρχουν καταπληκτικοί πελάτες που πληρώνουν ένα χιλιάρικο το δωμάτιο και που βγαίνουν στην αγορά και πάνε σε εστιατόρια και αφήνουν και πάρα πολλά χρήματα. Που παίρνουν κρασί ακριβό ή σούσι ακριβό ή τεκίλα ακριβή. Αλλά δεν μπορεί να είναι το σύνολο των πελατών που θέλουμε εμείς. Τι να κάνουμε. Είμαστε νησί μεγάλης κλίμακας. Δεν βάζουμε ούτε αμπέλια, τα ξεριζώσαμε τα αμπέλια. Δεν βάζουμε τίποτα. Δεν έχουμε παραγωγή, τι να κάνουμε δηλαδή. Έχουμε μια μεγάλη βιομηχανία που είναι τουριστική. Τι περιμένετε, να σας στείλουν κρίσεις παντού. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε πού είμαστε και ποιο νησί. Είναι μεγάλο νησί η Ρόδος. Είναι μεγάλο νησί η Ρόδος. Αν κάποιοι θέλετε να κάνετε τους ροβισόνες, να σας στείλω εγώ στο Μαράθι μαζί με την ξαδέρφη μου. Δεν μπορείτε να πάτε αλλού. Και να ακούω τώρα ότι δεν αυτό και τα ξενοδοχεία που γίνονται, τι να κάνουμε, ξενοδοχεία θα γίνονται. Και να σας πω και κάτι άλλο που δεν το ξέρετε σήμερα. Το είδα χθες με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είδα χθες μία πρόσκληση η οποία βγήκε, ακούστε το, το διάβασα, γιόρταζε χθες στο Money and Tourism, δηλαδή στο Χρήμα και Τουρισμός του Κωνσταντίνου του Δεριζιώτη, του φίλου μας. Το έβγαλε χθες ως είδηση ο Κώστας. Και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση ότι η ανδρώα μονή, ακούστε, της ζωοδόχου πηγής του πλημμυρίου της ενορίας Λαχανιάς έβγαλε μία πρόσκληση ενδιαφέροντος, ζητάει επενδυτή για ένα project το οποίο φτάνει τα 60 εκατομμύρια ευρώ, που τη δίνει τη δυνατότητα για 50 χρόνια να χτίσει μία μονάδα 60 εκατομμύρια ευρώ σε 137 στρέμματα που διαθέτει η Μονή στην παραλιακή ζώνη. Προσέξτε, δεν ξέρω αν το ξέρετε το μοναστήρι, είναι όταν πάμε για το πλημμύριο ή το καταφύγιο, εκεί έχει ένα μοναστήρι που ήταν ιστορικό μοναστήρι, έτσι, της ζωοδόχου πηγής. 137, έχω και τον Καλπακίδη, γεια σου ρε Παναγιωτάκη. Λοιπόν, 137 στρέμματα, 59,1 εκατομμύριο, πρόσκληση ενδιαφέροντος. Και 400.000 το χρόνο, νίκη για 50 χρόνια. Δάγκανος λέει ο Μπέζος, μπράβο. Ναι, έχουμε και τους μάγκες και τους δάγκες. Δάγκανος, καλά το λες. Λοιπόν, αλλά λίγο για αυτό το project. Λοιπόν, έρχεται εκκλησία, είναι πρόσκληση ενδιαφέροντος. Οικουμενικό Πατριαρχείο, Ιερά Μητρόπολη Ρόδου, θα γίνει διαδικασία και θα το δούμε τις επόμενες ημέρες, νομίζω τον Οκτώβριο, και λέει ελάτε όποιος είστε επενδυτής και έχετε 60 εκατομμύρια ευρώ, εδώ είμαστε εμείς. Σας δίνουμε φιλέτο, πλημμύρι. Μιλάμε για μια περιοχή, είναι ξέρετε ποια περιοχή, είναι μια μοναδική περιοχή η οποία μένει ακόμη, αλλά λέγαμε κάθε χρόνο που πηγαίνουμε, πότε θα δούμε να κατασκευάζετε κάτι. Υπάρχουν περιθώρια. Στην Νότια Ρόδο υπάρχουν πολύ μεγάλα περιθώρια. Τι να κάνουμε, υπάρχουν περιθώρια. Είναι μεγάλο νησί Ρόδο. Και δεν μπορεί οποιοδήποτε νομίζει ότι γίνεται πρόεδρος από εμάς για κάποιο, τους πολίτες, για κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που θα καθορίσει τις μοίρες του τόπου. Τη μοίρα του τόπου, να το πω σωστά. Έτσι. Και δεν είναι δυνατόν τώρα να μιλάς για μια εξέλιξη, και δεν είναι δυνατόν όταν η ίδια νομοθεσία αναγκάζει τους ξενοδόχους και όλους αυτούς, έτσι, να εγκαταστήσουν η ίδια μονάδα αφαλάτωσης και όλα τα σχετικά τα οποία επιβάλλεται, και βεβαίως το νερό να το πληρώνουν οι ίδιοι. Να βγάζουν και από τη γη και να φέρουν το νερό οι ίδιοι, δηλαδή, και το φέρουν και από τη θάλασσα, θαλασσινό νερό. Στις πισίνες, δεν κατάλαβα, είσαι και 300 μέτρα από τη θάλασσα, 100 μέτρα από τη θάλασσα. Γιατί να μην έχεις θαλασσινό νερό δηλαδή. Σώνει και καλά, θέλει η Βρετανίδα να είναι να πάρει θαλασσινό νερό. Τη βοηθήσει και στη φάτσα της λίγο.
2: Ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο Ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
3: Στο μικρόφωνο του Κόσμου είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης και στη συζήτηση για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα αναφέρθηκε μιλώντας στον κόσμο ο Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού Νίκος Ρωμανός. Ο κ. Ρωμανός υποστήριξε ότι η πολιτική σταθερότητα και η πορεία της οικονομίας επιτρέπουν, όπως ανέφερε, την επιστροφή μέρους του οικονομικού αποτελέσματος στην κοινωνία. Ενώ άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση για τις προτάσεις της σχετικά με τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, θέτοντας το ζήτημα της χρηματοδότησης των μέτρων. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη διατήρησης της δημοσιονομικής σταθερότητας, ώστε, όπως είπε, να μην μεταφέρονται βάρη στις επόμενες γενιές. Αναφερόμενος στις τιμές των καυσίμων, σημείωσε ότι η κυβέρνηση θα επιδιώξει παρέμβαση και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δηλώσει ότι θα θέσει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το αίτημα για προσωρινή εξαίρεση, που θα επιτρέψει μείωση της φορολογίας στα ορυκτά καύσιμα. Σχετικά με τις επερχόμενες εκλογές, ο κ. Ρωμανός δήλωσε πως η αυτοδυναμία απέχει λίγο παραπάνω από το 2023. Αστεία τα σενάρια για άλλους πρωθυπουργούς, υπογράμμισε. Στο συντονισμό των αρμόδιων υπηρεσιών, προκειμένου να προχωρήσει κατεδάφιση των 21 κατοικιών και η ανέγερση νέων για τη φιλοξενία εκπαιδευτικών και γιατρών στο Καστελόριζο, προχωρά ο Δήμος Μεγίστης. Όπως δήλωσε στο Κόσμος, ο Δήμαρχος του νησιού Νίκος Ασβέστης πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη με το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, με αντικείμενο το συντονισμό με τις αρμόδιες υπηρεσίες, μεταξύ άλλων την πολεοδομία και την αρχαιολογία, ώστε να δρομολογηθούν οι απαιτούμενες διαδικασίες για την υλοποίηση του έργου. Σε ό,τι αφορά την παραλιακή, ο κύριος Ασβέστης ανέφερε ότι πριν από λίγες ημέρες πραγματοποιήθηκε νέα τηλεδιάσκεψη, ενώ ακολούθησε εκ νέου αυτοψία από το Δήμο. Εντοπίστηκαν συνολικά 52 σημεία με υποσκαφές, τα οποία χρήζουν αντιμετώπιση στο πλαίσιο του σχεδιασμού για την αποκατάσταση και αναβάθμιση της παραλιακής ζώνης. Παράλληλα, στόχος του Δήμου είναι οι παρεμβάσεις να συνδυαστούν με έργα για την ίδρυυση και την αποχέτευση, ώστε να υπάρξει συνολικό σχεδιασμό των βασικών υποδομών του νησιού. Σε επόμενο στάδιο, όπως ανέφερε ο Δήμαρχος, θα δοθεί έμφαση και στη διαχείριση των αποβλήτων. Την αναγκή για έναν συγκεκριμένο και ολοκληρωμένο σχεδιασμό για το πάρκο στο Ροδίνι, πέραν από τις παρεμβάσεις που απαιτήθηκαν μετά την κακοκαιρία Μπόρα, έθεσε ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης μιλώντας στο Κόσμος, με αφορμή την πρόσφατη συνεδρίαση της Επιτροπής Λογοδοσίας. Όπως ανέφερε, το Ροδίνι χρειάζεται ένα σαφή σχεδιασμό για το μέλλον, καθώς πρόκειται για έναν χώρο που απαιτεί συστηματική φροντίδα και καθημερινή συντήρηση. Ο κ. Καμπούρης αναφέρθηκε και στο ζήτημα της καθαριότητας, εκφράζοντας θετική άποψη για την κατεύθυνση που, όπως είπε, ακολουθεί ο Δήμος. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι απαιτείται συνεχής επαγρύπνηση ώστε να διατηρηθεί η εικόνα της πόλης και να αντιμετωπίζονται έγκαιρα τα προβλήματα που προκύπτουν. Στη θέση τους επέστρεψαν τα ορυχάλκινα αντίγραφα των ανάγλυφων του δρόμου του Σταυρού στη Φιλέρημο, τα οποία είχαν αφαιρεθεί από τα προσκυνητάρια. Η επανατοποθέτηση, όπως ανέφερε στο Κόσμος ο Περιφερειακός Σύμβουλος Άκης Τάγκας, πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο, αποκαθιστώντας την εικόνα του ιστορικού μνημείου. Η παρέμβαση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης του Υπουργείου Πολιτισμού με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, με στόχο την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Φιλέρημου. Σε ιστορικά υψηλά επίπεδα κινήθηκε τον Αύγουστο η επιβατική κίνηση στα περιφερειακά αεροδρόμια της Φράπορτ, με τη Ρόδο να καταγράφει σημαντική άνοδο και να ενισχύει περαιτέρω τη θέση της μεταξύ των βασικών πυλών εισόδου της χώρας. Ειδικότερα στο αεροδρόμιο Διαγόρας, η διεθνής επιβατική κίνηση αυξήθηκε κατά 3,7% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, ενώ και η κίνηση εσωτερικού παρουσίασε άνοδο 8,2%. Παράλληλα, η πληρότητα των πτήσεων στη Ρόδο διαμορφώθηκε σε υψηλά επίπεδα, φτάνοντας το 87,6%. Σημαντική ποσότητα παλιού ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού απομακρύνθηκε από τη Ρόδο, καθώς 17,6 τόνοι συσκευών παραδόθηκαν για ανακύκλωση. Η δράση υλοποιήθηκε από τον Φώτισα Νοτίου Αιγαίου, με τη συνδρομή του Δήμου Ρόδου και των κατοίκων. Μέρος του υλικού συγκεντρώθηκε μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας Just Go Zero App, η οποία δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να συμμετέχουν στη συλλογή ειδικών κατηγοριών απορριμμάτων. Ένα νέο γήπεδο στην Απολακιά, στην Νότια Ρόδο, ολοκληρώθηκε και τέθηκε στη διάθεση των κατοίκων, συνεχίζοντας τον κύκλο παρεμβάσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σε υποδομές των νησιών. Με αφορμή την ολοκλήρωση του γήπεδου, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος αναφέρθηκε στη σημασία της υλοποίησης έργων σε κάθε περιοχή ανεξάρτητα από το μέγεθος του τόπου. Όπως σημείωσε, βασική προτεραιότητα είναι η εξυπηρέτηση των κατοίκων όλων των νησιών και η δημιουργία υποδομών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών. Στη Διεθνή Αγορά Κρουαζιέρας στη Las Palmas de Gran Canaria συμμετείχε το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου, πραγματοποιώντας επαφές με εκπροσώπους της Παγκόσμιας Βιομηχανίας του Κλάδου. Στόχος είναι η ενίσχυση της θέσης της Ρόδου στα προγράμματα κρουαζιέρας, η προσέλκυση νέων προσεγγίσεων και η ανάδειξη των υπόλοιπων νησιών ως συμπληρωματικών προορισμών. Σε εξέλιξη βρίσκονται 6 δωρεάν επιμορφωτικά προγράμματα του Aegean Skills που υλοποιούν η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου για τους κατοίκους των Δωδεκανήσων και των Κυκλάδων. Τα προγράμματα καλύπτουν θεματικές όπως οι πρώτες βοήθειες, το τουριστικό μάρκετινγκ, η επικοινωνία και η εκπαιδευτική ρομποτική. Ενώ νέος κύκλος δράσεων προγραμματίζεται για τον Οκτώβριο. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μεγιστή ένταση 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 26 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

0: Γεια και χαρά σας, καλή μου φίλη, καλώς ήλθατε και σήμερα συντροφιά μας εδώ για μία ώρα. Πάμε μαζί να δούμε τις εξελίξεις που υπάρχουν και νομίζω πως έχει πολύ ενδιαφέρον το πράγμα. Και έχει ενδιαφέρον, αγαπητοί μου φίλοι, όταν αναφέρεται κανείς, όταν μιλάει κανείς για τη τσέπη του, για τα οικονομικά του. Και μου κάνει εντύπωση γιατί κάποιοι, ας πούμε, πλειοδοτούν χωρίς κεφάλι, χωρίς μυαλό, ε. Και αυτό είναι το επικίνδυνο. Γεια σου, Βασίλη μου, τι κάνεις? Καλή, όλα καλά, καλά, όλα ωραία, λεβέντη μου, μια χαρά.
1: Δόξα τω Θεώ. Όλα καλά.
0: Μπράβο, ρε φίλε. Έτσι μ' αρέσει. Δόξα τω Θεώ να λέμε και όλα θα πάνε καλά.
1: Πάντα να το λέμε αυτό κάθε μέρα.
0: Βέβαια. Έλεγα λοιπόν ότι σήμερα λέω να μιλήσουμε για τη τσέπη μας, γιατί. Πρόσεξε να δεις τώρα, ρε Βασίλη. Υπάρχει ένας άνθρωπος, υπάρχει ένας Έλληνας, ένας ρε παιδί μου, ένας, θα βρεθεί ένας που να μην συμφωνεί στο ότι, κυρίες και κύριοι, θα πρέπει να μειωθεί η τιμή στα καύσιμα? Υπάρχει έστω και ένας που να μην το θέλει αυτό το πράγμα? Γιατί όμως έχουμε αυτή την ακρίβεια στα καύσιμα? Γιατί βλέπουμε τελικά τι γίνεται με αυτούς εκεί τους διαβόλους, να πούμε. Δεν πρόκειται να ηρεμήσει η ανθρωπότητα. Είχαμε την Ουκρανία. Την εισβολή των Ρώσων στην Ουκρανία, αυτό κάποιοι το κάνουν γαργάρα. Μόνο που η γαργάρα που κάνουν, ξέρετε, είναι πινέζες και πρόκες. Τέτοια γαργάρα κάνουν και τους τρώει τα σωθικά τους. Γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Δεν τολμούν να πουν κάτι κακό για το ξανθό γένος και για αυτό τον κύριο, να πούμε, τον δημοκράτη που λέγεται Πούτιν. Εν πάση περιπτώσει, είχαμε λοιπόν από εκεί. Προσέξτε, πότε σκάει η Ουκρανία? Σκάει μετά την πανδημία, παρακαλώ. Όταν δηλαδή είχαν νεκρώσει τα πάντα, δεν λειτουργούσε τίποτα. Λειτουργούσε τίποτα στον πλανήτη,
1: τίποτα,
0: Βασίλη?
1: Όχι, τίποτα. Και αμέσως μετά έσκασε. Καπάκι ήταν.
0: Στο καπάκι. Εκεί λοιπόν καπάκι. Που είπαμε, μόλις υποχώρησαν τα φαινόμενα της πανδημίας και είπαμε, άντε, πάμε να πάρουμε τώρα ανάσες. Είναι σαν να κάνεις μια αναπνοή, δεν ξέρω πόση ώρα θα είσαι κάτω από το νερό. Βγάζεις το κεφάλι σου πάνω για να πάρεις αέρα.
1: Και
0: εκείνη την ώρα, πριν προλάβεις να πάρεις αέρα, κάποιος από πάνω σε ξαναχώνει μέσα στο νερό. Ε, τι θα κάνεις, θα πνιγείς? Παρά τα αυτά, δεν έχουμε πνιγεί. Γίνεται λοιπόν το κακό αυτό με την Ουκρανία. Εκτινάσονται το φυσικό αέριο, το ηλεκτρικό ρεύμα, στο Θεό. Ευτυχώς, επαναλαμβάνω, η ελληνική κυβέρνηση κάνει αυτό που δεν έκαναν άλλες κυβερνήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Μητσοτάκης, βλέποντας τον κίνδυνο που υπήρχε, βλέποντας την κατάσταση όπως διαμορφώνονταν, τι έκανε? Άρχισε να επιδοτεί και να κάνει εσωτερικές, ξέρετε, αυτό που θα έκανε οποιοδήποτε νοικοκύριο στο σπίτι του, να προσπαθήσει να, με μπαλώματα, να καλύψει τη ζημιά μέχρι να ξυπνήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, που η Ευρωπαϊκή Ένωση, Βασίλη, μη φανταστείς ότι έχει αντανακλαστικά, δηλαδή δεν λειτουργεί. Όχι, στο...
1: Το βλέπουμε αυτό ακόμα και τώρα.
0: Μπράβο. Είναι σαν τα αυτοκίνητα που έχουν επίσημη οπίσθια κίνηση. Ξεκινάνε αργά. Μετά βέβαια όταν πάρει μπροστά, εντάξει, είναι δύναμη, ε. Να τα λέμε αυτά. Αλλά αργεί να πάρει. Και τελικά έρχεται λοιπόν, μόλις πάει να τακτοποιηθεί και το θέμα της Ουκρανίας μετά από κάποια χρόνια, και εκεί που λέμε, άντε παιδιά, επιτέλους μπαίνουμε στο ξέφωτο, μπαμ, έρχεται το Ιράν. Και ήταν και το πιο σοβαρό από όλα για το Ιράν. Μην βλέπετε τώρα κάποιοι ακέφαλοι, ανόητοι, οι οποίοι υποστηρίζουν τους μουλάδες. Εγώ θα μπορούσα και εγώ να είμαι με αυτούς τους συμπαθείς ανθρώπους, ειδικά με το γυναικείο πληθυσμό αυτής της χώρας που υποφέρει στην κυριολεξία. Αλλά εδώ μιλάμε ότι αυτοί οι αθεόφοβοι, αυτοί οι μουλάδες, πήγαν να φτιάξουν πυρηνική ενέργεια. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, αν είχαν αυτοί πυρηνικά όπλα, θα βύθιζαν όλο τον κόσμο, όλο τον πλανήτη, να πούμε, στο χάος. Έλεγε, τέλος πάντων, είναι φρικτά πράγματα. Ο επόμενος πόλεμος, λέει, θα γίνει με πέτρες και με ξύλα. Γιατί δεν θα υπάρχει, θα καταστραφούν τα πάντα, υποτίθεται, από ένα πυρηνικό πόλεμο. Και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι υποστηρίζουν αυτήν εδώ την κατάσταση. Σε πάση περιπτώσει, ο Θεός να τα βοηθήσει αυτά τα μυαλά, μπορεί να είναι και το δικό μου μέσα σε αυτά, ελαττωματικά μυαλά, να ζητάμε πάντα τη βοήθεια της Παναγιάς, ίσως τελικά μας φέρει στον σωστό δρόμο, Βασίλη. Έλεγα λοιπόν ότι την ώρα που γίνονται όλα αυτά, ποιος άνθρωπος δεν θέλει πραγματικά να πληρώνει φθηνή βενζίνη? Ποιος άνθρωπος δεν θέλει να πληρώνει φθηνό πετρέλαιο, ειδικά τώρα το χειμώνα που έχουμε ανάγκη από το πετρέλαιο. Υπάρχει έστω και ένας Έλληνας που δεν θέλει πραγματικά να μειωθεί η τιμή στο καύσιμο? Εξαρτάται όμως από εμάς? Όχι βεβαίως. Και πόσο δε μάλλον όταν αναφέρομαι σε εμάς, εμείς βρισκόμαστε σε δυσχερή θέση. Διότι σας θυμίζω ότι όταν ήταν πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας επί ΣΥΡΙΖΑ, σας θυμίζω, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης που βρίσκεται 2 φορές υψηλότερος από ό,τι είναι ο μέσος όρος της Ευρώπης, ήταν όχι για κανέναν άλλο λόγο, απλώς για να υπάρχει δυνατότητα αποπληρωμής των δανείων και ειδικά του τρίτου αχρίαστου μνημονίου του Αλέξη Τσίπρα. Και βέβαια, κυρίες και κύριοι, δεν πρέπει να λησμονούμε ότι όλα αυτά έγιναν επί Τσίπρα, γιατί το ξεχνάμε αυτό το πράγμα. Μας ήρθε τώρα ένας τύπος με το κόμμα Έλλας, τέλος πάντων, να δούμε τελικά αν θα το δεχθεί, όπως λέγαμε με τον Ανδρέα Δρυμιώτη, αν θα το δεχθεί και ο Άριος Πάγος. Αυτό είναι, και τώρα το αν είναι γενικού, αν είναι θηλυκού γένους ή αρσενικού, εξαρτάται. Αν το βλέπεις ως παράταξη, είναι θηλυκού προφανώς. Αν είναι όμως ως κόμμα, είναι ουδέτερο. Ποιος δεν θέλει, κυρίες και κύριοι, πραγματικά να έχουμε φθηνότερες τιμές? Όμως μπορούμε, εδώ είναι το ζητούμενο. Έρχεται λοιπόν η αντιπολίτευση και τι λέει? Το πολύ απλό: μειώστε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Μάλιστα, να τον μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, ο οποίος αυτή την ώρα, εάν δούμε έτσι εδώ μία κάρτα, ζητήσαμε τη βοήθεια και της τεχνητής νοημοσύνης και μας έδωσε τα στοιχεία με βάση τα στοιχεία, τα επίσημα στοιχεία της ΑΑΔΕ, είναι στα 3.752.000.000, δηλαδή κοντά στα 4 δισεκατομμύρια σκάρτα, είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης για το 2025. Εδώ θα πρέπει να θυμόμαστε ότι μόνο για τόκους των δανείων ετησίως αυτή η κυβέρνηση σπά το κεφάλι της, τρυπάει το μυαλό της, προκειμένου να εξεύρει αυτά τα 5 δισεκατομμύρια τα οποία χρειάζονται. Μέχρι στιγμής τα πάμε πολύ καλά και μάλιστα τα μακροοικονομικά μας μεγέθη βρίσκονται σε μια άριστη κατάσταση, τέτοια δε που έρχεται η μία αναβάθμιση μετά την άλλη. Είδαμε τις προχθεσινές 2 αναβαθμίσεις. Οποία δηλαδή τιμή η Ελλάδα σήμερα να βρίσκεται στο... Ο δείκτης εμπιστοσύνης να βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο, ανάλογο δηλαδή με αυτό της Γερμανίας. Να δανείζεται η Ελλάδα φθηνότερα, να έχει δηλαδή μεγαλύτερη εμπιστοσύνη από τις αγορές, να απολαμβάνει η ελληνική οικονομία, από ότι η γαλλική, από ότι η ιταλική. Ρε παιδιά, αν μας τα έλεγαν κάποια χρόνια πριν αυτά, θα λέγαμε, εγώ τουλάχιστον θα έλεγα, τρελός παπάς με βάφτισε. Και όμως συμβαίνουν στη σημερινή Ελλάδα του Κυριάκου Μητσοτάκη, αυτόν που θέλουν κάποιοι και τον κανιβαλίζουν καθημερινά μέσα από τα social media. Μιλάμε με ένα πάθος, είναι φοβερό. Όμως τα αφήνω με αυτά, δεν είναι τις παρούσεις. Πάμε λοιπόν στο θέμα το οποίο λέγαμε. Ειδικός φόρος κατανάλωση. Μάλιστα, έρχεται ο Πρωθυπουργός και τι λέει? Να τον περιορίσουμε, να τον μειώσουμε τον φόρο. Βεβαίως να τον μειώσουμε. Ποιος δεν θέλει να έχουμε φθηνό? Αλλά πρέπει να βρούμε αν να μην προσθέσουμε κάποιον άλλο φόρο για να αντικαταστήσει αυτό, ούτε να περικόψουμε κάποιες δαπάνες για το κοινωνικό κράτος. Εγώ λέω λόγου χάρη, παραδείγματος χάρη, να κοπεί η σύνταξη χειρίας, λέω τώρα εγώ, επειδή την είδαμε τελευταία να δίδεται. Όχι βεβαίως, δεν θα πάω να βάλω εγώ βενζίνη φθηνότερη 40 λεπτά, αλλά από την άλλη μεριά να ξέρω ότι ο συνταξιούχος έχει πετσοκοπηθεί ή ο μισθός σου, ο μισθός του εργαζόμενου. Όχι βεβαίως. Και λέει ο Μητσοτάκης να βρούμε ένα τρόπο μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτως ώστε να μην υποστούν βλάβη τα δημοσιονομικά μας. Και αυτή είναι η σωστή προσέγγιση. Είδατε κανέναν από την αντιπολίτευση? Τους ρωτάνε και τους λένε, κύριε Ανδρουλάκη, ωραία, μας λέτε να κόψουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωση. Από πού θα καλύψουμε αυτό το κενό? Ας πούμε αυτό το 1,5 δισεκατομμύριο. Πού θα το βρούμε? Είχα δει μία συζήτηση με τον Ζαχαρό. Αξίζει πραγματικά, κυρίες και κύριοι, να πάρετε μία γεύση. Πάρτε μία γεύση για να καταλάβετε ότι ο Ζαχαρός, ένας δημοσιογράφος, πώς λέγεται αυτό το κανάλι, το One, είναι πώς το λένε, ναι, των Αθηνών, ο οποίος μιλάει, προσέξτε, με καθηγητή πολιτικής επιστήμης από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και ο οποίος είναι στέλεχος του Τσίπρα. Αυτός δηλαδή θα κληθεί αύριο, εάν εμπιστευτούμε το Τσίπρα για μία ακόμη φορά, να διαχειριστεί τα οικονομικά της χώρας μας. Πάρτε μία γεύση, αξίζει τον κόπο.
2: Λέγανε όλη η αντιπολίτευση, με κόμμα της αντιπολίτευσης, να μειωθεί ο ειδικός φόρος.
3: Συμφωνώ μαζί σας. Να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης.
2: Ή ο ΦΠΑ.
3: Μισό λεπτό.
2: Πρέπει να το αντιμετωπίσουμε.
3: Μισό λεπτό. Να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Συμφωνώ μαζί σας. Ας πούμε να τον μειώσουμε στο μισό. Γενναίο είναι. Αυτό θα κοστίσει στον προϋπολογισμό και δεν διαφωνώ μαζί σας. Προσοχή. Συμφωνώ με αυτό που λέτε. Θα κοστίσει αυτό στον προϋπολογισμό περίπου 1 με 1,5 δις. Εγώ συμφωνώ
2: σίγουρα,
3: να γίνει.
2: Σίγουρα πρέπει να το βρούμε από κάπου άλλο. Εντάξει.
3: Από πού θα το βρούμε αυτό, θέλω να μου πει ένας πολιτικός.
2: Κοιτάξτε, δεν θα είναι ίσως ένα μόνιμο μέτρο.
3: Δεν είπα μόνιμο. Αυτό που θα μας λείψει το 1,5, από πού θα το βρούμε.
2: Ναι, θα προσπαθήσουμε να. Καταρχάς, θα κάνουμε ελέγχους στην κερδοσκοπία και στα.
3: Εγώ δεν μίλησα για την κερδοσκοπία. Μιλάμε για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
2: Ναι, κοιτάξτε, με τα
3: πού θα τα βρούμε αυτά τα λεφτά.
2: Στην ενέργεια, περιμένετε λίγο. Με την κερδοσκοπία που υπάρχει και τα καρτέλ που λειτουργούν στον τομέα.
3: Προσοχή, γιατί λέτε πράγματα που είναι μηνύσιμα.
2: Γιατί.
3: Γιατί αν δεν έχετε αποδείξεις. Δεν είστε ο πρώτος που μου λέει για καρτέλ. Αν δεν έχετε αποδείξεις γι' αυτό, αυτά
2: υπάρχουν,
3: είναι.
2: Λειτουργούν σαν καρτέλ, λειτουργούν. Με συγχωρείτε.
3: Έχετε
2: τώρα
3: απόδειξη γι' αυτό.
2: Στην Ελλάδα.
3: Ότι δηλαδή ο Βαρδινογιάννης και ο Λάτσης, τα δύο διελιστήρια. Είναι καρτέλ.
2: Μιλάω για τις εταιρείες ενέργειας.
3: Ακούστε με λίγο τώρα, μου αλλάζετε τα goalpost συνέχεια. Σας ρώτησα για τη βενζίνη. Πού πήγαμε στην ενέργεια στο ρεύμα τώρα. Μείναμε στον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
2: Εγώ είπα ότι πρέπει να φορολογηθούν τα υπερκέρδη και να παταχθεί.
3: Όχι, είπατε να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και συμφώνησα μαζί σας.
2: Να το μειώσουμε.
0: Λοιπόν, καταλαβαίνετε τώρα, δεν αξίζει τον κόπο. Δηλαδή, είναι αστείο, ας πούμε. Πρέπει να πάρουμε όλοι κάποια χάπια, Βασίλη μου, έτσι, για να υποβιβάσουμε, να κατεβάσουμε την νοημοσύνη μας για να μπορούμε, ας πούμε. Τώρα. Και αυτός ο άνθρωπος τώρα υποτίθεται, αυτός είναι καθηγητής πολιτικής επιστήμης. Πανεπιστημιακός είναι αυτός. Είναι θλιβερόν. Πάμε στο μαξί μου, κυρίες και κύριοι, στον σύμβολο του Πρωθυπουργού. Νίκος Ρωμανός. Καλή σας ημέρα, κύριε Ρωμανέ.
4: Καλημέρα, καλή σεζόν, γιατί δεν τα έχουμε πει.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ
4: για την πρόσκληση.
0: Τώρα, δεν ξέρω τώρα τι σχόλιο μπορεί να κάνει κανείς σε αυτά τα οποία προηγήθηκαν.
4: Κοιτάξτε, τα σχόλια είναι δύο. Το ένα σχόλιο είναι ότι να κάνουμε το σταυρό μας, το λέω έτσι πολύ, ίσως πολύ έτσι εμφατικά, αλλά εν πάση περιπτώσει να εκτιμάμε το γεγονός ότι έχουμε πολιτική σταθερότητα, ότι έχουμε έναν ηγέτη σαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος ξέρει ακριβώς τι κάνει, ο οποίος έχει θωρακίσει την οικονομία και μπορούμε να επιστρέφουμε μέρισμα στους πολίτες, όταν σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη συζητάνε τι θα κόψουν από τους προϋπολογισμούς τους και εδώ συζητάμε τι παραπάνω μπορούμε να προσθέσουμε για να βοηθήσουμε σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία λόγω της ενεργειακής και πληθωριστικής κρίσης. Και το δεύτερο σχόλιο είναι ότι δυστυχώς η αντιπολίτευση, αντί να έρεται στο ύψος των περιστάσεων ή εν πάση περιπτώσει να προσπαθεί να βελτιώσει την εικόνα της για να αρθεί σε αυτό το ύψος, δυστυχώς κάθε μέρα μας αποδεικνύει ότι μπορεί και πιο χαμηλά. Αυτό είναι το μόνο σχόλιο που μπορώ να κάνω.
0: Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πει κανείς περισσότερα, ειδικά για το κομμάτι αυτό της αντιπολίτευσης με τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύονται. Όμως έχει σημασία, γιατί πρόκειται για τη χώρα μας, πρόκειται για την ευημερία, για την κοινωνία, πρόκειται για εμάς ιδίως, για τη τσέπη μας και η καθημερινότητά μας εν πολλής από αυτό εξαρτάται. Θέλω να μου πείτε, τι ζητάει ο Έλληνας Πρωθυπουργός από την Κομισιόν, προκειμένου τελικώς να δούμε να μειώνεται η τιμή στην αντλία.
4: Λοιπόν, καταρχάς, η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης είναι μια συζήτηση που την ακούμε από την αντιπολίτευση μαζί με άλλες μειώσεις έμεσων φόρων, ΦΠΑ δηλαδή, επί χρόνια μονό.
0: Ναι, αλλά δεν μας λένε από πού θα βρεθούν τα χρήματα αυτά.
4: Μπράβο. Χωρίς να μας λένε από πού θα βρεθούν και όποτε προσπάθησαν να παρουσιάσουν οτιδήποτε κοστολογημένο, είναι λες και παίζουν στη ρουλέτα τα νούμερα της κοστολόγησης και άλλα λέει ο ένας, άλλα λέει ο άλλος. Τα νούμερα, αν τα βάλεις κάτω και προσπαθήσεις ρεαλιστικά να τα αποτυπώσεις, ξεφεύγουν κατά πολύ από το οποιοδήποτε όριο δαπανών έχουμε και τους δημοσιονομικούς κανόνες τους ευρωπαϊκούς. Άρα λοιπόν το επόμενο ερώτημα είναι τι θα κάνετε μετά, πώς θα διαχειριστείτε το γεγονός ότι όλα αυτά δεν περνάνε θα μας θέσουν σε επιτήρηση, δεν περνάνε από την Ευρώπη και ούτω καθεξής. Προφανώς εκεί δεν υπάρχει απάντηση, γιατί δεν δέχονται και δεν τους ενδιαφέρει κιόλας η οποιαδήποτε σοβαρή κοστολόγηση, γιατί ξέρουν δεν θα κληθούν να τα υλοποιήσουν. Άρα μπορούν πολύ εύκολα να υπόσχονται ό,τι θέλουν. Αλλά τώρα στην πραγματικότητα που διαχειριζόμαστε εμείς, γιατί εμείς αυτή είναι και η μεγάλη μας διαφορά, ότι κάθε χρόνο ο κ. Μητσοτάκης από το 19 λέει συγκεκριμένα πράγματα στη ΔΕΘ και μέσα στον επόμενο χρόνο υλοποιούνται αυτά τα οποία λέει και κρινόμαστε για όλα αυτά. Το ίδιο έγινε και πέρσι και πρόπερσι, το ίδιο θα γίνει και φέτος. Και προφανώς είναι άλλο να υπόσχεσαι πράγματα και να έχεις να διαχειριστείς μια πραγματικότητα το 15-19 που έβρεχε ποσοτική χαλάρωση, έβρεχε ανάπτυξη παρευρωπαϊκά και εμείς εδώ κρατούσαμε ομπρέλα. Και είναι άλλο να προσπαθείς να διαχειριστείς μια πραγματικότητα με μια Ελλάδα που έχει μεγαλύτερη ανάπτυξη από την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά αντιστοιχεία να είναι σε κρίση, να προχωράει οριακά σε ύφεση, να κόβει από παντού και να έχει μια σειρά από δυσκολίες τις οποίες ευτυχώς εμείς έχουμε καταφέρει μέχρι στιγμής να μην έχουμε. Άρα λοιπόν εγώ ακούω τη συζήτηση για το γιατί ο Μητσοτάκης δεν δίνει περισσότερα, αλλά επιτρέψτε μου προτιμώ τη συζήτηση του γιατί δεν δίνουμε περισσότερα από τη συζήτηση που υπάρχει σε άλλες χώρες του γιατί κόβεται περισσότερα. Άρα,
0: αυτό τώρα είναι λίγο ένα άλλο θέμα, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχουν περικοπές σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ μιλάμε τώρα σε χώρες πανίσχυρες, οικονομίες πανίσχυρες όπως της Γερμανίας και γίνονται περικοπές και στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα δίνουμε έστω αυτό το κάτι τι, ας πούμε, αυτά τα οποία εξήγηλε ο Πρωθυπουργός.
4: Δίνουμε, που δεν μου αρέσει και το ρήμα δίνουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει επιστρέφουμε στην κοινωνία, αυτό είναι ο πραγματικός όρος, το μέρισμα της ανάπτυξης με δίκαιο τρόπο, αλλά όσο μπορούμε, όχι παραπάνω από αυτό το μέρισμα το οποίο μπορούμε να δώσουμε.
0: Μάλιστα.
4: Και γιατί όχι παραπάνω, για να μην γυρίσουμε στις περιπέτειες της προηγούμενης δεκαετίας. Όταν δηλαδή βλέπω εγώ διπλή αναβάθμιση τις τελευταίες μέρες για την οικονομία μας, που έρχεται σε μια σειρά άλλων αναβαθμίσεων με επενδυτική βαθμίδα που ήταν στόχος τα προηγούμενα χρόνια και τώρα την έχουμε και τη θεωρούμε δεδομένη, με μια χώρα που δεν μπορούσε να δανειστεί τα προηγούμενα χρόνια και γι' αυτό μπήκαμε στα μνημόνια, για να μην το ξεχνάμε, γιατί ακούω και το επιχείρημα μα τρώγεται η ανάπτυξη, τρώγονται.
0: Α, καλά, εντάξει, ναι. Τα μακροοικονομικά ήταν αυτά τα οποία μας οδήγησαν στα μνημόνια 10 χρόνια.
4: Ακριβώς. Τρώγονται οι οίκοι αξιολόγηση και οι εκτιμήσεις τους.
0: Τα γνωστά δηλαδή αυτά.
4: Τρώγεται η μείωση του χρέους, ναι, η απάντηση είναι. Όλα αυτά τρώγονται. Γιατί τρώγονται? Γιατί όταν όλα αυτά χάλασαν και δεν μπορούσαμε να δανειστούμε, φορολογήθηκε η μεσαία τάξη, πείνασε ο κόσμος, είχαμε 600.000 περισσότερους ανέργους, η οικονομία μας ήμασταν με το ένα πόδι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρώ και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν η απάντηση είναι ότι ναι, μόνο αν διατηρείς όλα αυτά με έναν τρόπο ώστε να μπορείς να δανείζεσαι, να μπορούν να έρχονται επενδύσεις, να μπορούν να μειώνεται η ανεργία, να μπορείς να αναπτύσσεσαι και να επιστρέφεις από το μεγάλωμα της πίτας κομμάτι στον κόσμο και όχι από το να μικραίνεις την πίτα όπως γινόταν το 15-19 και να προσπαθείς να μην αφήνεις τίποτα αλλά να τα μοιράζεις με τον τρόπο που θες και με επιδόματα που έρχονταν από την υπερφορολόγηση και όχι επιδόματα που προστατεύουν την κοινωνία από το μεγάλωμα της πίτας όπως γίνεται τώρα σε συνθήκες αβεβαιότητας. Αυτές είναι οι μεγάλες διαφορές. Και αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνάμε, γιατί ακριβώς αν τα ξεχάσουμε αυτά κινδυνεύουμε να ξαναπέσουμε στις ίδιες περιπέτειες. Αυτό λοιπόν η κυβέρνηση αυτή δεν πρόκειται να το κάνει, όσο και αν δεν γίνεται αρεστή. Γιατί προφανώς θα γινόμασταν πιο αρεστοί αν λέγαμε και φέτος σε αυτά που υποσχεθήκαμε στη ΔΕΘ, ότι για παράδειγμα η μείωση προκαταβολής θα γίνει μία και έξω, ότι για παράδειγμα μέτρα τα οποία ξεκινούν από το 27 θα μπορούσαν να ξεκινήσουν άμεσα και ούτω καθεξής. Αλλά η διαφορά είναι ότι εμείς έχουμε να διαχειριστούμε τη χώρα, έχουμε να διαχειριστούμε αυτά που οφείλουμε σε επόμενες γενιές και εγώ προσωπικά, επειδή έχω και δύο παιδιά, δεν θέλω τα παιδιά μου να περάσουν τις περιπέτειες που πέρασα εγώ, επειδή είχαμε ένα Πασόκ που από το 80 και μετά αύξανε το χρέος της χώρας. Εγώ θεωρώ ότι είναι χρέος όλων μας που είμαστε νοικοκυρέοι και οικογενειάρχες να προτάσουμε το να μην περνάμε τα βάρη των προηγούμενων στις επόμενες γενιές και πολύ περισσότερο να μην δημιουργούμε νέα βάρη. Αυτό θα το κάνει αυτή η κυβέρνηση και κάνοντας αυτό θα ισχυροποιεί την οικονομία, θα επιστρέφει το μέρισμα ανάπτυξης και θα δίνει ό,τι μπορεί. Και θα πρωταγωνιστεί και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για να πάω και στον πυρήνα του ερωτήματος, ώστε ακριβώς η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης να γίνει χωρίς να επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, χωρίς να προσμετράται στις οροφές δαπανών ήδη έχουν εξαντληθεί.
0: Έχουμε κάποια αντίδραση, πρώτη έτσι εικόνα για το πώς αντιδρά, Νίκο μου, αυτή την ώρα η Κομισιόν στο αίτημα της ελληνικής κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη στην προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης?
4: Αυτό θα το ξέρουμε πολύ σύντομα, γιατί θα έχουμε σύνοδο κορυφής. Αλλά παράλληλα με αυτό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δώσει δείγματα γραφής για το πώς κινείται σε τέτοιες περιπτώσεις. Θυμίζω ότι και για το Ταμείο Ανάκαμψης μας έλεγαν ότι δεν θα πετύχετε τίποτα και δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Πρόταση του Μητσοτάκη ήταν και έγινε τελικά.
4: Και ήταν μέσα στους 4-5 ηγέτες που το πρότειναν. Όταν όλοι
0: το πρότεινε έλεγαν... πρώτος ο Μητσοτάκης και πήρε μαζί του μετά τον Σωστά. Ισπανό, τον και... Ιταλό, της Μάλτας και προχώρησαν
4: γιατί
0: και έγινε
4: μόνο
0: αυτό.
4: Με, γιατί μόνο χτίζοντας τέτοιες συμμαχίες μπορεί να καταφέρει πράγματα. Και το ίδιο ακριβώς θα κάνει και
0: πάει
4: τώρα.
0: Έχει
4: αποδείξει ο Μητσοτάκης ότι όταν θέλει μπορεί, έχει αποδείξει ότι ξέρει να μιλάει με τους Ευρωπαίους, έχει αποδείξει ότι ξέρει να τον σέβονται οι Ευρωπαίοι και έχει αποδείξει ότι πλέον η Ελλάδα έχει αλλάξει σελίδα και γι' αυτό ακριβώς μπορούμε και πετυχαίνουμε πράγματα που στο παρελθόν ούτε καν φανταζόμασταν.
0: Είπατε προηγουμένως Πασόκ. Είναι θλιβερό αυτό το οποίο συμβαίνει και καταθέτω τώρα εδώ προσωπική άποψη. Αυτή είναι η δική μου. Ήμουν ένας από αυτούς που την περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ τότε, στο αντι-ΣΥΡΙΖΑ μέτωπο, γιατί βλέπαμε ότι η χώρα μας κινδύνευε πραγματικά να πέσει στον κρεμό. Τέλος πάντων, πώς γλιτώσαμε, ένας Θεός ξέρει. Θαύμα. Θαύμα. Ο Θεός αγαπά τελικά την Ελλάδα. Και βλέπουμε σήμερα ένα Πασόκ, κύριε Ρωμανέ. Εσείς βέβαια το βιώνετε σε καθημερινή βάση. Είστε στο, δίπλα στον Πρωθυπουργό και ξέρετε το κάθε τι, τον πόλεμο που του γίνεται. Αυτό το μίσος, αυτή η τοξικότητα η οποία βγαίνει κατά τα άλλα από ένα αστικό υποτίθεται κόμμα και σοβαρό όπως συνηθίζουμε να λέμε, που στην πράξη όμως το τελευταίο διάστημα βλέπουμε ότι δεν έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Έχει αλλάξει πλέον, έχει περάσει σε μια μορφή ριζοσπαστικού αριστερού κόμματος τύπου ΣΥΡΙΖΑ και πάει λέγοντας. Θα ήθελα ένα σχόλιο, κύριε Ρωμανέ.
4: Αγαπητέ μου Κλεάνθη, είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Όταν προσπαθείς να αντιγράψεις τον πολλακισμό, το ΣΥΡΙΖΑ, τον Τσίπρα, για μένα όλα αυτά είναι ένα τώρα, όσο και να προσπαθούν να τα ξεχωρίσουν, προφανώς κάποια στιγμή θα τα καταφέρεις. Δηλαδή, το Πασόκ από τα ξυλόλια και από την ξυλολιάδα και μετά, ίσως και λίγο πριν, αλλά σίγουρα από τότε και μετά, κάνει μια διαρκή προσπάθεια να αντιγράψει το χειρότερο εαυτό του παλιού και νέου ΣΥΡΙΖΑ, του ΣΥΡΙΖΑ 1 και του ΣΥΡΙΖΑ 2,
0: του Βελόπουλου,
4: Τσίπρα,
0: του Στέφανου Χίου, του Στέφανου Χίου. Είναι ντροπή, δηλαδή, ντρέπομαι
4: όλα.
0: Και που τα λέω αυτά τώρα.
4: Όταν λοιπόν συνέχεια έτσι λειτουργείς και παίρνεις και στελέχη μάλιστα από αυτά τα κόμματα, προφανώς, γιατί τα παίρνεις αυτά τα στελέχη, για αυτό που υπηρετούν. Και αυτό που υπηρετούν επί χρόνια αυτά τα στελέχη είναι ακριβώς αυτή η γραμμή. Του πολλακισμού, της τοξικότητας, του να κανονικοποιήσουμε στην πολιτική ζωή το να λέμε μια κυβέρνηση δολοφόνους, εγκληματική οργάνωση και μαφιόζους. Όλα αυτά έχουν υπογραφεί. Έχουν υπογραφεί κυρίως Τσίπρα, ΣΥΡΙΖΑ και Πολάκη, για να είμαστε δίκαιοι, και από εκεί και πέρα όμως πολλούς που προσπάθησαν να τα μιμηθούν, με πρώτη την Κωνσταντοπούλου που ήταν σε αυτό το πρώτο σχήμα του πολλακισμού και μετά έφυγε και έκανε δικό της κόμμα, και όλους αυτούς που μετά άρχισαν να αντιγράφουν, την Κωνσταντοπούλου, το Βελόπουλο, τον Τσίπρα και τον Πολάκη. Και δυστυχώς πρωταγωνιστή σε αυτή την προσπάθεια είναι το Πασόκ. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Λυπηρό.
4: Και το είδαμε και χθες με την σεξιστική επίθεση στην κυρία Σδούκου, η οποία είναι θλιβερή αφενός.
0: Άλλο πάλι αυτό τώρα. Τι το θέλει αυτό ο Φαραντούρης τώρα. Πραγματικά επίτηδες το κάνουν αυτοί οι άνθρωποι.
4: Είναι πολύ θλιβερή από τη μία. Είναι μία ακόμα αποτύπωση αυτής της εικόνας.
0: Και η Σδούκου είναι μία κυρία με κάπα κεφαλαίο. Δηλαδή υποκλίνουμε σε αυτήν εδώ τη γυναίκα, ας πούμε. Δεν θα ξεχάσουμε εμείς οι νησιώτες. Κύριε Ρωμανέ, ακούστε Νίκο Μάκο. Εσύ ξέρεις από τα νησιά, γιατί τα αγαπάς και τα επισκέπτεσαι. Ξέρεις ότι τα νησιά συνδέονται με ηλεκτρικό ρεύμα, με καλώδιο ύψους 3 δισεκατομμυρίων επένδυση. Εσείς την κάνετε και δεν την έχετε διαφήμιση καθόλου. Και υπάρχουν αυτή την ώρα αριστερούλιδες, οικολόγοι κτλ. Που αντιδρούν και σε αυτό. Δηλαδή να τρελαίνεται κανείς. Και όταν το εξήγηλε η κυρία Σδούκου, μπήκε στην καρδιά μας. Η κυρία Σδούκου ήταν αυτή που το είχε εξαγγείλει τότε. Μαζί με τον Περιφερειάρχη και τον Χατζημάρκο.
4: Εγώ είχα τη χαρά να είμαι προκάτοχος της κυρίας Δούκου και την τιμή φυσικά ως εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, και να παραδώσω αυτή την πολύ σημαντική θέση στην κυρία Δούκου, η οποία έχει ανταπεξέλθει εξαιρετικά και είναι μια πολύ καλή εκπρόσωπος, πολύ καλή πολιτικός και πολύ καλή συνεργάτης. Και πραγματικά αυτό το οποίο είδαμε χθες, ξαναλέω, είναι θλιβερό, αλλά δυστυχώς δεν προκαλεί εντύπωση, γιατί όταν έχεις πάρει το Πασόκ και πας να το κάνεις ΣΥΡΙΖΑ 3, γιατί το ΣΥΡΙΖΑ 2 πλέον είναι η Ελλάς, δεν νομίζω ότι κανείς σε κανέναν προκαλεί εντύπωση αυτό, γιατί αυτό θες τελικά, αυτό πας να πετύχεις. Δεν το πετυχαίνεις όπως φαίνεται.
0: Θα σου πει μια καλημέρα ένας φίλος μου αγαπημένος, ο Νίκος Σέργης, ο οποίος καθημερινά δίνει αγώνα μάχη για να επιβάλλει την κοινή λογική. Αν και είναι λίγο δύσκολο, Νίκο Σέργη, τελικά να επιβληθείς δια της κοινής λογικής, έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα. Καλή σου μέρα.
5: Καλημέρα. Πολλοί πιστεύουν ότι είμαι ένα έμιστο κομματικό τρόλ που
0: ακριβώς,
5: τα παίρνει
0: ακριβώς.
5: Και απλώς είμαι ένας τρομαγμένος πολίτης που δεν θέλει να ξαναζήσει την ίδια περίοδο 2015-19. Αυτό και μόνο. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Δηλαδή ο καθένας φαντάζεται ότι θέλει και νομίζει ότι κάποια στιγμή θα βρέξει λεφτά. Εγώ απλώς είμαι ένας πολίτης που δεν θέλει να επαναλάβει, να ζήσει τη μέρα της μαρμότας όπως λέω, την περίοδο 2015-19.
6: Νομίζω ότι όλοι, αφού εκφράσω και περάσω και τη δική μου καλημέρα, νομίζω ότι όλοι κάπως έτσι ξεκινήσαμε να ασχολούμαστε ο καθένας από το δικό του κομμάτι με τα κοινά. Εγώ θυμάμαι ότι όταν ενεπλάκινε έτσι πιο ενεργά, ήταν η περίοδος της κυβέρνησης Σαμαρά προς το τέλος, που όλοι έβλεπαν ότι έρχεται ο Τσίπρας με το λαϊκισμό, με τις εύκολες υποσχέσεις κτλ. Όταν λοιπόν εγώ τότε ως επιχειρηματίας έβλεπα ότι ό,τι έχω χτίσει κινδυνεύει να γκρεμιστεί, έβλεπα τους πελάτες τότε στο μαγαζί να λένε ότι και το 1 στα 10 να κάνει ο Τσίπρας καλά θα είμαστε, ή να κάνουν κριτική για τον ένφια,
0: έτσι,
6: που θυμάμαι τότε.
0: Ακριβώς.
6: Δεν μπορούσα τότε να πω ότι κάθομαι και δεν εκφράζω και δεν προσπαθώ να εξηγήσω αυτά που πίστευα.
0: Mm-hmm.
6: Και κάπως έτσι άρχισα να λαθογραφώ και μετά να έρθω σε επαφή με τον Πρωθυπουργό και να συνεργαστώ μαζί του και να έχω αυτή την πορεία που είχα όλα τα τελευταία
0: και
6: χρόνια.
0: Και η εμπιστοσύνη που σου έδωσε ο Πρωθυπουργός τελικά, σε παρακολουθώ έτσι βήμα-βήμα όλη σου την πορεία και εντάξει.
6: Ναι, νομίζω ότι αυτό που οφείλουμε να κάνουμε όλοι απλά είναι, επειδή ξέρεις, υπάρχουν πολλά νέα παιδιά τα οποία αυτά δεν τα έχουν ζήσει. Mm. Άνθρωποι που θα πολιτευτείς,
0: Νίκο, θα πολιτευτείς σε αυτές τις εκλογές ή όχι?
6: Έχω ανακοινωθεί για τον νότιο τομέα.
0: Α, αθηνών, θα κατέβεις, έλεγα, στον νότιο τομέα.
6: Ναι.
0: Θα πρέπει να ψάξουμε τώρα να βρούμε τεροδημότες.
6: Έχετε πολλούς εκεί και είμαι και πολύ φίλος με
0: πολλούς. Ακριβώς, ναι.
6: Πολλούς που είναι και στην Αθήνα και πολλούς που είναι και εκεί και θα σας επισκεφτώ.
0: Να σου πω, βλέπεις την... θα κατέβεις κάτω? Σε περίμενα τον Αύγουστο, δεν ήρθες.
6: Ναι, αυτά δεν λέγονται το καλοκαίρι, δυστυχώς, αλλά θα κανονίσουμε το συντομότερο να το συνδυάσουμε ίσως και με μια εκδήλωση, να μιλήσω εκεί και στα στελέχη μας και τα λοιπά, και να το συνδυάσουμε.
0: Μπράβο, το έχει ανάγκη. Χρειάζεται έτσι να ζωγονηθεί λίγο ο μηχανισμός. Να σας ρωτήσω κάτι, ένα τελευταίο και σας αποδεσμεύω, κύριε Ρωμανέ. Πώς απέχει η αυτοδυναμία τελικά? Με τα δεδομένα τα σημερινά, έτσι.
6: Η αυτοδυναμία απέχει λίγο παραπάνω από όσο απήχε το 23. Όχι πολύ παραπάνω όμως, γιατί και το 23, λίγους μήνες πριν τις εκλογές, όλοι τη θεωρούσαν αδύνατη. Αν δείτε τις
0: δημοσιογραφικές. Ναι, μας τα έδωσε. Τα λέγαμε με τον Ανδρέα τον Δρυμιώτη χθες πάλι.
6: Άρα, εντάξει, προφανώς δεν είναι το ίδιο γιατί υπάρχει και πολύ μεγαλύτερη φθορά. Προφανώς έχει ολόκληρα συστήματα πια που παίζουν τα αρέστα τους στο να πέσει ο Μητσοτάκης ή να αποδυναμωθεί ο Μητσοτάκης ή να έρθουν στην επιφάνεια σενάρια αστεία που ακούμε για άλλους πρωθυπουργούς και δεν ξέρω εγώ τι. Είναι κατανοητό σε ένα βαθμό αυτό όταν κυβερνάς 7 χρόνια. Αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι η στρατηγική ενόψη των εκλογών είναι ακριβώς ίδια. Να λύνεις τα προβλήματα των πολιτών, να προβάλλεις πολλά πράγματα που γίνονται. Είπες ένα παράδειγμα πριν για τη διασύνδεση στην ηλεκτρική. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που αφορούν τον καθένα από τους ακροατές και τους τηλεθεατές σου, που δεν τα ξέρει σίγουρα ούτε στο 30%, θα πω εγώ. Πράγματα που γίνονται καθημερινά, από τα οποία μπορεί να ωφεληθεί ή ωφελούνται οι συμπολίτες μας και δεν τα γνωρίζουν. Άρα εκεί πρέπει να γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια επικοινωνίας του κυβερνητικού κυρίως έργου. Και νομίζω ότι έχουμε το χρόνο μέχρι τις εκλογές να το κάνουμε αυτό, γιατί γίνονται πάρα πολλά πράγματα στην Ελλάδα. Δεν έχουν ξαναγίνει τόσα έργα, δεν έχουν ξαναγίνει τόσα προγράμματα από τα οποία μπορεί να ωφεληθεί, τόσο ευρωπαϊκό χρήμα που πάει κατευθείαν στους συμπολίτες μας, στους μικρομεσαίους, στους πιο αδύναμους, και αυτό προσπαθούν κάποιοι να το διαστρεβλώσουν και να πούν ότι δήθεν ωφελούνται οι μεγάλοι. Καμία σχέση. Δεν έχουν ξαναωφεληθεί ποτέ τόσο πολύ όσοι ωφελούνται σήμερα στην Ελλάδα από όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται τόσα χρόνια. Προφανώς υπάρχει το πρόβλημα της ακρίβειας, κανείς δεν το παραβλέπει, και εκεί γίνεται μια έξτρα μεγάλη προσπάθεια για να μειώσουμε τις συνέπειες αυτού του προβλήματος. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτά τα οποία έχουν γίνει και στα εθνικά και στα οικονομικά και στις επενδύσεις και στην αγορά εργασίας και στην προσπάθεια να ασπρίσει η εργασία και να διασυνδεθούν οι ταμιακές μηχανές και να καταπολεμήσουμε τη φοροδιαφυγή, γιατί όλα αυτά τα λεφτά γυρνάνε στους πολίτες, μεγάλο κομμάτι των πραγμάτων που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ έρχονται και από εκεί, εκτός από την ανάπτυξη. Άρα λοιπόν όλα αυτά νομίζω ότι είναι πράγματα τα οποία πρέπει να τα σκεφτεί κανείς και να κρατάει, αν θέλετε, και ένα φίλτρο, μια ομπρέλα, σε όλα αυτά τα πολύ εύκολα που ακούνε, δηλαδή που ακούει ο κόσμος. Αν υπήρχαν εύκολες λύσεις, ο πρώτος που θα ήθελε να τις υιοθετήσει θα ήταν ο Πρωθυπουργός. Προφανώς δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις και προφανώς εμείς έχουμε τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία να κοιτάμε τον κόσμο στα μάτια, να λέμε τι μπορούμε να κάνουμε και να κρινόμαστε ακόμα και αν δεν γινόμαστε πάντα αριστεί.
0: Και να σου πω ότι ο Πρωθυπουργός προσέφερε μεγάλη χαρά και πολλή ικανοποίηση στα νησιά του νότιου του Ελληνικού Αιγαίου, όταν για ένα τριήμερο επισκέφθηκε το ακριτικό Καστελόριζο, όπου εκεί ήταν πραγματικά σημειολογικά παρέπεμπε, ήταν μια πράξη ματ, πραγματικά δηλαδή, και μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι δεν υπήρξε η παραμικρή αντίδραση από το γείτονα. Ενώ σε άλλες περιπτώσεις, Νίκο μου, κατά το παρελθόν θυμάμαι, όποιος επισκέπτεται το Καστελόριζο, τα συζητούσαμε και όταν ήσουν εδώ στη Ρόδο, τα βλέπεις άλλωστε.
6: Ναι.
0: Δηλαδή υπήρχαν πάντα αντιδράσεις. Τώρα τίποτα. Αυτό που οφείλεται τώρα στην ισχύ την οποία διαθέτει η χώρα.
6: Νομίζω ότι οφείλεται, αν δει κανείς, έτσι κάνει ένα βήμα πίσω, γιατί ξέρετε, έχουμε την τάση να θεωρούμε κάτι δεδομένο μόλις γίνει. Δηλαδή, όταν γίνει το συζητάμε και μετά από μία εβδομάδα πέρασε, το ξεχνάμε, το θεωρούμε δεδομένο και πάμε παρακάτω. Αλλά δεν είναι έτσι, γιατί αν δεις τι έχει γίνει τα τελευταία χρόνια, ξεκινάω από το τέλος προς την αρχή, με την ασπίδα του Αχιλλέα, με την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων, με την ενίσχυση των εξοπλισμών, με τα Ραφάλ, με τις Μπελαρά, με τις νέες φρεγάτες από την Ιταλία, με το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, με τις εξορίξεις που πολύ σύντομα θα δούμε για πρώτη φορά μετά από 40 χρόνια τρυπάνι. Με μία σειρά πραγμάτων που γίνονται, με τις συμμαχίες, με τις διμερείς συμφωνίες με τη Γαλλία, με το καλώδιο τώρα που μπήκε ο γαλλικός κολοσσός. Αυτά τα πράγματα όλα μαζί.
0: Και όλα αυτά σε δύο θητείες, έτσι.
6: Σε δύο θητείες, σε συνδυασμό με πάνω από ένα χρόνο που είχαμε πρακτικά μηδέν παραβιάσεις και ανοιχτές διόδους επικοινωνίας. Και γινόντουσαν όλα αυτά και δεν ετεροκαθοριζόμασταν.
0: Με ΑΟΣ, με την Αίγυπτο, με την Ιταλία, επέκταση στα 12 μίλια στο Ιόνιο. Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς.
6: Μόνο την τελευταία εβδομάδα, άμα δεις ο Μητσοτάκης τώρα είναι στην Αμερική, ήταν στην Αίγυπτο.
0: Τι κάνεις στην Αμερική τώρα, τι κάνεις στην Αμερική.
6: Στην Αμερική είναι τώρα στο Σαν Φρανσίσκο και βλέπει εκεί μεγάλες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, πολλές εκ των οποίων μπορεί να συζητούν επενδύσεις ή έχουν ήδη επενδύσει και ή έχουν Έλληνες σε πολύ σημαντικές θέσεις υψηλά στην ιεραρχία τους. Και πολύ σύντομα τις επόμενες μέρες θα είναι στη Νέα Υόρκη για την συνέλευση τη Γενική
0: Συνέλευση. Δεν μου λέτε το πρόγραμμα του, το φτιάχνετε τώρα εσείς οι στενοί του συνεργάτες ή από μόνος του ίδιος τα προγραμματίζει?
6: Εντάξει, προφανώς υπάρχουν οι συνεργάτες πάντα παίζουν το ρόλο τους, αλλά νομίζω ότι είναι ο ίδιος έτσι σαν άνθρωπος, ο οποίος θέλει συνέχεια να κάνει τα περισσότερα πράγματα που χωρούν στο πρόγραμμά του, να χτίζει και την εικόνα της χώρας και και τις συμμαχίες αυτές τις οποίες έχουμε χτίσει τα τελευταία χρόνια όσο περισσότερο μπορεί, να συνδυάζει το διεθνές προφίλ με την επαφή που είπες, που μίλησες πολύ ωραία για το Καστελόριζο με τους πολίτες, να βλέπει όσο περισσότερους απλούς πολίτες γίνεται, να γυρνάει όλη την Ελλάδα και παράλληλα να χτίζει και την εικόνα που αξίζει τη χώρα μας διεθνώς. Και αυτή η ισορροπία νομίζω ότι είναι ένας από τους ελάχιστους, εγώ θα έλεγα ο μόνος άνθρωπος που μπορεί να την κρατήσει και μπορεί να μας κάνει περήφανους και στα δύο αυτά πεδία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

0: τεχνολογίας. Πήγε στις κορυφαίες εταιρείες ρομποτικής και τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό είναι το μέλλον. Όλοι οι υπόλοιποι, κανένας από τους πολιτικούς...
1: Δεν έχουν καταλάβει γιατί πήγε.
0: Όχι, δεν έχουν καταλάβει τι σημαίνει οι αλλαγές, τι αλλαγές θα γίνουν, τι σημαίνει τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, ρομποτική, τεχνητή νοημοσύνη. Δεν έχουν καταλάβει τι αλλαγές θα επιφέρουν σε παγκόσμιο επίπεδο και ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να χάσει αυτό το τρένο. Ο Μητσοτάκης είναι ο μόνος που είναι στην πραγματικότητα και προσπαθεί για αυτό το λόγο. Όλοι οι υπόλοιποι μόνο παροχολογία με λεφτά που δεν υπάρχουν και δεν έχουν αντιληφθεί τις τεκτονικές αλλαγές που θα φέρει η τεχνολογία στα επόμενα 5-10 χρόνια σε όλες τις χώρες του κόσμου και όσες μείνουν πίσω θα ανήκουν στο δεύτερο-τρίτο κόσμο, δεν θα είναι χώρες πρώτης γραμμής. Αυτό είναι η διέστηση, το μυαλό του Μητσοτάκη. Αυτός
1: μα θυμάμαι Νίκο μου όταν μιλούσε αυτός για τεχνητή νοημοσύνη πριν ακόμα γίνει πρωθυπουργός. Δηλαδή δεν ήξερε ο κόσμος τι είναι τεχνητή νοημοσύνη. Εγώ δηλαδή τότε θυμάμαι, προσπαθούσαμε με την, πώς τη λέγανε τη φίλη μας που βγήκε και χθες στο σταθμό, η Ωρεοζήλη. Ναι, η οποία είναι καθηγήτρια στην τεχνητή νοημοσύνη. Είναι εξειδικευμένη πάνω σε αυτό το κομμάτι και την είχε κατεβάσει μάλιστα και υποψήφια ευρωβουλευτή, έτσι. Λοιπόν, και προσπαθούσα να εκμεύσω από την κοπέλα μερικά πράγματα, να καταλάβω, την έβγαζα στον αέρα και ήμουν πολύ προσεκτικός και περίμενα. Σαν στυπόχαρτο ήμουν, προσπαθούσα να ρουφήξω το κάθε τι, ας πούμε, που έλεγε για να καταλάβω. Και φτάσαμε τώρα, σήμερα, πραγματικά ο Μητσοτάκης να είναι κορυφαίος πάνω σε αυτό εδώ το θέμα. Αυτό δεν το ξέρα, ότι εκεί που είναι τώρα στο Σαν Φραντζίσκο είναι...
0: Στην Nvidia πήγε και στην Τέσλα. Είναι η κορυφαία...
1: Στην Τέσλα είχα πάει και εγώ, αλλά είχα πάει στο Μαϊάμι όμως, στην Τέσλα του...
0: Στην Nvidia
1: πήγε. Α, Nvidia, μάλιστα.
0: Φανταστείτε γιατί μιλάμε για ρομποτική και AI. Δηλαδή δεν υπάρχει άλλη εταιρεία μεγαλύτερη στο δυτικό κόσμο, μετά είναι οι Κινέζοι από την άλλη πλευρά. Και ο Μητσοτάκης έχει το βλέμμα να δει στο μέλλον. Όλοι οι υπόλοιποι δεν βλέπουν ούτε τη μύτη τους κυριολεκτικά. Και αυτό είναι κυριολεκτικό που λέω, δεν βλέπουν ούτε τη μύτη τους. Απέχουν έτη φωτός από το Μητσοτάκη και από την πολιτική γενικότερα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ρε παιδιά,
0: ο Μητσοτάκης είναι στην πραγματικότητα. Η άλλη είναι κάπου αλλού, δεν ξέρω πού ακριβώς.
1: Ακριβώς. Πάνω τώρα στο θέμα της τιμής τώρα του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Πρόσεξε τώρα, Βασίλη. Μπορεί να το είναι αυτό που λέγαμε και χθες. Να κατεβάσει την τιμή της βενζίνης 40 λεπτά. Αυτό μπορεί να κοστίσει στο κράτος, στα ταμεία του κράτους 1,5 δις. Πρέπει να βρούμε από πού θα καλυφθεί αυτή η ζημιά. Εκτός και αν συμβεί αυτό το οποίο απευθύνεται ο Πρωθυπουργός στην Κομισιόν και τι τους λέει, μην το θεωρήσετε δαπάνη αυτό το οποίο κάνω, ούτως ώστε να με υποχρεώσετε να το καλύψω από κάπου αλλού, για να μην όσο γίνεται πιο απλά, για να μην διαταραχθούν τα δημοσιονομικά μου και να έρθει μετά η Moody's και να μου πει τον κακό σου τον καιρό που σε έβαλα στην κορυφή, να πούμε, και έχει την επενδυτική βαθμίδα και να αρχίσουμε πάλι να κατρακυλάμε στο παρελθόν. Θα το δεχτεί. Στην αρχή πάντα έτσι οι Γερμανοί αντιδρούν. Και με το Ταμείο Ανάκαμψης άκουγες τι έλεγε προηγουμένως ο Ρωμανός. Έτσι δεν αντιδρούσανε, μας έλεγαν όχι. Μετά όμως του πέρασε το Μητσοτάκη, του πέρασε. Έκαμε τη συμμαχία με τον Ιταλό, έκαμε τη συμμαχία και με τον άλλο τον Ισπανό και με τον Γάλλο. Τέλος. Τώρα στη Σύνοδο Κορυφής το ξαναθέτει το θέμα. Και θα δεις ότι θα το περάσει. Τι σημαίνει αυτό τώρα? Σημαίνει ότι μπορούμε για ένα διάστημα να μειωθεί. Όμως, προσέξτε, εδώ όμως πρέπει να είμαστε κύριοι, να είμαστε gentlemen. Να μην είμαστε αυτή την ώρα, ξέρω εγώ, όπως έκανε ο Τσίπρας, με ένα νόμο και ένα άρθρο και μετά ερχόταν η καταστροφή. Όχι βεβαίως. Το κάθε βήμα θα πρέπει πριν το βάλεις το ποδάρι σου κάτω να πατήσεις, να δεις μήπως υπάρχει νάρκη. Αφού κινούμαστε μέσα σε ένα ναρκοπέδιο, ρε. Δεν πρέπει να προσέχουμε που πατάμε. Συμφωνείς Νίκο μου ή όχι? Όχι σαν αυτό τον κόπανο τον καθηγητή πάνω στη Θεσσαλονίκη που το ρωτούσε ο Ζαχαρός. Που το ρωτούσε ο Ζαχαρός. Ρωτάς τον Σιριζέο. Έχει κι άλλους. Τους λεφτρήσεις, πού να τα βρούμε τα λεφτά? Δεν ξέρω να σας απαντήσω.
0: Έχει κι άλλους που κάνουν ανάλογα βίντεο στο TikTok και είναι πράγματι καθηγητές και διδάσκουν.
1: Ωραίοι καθηγητές,
0: οικονομικά σε πανεπιστήμια και κάνουν ανάλογα βίντεο στα οποία δεν δέχονται βέβαια ερωτήσεις τύπου Ζαχαρού, λένε όμως το αφήγημά του.
1: Α, λένε το αφήγημά.

0: Παντού πάσχει το αφήγημά του στο ότι πού θα βρεθούν αυτά τα λεφτά. Αλλά όταν κάνεις μονόλογο λες θα δώσω από εκεί, δεν υπάρχει αντίλογος, θα δώσω από εκεί, θα το πλεόνασμα ξέρω εγώ, δεν υπάρχει αντίλογος.
1: Και πρέπει να ξέρουμε ότι αυτά τα τέσσερα δις κάρτα, τα οποία προέρχονται από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, αυτά πάνε σούμπιτο με τη μία να πούμε. Θυμάσαι το 16 ήταν ή το 17 το είχε επιβάλει τότε, το είχαν επιβάλει δανειστές, Νίκο?
0: Τελευταία φορά που αυξήθηκε ο ειδικός φόρος ήταν την περίοδο 16-17, τρεις φορές αυξήθηκε από το 10 μέχρι το 17, τρεις φορές αυξήθηκε ο ειδικός φόρος.
1: Το 16-17 ήταν και η τελική μεγάλη αύξηση, γι' αυτό έχει φτάσει τόσο ψηλά. Και ήταν δουλειά του Τσίπρα. Αλλά εντάξει, δεν το κακολογείς, ας πούμε, γιατί κάπου πρέπει να βρουν και αυτοί τα λεφτά να πάρουν να εξοφληθούν τα δάνειά τους. Έλα.
0: Κάποια πράγματα δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε. Π.χ. μπορεί να έχουμε στη βενζίνη υψηλό φόρο. Μας επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι 359-360 στο χιλιόλιτρο να βάλουμε στη βενζίνη. Εμείς έχουμε 700. Υπάρχουν χώρες.
1: Διπλά έχουμε.
0: Ναι, για περιβαλλοντικούς λόγους που έχουν ακόμη μεγαλύτερο. Νομίζω η Ολλανδία, ξέρω εγώ.
1: Ναι.
0: Αλλά για τους λόγους τους δικούς τους, τέλος πάντων. Εδώ όμως το πετρέλαιο ντίζελ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σου δίνει 330 το χιλιόλιτρο και εμείς έχουμε 410. Δηλαδή, μόλις 8 λεπτά μπορούμε να κατεβούμε και δεν υπάρχει περιθώριο.
1: Στο πετρέλαιο είναι αυτό, στο ντίζελ είναι αυτό.
0: Στο ντίζελ,
1: όχι στη βενζίνη.
0: Ναι. Όχι, όχι.
1: Στη βενζίνη
0: είμαστε πολύ κοντά στο χαμηλότερο όριο, μόλις 8 λεπτά στο λίτρο έχουμε ειδικό φόρο κατανάλωσης. Πάνω από την τιμή την κατώτερη που ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εκεί πρέπει να γίνει αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί πιέζονται όλες οι χώρες ουσιαστικά, πρέπει να δεχτούν μια τέτοια πρόταση, όπως αυτή που λέει η ελληνική κυβέρνηση, να υπάρξει μια ρήτρα διαφυγής για κάποιους μήνες, όσο διαρκεί η κρίση, ώστε να μην έχουμε πρόβλημα, να είμαστε σύνομοι, ας το πούμε, και με τα δημοσιονομικά αυτά που ζητάει και η Κομισιόν ουσιαστικά, στην οποία Κομισιόν όλες οι χώρες μέχρι 15 Οκτωβρίου θα υποβάλουν, όπως και η Ελλάδα, το προσχέδιο του προϋπολογισμού. Και πρέπει να είναι εντάξει χωρίς αστερίσκους και χωρίς να μας το γυρίσουν πίσω.
1: Άστε.
0: Εάν μας πούνε το OK, μπορούμε να κάνουμε μετά αυτό που θα μας επιτρέψουν. Αλλά αν δεν μας πούνε το OK και το κάνουμε, θα μας γυρίσουν πίσω το προσχέδιο του προϋπολογισμού. Και αυτό θα συμβεί με οποιαδήποτε χώρα. Πράγμα που αγνοούν οι πάντες ή θέλουν να αγνοούν. Οι θελημένα δηλαδή το αγνοούν. Λες και είμαστε μόνοι μας και αποφασίζουμε για τα πάντα. Δεν αποφασίζουμε για τα πάντα μόνοι μας. Αυτή τη στιγμή από τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μόλις 5 έχουν πλεονάσματα. Η Ελλάδα είναι μέσα στις 5. Οι υπόλοιπες έχουν όλες ελλείμματα και παλεύουν να κλείσουν την ψαλίδα. Αυτή είναι η πραγματικότητα αυτή τη στιγμή. Και εκεί πέρα μέσα, μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα προσπαθήσουμε να βρούμε μια καλή λύση, όχι μαγική, δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Δηλαδή καμία χώρα δεν θα σου πει μηδενίζω. Δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί είναι πάρα πολλά τα λεφτά που θα χαθούν και δεν μπορεί να γίνει αυτό. Αλλά κάτι μπορεί να γίνει για κάποιους μήνες με ένα ποσοστό μείωσης. Αυτό, τίποτα παραπάνω. Μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν.
1: Λοιπόν, να είσαι καλά, Νίκο μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Την αγάπη μας.
0: Καλημέρα σας. Για χαρά. Γεια.
1: Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση. Και πρόσεχε τώρα, γιατί ανάμεσα στα άλλα υπάρχει και το στοιχείο, ξέρεις, Βασίλη, της ανανδρίας. Τι θέλω να πω? Κάτσε ρε μεγάλε, μισό λεπτό. Γεια σας ρε μεγάλε. Κάθεσε και λες καρτέλ. Τα καρτέλ στα καύσιμα. Και έρχεται ο άλλος και σου λέει όπα, όπα, όπα, μπάστα. Έχει δύο καρτέλ. Του Βαρδινογιάννη και του Λάτσι. Αυτοί έχουν κάνει καρτέλ. Συγγνώμη, δύο δηληστήρια. Τα δύο αυτά δηληστήρια του Βαρδινογιάννη και του Λάτσι είναι τα καρτέλ. Και εκεί, ξέροντας ότι θα φάνε μετά την τέτοια και δεν θα ξέρουν από πού τους έρχεται. Και πρόσεξε, όταν λέμε τώρα Βαρδινογιάννης, είναι αυτοί που στηρίζουν τον Τσίπρα και τον Ανδρουλάκη. Το Μητσοτάκη, δεν ξέρω, σουβλιστό το θέλουν μαζί με τον άλλο το Μαρινάκη. Για δε στο Σταρ, για δε στο Αλφα, για δε στο Μέγκα. Αυτοί είναι οι καναλάρχες.
2: Δεν τα βλέπουμε.
1: Ναι. Δεν τα βλέπουμε. Παρά τα αυτά, βλέπεις ένα Μητσοτάκη, μια κυβέρνηση σοβαρή, μετρημένη. Δεν θα δεις ποτέ να κατηγορήσει κάποιον, ούτε για καρτέλ να μιλάει, ούτε... Ενώ οι άλλοι, είδατε με τι ευκολία, τα καρτέλ. Και όταν τους πεις, ποιο εννοείς καρτέλ, όπα, αρχίζουν μετά και τα γυρνάνε. Τι να τους πεις? Δεν έχουμε βάλει μια άλλη, μάλλον, γιατί χρησιμοποιώ τώρα εγώ τώρα πρώτο πρόσωπο και βάζω και εμάς μέσα στην εξίσωση, εφόσον είμαστε εκτός? Δηλαδή, επειδή θέλουμε να είμαστε κύριοι και κομψοί, ας πούμε, και ευγενικοί, μην τυχόν και προσβάλλουμε κάποιους ακεφαλούς. Βλέπω τα σχόλια τα οποία δέχομαι καθημερινά. Γιατί τους ενόχλησε, γιατί τους είπα για τις κυλάρες τους. Ε, βέβαια, αφού είναι η αλήθεια αυτή, βάζω εδώ μέσα και τον εαυτό μου, γιατί και εγώ έχω κοιλιά. Αχ, ρε Βασίλη, πόσο μας λείπει η παιδεία.
2: Παιδεία πάνω από όλα, κλέθη μου. Γι' αυτό έχουμε τα εκπαιδευτήριά μας, τα Ροδίων Παιδεία, που δημιουργούν πρωτοπόρους του αύριο.
1: Ξέρεις πόσο διαφορετικός, καλύτερος θα ήταν ο κόσμος μας αν υπήρχε η παιδεία, Βασίλη?
2: Υπάρχει, αλλά όχι αυτή που χρειάζεται και όσο χρειάζεται.
1: Γι' αυτό υπάρχουν τα Ροδίων Παιδεία.
2: Γι' αυτό ακριβώς.
1: Να είστε καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ την αγάπη μας. Γεια σας.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμου είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης και στη συζήτηση για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα αναφέρθηκε μιλώντας στο Κόσμος ο Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού Νίκος Ρωμανός. Ο κ. Ρωμανός υποστήριξε ότι η πολιτική σταθερότητα και η πορεία της οικονομίας επιτρέπουν, όπως ανέφερε, την επιστροφή μέρους του οικονομικού αποτελέσματος στην κοινωνία. Ενώ άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση για τις προτάσεις της σχετικά με τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, θέτοντας το ζήτημα της χρηματοδότησης των μέτρων. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη διατήρησης της δημοσιονομικής σταθερότητας, ώστε, όπως είπε, να μην μεταφέρονται βάρη στις επόμενες γενιές. Αναφερόμενος στις τιμές των καυσίμων, σημείωσε ότι η κυβέρνηση θα επιδιώξει παρέμβαση και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δηλώσει ότι θα θέσει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το αίτημα για προσωρινή εξαίρεση, που θα επιτρέψει μείωση της φορολογίας στα ορυκτά καύσιμα. Σχετικά με τις επερχόμενες εκλογές, ο κ. Ρωμανός δήλωσε πως η αυτοδυναμία απέχει λίγο παραπάνω από το 2023. Αστεία τα σενάρια για άλλους πρωθυπουργούς, υπογράμμισε. Στο συντονισμό των αρμόδιων υπηρεσιών, προκειμένου να προχωρήσει κατεδάφιση των 21 κατοικιών και η ανέγερση νέων για τη φιλοξενία εκπαιδευτικών και γιατρών στο Καστελόριζο, προχωρά ο Δήμος Μεγίστης. Όπως δήλωσε στο Κόσμος, ο Δήμαρχος του νησιού Νίκος Ασβέστης πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη με το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, με αντικείμενο το συντονισμό με τις αρμόδιες υπηρεσίες, μεταξύ άλλων την πολεοδομία και την αρχαιολογία, ώστε να δρομολογηθούν οι απαιτούμενες διαδικασίες για την υλοποίηση του έργου. Σε ό,τι αφορά την παραλιακή, ο κύριος Ασβέστης ανέφερε ότι πριν από λίγες ημέρες πραγματοποιήθηκε νέα τηλεδιάσκεψη, ενώ ακολούθησε εκ νέου αυτοψία από το Δήμο. Εντοπίστηκαν συνολικά 52 σημεία με υποσκαφές, τα οποία χρήζουν αντιμετώπιση στο πλαίσιο του σχεδιασμού για την αποκατάσταση και αναβάθμιση της παραλιακής ζώνης. Παράλληλα, στόχος του Δήμου είναι οι παρεμβάσεις να συνδυαστούν με έργα για την ίδρυυση και την αποχέτευση, ώστε να υπάρξει συνολικό σχεδιασμό των βασικών υποδομών του νησιού. Σε επόμενο στάδιο, όπως ανέφερε ο Δήμαρχος, θα δοθεί έμφαση και στη διαχείριση των αποβλήτων. Την αναγκή για έναν συγκεκριμένο και ολοκληρωμένο σχεδιασμό για το πάρκο στο Ροδίνι, πέραν από τις παρεμβάσεις που απαιτήθηκαν μετά την κακοκαιρία Μπόρα, έθεσε ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης, μιλώντας στο Κόσμος, με αφορμή την πρόσφατη συνεδρίαση της Επιτροπής Λογοδοσίας. Όπως ανέφερε, το Ροδίνι χρειάζεται ένα σαφή σχεδιασμό για το μέλλον, καθώς πρόκειται για έναν χώρο που απαιτεί συστηματική φροντίδα και καθημερινή συντήρηση. Ο κ. Καμπούρης αναφέρθηκε και στο ζήτημα της καθαριότητας, εκφράζοντας θετική άποψη για την κατεύθυνση που, όπως είπε, ακολουθεί ο Δήμος. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι απαιτείται συνεχής επαγρύπνηση, ώστε να διατηρηθεί η εικόνα της πόλης και να αντιμετωπίζονται έγκαιρα τα προβλήματα που προκύπτουν. Στη θέση τους επέστρεψαν τα ορυχάλκινα αντίγραφα των ανάγλυφων του δρόμου του Σταυρού στη Φιλέριμο, τα οποία είχαν αφαιρεθεί από τα προσκυνητάρια. Η επανατοποθέτηση, όπως ανέφερε στο Κόσμος ο Περιφερειακός Σύμβουλος Άκης Τάγκας, πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο, αποκαθιστώντας την εικόνα του ιστορικού μνημείου. Η παρέμβαση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης του Υπουργείου Πολιτισμού με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, με στόχο την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Φιλέριμου. Σε ιστορικά υψηλά επίπεδα κινήθηκε τον Αύγουστο η επιβατική κίνηση στα περιφερειακά αεροδρόμια της Φράπορτ, με τη Ρόδο να καταγράφει σημαντική άνοδο και να ενισχύει περαιτέρω τη θέση της μεταξύ των βασικών πυλών εισόδου της χώρας. Ειδικότερα στο αεροδρόμιο Διαγόρας, η διεθνής επιβατική κίνηση αυξήθηκε κατά 3,7% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, ενώ και η κίνηση εσωτερικού παρουσίασε άνοδο 8,2%. Παράλληλα, η πληρότητα των πτήσεων στη Ρόδο διαμορφώθηκε σε υψηλά επίπεδα, φτάνοντας το 87,6%. Σημαντική ποσότητα παλιού ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού απομακρύνθηκε από τη Ρόδο, καθώς 17,6 τόνοι συσκευών παραδόθηκαν για ανακύκλωση. Η δράση υλοποιήθηκε από τον Φώτισα Νοτίου Αιγαίου, με τη συνδρομή του Δήμου Ρόδου και των κατοίκων. Μέρος του υλικού συγκεντρώθηκε μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας Just Go Zero App, η οποία δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να συμμετέχουν στη συλλογή ειδικών κατηγοριών απορριμμάτων. Ένα νέο γήπεδο στην Απολακιά, στην Νότια Ρόδο, ολοκληρώθηκε και τέθηκε στη διάθεση των κατοίκων, συνεχίζοντας τον κύκλο παρεμβάσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σε υποδομές των νησιών. Με αφορμή την ολοκλήρωση του γήπεδου, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος αναφέρθηκε στη σημασία της υλοποίησης έργων σε κάθε περιοχή ανεξάρτητα από το μέγεθος του τόπου. Όπως σημείωσε, βασική προτεραιότητα είναι η εξυπηρέτηση των κατοίκων όλων των νησιών και η δημιουργία υποδομών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών. Στη Διεθνή Αγορά Κρουαζιέρα, στη Las Palmas de Gran Canaria, συμμετείχε το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου, πραγματοποιώντας επαφές με εκπροσώπους της Παγκόσμιας Βιομηχανίας του κλάδου. Στόχος είναι η ενίσχυση της θέσης της Ρόδου στα προγράμματα κρουαζιέρας, η προσέλκυση νέων προσεγγίσεων και ανάδειξη των υπόλοιπων νησιών ως συμπληρωματικών προορισμών. Σε εξέλιξη βρίσκονται 6 δωρεάν επιμορφωτικά προγράμματα του Aegean Skills που υλοποιούν η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου για τους κατοίκους των Δωδεκανήσων και των Κυκλάδων. Τα προγράμματα καλύπτουν θεματικές όπως οι πρώτες βοήθειες, το τουριστικό μάρκετινγκ, η επικοινωνία και η εκπαιδευτική ρομποτική. Ενώ νέος κύκλος δράσεων προγραμματίζεται για τον Οκτώβριο. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μεγιστή ένταση 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 26 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
2: Κόσμος 938. Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
3: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
2: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
3: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
4: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης Μπακαλιάρος Πανέ Εσπεριδοειδών 300 γραμμάρια 3 και 12. Μπαρμπαστάθης Αρακάς Λαδερός 1 κιλό 2 και 90. Θράκης Γεύσης Ομοπλάτη Χοιρινή 5 και 69 το κιλό. Κύγνος Πασάτα 7% 3 επί 500 γραμμάρια 1 και 49. Αγκρίνο Ρύζι Λαΐς 500 γραμμάρια 1 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
6: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Software.
7: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
8: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο Μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
9: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
10: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
11: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά. Σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
12: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
2: Ακού Κόσμος 938.

Καλημέρα και καλή δύναμη. Αν δεν το καταλάβατε, μόλις ξεκινάμε. Τετάρτη σήμερα, 23 Σεπτεμβρίου, 8 λεπτά μετά τις 7. Πάμε να ξυπνάμε. Είμαι ο Λόιζος Λόιζος και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 9. Να δούμε τι παίζει σήμερα.

Σήμερα λοιπόν, 23 Σεπτεμβρίου, έχουμε μια μεγάλη γιορτή στην εκκλησία μας. Είναι η σύλληψη του Ημίου Προδρόμου και του Βαπτιστού Ιωάννου. Τιμάται επίσης η μνήμη της Αγίας Πολυξένης. Και γιορτάζει σήμερα η Ξένια, η Ξένη και η Πολυξένη.

Ο πρόδρομος, όπως γνωρίζουμε, αποτελεί μία από τις πλέον σημαίνουσες προσωπικότητες και η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί την απαρχή της εκπλήρωσης της θείας οικονομίας για την έλευση του Μεσσία. Οι γονείς του ήταν ο Δίκαιος Ζαχαρίας και η σύζυγός του η Ελισάβετ, που έζησαν μια ζωή απόλυτης αφοσίωσης στο Θεό, αλλά υπέφεραν από την ατεκνία, η οποία εκείνη την εποχή θεωρούταν όνειδος. Όταν πλέον είχαν φτάσει σε προχωρημένη ηλικία, ο Ζαχαρίας εισήλθε στο θυσιαστήριο του Ναού των Ιεροσολύμων για να προσφέρει θυμίαμα εκεί. Του εμφανίστηκε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ, ο οποίος του ανακοίνωσε ότι η προσευχή του εισακούστηκε και η Ελισάβετ θα γεννήσει υιό. Το όνομά του θα είναι Ιωάννης. Ο Ζαχαρίας, διστάζοντας να πιστέψει το χαρμόσυνο μήνυμα αυτό του Αγγέλου λόγω του γύρατος και της θυρότητας της γυναίκας του, ζήτησε σημείο. Ο Γαβριήλ του αφαίρεσε τη φωνή, καθιστώντας τον άφωνο μέχρι και την ημέρα της ονοματοδοσίας του παιδιού. Του ξαναήρθε η φωνή όταν ρωτήθηκαν οι γονείς του πώς θα ονομαστεί το παιδί. Τότε ο Ζαχαρίας είπε Ιωάννης και επανήλθε η φωνή πίσω. Η σύλληψη του προδρόμου προηγείται κατά 6 μήνες από τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, που είναι 25 Μαρτίου. Όταν η Παναγία επισκέφθηκε την εγκυμονούσα Ελισάβετ, το βρέφος εσκύρτησε, ο Ιωάννης δηλαδή, στην κοιλιά της μητέρας του, αναγνωρίζοντας πρώτος τον σωτήρα. Εσκύρτησε ένα γαλιάσι. Πάμε λοιπόν με την ευχή του προδρόμου και με την προστασία του να ξεκινήσουμε τη μέρα, να κάνουμε το σταυρό μας, να φύγουν τα δαιμόνια που μας πολεμούν κάθε μέρα μέσα στα αυτιά μας και μας πιπηλάνε και μας ζαλίζουν τον έρωτα, είτε σαν σκέψεις δικές μας, είτε σαν γυναικομουρμούρα, είτε από πουδήποτε και αν προέρχεται τριγύρω μας. Σήμερα είναι και η άλωση της Τριπολιτσάς το 1821. Οι ελληνικές δυνάμεις υπό την ηγεσία του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη καταλαμβάνουν την Τριπολιτσά, το ισχυρότερο στρατιωτικό και διοικητικό κέντρο των Οθωμανών στην Πελοπόννησο, σφραγίζοντας την επικράτηση της Επανάστασης. Ενώ το 1846 έχουμε την ανακάλυψη του πλανήτη Ποσειδώνα σαν σήμερα. Ο Γερμανός αστρονόμος Johann Gottfried Galle ανακαλύφθηκε τον πλανήτη Ποσειδώνα, επιβεβαιώνοντας τους μαθηματικούς υπολογισμούς του Urbain Le Verrier. Ωραίο και αυτό εδώ το γεγονός.

Θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους θριάμβους η ανακάλυψη του Ποσειδώνα στην ουράνια μηχανική και στην θεωρητική επιστήμη. Για πρώτη φορά στην ιστορία της αστρονομίας, ένας πλανήτης ανακαλύφθηκε στην άκρη μιας γραφίδας, δηλαδή με μαθηματικούς υπολογισμούς στο χαρτί, πριν παρατηρηθεί στο τηλεσκόπιο. Μετά την ανακάλυψη του πλανήτη Ουρανού το 1781 από τον William Herschel, οι αστρονόμοι παρατήρησαν κάτι παράξενο, ότι η τροχιά του ουρανού δεν υπάκουε πλήρως στους νόμους του Νεύτωνα. Το ουράνιο σώμα επιταχυνόταν ή επιβραδυνόταν ελαφρώς σε σχέση με τις προβλέψεις. Οι επιστήμονες υπέθεσαν ότι κάποιος άγνωστος ή αόρατος μέχρι τότε πλανήτης ασκούσε βαρυτική έλξη στον ουρανό, διαταράσσοντας την τροχιά του. Δύο μαθηματικοί εργάστηκαν ανεξάρτητα για να λύσουν το πρόβλημα, υπολογίζοντας τη μάζα, την τροχιά και τη θέση που έπρεπε να έχει ο υποθετικός πλανήτης. Ο Urbain Le Verrier, ο Γάλλος μαθηματικός, ολοκλήρωσε τους υπολογισμούς του το καλοκαίρι του 1846 και απεστάλησαν αποστολές στο αστεροσκοπείο του Παρισιού, αλλά οι Γάλλοι αστρονόμοι δεν έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ο John Kurtz Adams, Βρετανός μαθηματικός, είχε κάνει παρόμοιους υπολογισμούς, αλλά το αστεροσκοπείο του Greenwich καθυστέρησε να τους εξετάσει. Και ο Johann Gerhard Galle, απελπισμένος από την αδιαφορία των Γάλλων, ο Λεβιέ στείλε επιστολή στο Γερμανό αστρονόμο Γκάλε στο αστεροσκοπείο του Βερολίνου. Ο Γκάλε έλαβε την επιστολή του Λεβεριέ και το ίδιο κιόλας βράδυ μαζί με το βοηθό του Χάντριχ Άντρε έστρεψε το τηλεσκόπιο στο σημείο του ουρανού που είχε υποδείξει ο Λεβεριέ και μέσα σε λιγότερο από μία ώρα εντόπισαν τον Ποσειδώνα σε απόσταση μόλις μίας μοίρας από τη θέση που είχε προβλέψει ο Γάλλος μαθηματικός. Λοιπόν, αυτό αποτέλεσε τον θρίαμβο του Νευτώνιου σύμπαντος. Δηλαδή ότι ο νόμος της παγκόσμιας έλξης του Νεύτωνα ίσχυε μέχρι και τα πέρατα του γνωστού τότε ηλιακού συστήματος. Ξέσπασε τότε έντονη διαμάχη μεταξύ Βρετανίας και Γαλλίας για το ποιος έχει την προτεραιότητα. Ο Λεβεριέ ή ο Άνταμς, αν και σήμερα αναγνωρίζονται και οι δύο ως συνυπολογιστές. Με τον Λεβεριέ να κατέχει την κύρια πίστοση λόγω της ακρίβειας των στοιχείων του.

Και μετά από το ταξίδι αυτό στον Ποσειδώνα επιστρέφουμε στον πλανήτη Γη. Και συγκεκριμένα στη Ρόδο μας, όπου χθες είχαμε ένα τραγικό περιστατικό με ένα δυστύχημα με ένα νέο άνθρωπο 52 χρονών από την Έμπορμπονα, ο οποίος έχασε τη ζωή του προσπαθώντας να βοηθήσει δύο Ιταλούς τουρίστες οι οποίοι είχαν εγκλωβιστεί στο φαράκι της Σιδερίτισσας. Ένα φαράκι, για όσους γνωρίζουν, που είναι μεταξύ Έμπονας και Σχιανών, υπάγεται στα Σχιάνα, αδιανήκει εισαγωγικά στα Σχιάνα. Μπήκαν δύο Ιταλοί μέσα, προσπάθησαν να το περπατήσουν, εγκλωβίστηκαν. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό το πράγμα. Κάθε χρόνο δηλαδή έχει 3-4 περιστατικά με περιπατητές οι οποίοι μπαίνουν μέσα σε αυτό το φαράκι και δεν μπορούν να βγουν, γιατί είναι πολύ επικίνδυνο. Δηλαδή περπατάς 50 μέτρα και στα πρώτα 50 μέτρα έχει μπροστά σου έναν βράχο, τεράστιο βράχο, δηλαδή ξέρεις, ένα επίπεδο που πρέπει να ανέβεις. Πρέπει να σκαρφαλώσεις να ανέβεις. Ανεβαίνεις αυτό το επίπεδο και συνεχίζεις να περπατάς και βρίσκεις άλλο αντίστοιχο τέτοιο επίπεδο. Άλλο βράχο, άλλο εμπόδιο μεγάλο μπροστά στο οποίο πρέπει να ανέβεις. Και ούτω καθεξής. Αυτό το φαράγγι έχει χαρτογραφηθεί και έχει 10 τέτοια επίπεδα. Έχει χαρτογραφηθεί από κάποιον ορειβάτη επαγγελματία, του οποίου του ζητήθηκε να συνδράμει κάποιος κάποια στιγμή, οι οποίοι ήθελαν να κάνουν εκεί πέρα μέσα. Δεν ξέρω, τέλος πάντων θα μας τα πει και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Και μας έχει στείλει και τον χάρτη του συγκεκριμένου φαραγγιού. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Από τη μία μεριά του Αγίου Ισιδώρου αυτό το φαράγγι έχει κλειστεί με ένα πρόχειρο σύρμα, αλλά από την άλλη μεριά της Έμπονας όχι. Έτσι λοιπόν μπήκαν μέσα οι Ιταλοί, εγκλωβίστηκαν, ειδοποίησαν πυροσβεστικοί μέσω του 112 προφανώς, του Διεθνούς. Πήγαν εκεί πέρα πρώτοι πυροσβέστες και δυστυχώς έχασε την ισορροπία του ο Ροδίτης. Γλίστρησε, είναι και πάρα πολύ περίεργο το έδαφος εκεί μέσα, γλιστράει, θέλει ειδικούς εξοπλισμούς, ίσως και οι μπότες αυτές της πυροσβεστικής, δεν ξέρω αν είναι κανένας. Τέλος πάντων, έχασε τη ζωή του. Μήπως ήρθε η ώρα τελικά να κλείσει αυτό το φαράγγι, το έρημο. Μήπως ήρθε η ώρα να μπει μια μπάρα εκεί πέρα πια επιτέλους. Ένα σίδερο, μια ταμπέλα έστω που να λέει μην εισέρχεστε. Κίνδυνος. Γιατί το να πηγαίνεις είναι και λίγο εύκολο, διότι το να σκαρφαλώνεις είναι πιο εύκολο από το να χρειάζεται να κατέβεις μετά τους βράχους. Και χωρίς ειδικό εξοπλισμό, χωρίς νερό, χωρίς φαγητό ίσως, χωρίς φάρμακα, χωρίς ρούχα ειδικά, χωρίς κράνος, χωρίς χοινιά, χωρίς ειδικά παπούτσια, πού πας μέσα σε ένα τόσο επικίνδυνο σημείο? Και να μην έχει ούτε μία ταμπέλα που να προειδοποιεί για τον κίνδυνο. Πραγματικά δηλαδή αυτή εδώ η αδιαφορία καμιά φορά των αρχών είναι εγκληματική, να σε κάνει να τραβάς τα μαλλιά σου.

Ξεκίνησε η κακοκαιρία στην Αττική και σε άλλες 5 περιοχές. Μια φθινοπορεινή αλλαγή του καιρού έκανε την εμφάνισή της στη χώρα, με βροχοπτώσεις να καταγράφονται αυτή τη στιγμή στην Αττική, στη Στερεά Ελλάδα, στην Πελοπόννησο, στη Θεσσαλία, στην Ήπειρο και στη Μακεδονία. Αυτές εδώ οι βροχές είναι πιθανό να έρθουν στην περιοχή μας από εβδομάδα σε εμάς, έτσι μας λέει, από Δευτέρας, ότι υπάρχει πιθανότητα να βρέξει, αν έρθει. Ο Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ απείλησε ότι ή θα συμφωνήσω με το Ιράν ή θα αφανίσω το Ιράν. Θα δημιουργήσουμε δύο μεγάλες στρατιωτικές βάσεις, επίσης είπε, στη Γρυλανδία. Και τόνισε επίσης ότι όποιος κερδίσει την κούρσα της υπερνοημοσύνης κερδίζει. Αυτά ήταν τα γενικά, έτσι, στοιχεία της ομιλίας του στη Γενική Ετήσια Συνέλευση του ΟΗΕ. Ενώ προανήγγειλε παράλληλα και συμφωνία με την Ουκρανία. Έχουν κουράσει, είπε πια. Κάθε μήνα πεθαίνουν 25.000 νέοι άνθρωποι, κυρίως στρατιώτες, τόνισε. Εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, χαρακτηρίζοντάς το ανεξέλεγκτο και εκτός εκθεσμικού ελέγχου, και κάλεσε όλα τα κράτη που είναι μέλη να αποχωρήσουν επισήμως και αμέσως από αυτόν τον ανεξέλεγκτο θεσμό. Οι δηλώσεις του έρχονται την ώρα που η κυβέρνησή του προετοιμάζει κυρώσεις κατά του δικαστηρίου, οι οποίες αναμένεται να ανακοινωθούν σύντομα. Έχει εκφράσει ανοιχτά την αντίθεση προς το δικαστήριο αυτό και έχει κινηθεί για να περιορίσει τη δράση του. Αμερικανοί αξιωματούχοι ζητούν να ανακληθούν τα εντάλματα σύλληψης κατά Ισραηλινών ηγετών, καθώς και να εγκαταληφθεί οποιαδήποτε έρευνα σχετικά με Αμερικανούς στρατιωτικούς στο Αφγανιστάν. Αν δεν κάνω λάθος, αυτό είναι και το δικαστήριο που έχει βγάλει τον Νετανιάχου κατάδικο, υπόδικο ή καταδικασμένο.

Λοιπόν, είναι το δικαστήριο της Χάγης αυτό, έτσι. Για αυτό μιλάμε. Δεν εκδικάζει διαφορές μεταξύ κρατών, αυτό το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, αλλά διώκει άτομα, φυσικά πρόσωπα, που κατηγορούνται για τα σοβαρότερα εγκλήματα που απασχολούν την ανθρωπότητα, όπως πράξεις γενοκτονίας, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα επιθετικότητας. Το καταστατικό του έχει την ίδρυσή του με την συνθήκη της Ρώμης, άρχισε να λειτουργεί επίσημα την 1η Ιουλίου του 2002 και έχει πάνω από 120 κράτη-μέλη σε αυτό, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, αλλά και όλα τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν υπογράψει και επικυρώσει την συνθήκη. Σε αυτό το δικαστήριο αντιδρούν η ΗΠΑ, η Ρωσία, η Κίνα, η Ινδία και το Ισραήλ. Και αυτά εδώ τα κράτη δεν είναι μέλη του δικαστηρίου και δεν έχουν επικυρώσει το καταστατικό της Ρώμης.

Είναι το ίδιο δικαστήριο το οποίο εξέδωσε ένταλμα σύλληψης στον Νετανιάχου. Αλλά επίσης και στον πρώην υπουργό και κατά του πρώην υπουργού άμυνας του Ισραήλ, Γιογάβ Γκάλαντ, καθώς και ηγετών της Χαμάς, με κατηγορίες για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στη Γάζα. Για να υπάρξει καταδίκη, απαιτεί τη φυσική παρουσία του κατηγορουμένου στην αίθουσα του δικαστήριου. Δηλαδή, θα πρέπει κάποιος να συλλάβει τον Νετανιάχου, να τον πάει εκεί και να τον δικάσουν.

0: Λοιπόν, αυτά και από την ομιλία του Τραμπ. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Θα δούμε και άλλα πράγματα στη συνέχεια με τη διεθνή επικαιρότητα, διότι ο Τραμπ συναντήθηκε και με τον Ζελένσκι στη Νέα Υόρκη. Και ερχόμαστε και λίγο στην δική μας τοπική επικαιρότητα, στην εθνική βασικά επικαιρότητα. Δεν θα γίνει η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν στην Νέα Υόρκη. Είναι σε εξέλιξη, βασικά ξεκινήσουμε από αυτό. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα για την παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού αυτή τη στιγμή στην Νέα Υόρκη.
1: Παπακωνσταντίνου, σε σένα, να δούμε λίγο ποια είναι και η ατζέντα της Αθήνας. Πάντως, συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν, πλέον είμαστε σε θέση να πούμε ότι δεν υπάρχει στο πρόγραμμα.
2: Ναι, και το πιο πιθανό ότι δεν θα βγάλει φωτογραφία ο Ταγίπ Ερντογάν ούτε με τον Κυριακό Μητσοτάκη. Κάτι που βέβαια έσπασε ως παράδοση κατά την περσινή Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Τώρα, συνάντηση δεν θα γίνει διότι δεν συμπίπτουν τα προγράμματα. Από εκεί και πέρα, βέβαια, πίσω από αυτή τη λεζάντα είναι προφανές ότι ο Κυριακός Μητσοτάκης όσα θα έβαζε στο τραπέζι του τετ-α-τετ με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα τα πει από την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, αλλά όχι μόνο με αυτή, θα το πει και μέσα από τις επαφές και τους συμβολισμούς που εκπέμπουν αυτές οι επαφές. Στην ομιλία του, άλλωστε, σε 48 ώρες από τώρα, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να επισημάνει στην ανάγκη στήριξης και ενίσχυσης του διεθνούς δικαίου αλλά και του δικαίου της θάλασσας, όπως προφανέστατα θα επαναλάβει και τη σημασία να κλείσει η ανοιχτή πληγή της Κύπρου. Από εκεί πέρα, βέβαια, τη σειρά από αυτά τα μηνύματα θα πάρει η ουσία και ο συμβολισμός της συνάντησης που θα έχει με τον αντιπρόεδρο της Exxon Mobil, που θυμίζουμε, Λένα, το πόσο σημαντικό είναι το ενεργειακό αποτύπωμα που δημιουργεί αυτός ο ενεργειακός κολοσσός στην Ανατολική Μεσόγειο. Αλλά από εκεί πέρα είναι προφανές ότι η ελληνική ατζέντα σε αυτή τη Γενική Συνέλευση έχει ως πρώτο χαρτί την οικονομία. Ακούσαμε διαδοχικά μηνύματα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη τις προηγούμενες ώρες. Αναμένεται να επαληθούν τόσο μέσα από τις συναντήσεις με θεσμικούς επενδυτές, όσο προφανέστατα και από μεγάλες διεθνές τραπεζίτες, με τους οποίους αναμένεται επίσης να συναντηθεί μέσα στις επόμενες 48 ώρες και θα συμπυκνώσει όλα αυτά τα μηνύματα σε μια μεγάλη συνέντευξη που θα δώσει στον Bloomberg.
3: Κόσμος 938.
4: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
5: Να γκομι. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
6: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
5: Και ηρεμία.
6: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
7: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
8: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
9: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
3: Ακού Κόσμος 938.

0: Πάμε να ακούσουμε τώρα και από την άλλη μεριά πώς μίλησε ο Ερντογάν για τα ελληνοτουρκικά εκεί. Ο οποίος ζήτησε, λέει, διεθνή διάσκεψη. Θα μπορούσαν, λέει, να λυθούν τα ελληνοτουρκικά σε διεθνή διάσκεψη. Πάμε να ακούσουμε.
1: Στρέφει Κουζοκώστα, θυμόμαστε πως πέρσι τέτοιες ημέρες υπήρχε η συζήτηση για ενδεχόμενο ραντεβού του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο, το οποίο ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ακύρωσε με αστείες δικαιολογίες πέρσι. Τα πράγματα φέτος είναι τελείως διαφορετικά. Το κλίμα είναι βαρύ. Καταρχήν, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είναι στο βήμα αυτή την ώρα. Έχουμε μάθει κάτι για το στίγμα των δηλώσεών του?
2: Ναι, Εύα, έχει αναφερθεί ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και στα θέματα του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Είπε ότι αυτά τα θέματα θα πρέπει να επιληθούν στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και του διεθνούς δικαίου. Βεβαίως, όπως το εννοεί εκείνος το διεθνές δίκαιο, κάλεσε για ακόμα μια φορά τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει την τουρκοκυπριακή, όπως την λένε, Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου, δηλαδή το ψευδοκράτος. Είναι κάτι το οποίο συνηθίζει να κάνει κάθε χρόνο ο Ερντογάν εδώ από το επίσημο βήμα του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών, και είπε ότι τα θέματα τα ελληνοτουρκικά θα μπορούσαν να λυθούν σε μια διάσκεψη των χωρών της περιοχής. Είναι μια πρόταση την οποία έχουμε ξανακούσει από το στόμα του Τούρκου Προέδρου. Βεβαίως, πάντα η παγίδα και το ερωτηματικό είναι ποιες είναι αυτές οι χώρες οι οποίες θα συμμετάσχουν σε αυτή τη διάσκεψη. Είναι μια πρόταση άλλωστε που είχε κάνει προσφάτως και ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Ελληνικής Βουλής. Δεν προχώρησε για τους γνωστούς βέβαια λόγους, και βεβαίως γιατί και οι σχέσεις των δύο χωρών πλέον δεν είναι οι ίδιες. Μιλάμε για ένα κλίμα τελείως διαφορετικό από το περσινό, τουλάχιστον από το κλίμα των ήρεμων νερών που είχε ξεκινήσει, όπως έχουμε πάρα πολλές φορές πει, μετά τους σεισμούς στην Κωνσταντινούπολη. Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ εδώ στη Νέα Υόρκη ήταν πάντα ένα σημείο στο οποίο οι δύο ηγέτες είχαν κάποιες συναντήσεις. Μάλιστα, το 23 και το 24 είχαν συμφωνηθεί εδώ στη Νέα Υόρκη και τα επόμενα βήματα του πολιτικού διαλόγου, της θετικής ατζέντας. Πέρυσι, όπως είπες και εσύ, δεν είχαν συναντηθεί με αυτή την αστεία δικαιολογία του Ερντογάν, και έκτοτε τα πράγματα διαρκώς χειροτερεύουν. Υπήρξε μια τελευταία συνάντηση.

0: Δικαίωμά τη και όπως πολλές φορές έχουν πει και ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών, είναι κάτι που δεν απεμπολεί. Τώρα ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα απευθύνει τα ίδια μηνύματα. Περιμένουμε να είναι στο ίδιο κλίμα για σεβασμό της κυριαρχίας, των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Σε πολύ πιο έντονο, με πολύ πιο έντονο τόνο, κυρίως γιατί τώρα οι απειλές επεκτείνονται και για τον εξοπλισμό των νησιών μας, αλλά βεβαίως και για όλες τις εξαγγελίες που
1: δούμε
0: ήταν η ελληνική κυβέρνηση για τα θαλάσσια πάρκα και για την επανέναρξη του καλοκαιριού.
1: Ερντογάν, να δούμε τι θα πει και ο Πρωθυπουργός. Σε κάθε περίπτωση σήμερα κάνετε πρεμιέρα στην εκπομπή Status Quo μαζί με τον Αργύρη Τινόπουλο και όλο το δίκτυο των ανταποκριτών.

0: Ερντογάν θέλει να έχει λόγο και στην ευρωπαϊκή άμυνα. Πάμε να ακούσουμε.
1: Ότι είναι μέλος του ΝΑΤΟ, ότι συμβάλλει στο ΝΑΤΟ και δεν είναι δυνατόν, δηλώνει ο Τούρκος Πρόεδρος, να είναι μια ασφαλέστερη η Ευρώπη από την οποία αποκλείται η αρχιτεκτονική ασφαλεία της Τουρκίας, δήλωσε χαρακτηριστικά. Δηλαδή λέει, μας αποκλείεται, δεν θα έχετε ασφάλεια αυτή που φαντάζεστε. Θέλει να ενταχθεί όλο και περισσότερο το SAFE και όλα τα υπόλοιπα προγράμματα. Από εκεί πέρα, αυτό που δεν έχει όμως η Τουρκία επίσης είναι η αεροπορία. Δηλαδή, είδαμε και στο βίντεο, τα F-35 δεν προχωράει το ζήτημα και ήδη υπάρχουν πληροφορίες για επιστροφή της Τουρκίας στον εξυγχρονισμό των F-16 αυτό το πρόγραμμα. Δεν γίνεται και η συνάντηση του Τραμπ, δεν υπάρχουν νεότερα. Πάμε για το 2027 και αυτό φαίνεται να το εισπράττει ο Τούρκος Πρόεδρος.
2: Μιχάλη, αυτό το εισπράττει ο Τούρκος Πρόεδρος, το σήμα όμως εστάλει από την Ουάσιγκτον και εστάλει με έναν τρόπο που δεν επιδέχεται αμφισβήτησης. Για ποιο λόγο επομένως η Ουάσιγκτον είτε άλλαξε γνώμη ή εν πάση περιπτώσει δεν θέλει να τροχοδρομήσει σε αυτή την περίοδο την όποια συζήτηση για τα F-35.
3: Ελένα, πολύ δύσκολη η ερώτησή σου. Θα προσπαθήσω να διαπαντήσω. Ξέρεις πολύ καλά ότι ο πρόεδρος είναι απρόβλεπτος, είναι παράξενος, είναι περίεργος. Μερικές φορές έχει αυτή την αντίδραση όταν οι φίλοι του παίρνουν αέρα και νομίζουν ότι

0: μπορούν να τον επηρεάσουν. Αυτή είναι μια εξήγηση. Μπορεί όμως το θέμα να είναι πιο σοβαρό και να αφορά τις σχέσεις με την Τουρκία, αλλά και τις θέσεις της Τουρκίας για την περιοχή. Μπορεί να τον έπεισαν οι φίλοι του στο εβραϊκό λόμπι και έχει πολλούς λένε ότι ο Ερντογάν είναι άφιλος και απλά τον εκμεταλλεύεται. Λέγονται πολλά σε αυτή την πόλη εδώ στην Ουάσιγκτον.
1: Πάντως για τον Νετανιάχου και... δεν είχε να πει πολλά στην ομιλία του.
0: Πάση περιπτώσει νομίζω ότι με τον Νετανιάχου θα βρίσκει μια χαρά και θα το δούμε πολύ σύντομα αυτό.
1: Με τον Ερντογάν θα βρεθεί τελικά, Μιχάλη. Κοντοζυγώνει. Λοιπόν, θέλω να πω ότι φεύγει για την Ουάσιγκτον να δει τον Κινέζο πρόεδρο. Άρα επομένως είτε θα τον δείτε, δεν θα τον δείτε, θα το ξέρουμε σήμερα.
0: Θα σου πω πριν ξεκινήσω το δελτίο μας. Έστειλα μήνυμα όπως κάνω πάντα στο Λευκό Οίκο.
1: Και τι απάντηση έλαβες?
0: Η απάντηση είναι ότι έχει στο πρόγραμμα. Και στο πρόγραμμα δεν υπάρχει καμία συνάντηση με τον Ερντογάν. Βεβαίως το κανάλι μας το έλεγε από την πρώτη στιγμή. Διότι επιλέξαμε να πάμε σε αυτή την περίφημη ενημέρωση, Λένα. Εκεί τα είπαν όλα. Ήταν ξεκάθαρο από την ενημέρωση ότι δεν θα δει τον Ερντογάν. Πρέπει να δούμε και το ρόλο του τον Μπάρακ, ξέρεις, κάποια στιγμή. Διότι πιστεύω ότι δεν είναι αυτό που νομίζει ότι είναι στην Ουάσιγκτον. Έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα για αυτόν μετά την επίθεση του εναντίον του Ισραήλ. Μένει στην Τουρκία επειδή του έδωσε ακόμα μια ευκαιρία ο πρόεδρος Τραμπ. Υπενθυμίζω ότι τάχθηκαν όλοι εναντίον του και τον έσωσε για τελευταία φορά ο Αμερικανός πρόεδρος. Πάντως θα σου πω και το εξής. Δεν έχει λογική η απόφαση του κυρίου Τραμπ να μην. Με τα σημερινά δεδομένα, έτσι. Με τα τωρινά δεδομένα. Να μην συναντηθεί με τον Ερντογάν. Δεν έχει λογική. Εννοώ ότι υποτίθεται είναι φίλοι. Υποτίθεται ότι είναι όλη μέρα στα τηλέφωνα.
1: Θα φανεί, Μιχάλη.
2: Πολύ, πολύ καλός φίλος, πολύ στενός φίλος σύμφωνα και με τα λεγόμενα του Τούρκου Προέδρου. Αυτό είπε.
0: Έτσι. Σωστά.
1: Πάντως, Γιώργο Παπακοσταντίνου,
0: Αν μου επιτρέπεις και κλείνω, πιστεύω θα βγάλει φωτογραφία ο κύριος Ερντογάν με τον πρόεδρο Τραμπ στη δεξίωση.
1: Αρκεί να κάθονται κάπως κοντά. Μανώλη,
3: λοιπόν, αυτά και από την παραφιλολογία για τις σχέσεις των Αμερικανών με τους Τούρκους και με τα όσα αναμένεται ή τα όσα ζητάνε οι Τούρκοι εκεί πέρα, οι οποίοι θέλουν και F-35, αλλά βλέπουν ότι δεν προχωράει τίποτα. Και νομίζω ότι έχουμε πάρει μία εικόνα. Περιμένουμε και την αυριανή ομιλία του Πρωθυπουργού. Όπου ακούσαμε και πού αναμένεται να αναφερθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Την ίδια ώρα ο Νίκος

0: ήταν στο Κάιρο στην Αίγυπτο και συναντήθηκε με τον πρόεδρο Αλ-Σίσι της Αιγύπτου στο πλαίσιο της τριμερούς Ελλάδας-Αιγύπτου-Κύπρου. Με τον Νίκο Δένδια να τονίζει την στρατηγική εμβάθυνση Αθήνας, Κύπρου και Αιγύπτου.
1: Είναι ένας στρατηγικός και απαραίτητος σύμμαχος για την Ελλάδα και για την Κύπρο. Εμείς οι Έλληνες στις καλές μας σχέσεις με την Αίγυπτο δεν τις συναρτάμε από τις σχέσεις με οποιοδήποτε άλλο κράτος.
2: Μια σημαντική συμφωνία προέκυψε από την τριμερή σύνοδο Υπουργών Άμυνας Ελλάδας, Αιγύπτου και Κύπρου στο Κάιρο. Συμφώνησαν σε μια ταχεία και ενιαία ανταπόκριση σε οποιασδήποτε πηγές απειλών κάθε είδους εναντίον των τριών χωρών. Η συμφωνία αυτή έρχεται λίγες ημέρες μετά την κοινή άσκηση Μέδουσα. Επόμενος σταθμός, η 1η Οκτωβρίου, ημέρα ανεξαρτησίας της Κύπρου, όπου θα παρελάσει στρατιωτικό άγγιγμα της Αιγύπτου. Θα παρουσιαστεί μάλιστα το Ισραηλινό αντιρρεπορικό σύστημα Μπάρακ. Οι στρατηγικές σχέσεις με το Ισραήλ, της Ελλάδας και της Κύπρου προκαλούν πονοκέφαλο στην Άγκυρα, που ζητά από τις ΗΠΑ να ασκήσουν την επιρροή τους στο Τελαβίβ.
0: Ειδικότερα αναμένουμε από τη ΣΥΠΑ να ασκήσουν μεγαλύτερη επιρροή στο Ισραήλ, λέει ο Χακάν Φιντάν, Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, ώστε να τερματίσει τις πολιτικές του που υπονομεύουν τόσο την περιφερειακή όσο και την παγκόσμια ειρήνη. Και τη σταθερότητα.
2: Μάλιστα, σε μια προσπάθεια επίδειξης δύναμης, η Τουρκία έστειλε μαχητικά και επτάμινα τάγκερ νότια της Κύπρου.
3: Φοβούμε ότι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις έχουν μπει σε μια νέα φάση. Η Τουρκία αισθάνεται αρκετά ισχυρή για να επιβάλλει την άποψή της.
2: Το ενδιαφέρον μεταφέρεται στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και στις ομιλίες του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Ταγί Περντογάν, που ίσως εξελιχθούν σε μια άτυπη αντιπαράθεση για τις παράνομες τουρκικές αξιώσεις. Ο Τούρκος πρόεδρος δεν παρέλειψε να στείλει μήνυμα στον Τραμπ για τα F-35.
4: İki müttefik arasında zaten hiç olmaması gereken engelleri artık geride bırakarak yeni bir ivme yakalamak istiyoruz.
2: Δηλώσεις για το θέμα έκανε και ο Αμερικανός πρέσβης στην Άγκυρα, χωρίς πάντως να ξεκαθαρίζει την κατάσταση.
5: Κάτσα κονσούνα μέσα κόγκρε σουρέτσιλερ, devam ediyor. Burada tabii ki bazı.
2: Η Ελλάδα από την πλευρά της προχωρά τον εξοπλισμό της με την ασπίδα του Αχιλλέα.

λοιπόν γίνεται πανικός. Έχει πάρει φωτιά η διπλωματία της χώρας μας και όπως καταλαβαίνουμε χρειάζεται πολύ σοβαρότητα, σταθερό τιμόνι και δεν χρειάζεται τώρα πειράματα στο κεφάλι του Κασίδη. Το 2027 θα είναι μια πολύ περίεργη χρονιά.

0: Πάμε να ακούσουμε ένα σχόλιο του Αλέξη Παπαχέλα για τα όσα έχουν συμβεί εκεί τις τελευταίες ώρες.
1: Είναι μια χρυσή εποχή για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτά είπε ο Ντόναλντ Τραμπ. Το θέμα είναι αν έπεσε και ποιος έπεσε.
2: Είναι δείγμα απελπισίας αυτή η ομιλία Τραμπ. Είναι σαφές ότι όλες οι δημοσκοπήσεις το δείχνουν να έχει μεγάλο πρόβλημα, κυρίως με το θέμα του πετρελαίου και της ακρίβειας, αλλά και στην εξωτερική πολιτική. Και βεβαίως είναι απίστευτο ότι στον ΟΗΕ, που υποτίθεται ότι συνήθως οι ηγέτες κάνουν μια ομιλία που μιλάνε για την ειρήνη, πώς θα την πετύχουν. Αυτός είπε πρώτον ότι θα καταστρέψει το Ιράν αν δεν υπάρξει συμφωνία. Και δεύτερον, είπε ότι θα επεκταθεί ο πόλεμος κοντά στην Αμερική, στους γείτονές της, απειλώντας την Κούβα, ακόμα και το Μεξικό.
1: Για το Ιράν, για την συμφωνία αυτή που έρχεται, μας είπε το πότε, μετά τις ενδιάμεσες. Το πώς όμως παραμένει ένα μεγάλο ερώτημα. Ποιες εγγύσεις ασφαλείας θα δεχθεί για τα πυρηνικά? Τι καταλαβαίνεις εσύ ότι έχει στο νου του Αμερικανού Πρόεδρου, τουλάχιστον τώρα αυτή την ώρα που μιλάμε?
2: Δεν νομίζω ότι έχει κάτι. Νομίζω ότι όλο το θέμα είναι, θέλει να πείσει τους Αμερικανούς ψηφοφόρους ότι κοιτάξτε, μπορεί το πετρέλαιο και η βενζίνη να είναι ακριβά ακόμα και στις 3 Νοεμβρίου, μέχρι δηλαδή τις εκλογές, μετά όμως θα πέσει. Δεν ξέρω αν αυτό κανείς θα το αγοράσει, διότι πραγματικά όλοι βλέπουν αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή και ξέρουμε ότι κάθε εβδομάδα λέει ο πόλεμος τελειώνει, θα πέσει το πετρέλαιο, όλα έχουν λήξει.
1: Η αφωνία για τους Χούθη, γιατί πιέζεται πολύ από τους Σαουδάραβες.
2: Δεν θέλει να μπλέξει σε άλλο πόλεμο. Είναι σαφές ότι και η εκλογική του βάση αλλά και η στρατηγική του λένε ότι δεν έχει κανένα λόγο να μπλέξει σε παραπάνω πολεμικές επιχειρήσεις. Προφανώς υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση από τους Σαουδάραβες, οι οποίοι ξέρουμε ότι έχουν χρηματοδοτήσει πολλούς στην Ουάσιγκτον εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αλλά νομίζω ότι αντιστέκεται γιατί ξέρει ότι αν μπλέξει ακόμα περισσότερο, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να φύγει από αυτή την περιοχή.
1: Από εκεί που στόλιζε πάντως τους Ευρωπαίους και τους Ανατολικούς συμμάχους, φαίνεται λίγο τώρα ότι μαλακώνει την στρατηγική του. Εν πάση περιπτώσει, έρχεται πιο κοντά σε αυτό το ΝΑΤΟ, στη Βορειοατλαντική Συμμαχία, έτσι όπως τη γνωρίζαμε και έτσι όπως τη γνώριζαν και οι υπόλοιποι, εκτός του ίδιου.
2: Τι μέρα έχουμε σήμερα, θυμισέ μου.
1: Σήμερα έχουμε, γιατί έχω χάσει και εγώ τις ημέρες. Τέλος πάντων, είναι σίγουρο ότι είναι Τρίτη.
2: Ωραία,
1: είναι
2: λοιπόν,
1: 22 του μηνός.
2: Σήμερα Τρίτη, όντως είναι πιο κοντά στο ΝΑΤΟ. Είναι πολύ χαρούμενος που έχει πετύχει αυτή τη συμφωνία με τη Δανία για την Γροιλανδία. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Αλλά το τι θα πει την επόμενη εβδομάδα, κανείς δεν το ξέρει.
1: Για τα δικά μας τώρα, για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

0: Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Παπαχελά στην ίδια γραμμή ουσιαστικά με τους Αμερικανούς δημοσιογράφους και αυτός. Βασικά, όποτε ακούμε ελληνική τηλεόραση, βλέπουμε έτσι λίγο, ακούμε, αντιλαμβανόμαστε μια ρητορική σκληρή απέναντι στον Αμερικανό πρόεδρο. Τώρα, αυτό εδώ έχει γίνει στην Αμερική πραγματικά έτσι χαμός αυτές εδώ τις μέρες, διότι έχουμε μια κλιμάκωση της πολεμικής μεταξύ του Λευκού Οίκου και των μέσων μαζικής ενημέρωσης, με αγωγές να περιλαμβάνονται στον πόλεμο. Έφτασε στην κορύφωση τη σύγκρουση με απόφαση Τραμπ να αφαιρέσει τις διαπιστεύσεις και να απαγορεύσει την είσοδο στο Λευκό Οίκο σε δημοσιογράφους μεγάλων οργανισμών όπως το CNN, όπως το Politico και το MS Now. Τα τρία μέσα κατέθεσαν κοινή προσφυγή στη δικαιοσύνη, επικαλούμενα παραβίαση της πρώτης τροπολογίας του Αμερικανικού Συντάγματος. Και η απόφαση του Τραμπ αυτή στηρίχθηκε στην ρητορική του περί fake news από τους δημοσιογράφους και τα κανάλια αυτά, τα οποία κατά τη δική τους άποψη ασκούν κριτική στην πολιτική του. Εγκαινίασε και το Trump TV ο Αμερικανός πρόεδρος, έφτιαξε μια τηλεόραση δηλαδή που θα δείχνει μόνο τις δράσεις του και τα όσα κάνει. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι, και κάπου εδώ ολοκληρώνουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής μας. Όλη η επικαιρότητα εστιάζεται αυτή τη στιγμή και όλα τα βλέμματα είναι εκεί, όπως και ο Έλληνας Πρωθυπουργός βρίσκεται εκεί, με τα ελληνοτουρκικά και τα ενεργειακά όσον αφορά εμάς να μας ενδιαφέρουν περισσότερο. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε μετά για την δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Κόσμος 938. Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 224100 68 172.

0: Όπως η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
2: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Center Software.
3: Αγάπη μου! Δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
4: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά. Γιατί ζηλεύω.
3: Ζηλεύεις?
4: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
3: Αγάπη μου, μα πού πας?
4: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
3: Χώρο?
4: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
5: Με K2 Contracts Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
6: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου, περσίδες και ρόλερ, χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη, τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
7: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
8: Τα Master Χρώματα, πού είναι?
9: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλιπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα, με χρώμα Master από την Craft Paints.
10: Χρωματοπολείο. Στείλε χρώματα Master
11: στο σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 13 Οκτωβρίου.
12: Χοιρινά φιλετίνια λαιμού ελληνικά, μόνο 6,95 το κιλό.
13: Τυρί ένταμα Merlander φόρμα, μόνο 5,15 το κιλό.
14: Χοιρινή ομοπλάτη Dianic φόρμα, μόνο 3,89 το κιλό.
15: Βούτυρο Αγελάδος, ανάλατο, πλακάκι Ρουαγιάλ, 250 γραμμάρια, μόνο 1,69.
16: Έδεσμα στραγιστού γιαουρτιού, Φάγε Fruits, 380 γραμμάρια, μόνο 1,99.
17: Σπανάκι, κομμένα φύλλα, Ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 1,99.
18: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ, 400 γραμμάρια, μόνο 1,19.
19: Και ρύζι νιχάκι, Μπονέτ, Γλασέ ή Καρολίνα, Ελωμάς, 500 γραμμάρια, μόνο 59 λεπτά.
20: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 13 Οκτωβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
21: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
22: Ακού Κόσμος 938.

0: Καλημέρα Παναγιώτη, τι γίνεται?
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο που μας ακούει. Καλά, δρόσησε λιγάκι επιτέλους. Ανέβασα λίγο το παράθυρο του αυτοκινήτου.
0: Μπορεί να έρθει και καμιά μπόρα σε επόμενες μέρες. Στην υπόλοιπη Ελλάδα βρέχει σήμερα.
1: Ναι, ναι, ναι. Πολύ κρύο μιλάμε. Πήρα από τη Μακεδονία ένα τηλεφώνημα χθες.
0: Ναι.
1: Έβρεχε και το ψύχος ήταν χειμώνας.
0: Έτσι, ξεκίνησε, ναι. Δηλαδή και να βρέχει.
1: Περίεργο, περίεργο. Απότομα.
0: Λοιπόν, είχαμε χθες ένα τραγικό συμβάν εδώ πέρα στο νησί. Μιλάμε για πολύ άδικα.
1: Κοίταξε,
0: πολύ άδικα έφυγε το παιδί αυτό.
1: Το παλικάρι αυτό ήταν 8 χρόνια με το γιο μου στην ίδια υπηρεσία.
0: Αχα.
1: Στο ίδιο όχημα. Ναι. Αλλά από την άλλη μεριά θέλω να πω έτσι εκ μέρους μου, ναι, ποια είναι δηλαδή η δική μου η σκέψη, ότι πολλές φορές τα παιδιά αυτά υπερβάλλουν, διότι ένα τέτοιο εγχείρημα δεν είναι τόσο επιπόλαιο να πας μόνος σου χωρίς χινιά, χωρίς τίποτα, διότι αυτή ίσως η υπερεκτίμηση του εαυτού του, ότι αυτός τα καταφέρνει, ότι αυτός έχει τη δύναμη, έχει την ικανότητα, εν πάση περιπτώσει δεν έπρεπε να το κάνει. Και στην ουσία, από ό,τι άκουσα και εδώ στο ραδιόφωνο σου, καλό είναι αυτό το φαράγγι ή να βάλουν ταπέλα ότι απαγορεύεται και θα πάνε μόνον με εκπαιδευτή ή με συνοδηγό. Δεν μπορεί να μπαίνει σε ένα τέτοιο φαράγγι, διότι όπως είπες προηγουμένως και εσύ είχα ακούσει στο ραδιόφωνο, να ανέβεις βλέπεις να πιάνεσαι, όταν κατεβαίνεις όμως δεν βλέπεις που να πατήσεις. Και ο κατεβασμός είναι αδύνατος. Οπότε παραμένεις εγκλωβισμένος σε εκείνο το σημείο και αναγκαστικά θα ζητήσεις βοήθεια. Ναι. Αυτό το πράγμα που έκανε ο πυροσβέστης, τα συλληπιτήρια μου σε όλους, όλη η πυροσβεστική κλαίει αυτό το παιδί, ήταν ένας άξιος οικογενειάρχης, αλλά το ζήτημα ήταν ότι υπερεκτίμησε τις ικανότητές του και ατύχησε.
0: Την πάτησε.
1: Την πάτησε.
0: Τώρα μιλώντας με κάποιους ανθρώπους εκεί πέρα, δηλαδή ακούστηκε και ακόμα, μου είπαν κάτι ακόμα off the record, ότι μπορεί να ξεκόλλησε και μία πέτρα εκεί
1: και να
0: παρασύρθηκε. Δηλαδή έφυγε ένας βράχος πέτρα και παρασύρθηκε.
1: Αυτό το νομίζεις ότι είναι κολλημένη, ενώ αυτή είναι επιπόλαια εκεί. Διότι ένα συνομήλικο μου φίλο μου που πήγε στο κυνήγι, θεώρησε από ένα λακκάκι να πηδήξει στο άλλο, επειδή είχε μία πέτρα, οπότε θα ήταν σταθερό το πόδι του. Δυστυχώς με το πήδημα και πήγε να πατήσει την πέτρα, η πέτρα ήταν στο χώμα επιπόλαια, έφυγε και έμεινε όλη τη ζωή ανάπηρος.
0: Αν είναι δυνατόν.
1: Έσπασε τη μέση.
0: Και αυτοί οι Ιταλοί, και αυτοί εδώ οι Ιταλοί, ρε παιδί μου, δηλαδή να πας να μπαίνεις μέσα με τα σαντάλια σε ένα φαράγγι, να περπατάς πάνω στα βουνά χωρίς να έχεις αίσθηση του κινδύνου. Δηλαδή τι πράγματα είναι αυτά? Πώς θα κάνουν αυτά τα πράγματα μερικοί άνθρωποι? Δηλαδή άδικα έφυγε το παιδί.
1: Συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα. Κοίταξε να δεις, κάθε φορά ακούμε, πήγε το σώμα της πυροσβεστικής ή των διασωστών στον Όλυμπο, εδώ, εκεί, που πηγαίνουν κάποιοι άνθρωποι. Στο κάτω-κάτω το δικό τους είναι χόμπι, αλλά οι άλλοι είναι δουλειά. Είναι δυνατόν τώρα για το χόμπι σου να ξεσηκώνεις? Και μιλάμε για πολλά, δεν μιλάμε μόνο για τα χρήματα που στοιχίζει μια τέτοια διάσωση και χρόνο και τα λοιπά, αλλά κοστίζει και ζωές. Έχουμε πάθει και άλλα τέτοια, να χαθούν διασώστες.
0: Εκεί πέρα μέσα, λέει, σε αυτό το φαράγγι έχουμε κάθε χρόνο αρκετά περιστατικά που ζητάνε.
1: Μα το
0: βοήθεια.
1: Βλέπεις και φοβάσαι, όχι να πας.
0: Βέβαια.
1: Το βλέπεις και φοβάσαι.
0: Εγώ περνάω από εκεί αρκετά συχνά. Δηλαδή, επειδή είναι μεταξύ Αγίου Ισιδώρου και Έμπονας, στην πίσω μεριά εκεί πέρα, όπως πας και βλέπεις και τη Χάλκη κάτω, εκεί, που είναι πολύ ωραίο μέρος. Εκεί κάπου έχει μια στροφή, μια γωνία και βλέπεις μέσα σου το χαράκι.
1: Είναι επιβλητικό φαράγγι. Ναι. Δεν το συναντάς σε πολλά σημεία του πλανήτη.
0: Είναι όλο πέτρα όμως. Έτσι,
1: είναι όλο
0: δεν είναι
1: πέτρα
0: βουνό.
1: Και πέτρα πλάκα, η οποία δεν ξέρεις πότε θα ξεκολλήσει. Εν πάση περιπτώσει, μια φωτογραφία μπορεί να βγάλεις, αλλά όχι να ανέβεις κιόλας. Τι δουλειά έχεις να ανέβεις ή να σκαρφαλώσεις εκεί?
0: Και ξέρεις τι γίνεται αυτό τώρα σε καλεί αυτό το πράγμα. Δηλαδή περπατάς λίγο μέσα στο φαράγγι και στα πρώτα 50 μέτρα βλέπεις μπροστά σου έναν βράχο μεγάλο, ο οποίος είναι σαν έτσι λίγο, μπορείς να το σκαρφαλώσεις.
1: Φαίνεται σαν σκαλοπάτι, ναι.
0: Ναι, τον ανεβαίνεις τον πρώτο, το πρώτο, και ναι, συνεχίζεις μετά. Και μετά έχει κι άλλο επίπεδο που ανεβαίνει, και ουσιαστικά ανεβαίνεις επίπεδα. Όταν ανέβεις ένα, δύο, τρία επίπεδα, μετά πώς γυρνάς πίσω? Δηλαδή, αν δεν σκέφτεσαι και το πίσω, το πώς θα γυρίσεις, πώς θα κατέβεις αυτούς τους βράχους που έχεις ανέβει. Εκεί είναι το πιο σημαντικό.
1: Δεν είναι εύκολο.
0: Αν δεν έχεις χοινιά, αν δεν έχεις σωστά. Εγώ είχα ένα φίλο εκεί και μου το είχε πει ότι δοκίμασε μία μέρα, πήγανε βόλτα να περπατήσουν μέσα εκεί και περπάτησε λίγο και στα πίσω μου λέει, Λοΐζο, για να βγω δίνω πάθη. Σερνόμουνα, μου λέει, για να βγω στο έδαφος. Τριβόμουνα κάτω, δηλαδή, σαν το φίδι για
1: και
0: να κατέβω.
1: Και πάλι
0: καλά
1: γλίτωσε. Ναι. Γιατί με την όπιση δεν βλέπεις που πάντα πόδια σου. Όταν ανεβαίνεις, βλέπεις και βάζεις τα δάχτυλά σου σε μία σχισμή, σε ένα αυτό και ανεβαίνεις. Όταν κατεβαίνεις όμως, πώς θα δεις το παπούτσι σου που μπαίνει σταθερά? Είναι επικίνδυνο. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θυμάμαι ότι κάποια χρόνια πριν είχε πάθει και εσύ ένα τέτοιο περιστατικό στη Χάλκη.
0: Στη Χάλκη,
1: με τον δρόμο.
0: Ναι, ναι,
1: που πήγε και τα έκανε επάνω σου.
0: Βέβαια.
1: Έμεινε σε ένα σημείο και ήταν δύσκολα να.
0: Είχα πάει από τον Άγιο Γιάννη, που πάνω, τέρμα πάνω το βουνό.
1: Ναι, κάτω εκεί, ναι.
0: Και μου είχε φύγει τον ντρόουν στην Χαράδρα του Αγίου Ιωάννη τη Χάλκη. Εκεί πέρα που πάει κάτω. Και ξεκίνησα εγώ.
1: Πώς
0: γιατί είχα το στίγμα το που ήταν το ντρόουν στο κινητό που είχε πέσει. Και λέω, κάτσε να πάω να το βρω, να το μαζέψω. Και ξεκίνησα 6 ώρα το πρωί να κατεβαίνω το βουνό. Και είχε φτάσει 9 η ώρα και άρχισα να σκαρφαλώνω. Να περνάω από ποτάμια που είχαν, δηλαδή από τη μια μεριά του βουνού στην άλλη, που ήταν στη μέση χαλίκια χοντρά. Δηλαδή, μια κατολίσθηση να γίνει, να σε πάρει, δεν θα με βρίσκαν ακόμη. Τέλος πάντων, το πώς επέζεις από εκεί, το πώς βγήκα πάνω μετά.
1: Τα χρειάστηκες όμως, έτσι σου μείνε.
0: Το πώς βγήκα πάνω και το πώς ήμουν με την αφυδάτωση που είχα πάει με ένα μπουκάλι νερό. Είχε τελειώσει το νερό στη μία ώρα τώρα. Και έμεινα εκεί πέρα μέχρι τις 10 η ώρα το πρωί, δηλαδή έφτασα πάνω. Είναι ότι χειρότερο να είσαι σε ένα τέτοιο μέρος επικίνδυνο, σε βουνό, σε χαράδρες, χωρίς τα απαραίτητα μέσα.
1: Μα δεν μπορείς να τα βάλεις με αυτές τις καταστάσεις. Δεν έχουμε την ικανότητα. Εδώ πάνε ειδικευμένοι με σκοινιά και πάλι έχουμε ατυχήματα. Φαντάσου να πας έτσι ξυπόλυτος με ένα ζευγάρι παπούτσια, τα οποία είτε γλιστράνε είτε μπας περιπτώσει.
0: Με τις παντόφλες τώρα και με τις αγιονάρες πάμε τώρα εκεί πέρα.
1: Τώρα άνθρωποι. Γίνονται αυτά. Ναι. Κρίμα.
0: Έχει και κάποιες εκδρομές εγώ εδώ πέρα που βλέπω κάποια στο Facebook που πηγαίνουν και κάνουν στα Χαφαράκη. Κοίτα κάτι εικόνες του πώς είναι αυτό.
1: Ναι, σου είπα, είναι το πιο επιβλητικό και στον πλανήτη, έτσι. Μου έρχεται πολλές φορές και λέω, δεν το βρίσκεις πουθενά αυτό το φαράγγι. Έτσι όπως είναι, δηλαδή, φτιαγμένο από τη φύση, με πλάκες, με...
0: Έχει και βίντεο εδώ πέρα, άμα μπορούσε να δείξει μερικά βίντεο που βλέπω εδώ πέρα από το Facebook, που έχουν αναρτημένες μια ομάδα που κάνει, μια ομάδα ορειβασίας που κάνει τέτοιες εκδρομές. Αλλά εντάξει, οι άνθρωποι είναι επαγγελματίες. Βλέπεις ότι είναι
1: με τα κράνη τους, με
0: τον εξοπλισμό,
1: με τον οδηγό, με τον βοηθό, βέβαια.
0: Εκεί πέρα έχουν και σχοινιά προφανώς μαζί τους. Κάποιος τους βοηθάει να ανέβουν. Αν είναι άνθρωποι που το κάνουν αυτό, που είναι γυμνασμένοι, δεν είναι τώρα η θεία.
1: Μα και
0: η Ιταλίδα τώρα.
1: Σημείο,
0: οι Ιταλοί και οι Ιταλίδες τώρα που πήγαν εκεί πέρα, που ήταν ο καθένας, λέει, υπέρβαροι κιόλας, πήγανε έτσι όπως να είναι εκεί πέρα μέσα. Κοιτάξτε εδώ κατάσταση. Πώς είναι αυτό το φαράγγι.
1: Είναι φανταστικό και εγώ πολλές φορές με έχει μαγνητήσει και ήθελα και έλεγα θέλω να πάω.
0: Κοίτα εικόνες.
1: Πήγα μια φορά ίσα λίγο, πήγα μερικά μέτρα, φοβήθηκα. Μόλις είδα τα βράχια από πάνω μου και λέω πού πας, γύρω πίσω. Είναι φανταστικό, έχει αδραναλίνη, αλλά δυστυχώς χάσαμε το παλικάρι. Αυτό είναι. Τίποτε. Το αποτέλεσμα ήταν ότι χάθηκε ένας άνθρωπος. Ένας οικογενειάρχης, ένας καλός φίλος. Τι να κάνει. Κρίμα.
0: Λοιπόν, να πάρουμε μια μουσική ανάσα, γιατί θέλω να επικοινωνήσουμε με κάποιον άνθρωπο ο οποίος το έχει χαρτογραφήσει το φαράγγι. Να μιλήσουμε λίγο με έναν ορειβάτη που ξέρει καλά το φαράγγι της σιδερίτης σας.
1: Έτσι, μπράβο. Έχει ομορφιά η Ρόδο, αλλά πρέπει να το προσέχουμε λιγάκι.

0: Λοιπόν, και έχουμε τώρα την ευκαιρία να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο, ο οποίος λέγεται Κωνσταντίνος και είναι ο Ριβάτης, για αυτό εδώ το φαράγγι, και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος το γνωρίζει, το έχει χαρτογραφήσει κιόλας, θα μπορούσαμε να πούμε. Μπορώ να δείξουμε και μερικές φωτογραφίες από την... από εκεί μέσα που μας έχει στείλει και φυσικά την χαρτογράφηση του συγκεκριμένου φαραγγιού, της Ιαννίτισσα ή της Σιδερίτισσας. Καλή σας ημέρα, κύριε Κωνσταντίνε, σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας.
1: Πολύ καλή ημέρα σας.
0: Είστε καλά?
1: Πάρα πολύ καλά, λίγο πιο δυνατά παρακαλώ αν γίνεται, γιατί δεν σας ακούω πάρα πολύ καλά.
0: Ωραία, πείτε μου λίγο, εσείς που δεν βρίσκεστε στη Ρόδο, αλλά ήσασταν κάποτε
1: όχι.
0: Στην Ρόδο.
1: Και, ναι.
0: Και το έχετε χαρτογραφήσει το συγκεκριμένο μέρος, ναι, το συγκεκριμένο χαράγγι, έτσι.
1: Ναι, φυσικά.
0: Εσείς είσαστε επαγγελματίας ο Ριβάτης, δηλαδή, για να ξεκινήσουμε από εκεί.
1: Θα έλεγα επαγγελματίας ερασιτέχνης ο Ριβάτης.
0: Ναι.
1: Ασχολούμαι γενικά με το βουνό από τα 17, είμαι 46.
0: Mm-hmm.
1: Το συγκεκριμένο χαράγγι... πέρα από την φυσική του ομορφιά, πάντα έκρυβε κινδύνους από πτώσεις πέτρες,
0: βράχων και τέτοια.
1: Ζών, βράχους φυσικά. Η ολισθηρότητα των βράχων είναι αυτό που κάνει πάρα πολύ επικίνδυνο και φυσικά τα μικρά και τα μεγάλα υψομετρικά που υπάρχουν εκεί μέσα.
0: Είχα τώρα μία πληροφορία, μου ήρθε μία πληροφορία ότι ο εκλοιπών είναι πολύ πιθανόν να γλίστρησε αφού ξεκόλλησε κάποιος βράχος ή κάποια πέτρα και παρασύρθηκε.
1: Οι βράχοι και οι πέτρες εκεί μέσα, ναι, δεν είναι ασταθείς.
0: Δεν είναι σταθερή εννοείς.
1: Δεν είναι σταθερή, φυσικά.
0: Είναι
1: ποτέ δεν ήταν σταθερή, γιατί το χειμώνα εκεί πέρα κατεβάζει πάρα πολύ νερό. Οπότε αυτό σημαίνει ότι όσο κατεβάζει κάθε χειμώνα νερό από εκεί μέσα, αρχίζει και το σκάβει. Το σκάβει. Σκάβει το πέτρωμα, σκάβει δεξιά και αριστερά το φαράγγι.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό λέγεται και φαράγγι, γιατί το σκάβει. Γενικά το σκάβει το νερό.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ένα φαράγγι, θέλω να επισημάνω, είναι ένα φαράγγι που κατά την δικιά μου τη γνώμη και παλιότερα που είχα κάνει κάποιες συζητήσεις με κάποιες εθελοντικές ομάδες,
0: ναι,
1: δικιά μου προσωπική εμπειρία, το θεωρούσα πάντα επικίνδυνο. Έχουν καταγραφεί φυσικά και από την πυροσβεστική υπηρεσία και από τα τοπικά μέσα διάφορες διασώσεις που έχουν γίνει στο παρελθόν με τουρίστες από τραυματισμούς. Αυτό που έχει γίνει είναι το πρώτο, καταγράφεται για πρώτη φορά, ότι κάποιος χάνει τη ζωή του εκεί μέσα.
0: Ναι.
1: Αναμενόμενο ήταν φυσικά.
0: Αναμενόμενο, κάποιος... λες.
1: Ναι, αναμενόμενο. Ήταν φυσικά να γίνει κάποια στιγμή. Ήταν θέμα χρόνου. Εγώ, εντάξει, σε προσωπικό επίπεδο, με φίλους που κάναμε κάποιες συζητήσεις, έλεγα ότι ήταν θέμα χρόνου.
0: Μάλιστα. Βλέποντας τώρα, για παράδειγμα, και τις φωτογραφίες που μας έχετε στείλει, δηλαδή έχει κάποιες ευθείες, ας το πούμε, ξαφνικά βλέπεις μπροστά σου κάποιες πέτρες, κάποιους βράχους, πρέπει να ανέβεις αυτές εδώ, συνεχίζεις μετά, δηλαδή πώς είναι αυτό λίγο, περιγράψτε μου λίγο το φαράγγι, μιας και το χαρτογραφήσει, είναι επίπεδα, δηλαδή, τι εννοούμε?
1: Έχει επίπεδα, τα λεγόμενα μπαλκόνια που λέμε, και το κάθε μπαλκόνι, για να το σκαρφαλώσεις, ξεκινάει από 2 μέτρα και μπορεί να ανέβει μέχρι και τα 70 μέτρα, 80 μέτρα, όσο δηλαδή πλησιάζεις το μονοπάτι για να βγει, που βγαίνει πάνω στον Ατάβυρο.
0: Δηλαδή,
1: στην κορυφή του Αταβύρου.
0: Δηλαδή, όταν λέμε τώρα, εδώ πέρα προφανώς είναι είσοδος τώρα κάτω από το δρόμο που μπαίνει, πας επίπεδο 1.
1: Ναι.
0: Στο επίπεδο 1 σκαρφαλώνεις, ανεβαίνεις.
1: Είναι τα 2 μέτρα, είναι τα πρώτα 2, τα πρώτα δύο μέτρα.
0: Ανεβαίνεις δύο μέτρα ύψος. Μετά ανεβαίνεις άλλα τρία στο επίπεδο 2. Μετά στο επίπεδο 3.
1: Ναι, πάνε, ναι, έτσι πάει. Έτσι
0: ανεβαίνεις
1: πάει
0: άλλα τρία και ανεβαίνεις στο επίπεδο 4, άλλα 4.
1: Ναι, ναι, και έχει φυσικά έχει κάποια κομμάτια που γίνεται, που μπορείς να κάνεις μία πεζοπορία, πάει μέχρι ένα σημείο, μετά σε κόβει κάποιο επίπεδο, ας πούμε το 5ο-4ο επίπεδο.
0: Ναι.
1: Και εκεί πρέπει πάλι να σκαρφαλώσεις. Δυστυχώς οι τουρίστες το έχουν μάθει το φαράγγι από το, από το ίντερνετ, από διάφορες πληροφορίες. Σταματάνε, μπαίνουν μέσα, πηγαίνουν μέχρι το τέταρτο επίπεδο, πέμπτο επίπεδο, βία-βία.
0: Ανεβαίνουν μέχρι το πέμπτο, πηγαίνουν τόσο μέσα.
1: Βέβαια, βέβαια, και κάποιοι που είναι λίγο πιο τολμηροί, μπορεί να φτάσουν και στην κορυφή του Αταβύρου.
0: Να τα ανεβούν όλα, να ανεβούν 10 επίπεδα.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια.
0: Πόση ώρα είναι από το πρώτο επίπεδο μέχρι και το 10, μέχρι και την κορυφή του Αταβύρου, περίπου?
1: Αναλόγως την εμπειρία και αναλόγως φυσικά τις δυνατότητες του καθενός.
0: Για να φτάσεις όμως εκεί πέρα πάνω πρέπει να πας οργανωμένος, δηλαδή χρειάζονται σχοινιά σε κάποια σημεία και πέρα, πώς γίνεται?
1: Εκεί μέσα φυσικά πρέπει να είσαι οργανωμένος. Δεν πας μόνος σου, δεν πας ποτέ μόνος σου, πάντα έχεις τηλέφωνο, πάντα έχεις ενημερώσει κάποιον πριν μπεις εκεί μέσα. Mm-hmm. Και φυσικά σίγουρα στο 100% εμπειρία. Χωρίς εμπειρία δεν μπαίνεις εκεί μέσα. Δεν μπαίνεις χωρίς κράνος.
0: Έχει κάποιες
1: δεν μπαίνεις χωρίς σκηνή.
0: Παπούτσια, ειδικά παπούτσια προφανώς.
1: Φυσικά παπούτσια, το ντύσιμο. Έχουμε πετύχει παλιότερα τουρίστες να μπαίνουν, να βγαίνουν από το φαράγγι με σαντάλια, με σάνταλα. Με αθλητικά παπούτσια, με σορτσάκια, με δηλαδή καπελάκια. Άλλοι παλιότερα είχαμε πετύχει και μεθυσμένο Πολωνό να προσπαθεί να μπει μέσα στο φαράγγι και να μας ρωτάει φυσικά εάν είναι επικίνδυνο.
0: Ό,τι να είναι. Μάλιστα.
1: Αυτό που έγινε για το νησί της Ρόδου είναι πρωτοφανές και λυπηρό. Και λυπηρό. Ούτε σημάνσεις έχει μέσα το φαράγγι, που καταλήγει, δηλαδή κάποιος μπορεί να χαθεί, να πανικοβληθεί. Ατυχήματα έχουν καταγραφεί. Έχουν, δηλαδή, αν το ψάξετε εσείς κύριε Λοΐζο, θα δείτε και διαδικτυακά ότι υπάρχουν, δηλαδή, καταγεγραμμένα ατυχήματα που έχουν γίνει εκεί μέσα. Έχει πάει η πυροσβεστική υπηρεσία, έχει πάει άπειρες φορές και έχει διασώσει κόσμο. Και κυρίως φυσικά τουρίστες. Δεν μιλάμε για τους ντόπιους. Οι ντόπιοι είναι μετρημένοι. 10 άτομα που το γνωρίζουν το φαράγγι, το έχουν περπατήσει.
0: Βοσκοί ίσως, φορές. Βοσκοί ίσως, θα το ξέρουν.
1: Όχι.
0: Ορειβάτες.
1: Ναι, γιατί και η Ρόδος έχει...
0: Έχει κάποιες ομάδες ορειβατικές, ναι.
1: Ναι, όχι, ομάδες δεν θα έλεγα, είναι μεμονωμένες παρές, αλλά έχουν τον εξοπλισμό, την εμπειρία φυσικά.
0: Να το περπατήσουν.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Εσείς όταν ήσασταν εδώ στη Ρόδο και το είχατε χαρτογραφήσει το φαράγγι, είχατε επισημάνει τον κίνδυνο που υπάρχει σε κάποιες αρχές ή σε ορισμένο σε κόσμο?
1: Όχι φυσικά, γιατί δεν ξέρω αν ήταν και σωστό ή λάθος δικό μου,
0: ναι,
1: ότι αυτή η χαρτογράφηση ήταν, πιστεύω, για πιο πολύ για εκπαιδευτικούς σκοπούς ή για να, παράδειγμα, να το δείξω σε κάποιους άλλους σκηνοσύντροφους, έτσι τους λέμε εμείς στην δικιά μας ορολογία.
0: Ναι.
1: Και να κάνουμε κάποιες συζητήσεις έτσι ανάμεταξύ μας. Με κάποιες εθελοντικές ομάδες που είχαν ανοίξει κάποια συζήτηση, εντάξει, δεν το πήρανε και πολύ στα σοβαρά.
0: Δηλαδή...
1: Γιατί, παράδειγμα, ναι, το χειμώνα δεν έχει κόσμο εκεί μέσα. Πολύ σπάνια κάποιος να πάει το χειμώνα εκεί μέσα. Το χειμώνα είναι ακόμη πιο επικίνδυνο, λόγω επειδή έχει τις βροχές και κατεβάζει νερό.
0: Mm-hmm. Δεν επισημάνατε δηλαδή τον κίνδυνο. Δεν είπατε ότι αυτό είναι επικίνδυνο.
1: Εγώ δεν μπορούσα να απευθυνθώ κάπου. Δεν ήξερα που έπρεπε να απευθυνθώ. Εγώ ήξερα ότι για προσωπικά για μένα και σε μερικούς έτσι και φίλους και εκπαιδευτές, όσο έχει να κάνει αναφορά γενικά με το χόμπι της αναρρίχησης, της ορειβασίας, γιατί όλα αυτά είναι χόμπι, αυτά γινόντουσαν συζητήσεις μόνο με ανθρώπους που ασχολούνται με αυτό το κομμάτι, που μπορούν να το καταλάβουν, ότι όταν λέμε εμείς ότι ένα συγκεκριμένο σημείο είναι επικίνδυνο και δεν το πλησιάζουμε, δεν το πλησιάζουμε. Εδώ δυστυχώς δεν ξέρουμε, δεν ήξερα κι εγώ που έπρεπε, και αν έπρεπε.
0: Καλά, θα μου πείτε τώρα, η πυροσβεστική πηγαίνει εκεί πέρα κάθε χρόνο και απεγκλωβίζει κόσμο.
1: Και η πυροσβεστική,
0: θα μπορούσαν να είχαν ενημερώσει.
1: Ανεπιφύλακτα θα το πω, και η πυροσβεστική δεν ξέρω μέχρι ποιο επίπεδο του φαραγγιού ξεγνωρίζει. Δεν το ξέρω δηλαδή. Δεν ξέρω, εγώ προσωπικά δεν ξέρω η πυροσβεστική
0: έχει
1: τη γνωρίζει,
0: κάποια
1: δουλειά μου αυτή.
0: Έχει κάποια σημεία εδώ πέρα που είναι στρογγυλά κάτω και είναι τέρμα πέτρα,
1: ναι,
0: κάτω και σας βλέπουμε εδώ πέρα στη μέση.
1: Ό,τι είναι στρογγυλό θεωρείται ότι είναι στρογγυλό και είναι ό,τι βλέπετε στην καταγραφή αυτή, είναι τα λεγόμενα υψομετρικά που έχει.
0: Τι εννοείται δηλαδή, τι είναι τα υψομετρικά?
1: Δηλαδή, αν παρατηρήσετε, στην κάθε στροφή έχει επιλέξει επίπεδο 1.
0: Μάλιστα.
1: Το κάθε επίπεδο 1 αποτελείται και από κάποιο υψόμετρο.
0: Μάλιστα, κατάλαβα.
1: Μετά είναι κάποιες ευθείες που τις περπατάς, το χαίρεσαι φυσικά, το χαίρεσαι
0: όταν
1: το χαράκι, γιατί είναι πάρα πολύ όμορφο, είναι υπερβολικά όμορφο. Δηλαδή και από κάτω από το δρόμο σε τραβάει να σταματήσεις να το δεις.
0: Ναι, είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια.
1: Αλλά δυστυχώς κρύβει κινδύνους.
0: Παγίδες και κινδύνους.
1: Και μεγάλες παγίδες.
0: Όταν βγεις πάνω στον Ατάβηρο, έχει δρόμο από εκεί μετά και φεύγεις ή πρέπει να γυρίσεις πίσω?
1: Κάποιοι παίρνουν το δρόμο, έχει δρόμο. Έχει το δρόμο.
0: Βρίσκεις το δρόμο,
1: κομματόδρομο.
0: Ναι, το κομματόδρομο, μάλιστα.
1: Ναι. Και κάποιοι επιχειρούν
0: να γυρίσουν
1: και πίσω. Να γυρίσουν πίσω. Αυτό γίνεται ακόμη πολύ πιο επικίνδυνο.
0: Το χειρότερο
1: γιατί
0: είναι
1: όλα τα ορειβατικά ατυχήματα δεν γίνονται στο να πας, αλλά στο φεύγα.
0: Στην επιστροφή.
1: Όλα, δηλαδή, γιατί είναι η βιασύνη, να πεις, να γυρίσεις πίσω,
0: η
1: να
0: κούραση,
1: πεις το κατώστομα που έχεις, η κούραση. Δεν σκέφτεται το μυαλό όπως σκεφτόταν. Το μυαλό σκέφτεται να πάει, να εξερευνήσει, να δει, να φωτογραφίσει, να βιντεοσκοπήσει και μετά να φύγει και να πει σε αυτούς που πρέπει να πει το κατόρθωμα που έχει κάνει.
0: Και επίσης, προφανώς τώρα και η κατηφόρα είναι και πιο δύσκολη, το να κατεβαίνει στο βράχο από το να τον ανεβαίνει, έτσι,
1: ναι,
0: εννοείται.
1: Ναι, γιατί κάποια σημεία από το επίπεδο 5 και πάνω μέχρι το 10, δηλαδή τα άλλα 5 επίπεδα, το να κατέβεις είναι κάθετα. Είναι κάποια που είναι κάθετα και κάποια είναι τα οποία, ας πούμε ότι μπορείς να τσουλήσεις πάνω στο βράχο.
0: Να κυλιστείς στο βράχο,
1: να
0: μάλιστα.
1: Να κυλιστείς πάνω στο βράχο, αλλά μπορεί να σε πετάξει κιόλας.
0: Ναι. Κατά τη γνώμη σας τώρα και από την εμπειρία σας, πρέπει να κλείσει αυτό το φαράγγι, τι λέτε εσείς?
1: Κατά τη γνώμη μου, κατά την δικιά μου γνώμη, λόγω των ατυχημάτων που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, όπως και πέρυσι, πρόπερσι και τα προηγούμενα χρόνια, κάθε καλοκαίρι 2, 3, 4 γίνονται εκεί μέσα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή σε διαφορετικούς μήνες. Κατά τη δικιά μου τη γνώμη τώρα, να πω να κλείσει, να το κλείσουνε, θα μπουν από την πάνω μεριά. Θα ανεβαίνουν πάνω στον Ατάβηρο και θα κατεβαίνουν από την κάτω. Που σημαίνει ακόμη πιο επικίνδυνο.
0: Εντάξει πια, δηλαδή από εκεί και πέρα παραπάει
1: αυτό τώρα
0: πια.
1: Θα πρέπει, θα πρέπει, θα πρέπει να το μελετήσει, θα πρέπει να το μελετήσει η περιφέρεια με την πυροσβεστική υπηρεσία και το δασαρχείο. Δεν είμαι τόσο κατάλληλος για να μπορέσω να πω
0: τι πρέπει να γίνει.
1: Το σφραγίστε γιατί εντάξει, υπάρχει και η τοπική κοινωνία που ίσως να αντιδράσει. Δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία.
0: Τουλάχιστον αυτό θα μπορούσε αυτό να οργανωθεί, να σημανθεί, να μπουν σημάνσεις έστω.
1: Ναι, φυσικά.
0: Δηλαδή τα σημεία, τα επικίνδυνα, να δείχνει κάποιες κατευθύνσεις προς τα που, αν θέλει κανείς να πάει.
1: Ναι, φυσικά. Φυσικά.
0: Πώς δηλαδή, πώς θα διαχειρίζονται στην υπόλοιπη Ελλάδα αυτά τα φαράγγια, δηλαδή τώρα της Αμαριάς και άλλα φαράγγια, τι κάνουν σε αυτά τα μέρη?
1: Υπάρχουν σχολές, ορειβατικές σχολές, ορειβατικοί συλλόγοι, όπως είναι η Ελληνική Ομοσπονδίας Ορειβασίας και Αναρρίχησης,
0: ναι,
1: που μέσω με τους συγκεκριμένους ή με κάποιες άλλες πιστοποιημένες ομάδες που κάνουν αποκλειστικά αυτή τη δουλειά, να έρθουν σε επικοινωνία. Υπάρχουν στο διαδίκτυο, υπάρχουν άπειρες,
0: ναι,
1: και να κάνουν αυτή τη δουλειά.
0: Μάλιστα. Με παρέα όμως, δηλαδή με οργανωμένη, ναι, με οργανωμένα, αυτοί, όχι άντε σταμάτησα το αυτοκίνητο, παρκάρισα, πάμε με τις παντόφλες τώρα στο φαράγγι μέσα.
1: Αυτοί οι άνθρωποι δεν έρχονται για να βγάλουν φωτογραφίες, θα έρχονται για να κάνουν αυτή τη δουλειά.
0: Εδώ τουλάχιστον να μπει μια μπάρα, ρε παιδί μου. Να μην μπορεί να πηγαίνει ο κάθε τυχάρπαστος εκεί πέρα μέσα. Ο οποίος είναι περαστικός, βλέπει μια ωραία χαράδρα και λέει πάμε να την περπατήσουμε. Αυτό δηλαδή.
1: Δυστυχώς κάποτε.
0: Αν και έχει μια μπάρα στο δρόμο εκεί πέρα, η στροφή έχει μπάρα, αλλά δεν έχει μπάρα από τη μία μεριά στην άλλη του φαραγγιού ή κάτι που να δείχνει stop.
1: Πάλι θα πηδούσαν
0: από πάνω
1: από την μπάρα και θα μπαίνανε.
0: Και θα φεύγανε. Ναι.
1: Δυστυχώς, αλλά το θέμα αυτό, ναι, το φαράγγι πώς έχει βασικά αποκαλυφθεί στον κόσμο. Μέχρι πριν 10-20 χρόνια δεν υπήρχε περίπτωση να βρεις το φαράγγι. Δηλαδή δεν πέρναγε το μυαλό. Μπορούσες να περάσεις απ' έξω και δεν πήγαινε το μυαλό ότι εκεί μέσα είναι φαράγγι. Λίγο τώρα με την τεχνολογία, με το ίντερνετ, σε όλα αυτά οι φωτογραφίες, τα βίντεο από τουρίστες που έχουν ανέβει, το φαράγγι δυστυχώς αυτή τη στιγμή έχει γίνει ανάρπαστο.
0: Έχει γίνει γνωστό.
1: Είναι ένα από τα καλύτερα αξιοθέατα στα Σιάνα και στον Άγιο Σίδερο.
0: Ναι.
1: Αλλά δυστυχώς θα πρέπει να καταλάβουν κάποιοι ότι κρύβει και πάρα πολλούς κινδύνους.
0: Και βλέπουμε τώρα το έδαφος εδώ πέρα.

0: έχω μείνει, έχω κοιμηθεί. Έχω κοιμηθεί, το έχω βιώσει σε αρκετό μεγάλο βαθμό.
1: Έχεις
0: το
1: κοιμηθεί
0: φαράγγι.
1: Μέσα στο φαράγγι.
0: Μέσα στο φαράγγι έχω κοιμηθεί. Έχω κοιμηθεί. Όχι ότι πήγα και είπα πάμε και όπου βγει και δεν, αν μας πιάσει νύχτα μένουμε.
1: Οργανωμένα.
0: Είπαμε, πήγαμε οργανωμένα, κοιμηθήκαμε, το εξερευνήσαμε, ανεβήκαμε πάνω, αλλά υπήρχαν και στιγμές που ανεβήκαμε πάνω στον Ατάβηρο και είπαμε δεν το διακινδυνεύουμε να κατέβουμε. Θα φύγουμε από τον χωματόδρομο του Ανταβήρου.
1: Από το δρόμο, μάλιστα.
0: Κορυφής.
2: Είναι και τρέλα για να το κατέβεις. Είναι τρελό. Ένας που ξέρει από ρηβασία δεν κατεβαίνει από το Μαυράχια. Αν δεν έχει σκηνιά.
0: Καλημέρα μου κύριε Κικηδόπουλε.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Δεν θυμάμαι ποιος είσαι, αν είσαι γνωστός μου. Εν πάση περιπτώσει, βλέπω ότι έχεις μία πάρα πολύ στοχευμένη κριτική. Έχεις πραγματικά, το έχεις γνωρίσει το φαράγγι και δυστυχώς είσαι χαμηλών τόνων άνθρωπος που εντάξει θα μπορούσες εσύ με την εμπειρία σου να κάνεις μία, δύο, τρεις αναφορές στην πυροσβεστική, στην περιφέρεια, να βάλουν φωτογραφίες, να βάλουν κάποια σημεία έτσι, κάποιες πινακίδες που να λένε το ιστορικό.
0: Στο νησί σας υπάρχουν πολύ έμπειροι εθελοντές πυροσβέστες, παύλα ορειβάτες, που θα μπορούσαν και αυτοί να το κάνουν αυτό, αλλά δυστυχώς όπως...
1: Τώρα δεν είναι ώρα ευθυνών, έτσι.
0: Ναι,
1: εδώ
0: εντάξει,
1: πέρα τώρα...
0: Και εμείς ασχοληθήκαμε,
1: εδώ είναι ένα φυσικό κάλλος. Είναι ένα φυσικό κάλλος.
2: Μοναδικό.
1: Ο άλλος, να σου πω κάτι, Παναγιώτη μου, ο άλλος τώρα αν είναι και ανεγκέφαλος,
2: όχι αν είναι, οι περισσότεροι που έχουν αυτή την τάση να δοκιμάσουν την αδραναλίνη τους, ανεγκέφαλοι είναι. Δεν είναι εύκολο. Δεν πας ένας άνθρωπος που κάθεται εν πάση περιπτώσει σε ένα γραφείο και χτυπάει το κομπιούτερ, ξαφνικά το είδε, ενθουσιάστηκε, σου λέει έχω γόνατα και πόδια, εγώ να ανέβω. Πού πας?
1: Πριν ένα μήνα τσακωνόμουν με τη γυναίκα μου γιατί ήθελε να πάει να μπει με στο φαράγγι να περπατήσει τώρα. Τι
2: μα
1: λες,
2: γίνονται
1: τώρα
2: αυτά?
1: Ναι, κι όμως.
2: Δεν γίνονται αυτά, όχι.
1: Εδώ πέρα χιονίζει πάνω στον Ατάβηρο και πηγαίνουν τα αυτοκίνητα χωρίς αλυσίδες, χωρίς τίποτα, να πάνε να ανεβούν να δουν τα χιόνια στον Ατάβηρο και μπλοκάρουν τα αυτοκίνητα μέσα στα χιόνια και γλιστράνε. Πώς θα σκοτωθεί και εκεί κανένας να δει?
2: Και εκεί, όπως είπε ο φίλος μας, ότι το περιμένουμε.
0: Ναι, αυτό ήταν θέμα χρόνου. Προσωπικά για μένα και το έλεγα πάντα ότι ήταν θέμα χρόνου. Και υπήρχαν και στιγμές προσωπικές, δικές μου στιγμές, που πολλές φορές εγώ πέρναγα από το φαράγγι, είχα εξοπλισμό μαζί μου και κάτι μου έλεγε ότι ξέρεις κάτι, σήμερα φύγε, έλα άλλη στιγμή. Δεν σε θέλουμε, δεν σε θέλω σήμερα εδώ.
1: Τι λες δηλαδή, τώρα.
0: Εμείς που ασχολούμαστε με το βουνό έχουμε μάθει να το σεβόμαστε. Να το σεβόμαστε, να το αγαπάμε
2: η
0: και να το καταλαβαίνουμε,
2: να το είναι
0: να το καταλαβαίνουμε και να το εκτιμάμε για να μας εκτιμάει.
2: Να το σέβεσαι,
0: για μας
2: πολύ
0: είναι,
2: σωστά, μπράβο,
0: είναι
2: μπράβο.
0: Να πάμε και να γυρίσουμε πίσω όρθιοι για να μπορέσουμε να πούμε την εμπειρία μας, το κατόρθωμα που ζήσαμε, αυτό που είδαμε, τη θέα που είδαμε, την ομορφιά που είδαμε, αλλά δυστυχώς υπάρχουν και ανεγκέφαλοι τουρίστες.
1: Ναι, αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Που στην μεγάλη πλειοψηφία είναι τουρίστες. Δηλαδή όλα τα
1: πράγματα
0: που έχουν γίνει εκεί μέσα έχουν να κάνουν με τουρίστες και όχι με ντόπιους ή με Έλληνες.
1: Κοίταξε.
0: Δηλαδή αν κάνετε μία έρευνα...
1: Εάν υπήρχε μία σήμανση που έλεγε κάτω danger, ένας χάρτης που να λέει ότι επικίνδυνο, χωρίς κράνος μην εισέρχεστε, χωρίς ειδικά εργαλεία μην εισέρχεστε, χωρίς να ειδοποιήσετε το 100 την πυροσβεστική ότι μπαίνετε μέσα,
0: κάποιος,
1: μην εισέρχεστε.
0: Πολύ σωστά.
1: Δηλαδή,
0: πολύ σωστά,
1: αν υπήρχε κάτι τέτοιο,
0: ναι, ναι,
1: που να προειδοποιεί για ένα μεγάλο κίνδυνο,
0: ναι,
1: μπροστά
0: θα
1: του.
0: Κάποιος θα τους αποτρέψει και κάποιος δεν θα τους αποτρέψει.
1: Γιατί πρόσεξε τώρα και ο τουρίστας, όταν σου λέει εντάξει, τι ωραία είναι εδώ, και πάω να περπατήσω να το δω τι είναι αυτό το πράγμα το ωραίο στη φύση. Εάν δεν δει και μία σήμανση κάτι επικίνδυνο, σου λέει οκ, δεν είναι κάτι επικίνδυνο. Κατάλαβες, ενώ δηλαδή δεν αντιλαμβάνεται το που πάει και τι.

0: κάνει.
1: Ένας επαγγελματίας ορειβάτης ή μια ορειβατική ομάδα, για να κάνει όλη αυτή τη σήμανση έχει και ένα κόστος. Εγώ προσωπικά δεν το γνωρίζω το κόστος, αλλά έχει ένα κόστος και έχει και μια διαδικασία.
0: Θέμα κοινότητας ήταν εκεί πέρα της Έμπονας, τώρα του Αταβίρου, ναι, του Δήμου Αταβίρου, κάτι πιστεύω, της κοινότητας. Απά να βάλουν δύο πινακίδες τώρα, σιγά πιστεύω, το θέμα.
1: Πιστεύω ότι δεν ξέρω για την Έμπονα, αλλά ξέρω το, για τα Σιάνα, ξέρω για τα Σιάνα και για τον Άγιο Σίδερο, ότι και οι ίδιοι το γνωρίζουν, 100% το γνωρίζουν, ναι. και είναι πολύ περηφανοί. Μπράβο τους, είναι πολύ περήφανοι και εγώ θα ήμουν περήφανος αν είχα στη Θεσσαλονίκη, στη Βόρεια Ελλάδα, ένα τέτοιο φαράγγι, έτσι. Είναι ένα από τα μοναδικά φυσικά μνημεία που έχει φτιάξει, δηλαδή η φύση που έχει η Ρόδος. Είναι ένα, δηλαδή τέτοια ομορφιά δεν υφίσταται να την πετύχεις και κάπου αλλού.
0: Ναι, αλλά ο ήλιος όταν βαράει όμως εκεί πέρα, όταν είσαι μέσα στην πέτρα και σε βαράει ο ήλιος.
1: Ναι, φυσικά το καλοκαίρι, φούλση σεζόν, Ιούλιο, Αύγουστο εκεί μέσα.
0: Ξέρεις τι κάψα έχει εκεί πέρα μέσα, Παναγιώτη.
1: Δεν έχεις νερό, την πάτησες.
2: Α, μπράβο.
1: Έλληνες από νερό, την πάτησες. Δύο λίτρα δεν φτάνουν με τίποτα.
2: Δεν το συζητάμε.
0: Δύο λίτρα δεν φτάνουν για τίποτα.
1: Όχι.
0: Για πλάκα. Δεν φτάνουν για πλάκα δύο λίτρα.
1: Η Λίνδος που είναι γύρω-γύρω πέτρα, φτάνει του 42, του 44, εκεί μέσα έχει 50.
0: Καταλαβες. Εκεί μέσα έχει 50.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Η Σαγιονάρα μόνο λιώνει εκεί πέρα μέσα.
1: Ναι, λιώνεις εκεί μέσα, δεν το συζητάμε.
0: Η Σαγιονάρα λιώνει.
1: Δεν υπάρχει σκιά. Δεν υπάρχει.
0: Α, μπράβο.
1: Η σκιά είναι ότι σου δώσει όταν θα γυρίσει ο ήλιος, και ό,τι σου δώσουν τα υψομετρικά.
0: Αυτό είναι. Λοιπόν, ας
1: μπορεί να περπατάς 3 ώρες και να είσαι ντάλα στους 44, 45, 50 βαθμούς εκεί μέσα.
0: Καταλάβες.
1: Και λοιπόν, φυσικά, το χειμώνα.
0: Αυτό είναι,
1: είναι
0: θάνατος.
1: Είναι επικίνδυνο, είναι θάνατος. Είναι θάνατος. Έχει γούβες.
0: Έτσι.
1: Έχει γούβες. Έτσι. Οι λεγόμενες λεκάνες που λέμε, αυτές το χειμώνα γεμίζουν νερά. Γεμίζουν μέσα νερά, στάσιμα νερά. Και αν πάει να πνιγεί κανένας και χτυπήσει, άντε δεν θα πνιγεί.
0: Δεν είναι παιχνίδι για
1: το... κανένας εκεί μέσα.
0: Για όλους. Θέλει φυσική κατάσταση, γνώσεις,
1: φυσικά.
0: Εξοπλισμό
1: φυσικά.
0: Και κόσμο που να το γνωρίζει το φαράγγι να σε περπατήσει, αν θέλει κανείς τώρα. Γιατί εδώ πέρα...
1: Για μένα προσωπικά ήθελα να επισημάνω και τα συλληπιτήρια στην οικογένεια. Στην οικογένεια του άτυχου πυροσβέστη Πέτρου Διακάγκη.
0: Τα συλληπιτήρια μας.
1: Για μένα προσωπικά άδικα έφυγε το παλικάρι.
0: Άδικα έφυγε, ναι.
1: Και όλη αυτή τη ζημιά ποιος θα την πληρώσει? Άλλοι, ο Έλληνας πολίτης, εμείς θα την πληρώσουμε αυτή τη ζημιά?
0: Λοιπόν, ας μείνουμε σε αυτά τώρα. Δεν είναι ώρα για τέτοιες ευθύνες και ζημιές. Έγινε το κακό, τώρα δεν γυρνάει πίσω ο άνθρωπος. Το θέμα είναι από
1: φυσικά,
0: τώρα και πίσω τουλάχιστον, από τώρα και πίσω τουλάχιστον, να γίνει κάτι, μία σήμανση έστω, ένα, δεν ξέρω, μέτρα προστασίας έστω, να ειδοποιούνται οι...
1: Ναι, και από την πάνω αυτό. Μεριά και από την πάνω μεριά.
0: Γιατί μπαίνεις και από τον Άγιο Ισίδωρο σε αυτό το φαράγγι? Σε αυτό το φαράγγι μπορείς να μπεις και από τον Άγιο Ισίδωρο, έχει είσοδο και από την άλλη μεριά του βουνού?
1: Αυτό δεν το γνωρίζω, αλλά όχι. Από τον Ατάβηρο πάνω,
0: ναι.
1: έχει το μονοπάτι που μπορούν να κατέβουν, να επιχειρήσουν να κατέβουν. Που ακόμη πιο, είναι πολύ πιο επικίνδυνο.
0: Εκεί είναι κλειστό,
1: δηλαδή,
0: έχουν
1: με
0: βάλει...
1: Με λίγα λόγια, έχει 3 εισόδους. Είναι οι δύο οικάτο, είναι οι δύο οικάτο που είναι πάνω στον δρόμο,
0: ναι.
1: Και οι άλλοι που πάνω στην κορυφή, που είναι άλλη μία.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Κωνσταντίνε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία.
1: Τίποτα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα.
1: Καλή δύναμη.
0: Επίσης.
2: Δυστυχώς πάντα έτσι συμβαίνει αυτό το πράγμα, να γίνεται ένα ατύχημα και μετά να τρέχουμε να τα διορθώσουμε. Έτσι λειτουργεί αυτή
0: η χώρα.
2: Η χώρα. Δηλαδή άμα δεν γίνει ατύχημα δεν παίρνουμε μέτρα. Περιμένουμε να γίνει το κακό και μετά.
0: Μην νομίζω ότι, ότι θα πάρουν και μέτρα επειδή το είπαμε εμείς.
2: Εντάξει, τώρα θα πάνε να χώσουν εκεί 10 ταπέλες. Για μένα θα πρέπει να βγάλουν και όλα τα περιστατικά με τα... με τους τραυματίες που κουβαλάνε πάνω στα φορεία, άειλες φωτογραφίες οι οποίες να είναι στην έναρξη του φαραγγιού εκεί στο δρόμο στην Πάρα, να υπάρχουν σε όλες τις γλώσσες τα προειδοποιητικά και να έχει και φωτογραφίες οι οποίες να μην σβήνουν ούτε με τη βροχή ούτε με τον ήλιο, να είναι αυτές που μπορεί να μείνουν χρόνια εκεί. Ο άλλος όταν βλέπει ότι κουβαλάνε κάθε τόσο πάνω σε φορεία ανθρώπους, θα το σκεφτεί να πει έλα να πάμε λίγο 50-100-200 μέτρα.
0: Μπορείς να δείξεις και μερικές φωτογραφίες από μέσα από το φαράγγι που να δείχνει τα βράχια, την επικινδυνότητα, δηλαδή τι θα αντιμετωπίσει μέσα αν μπει.
2: Αυτό το πράγμα θα κόστιζε 1.000-2.000 ευρώ. Θα σώναμε και πιθανόν αν δεν γίνει και πρέπει να γίνει να σώσουμε κι άλλους. Γιατί τώρα αυτό το ξεχάσουμε. Θα περάσουν, εμείς θα το θυμόμαστε. Όσο ζούμε δεν θα ξεχάσουμε
0: αυτό το δυστύχημα.
2: Αλλά οι επόμενες γενιές, οι επόμενοι αφελείς.
0: Οι τουρίστες δεν θα το γνωρίζουν, Παναγιώτη μου, γιατί από εκεί ξεκινά το πρόβλημα.
2: Δεν πρέπει να έχει εκεί μια μεγάλη πινακίδα με το ιστορικό του φαραγγιού.
0: Ξέρεις πόσος κόσμος περνά κάθε μέρα από εκεί, ειδικά το καλοκαίρι. Πάρα πολλοί κόσμος.
2: Και στην προκειμένη περίπτωση, αν θέλει κάποιος να φωτογραφίσει, το καλύτερο απ' όλα είναι να του υποδεικνύουν ότι αν θέλεις φωτογραφίες από αυτό το φαράγγι, πάρε τηλέφωνο στο τάδε τηλέφωνο να σου δώσει 10 φωτογραφίες να τις έχεις στο άλμπουμ ότι επισκέφθηκες ένα μοναδικό στον κόσμο φαράγγι.
0: Ή μπορεί για παράδειγμα θα μπορούσε για παράδειγμα ένας άνθρωπος ο οποίος οργανωμένα θα θέλει να πάει να το κάνει αυτό, γιατί μπορεί να το δει κάποιος και να θέλει να το ψάξει, να το βρει, να το περπατήσει παράδειγμα, έτσι. Γιατί υπάρχει και ο ριβατικός τουρισμός και ο,
2: υπάρχει και ο περιπατικός. Υπάρχουν και ο άνθρωποι οι οποίοι
0: Κάλυμνος,
2: τους τραβάει σαν μαγνήτης.
0: Η Κάλυμνος έχει αναπτύξει τον ριβατικό τουρισμό πάρα πολύ και έχει πάρα πολύ κόσμο από όλο τον κόσμο και καλό κόσμο ο οποίος πηγαίνει για να...
2: Ξεκίνησανε κάποιοι και τώρα το έχουν καθιερώσει.
0: Έχει γίνει νούμερο ένα μέρος όλο
2: αυτή
0: τον κόσμο η Κάλυμνος.
2: Έγινε η ατραξιόν της Καλύμνου ένα έσοδο.
0: Η Ρόδος θα μπορούσε να ζητήσει τεχνογνωσία από την Κάλυμνο για αυτό το φαράγγι. Γιατί στην Κάλυμνο, εάν πας να περπατήσεις πάνω στα βουνά, βλέπεις σημάδια. Βλέπεις αριθμούς, βλέπεις πέτρες μία πάνω στην άλλη. Δηλαδή βλέπεις πράγματα που ένας ο οποίος γνωρίζει το σπορ καθοδηγείται.
2: Έχει αυτό το...
0: Όλα τα βουνά στην Κάλυμνο, εκεί πέρα που ασχολούνται οι άνθρωποι, είναι σημαδεμένα, ρυθμισμένα
2: δυστυχώς.
0: Και οργανωμένα. Έχει ειδικά, μπορεί να βρεις και σκοινιά να κρέμονται, ας το πούμε, ή να δεις πράγματα που μπορείς να βιδώσεις πάνω.
2: Δυστυχώς.
0: Δηλαδή έχει ιστορία, έχει πασάλους. Δεν είναι όπως είναι τώρα εδώ πέρα, αντεχήμα, μπες πήγαινε. Δηλαδή θα μπορούσε η Ρόδος να ζητήσει τεχνογνωσία από την Κάλυμνο και αυτό εδώ το μοναδικό σε κάλος φαράγγι να το...
2: Και θα μπορούσε
0: αναδείξει.
2: Να το εκμεταλλευτεί και μια εταιρεία, να μην επιτρέπει. Δηλαδή να
0: ακριβώς.
2: Έχει ένα κιόσκι
0: ακριβώς.
2: κάτω
0: ακριβώς.
2: Και όποιος θέλει ακριβώς. να πληρώνει
0: ακριβώς.
2: και να πηγαίνει με συνοδεία να βγάλει τις φωτογραφίες,
0: μπράβο.
2: Να τις βάλει στο άλμπουμ, να τα
0: μπράβο.
2: Δει και ο εγγονός
0: και
2: του.
0: Και με γκρουπ.
2: Γι' αυτό πάνε εκεί. Δεν πάνε για την αδραναλίνη, αλλά να έχουν και μια αναμνηστική φωτογραφία. Γιατί όπως σου είπα και όπως είπε ο Κώστας, είναι μοναδικό στον κόσμο σε ομορφιά. Και εκτός της αμπαριάς στο φαράγγι μπορεί να είναι πολύ πιο ψηλό, αλλά έχει ποτάμι από κάτω. Μπορείς να μπεις και μες στο νερό κάποια στιγμή. Εδώ δεν έχει ποτάμι το καλοκαίρι και εν πάση περιπτώσει είναι μεγάλες,
0: εδώ,
2: όπως βλέπουμε
0: είπε,
2: εδώ, καταράκτες.
0: Εδώ πέρα καλοκαίρι.
2: Δεν είναι εύκολο να ανεβείς εδώ.
0: Καλά στο τώρα το χειμώνα, εδώ πέρα με τα νερά να τρέχουν, δεν ξέρεις που θα βρεθείς.
2: Όχι,
0: και
2: δεν
0: θα κάνεις,
2: εκεί
0: έτσι.
2: Το χειμώνα, Παναγία μου.
0: Με τις καταολιστήσεις και με όλα αυτά με
2: δεν
0: τα νερά.
2: Δεν εκεί, μπορεί να κατεβάσει... Μπορεί να κατεβάσει πολύ νερό, δεν ξέρεις, γιατί η πλαγιά του Αταβύρου ένα τεράστιο κομμάτι, εάν πέσει μεγάλη βροχή, όλοι θα περάσει από αυτό το φράγκι.
0: Γιατί... αλλά και το καλοκαίρι τώρα να ξεκινήσει εκδρομή στις 10 το πρωί εκεί πέρα είναι θάνατος.
2: Όχι το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι
0: στις 12 η ώρα, μία η ώρα το μεσημέρι εκεί πέρα θα έχει λιποθυμήσει από τη ζέστη.
2: Είναι θες να γίνει πίτσα εκεί μέσα, δεν γίνεται. Δεν
0: θα βγει έξω ψητό από εκεί μέσα.
2: Να πα 50% μέτρα και να γυρίσει πίσω.
0: Αυτό.
2: Δεν μπορεί να πα. Δεν γίνεται αυτό. Αλλά μπορούν να βγάλουν κάποιες φωτογραφίες από το δρόμο, να κάτσεις, να βγεις και έτσι. Να... δεν είναι ανάγκη. Δεν ξέρω γιατί οι άνθρωποι έχουν αυτό την τάση να ρισκάρουν. Τι να πω. Τέλος πάντων.
0: Δεν είπαμε τίποτα άλλο.
2: Δεν είπαμε τίποτα.
0: Εντάξει, τώρα η επικαιρότητα...
2: ήταν ένα θέμα το οποίο πράγματι στήχησε και στο σώμα της πυροσβεστικής. Αυτή τη στιγμή χάσανε έναν άνθρωπο. Και δεν είναι και τόσο εύκολο να πας να τον αποχαιρετήσεις, γιατί δεν το αντέχει η ψυχή μου να πάω να δω ένα παιδί 50 χρονών τώρα να μας...
0: Λοιπόν, στη Νέα Υόρκη ο Μητσοτάκης, ο ΙΕ εκεί πέρα αύριο Πέμπτη μιλάει, γίνεται σοβαρό εκεί πέρα συνέδριο του ΟΗΕ, η συνέλευση. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε τον Μαζονάκη, ψάχνουν ακόμα τους απεινιδωτές τις αναισθησίες. Τέτοια πράγματα. Δεν έχει κάτι ιδιαίτερο η επικαιρότητα σήμερα. Το ενδιαφέρον κυρίως εστιάζεται στην Ουάσιγκτον. Νέες δημοσκοπήσεις βγαίνουν, παγιωμένη διαφορά, πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία και τα λοιπά, τα συνηθισμένα. Ο Κασιδιάρης το δίνουν στο 8%. Δίνουν μια δυναμική στο Κασιδιάρη οι πρώτες δημοσκοπήσεις.
2: Η αγαραχτισμένη και η κάπως λίγο προχωρημένη στην, ας πούμε, στην πολιτική, γιατί ο Κασιδιάρης ναι μεν θέλει να ασχοληθεί με την πολιτική, αλλά με την πολιτική της δύναμης.
0: Τον είδα κομμένο όμως στην ανακήρυξη ξέρω. Του κόμματος του που έκανε. Δηλαδή ήταν λίγο... Δεν ήταν κάτι... Δεν. Ξέρει ότι δεν θα περπατήσει. Και αυτό εδώ που βγήκε και είπε τη συμμαχία και τα λοιπά, θα μπλοκάρει στα νομοσχέδια που έχουν κάνει.
2: Ρε παιδιά, αν η Ελλάδα αυτή τη στιγμή που είναι μέσα σε μια εποχή η οποία θα γίνουν αλλαγές στον κόσμο, εάν δεν στηριχθεί σε κυβέρνηση
0: σοβαρή
2: ή συμμαχίας ή εν πάση περιπτώσει δυνατή κυβέρνηση για να μπορεί να πάρει σοβαρές αποφάσεις, αυτό δεν είναι παιχνίδι.
0: Αυτό δεν το λαμβάνουμε υπόψη μας πολλές
2: πώς
0: φορές.
2: Να μην το λαμβάνουμε υπόψη. Ο καθένας τι ερασιτεχνισμούς θα κάνουμε. Αυτή τη στιγμή παίζεται παγκόσμιο παιχνίδι. Κοίτα χαμός εδώ τώρα εδώ. Οι Σαουδάραβες δεν παίρνουν βοήθεια από την Αμερική. Αντιλαμβάνεσαι? Δεν παίρνουν βοήθεια και τι? Μία χούφτα χούθη οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν.
0: Και πρόσεξε, γιατί, ξέρεις γιατί? Γιατί έκαναν τη συμφωνία της ΜΕΚΑ πριν ένα μήνα. Και η συμφωνία της ΜΕΚΑ ουσιαστικά ήταν το αντίπαλος ενεργειακός διάδρομος από το ΝΑΙΜΕΚ που κάνουν οι Αμερικάνοι. Δηλαδή οι Αμερικάνοι θέλουν να περάσει από το Ισραήλ, ενώ η συμφωνία της ΜΕΚΑ παρακάμπτει το Ισραήλ και πάει πάνω Συρία, Τουρκία, για να παρακάμψει το σύστημα το αμερικανικό που φτιάχνει η Αμερική. Και σου λένε οι Αμερικάνοι, εσύ Μπιν Σαλμάν Σαουδάραβα, μας το παίζεις εδώ πέρα διπλό ταμπλό και από εδώ και από εκεί και ξυπνός.
2: Την πάτησαν.
0: Ρούφα την τώρα.
2: Την πάτησαν.
0: Τώρα ρούφα την.
2: Δεν ξέρω ποιος θα τους βοηθήσει.
0: Και τους είπαν εκεί πέρα, τους δώσανε τυράκι τώρα τους Σαουδάραβων, τους λένε ναι εντάξει θα ξεκλειδώσουμε την πώληση των F-35 σε εσάς, θα το ξεκλειδώσουμε για το εγκλειδωμένο. Αλλά περίμενε, φέξε μου και γλίστρισα. Δεν είναι όπως στην Ελλάδα που τα F-35 κατασκευάζονται και έρχονται.
2: Τους αεροπόρους δεν έχουν.
0: Και έρχονται εδώ πέρα το 28 τα F-35. Σε 2 χρόνια θα έχουμε τα F-35 εδώ πέρα στην Ελλάδα. Έχουμε πρώτη μοίρα F-35.
2: Κάποτε κάποιος μου έλεγε.
0: Και
2: έχουμε...
0: οι Τούρκοι δεν έχουν ακόμα αναβαθμίσει τα F-16 τους. Έχουν 5-10 F-16 και πετάνε απέναντι.
2: Άσε που κάνουν μαγκές. Έχουμε F-35, αλλά τα έχουμε στο Ισραήλ. Με Έλληνες πιλότους. Κάποιος μου είπε έτσι ένα αυτό, αλλά μπορεί να είναι.
0: Εντάξει, ό,τι θέλει τώρα λέει ο καθένας.
2: Ο καθένας ό,τι θέλει λέει. Εντάξει. Ωραία θα ήταν η φαντασία μας.
0: Εδώ πέρα όμως μιλάμε για μια Ελλάδα η οποία εντάξει, έχει δυστυχώς υποταχθεί σε κάποια θέματα όπως αυτά εδώ της πολιτικής της ελευθεριότητας. Έχει υποταχθεί σε αυτά. Αλλά τα ανταλλάγματα όμως που έχει πάρει, εγώ πιστεύω, είναι τα υπόλοιπα. Αυτά που είναι τα πιο σοβαρά. Και σε αυτόν τον κόσμο γίνονται θυσίες, δυστυχώς. Και να σου πω και κάτι στην τελική. Πολλοί Έλληνες, ας το πούμε, και εγώ ακόμα, πρώτος από όλους, αντιδράω και δεν μ' αρέσουν αυτά τα περί ελευθεριότητος, έτσι. Αλλά ένα τέτοιο σύμβολο ελευθεριότητας ήταν ο Μαζωνάκης. Και πόσο πολύ τον αγαπήσαμε τον Μαζωνάκη και πόσο στεναχωρεθήκαμε όταν πέθανε ο Μαζωνάκης. Και ποιος από εμάς είναι ικανός να κρίνει τον Μαζωνάκη για τις επιλογές του. Όταν ακούς στη συνέχεια ότι αυτός ο άνθρωπος έκανε φιλανθρωπίες, μέχρι και στην κυρία, η κυρία Μπεκατόρου βγήκε και είπε ότι την βοήθησε ο Μαζωνάκης σε σοβαρά θέματα της ζωής που είχε οικονομικά και απέκτησε, αν δεν κάνω λάθος, παιδί με χρήματα που έδωσε ο Μαζωνάκης για να κάνει κάποιες ιατρικές πράξεις, από ό,τι άκουσα. Δηλαδή βοηθούσε τους πάντες χωρίς να το διαλάλει, έτσι. Λοιπόν, άρα αυτόν τον άνθρωπο για την προσωπική του ζωή ποιος είναι ικανός να τον κρίνει και αν κατάλαβες τώρα.
2: Όχι, και μην ξεχνάς και τι προσέφερε, διότι η λαλιά του και το όλο του παρουσιαστικό προσέφερε ευχαρίστηση και έκανε πολλούς ευτυχισμένους ανθρώπους και μπορούσε, ας πούμε, να έχει... Κοίταξε, δεν είναι εύκολο να εισχωρήσεις στις ψυχές εκατομμυρίων ανθρώπων. Εντάξει.
0: Οπότε λοιπόν το κράτος...
2: Αυτός κατόρθωσε.
0: Οπότε λοιπόν το κράτος, okay, από τη μία ναι, διαφωνούμε, δεν πρέπει να υπάρχει αυτή εδώ η ελευθεριότητα, αλλά από την άλλη όμως και οι άνθρωποι οι οποίοι επιλέγουν αυτόν εδώ τον δρόμο, okay, ας τους, δώσ' τους τις επιλογές τους, γιατί και αυτοί
2: όταν
0: δεν μπορούμε, δεν είμαστε να τους κρίνουμε.
2: Κανέναν... Αυτό. Όταν δεν παραβαίνει την ηρεμία και την προσωπική παρουσία του άλλου, μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει.
0: Και το άλλο μεγάλο θέμα είναι τα καύσιμα, η φωτιά που έχει πάρει.
2: Εδώ είναι
0: η θέμα. Ανιούσα εδώ πέρα με τη, η Αντλία έχει πάρει φωτιά, έτσι, 230, 240. Η εκατοστάρα βεζίνα που βάζω εγώ στο μηχανάκι μου έχει πάει 250, 260.
2: Κοίταξε.
0: Εντάξει, έλα να σου πω. Γεμίζω όμως με 7 αυτός. Ευρώ. Χθες το γέμισα το μηχανάκι με 7,99. Με 100 στάρα βενζίνη όμως, το κάργο. Που παλιά το γέμιζα με 6. Με κάπου εκεί.
2: Μα ούτως ή άλλως, Λοίζω, θα ακριβήνει, διότι και στη Ρωσία με την Ουκρανία οι Ουκρανοί βομβαρδίζουν συστήματα.
0: Υποδομές ενεργειακές.
2: Ακριβώς. Ό,τι υπάρχει σε πετρέλαιο, είτε
0: έχει μπει στο στόχαστρο η ενέργεια,
2: είτε
0: τώρα
2: σε δηληστήρια και πάμε και τα βαρδίζουν. Και στην Αραπιά και στην Περσία και παντού. Αυτό είναι το λάθος του πολέμου. Δεν κάνουν έναν πόλεμο ο οποίος να μην φέρει μια καταστροφή.
0: Είναι πόλεμος δολιοφθορών.
2: Δολιοφθορά.
0: Και οικονομικός.
2: Γι' αυτό θα έρθει η πείνα. Γιατί πάνε και κάνουν έναν πόλεμο χωρίς καλά-καλά να γνωρίζουν ότι αν ο άλλος δεν γονατίζει, δεν τον χτυπάς εκείνο το σημείο.
0: Άντε τώρα μέσα σε όλο αυτό το περιβάλλον,
2: ναι,
0: να μην έχει η Ελλάδα σοβαρή σταθερή κυβέρνηση και να κάνει αλλεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις, γιατί ο Ανδρουλάκης αποφάσισε στο συνέδριό του να μην συνεργαστεί με το πρώτο κόμμα, με τη Νέα Δημοκρατία. Άντε τώρα να μπει η Ελλάδα σε αυτήν εδώ την τροχιά σε 5 μήνες από τώρα. Το που μπορεί να καταλήξει η χώρα. Με τον Ερντογάν απέναντι να είναι...
2: Τον ακούσαμε στον ΟΗΕ.
0: Με το πιστόλι να πούμε έτοιμοι στον κρόταφο.
2: Και ας βγάλουμε όλοι τα συμπεράσματα. Τι συμβαίνει τώρα.
0: Και άμα βγαίνεις και τα λες τώρα αυτά εδώ, σε λένε ότι κινδυνολογείς κιόλας.
2: Είσαι τρόλ.
0: Ναι, είσαι τρόλ και λες.
2: Είσαι τρόλ
0: και επιχειρείς πάνω στο φόβο.
2: Είσαι πληρωμένος και το ένα και το άλλο, και δυστυχώς, τι να κάνουμε.
0: Τι να κάνουμε.
2: Λέμε πολλές φορές μερικά πράγματα, όχι να επηρεάσουμε κάποιον, απλώς να του βάλουμε στη σκέψη.
0: Ενημέρωση κάνουμε.
2: Μήπως είναι έτσι όπως τα λέει ο Λοΐζος, μήπως δεν είναι, για να το δούμε.
0: Εγώ
2: οι περισσότεροι ορμάνε, βρίζουν. Άμα πεις κάτι, σε θεωρούν εντελώς εξωγήινο.
0: Να ήταν τα κόμματα και η πολιτική αρχηγή σε μια λογική συνέχιση της χώρας, σε μια χάραξη που έχει πάρει η Ελλάδα, σε μια πορεία, να πεις εντάξει, δεν είναι ανάγκη να κυβερνάει ο Μητσοτάκης. Άλλωστε ποιος είναι ο Μητσοτάκης, ο Αϊνστάιν? Όχι. Αλλά ο επόμενος από το Μητσοτάκη έχει την ίδια λογική? Όχι. Γιατί...
2: θα σου πει θα την αποκτήσει, αλλά ώσπου να την αποκτήσει, τι γίνεται?
0: Δεν ξέρω. Ο Τσίπρας, εντάξει, τον έχουμε δοκιμάσει. Ξέρουμε και με τι στελέχη θα κυβερνήσει. Τέλος πάντων, ας τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας, να σου πω κάτι, μπορεί να είναι και η πιο αξιόπιστη επιλογή μετά το Μητσοτάκη, θα μπορούσα να σου πω. Γιατί έχει κυβερνήσει και την Ελλάδα σε δύσκολα.
2: Μη σε ακούσει, Κωνσταντοπούλου.
0: Όχι, όχι, σου πω την αλήθεια. Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινή.
2: Κωνσταντοπούλου, είπα.
0: Γιατί και ο Τσίπρας όταν θα βγει, μην νομίζει, θα κάνει μια κολοτούμπα και με του Αμερικάνου και με του Ισραηλινού. Κόλο και βρακή
2: σε
0: θα είναι.
2: Αυτό.
0: Κόλο και βρακή
2: θα είναι. Αλλά... θα κάνει κολοτούμπα, ναι.
0: Αλλά από εκεί και πέρα όμω, τι γίνεται? Ο Βελόπουλος δεν ξέρω. Εντάξει, μπορεί και αυτός.
2: Ο Βελόπουλος θεωρητική εμπειρία έχει. Θεωρητική εμπειρία τα λύνει όλα και τα δένει.
0: Αλλά από εκεί και
2: το
0: πέρα δεν ξέρω.
2: Στην πράξη δεν τον είδαμε.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν, ας κρίνει ο καθένας, ας το πούμε σύμφωνα με τα δικά του κριτήρια. Ναι. Κλείνουμε την εκπομπή μας. Παναγιώτη μου, εντάξει, ανανεώνουμε το ραντεβού μας.
2: Αύριο, αφιερώσαμε στο Διακάκι. Την μία ώρα
0: στο φαράγγι,
2: αφιερώσαμε στο φαράγγι, γιατί αυτή τη στιγμή ό,τι συζητείτε μέσα στα σπίτια και στις παρέες είναι ο χαμός.
0: Ήτανε όμως και ωραία
2: αυτού του αγαπητού πυροσβέστη.
0: Ήταν και πολύ ωραία και σωστά τα όσα μας είπε όμως ο άνθρωπος, ο Ριβάτης, έτσι, για το φαράγγι.
2: Βεβαίως, ο άνθρωπος είναι έμπειρος και μάλιστα και πολύ καλά καταρτισμένος. Το τι κάνει, το χόμπι του δηλαδή, το έχει πραγματικά, το βιώνει. Εντάξει, μπράβο.
0: Ήτανε, λέει, θέμα χρόνου να συμβεί.
2: Ήταν
0: αυτό.
2: Θέμα χρόνου.
0: Ήταν θέμα χρόνου.
2: Και άλλα είναι θέμα χρόνου. Και άλλα, και άλλα. Δεν πρέπει να τα αναφέρουμε
0: λοιπόν,
2: τώρα.
0: Δεν έχουμε και χρόνο. Ακολουθεί ο Τέρης Χατζιωάννου. Να είστε όλοι καλά.
2: Να είστε καλά όλοι. Κόσμος 938.
3: Φοιτητό σπίτι στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο σετ 5 τεμαχίων. Καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει. Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
4: Μία λύση μέσα σε 4 εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα 4ης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
5: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
6: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
7: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία.
8: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
9: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
10: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
11: Παιδότοπος.
10: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
11: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
10: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
11: Κέντρο ξένων γλωσσών.
10: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
11: Μα πού είναι όλα αυτά?
10: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
11: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
10: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
12: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
13: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μεσοπαρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
14: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Center Software.
15: Ακού Κόσμος 938.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο Κόσμος, κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη σήμερα, 23 Σεπτεμβρίου. Εδώ είμαστε για να καταγράψουμε την επικαιρότητα, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει σε όλες τις γωνιές της γης, ειδικά αυτές τις μέρες, το ενδιαφέρον στην Αμερική και κυρίως εκεί που χτυπάει η καρδιά του ΟΗ, δηλαδή, με αφορμή την 81η Γενική Συνέλευση. Αισιόδοξοι δεν είμαστε, ακούγοντας και τον πλανητάρχη, τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τελεί υποσύχηση, αυτό είναι δεδομένο. Στα υπόλοιπα, στα καθ' εμάς, με τραγωδία ξεκινάμε την σημερινή εκπομπή, διότι χθες, περίπου το μεσημεράκι, ένας πυροσβέστης, ένα εξαιρετικό παιδί από την Έμπονα ή από τον Έμπονα, ο Πέτρος Διακάκης, έχασε την ζωή του όταν έσπευσε, έτσι, εν ώρα καθήκοντος, σε μία επιχείρηση διάσωσης δύο Ιταλών αναρχηγητών, σε ένα γνωστό σημείο δηλαδή, στην Ρόδο, στο λεγόμενο φαράγγι της Ιδερίτισσας. Ξεκινάει κάπου εκεί στην περιοχή, πριν την περιοχή του Οσιανό δηλαδή, μετά τον Έμπονα, είναι ένα ιδιαίτερο μέρος. Τα τελευταία χρόνια βλέπω πάρα πολλούς να επιχειρούν να ανέβουν σε κάποιους χώρους που δεν το γνωρίζουν, και βεβαίως είχαμε αυτό το τραγικό συμβάν. Δεν είναι τυχαίο ότι έχουμε βεβαίως και έχουν εκφράσει την θλίψη τους τόσο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, όσο και όλοι οι εκπρόσωποι των κομμάτων και βεβαίως περιφερειάρχης, δήμαρχος και οι τοπικές αρχές. Δύσκολο να καταλάβεις το τι συνέβη, πώς ο πυροσβέστης πήγε, αν είχε τον κατάλληλο εξοπλισμό. Όλα αυτά θα τα δούμε τις επόμενες ημέρες, δεδομένου ότι η οικογένεια ανέθεσε ήδη, έτσι, σε δικηγορικό γραφείο να τους εκπροσωπήσει σε αυτή την προσπάθεια η οποία πρέπει να γίνει. Καταρχήν να δούμε τα αίτια, τι οδήγησε εκεί. Έχει διαταχθεί ένορκη διοικητική εξέταση, έτσι, από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και βεβαίως με εντολή του Υπουργού, του Ευάγγελου Τουρνά, έχουμε και την διενέργεια ΕΔΕ. Αυτό είναι το φαράκι της σιδερίτισσας, για να καταλάβετε λίγο έτσι χωροταξικά. Φεύγουμε από τον Έμπονα, ανεβαίνοντας από Κρητινία δηλαδή, με κατεύθυνση την δυτική πλευρά της Ρόδου, μονόλιθο δηλαδή, και υπάρχει μια απότομη στροφή που υπάρχει ένα γεφυράκι. Εκεί καταλήγει ένα μέρος αυτού του φαραγγιού, το οποίο ξεκινάει βεβαίως πολύ πιο πίσω. Εκεί λοιπόν είχαμε αυτό το περιστατικό. Τα λεπτομέρειες νομίζω δεν χρειάζονται. Εντοπίστηκε ο άνθρωπος όταν ανέβηκε ένα ντρόν εκεί για να τον αναζητήσει. Και επαναλαμβάνω, δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε πάρα πολλούς αναρχητές να επιχειρούν σε αυτή την περιοχή, δηλαδή, για όσους αγαπούν την αναρρίχηση, εκπέμπει γοητεία, το αντιλαμβάνομαι, αλλά όταν πηγαίνεις χωρίς τον εξοπλισμό, όταν και ο πυροσβέστης προφανώς δεν είχε τον κατάλληλο εξοπλισμό, έτσι, ασχέτως αν γνώριζε την περιοχή και το φαράγγι, είχαμε αυτή την πραγματικά θλιβερή κατάληξη. Λοιπόν, τα ειλικρινή συλληπιτήρια στην οικογένειά του, νομίζω ότι να δούμε με ενδιαφέρον, με προσμονή δηλαδή, το τι έχει να βγει ως στοιχείο από αυτή την τραγική, έτσι, εξέλιξη. Λοιπόν, σας το είπα και χθες, είχαμε τον Τραμπ, στη συνέχεια τον Ερντογάν με το γνωστό ύφος για να ζητάει νέα συζήτηση για την Ανατολική Μεσόγειο στο πλαίσιο της διεθνής νόμου τάξεως και με βάση το διεθνές δίκαιο. Είπε πολλά από αυτά ο Ερντογάν, ο οποίος βεβαίως δεν παρέλειψε να περάσει μέσα από
σκληρές και φράσεις και τους Ισραηλινούς. Οι Ισραηλινοί ενοχλήθηκαν αρκετές φορές στην χθεσινή παρουσία εκεί των ηγετών σε αυτή την παγκόσμια διάσκεψη, 81η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Και βεβαίως πολλοί αντέδρασαν και με τα λόγια του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος παρουσίασε μια Αμερική, ενώ κατά τον Τραμπ η Αμερική ευημερή, κατά τους Αμερικανούς δεν μπορούν καν να πλησιάσουν έτσι τα πρατήρια καυσίμων. Δεν είναι μόνο αυτό το οποίο συμβαίνει στην Ελλάδα με την ακρίβεια, συμβαίνει σε όλο τον κόσμο, το καταλαβαίνετε. Εν τω μεταξύ στην χώρα μας, μία πρόταση που έκανε χθες με 5 σημεία ο Αλέξης Τσίπρας ανοίγει μία τεράστια υπόθεση για μείωση των καυσίμων στην χώρα. Λοιπόν, επίσης να σας πω ότι κάναμε μια αναφορά χθες. Θα δούμε αυτή την περιοχή όπου είχαμε το καταπληκτικό, η ανδρώα μονή της ζωοδόχου πηγής, της περιοχής πλημμυρίου δηλαδή, της ενορίας Λαχανιάς, έβγαλε πρόσκληση ενδιαφέροντος, δίνοντας 137 στρέμματα, τα οποία κυριολεκτικά είναι πάνω στο κύμα, για να γίνει μια τουριστική επένδυση, μια τουριστική μονάδα της τάξης των 60 εκατομμύρων ευρώ και συγκεκριμένα, γιατί σας το έλεγα και χθες, 59,1 εκατομμύριο ευρώ. Ο πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο ιερέας της Λαχανιάς. Παρακαλώ για πληροφορίες, να το ξέρετε και αυτό. Θα δούμε λίγο αργότερα αυτή την περιοχή, ενώ από χθες είχαμε αφήσει να δούμε την περίφημη Δωρική Κρίνη που θα δούμε λίγο αργότερα.

Λοιπόν, εκλογές έχουμε στις 8 του Οκτώβρη. Έχουμε κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ με επικεφαλής τον γραμματέα της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής, τον Γιάννη Βαρδακαστάνη, που θα βρεθεί στην Ρόδο. Εν τω μεταξύ, μάλλον προς τα μέσα του Οκτώβρη, θα έχουμε και την επίσκεψη στο Καστελόριζο του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του Νίκου Ανδρουλάκη.

Περιττό να σας πω ότι έχουμε και νέα δημοσκόπηση σήμερα, την οποία βεβαίως και θα σχολιάσουμε, θα δούμε δηλαδή τι στοιχεία βγάζει, αν και δεν υπάρχουν καθόλου διαφοροποιήσεις, λίγο πάνω, λίγο πάνω, λίγο κάτω, αυτά είναι τα στοιχεία. Και βεβαίως από χθες και επίσημα στην πολιτική ζωή του τόπου, η Συμμαχία Ελλήνων, την οποία επιχειρεί να καθοδηγήσει ο πρόσφατα αποφυλακιστής, ο περίφημος Κασιδιάρης. Έχουν αρχίσει αυτές οι κόντρες στην Βουλή, είδαμε την αντίδραση του ΚΚΕ σε ανεξάρτητο βουλευτή που χθες ισχυρίστηκε ότι εκπροσωπεί τη Συμμαχία Ελλήνων. Δεν έχουμε δηλαδή τους ακροδεξιούς και ας μην κρυβόμαστε, τους φασίστες στην Ευρώπη. Θα έχουμε πλέον και τέτοια στοιχεία, παρόλο που έχουν κριθεί από τη δικαιοσύνη, στον πολιτικό μας βίο. Είναι ξαναβιεύουν οι τύποι από τις πηγές.

Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με αυτή την έκταση για την οποία επαναλαμβάνω, ξαφνιαστήκαμε όλοι. Έχω στείλει φωτογραφίες στον Παναγιώτη, τις ξέρει ο Παναγιώτης, τις φωτογραφίες. Μιλάμε για την ευρύτερη περιοχή του Πλημμυριού, δηλαδή μεταξύ του Πλημμυριού και με, αν θέλετε, κατεύθυνση προς την Καταβιά. Είναι αυτή η περιοχή, όπως καταλαβαίνετε, είναι μια παρθένα περιοχή. Είναι γενικότερα η ευρύτερη περιοχή της παραλίας του Αγίου Γεωργίου και βεβαίως του Μαύρου Κάβου, για να καταλάβετε. Γιατί περιοχή συζητάμε, έτσι. 137 στρέμματα. Είναι, αν θέλετε, το τελευταίο καταφύγιο για όσους ήθελαν να βιώσουν αυτή την χαρά της φύσης, να κάνουν το μπανάκι τους σε μια καταπληκτική περιοχή. Βγαίνει λοιπόν τώρα, είναι αυτό που είπαμε, ότι το νησί έχει πολύ μεγάλες ακόμη εκτάσεις, αναξιοποίητες, πολύ μεγάλη υπόθεση το τι σημαίνει αξιοποίηση, 137 στρέμματα, 400.000 ευρώ, με διαγωνισμός, δηλαδή μέσω της πρόσκλησης ενδιαφέροντος, με καθορισμένο το τι ακριβώς θα γίνει, δηλαδή από εταιρεία η οποία έχει κάνει όλη αυτή τη δουλειά με συγκεκριμένους όρους, και βεβαίως η όποια επένδυση, η κυριότητα παραμένει στην ανδρώα μονή της ζωοδόχους πηγής στο Πλημμύρι. Και να σας πω κάτι, είναι και ένα μοναστήρι το οποίο έχει αφαιθεί στη μοίρα του, δηλαδή ενώ τα τελευταία χρόνια γίνεται μια προσπάθεια αποκατάστασης, είναι ένα ιστορικό μοναστήρι, αλλά καταλαβαίνετε βλέποντας αυτή την περιοχή και συνειδητοποιώντας το που ακριβώς βρίσκεται, δηλαδή, έτσι, γιατί περιοχή συζητάμε. Εδώ είναι από ψηλά, είναι η κατεύθυνση η μία προς την Ρόδο και αυτή η κατεύθυνση είναι προς την Καταβιά, αυτή είναι προς Ρόδο, η άλλη προς την Καταβιά. Καταλαβαίνετε, έτσι, γιατί αυτή μιλάμε, γιατί κατάσταση μιλάμε, γιατί ποιότητα τόπου μιλάμε, ενώ γιατί ομορφιά. Λοιπόν, και αυτό στο Μανταλάκι, αναζητώντας επενδυτές. Και μάλιστα όταν μιλάμε για 60 εκατομμύρια, καταλαβαίνετε ότι ψάχνουμε κολοσσούς για αυτή την υπόθεση. Η εκκλησία τα τελευταία χρόνια κάνει πάρα πολλές business, η αλήθεια είναι αυτή. Και δεν είναι μόνο αυτή η περιοχή, έχω να σας πω και το εξής, το οποίο νομίζω ότι γνωρίζετε, αν το γνωρίζετε, σας το μεταφέρω, ότι στην ευρύτερη περιοχή του Χαρακιού, δηλαδή, αυτή η περιοχή η οποία παραμένει αξιοποίητη, που ξεκινάει από το Χαράκι, δηλαδή από την περιοχή των Μασάρων και φτάνει έως και την Κάλαθο, και αυτή τα επόμενα χρόνια θα έχει σε εξέλιξη κατασκευή πολύ μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων. Γιατί μαθαίνω ότι τρεις ροδιακοί κολοσσοί ήδη έχουν αγοράσει στην περιοχή, είτε έχουν έρθει σε συμφωνία με την εκκλησία η οποία διαθέτει πολύ πλούσια γη, εκτός βεβαίως του χώρου που υπάρχει το στρατιωτικό αεροδρόμιο, το ιστορικό αεροδρόμιο δηλαδή της Καλάθου. Και από τη στιγμή που υπάρχει με η δυνατότητα, με βάση το χορταστικό σχέδιο δηλαδή, ότι υπάρχουν κορεσμένες περιοχές και υπάρχουν και παρθένες περιοχές και όλα αυτά πλέον είναι νόμος του κράτους, τι περιμένετε? Αυτό το οποίο συζητάμε, ότι το νησί έχει πολλά και μεγάλα περιθώρια, το νησί έχει αυτή την κατεύθυνση, το μαζικό τουρισμό, και βεβαίως θα βιώσουμε πολλά όσο είμαστε ακόμη, έτσι, ζωντανοί που λένε, και καλά στην υγεία μας. Λοιπόν, σιγά σιγά θα πάμε σε διαφημίσεις και βεβαίως θα επιστρέψουμε για να ξεκινήσουμε το ρεπορτάζ. Έχω να πω και μία άλλη είδηση. Είναι στο τραπέζι του διαλόγου εδώ και 3-4 χρόνια, μπορεί και παραπάνω, αυτή η υπόθεση που έχει να κάνει με τις Βιτζότρατες. Τελικά την Πέμπτη ψηφίζεται στη Βουλή τέλος οι Βιτζότρατες, που σημαίνει, αν θέλετε, ακόμη ένα ανεξερεύνητο πεδίο ή μεγάλη αγωνία και για τους αλλοίς, ειδικά των νησιών μας και ειδικά για το στόλο της Καλύμνου ή της Λέρου, που τα προηγούμενα χρόνια βασιζόταν σε αυτό το είδους ψαρέματος.

0: Κόσμος 938.
1: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
2: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
1: Χώρο.
2: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
1: Πού πας, αγάπη μου?
2: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
1: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
3: Στις χώρες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
4: Πόλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
5: Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
6: Τότε ασφαλωτό Σίμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
5: Και ηρεμία.
6: Με τα κλιματιστικά το Σίμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σίμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
7: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σίμπα.
8: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
9: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
0: Ακού Κόσμος 938.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε με κυρίες και κύριοι. Πάμε τώρα σε κάποιες από τις ειδήσεις. Έχουν σκάσει αρκετά από χθες. Καταρχήν σε αυτό το γνωστό ζήτημα που υπάρχει, όχι κόντρας, διαμάχης δηλαδή, με βάση υποχρεώσεις μεταξύ της ΔΕΙΑΡ και της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου. Έχουμε νέα κατάσχεση από την Περιφέρεια, 2,17 εκατομμύρια ευρώ. Για τη γνωστή ιστορία δηλαδή, για την προγραμματική σύμβαση η οποία δεν πληρώνεται για το νερό από το φράγμα του Γαδουρά. Και από ό,τι βλέπω, σημερινό ρεπορτάζ από την εφημερίδα Δημοκρατική, έχουμε προσφυγή της ΔΕΙΑΡ στην Επιτροπή για να ακυρώσει αυτή την απόφαση, η οποία θέτει εκτός το έργο το οποίο έχει να κάνει με την περιοχή Αφάντου, 16,6 εκατομμυρίων ευρώ. Άρα λοιπόν προσφυγή, μάλλον ένσταση, έτσι, προσφυγή από την ΔΕΙΑΡ. Τώρα, από χθες έχει σκάσει αυτό στη δημοσιότητα με αφορμή, αν θέλετε, τον κώδικα ο οποίος υπάρχει στην τοπική αυτοδιοίκηση, ότι δεν μπορεί κάποιος όταν οφείλει πάνω από 300 ευρώ και δεν το εξοφλήσει να παραμένει στη θέση του ως δημοτικός σύμβουλος. Βγήκαν τρεις υποθέσεις, τρεις περιπτώσεις δηλαδή. Μία εξ αυτές έχει ερετό ο οποίος έχει, λέει, εξαψήφια οφειλή στον Δήμο, άρα εκ των πραγμάτων θα πρέπει ουσιαστικά να αποπευθεί δηλαδή, ενώ να καθαιρεθεί από την θέση του. Καταλαβαίνετε τώρα, ψάχνοντας αυτή την υπόθεση, ο ίδιος ο ερετός επιχειρεί και εξηγεί ότι δεν έχει να κάνει με δική του, αν θέλετε, έτσι, ενώ υποχρέωση, έχει να κάνει με υπηρεσιακά λάθη, ότι η υπηρεσία εκεί έκανε ένα λάθος και μπήκε σε αυτή την περίφημη λίστα η οποία οδηγεί στην έκπτωση από το αξίωμα του Δημοτικού Συμβούλου. Το λέω γιατί υπάρχει αυτή η απάντηση σε ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ που έχει η εφημερίδα Δημοκρατική. Λοιπόν, και επίσης βλέπω και κάτι που μου κάνει εντύπωση, λέει, ότι οι τουρίστες ξαφνιάζονται από την τιμή των καυσίμων. Καλά, φαντάζομαι ότι και στα δικά τους τα μέρη το ίδιο είναι τιμή, αλλά για φανταστείτε να έχεις σε μια χώρα η οποία υποτίθεται ότι είναι φθηνότερη από εκεί που ζεις και να πηγαίνεις στο βενζινάδικο, στο πρατήριο και να παρατηρείς την τιμή να έχει κυριολεκτικά τραβήξει την ανηφόρα. Και δεν είναι μόνο αυτό. Έβλεπα από το σέλιδο χθεσινής εφημερίδας να λέει ότι και η φέτα ανέβηκε 4 ευρώ. Δηλαδή, τι γίνεται? Ανεβαίνει και ανεβαίνει και η φέτα 4 ευρώ. Δηλαδή, η φέτα έχει γίνει πλέον. Έχουν αρχίσει να βάζουν. Πώς είναι οι φιάλες με τα ποτά? Βάζουν λουκέτα πλέον στην φέτα στα σούπερ μάρκετ. Τόσο πολύτιμο έχει καταντήσει. Λοιπόν, μανταλάκια να πάρετε όμως. Τα μανταλάκια είναι στην τιμή που πρέπει. Ναι, και να πάρετε, έχουμε και ποικιλία μανταλάκια. Έτσι, να κρεμαστείτε με τα μανταλάκια, πάρτε τόσα πολλά που μπορείτε να κρεμαστείτε δηλαδή. Και βεβαίως αυτό που λέμε ότι ναι, η οικονομία προοδεύει, η χώρα κάνει βήματα μπροστά, αλλά ο μισθός, πώς το λένε και το λέω με αυτή, σαν την περίοδο είναι, κάποιες ημέρες διαρκεί και μετά από την αρχή δηλαδή επαναλαμβάνεται. Αυτό είναι το οποίο έχει συμβεί στην ελληνική κοινωνία. Λοιπόν, τώρα, θα ήθελα να ξεκινήσουμε, πάμε να επικοινωνήσουμε με ένα θέμα το οποίο έρχεται από το παρελθόν και βεβαίως από το παρελθόν μιλάμε για μια υπόθεση ενός αιώνα και είναι μια προσπάθεια η οποία έχει γίνει από αρκετούς, αλλά εγώ το θυμάμαι πάρα πολύ καλά δηλαδή, γιατί έχει και μια ιδιαίτερη σχέση με την Εκκλησία, να το θέτει και στην προηγούμενη θητεία του Αντώνη Καμπουράκη δηλαδή, ο τότε αντιδήμαρχος, δημοτικός σύμβουλος με διάφορες ιδιότητες έχει βρεθεί, ο κύριος Θανάσης Στάμος. Έχει να κάνει με την περιοχή, έτσι, του Παραδεσίου και πιο συγκεκριμένα μιλάμε για την περιοχή η οποία βρίσκεται πλησίων του Ιερού Ναού του Αγίου Νικολάου στο Παραδείσι. Γιατί αυτή η περιοχή? Γιατί αυτή η περιοχή συνδέεται με τα ιστορικά γεγονότα του περασμένου αιώνα, δηλαδή το περίφημο αιματηρό Πάσχα του 1919, όταν σε αυτή ακριβώς την γωνία των δρόμων είχαμε ουσιαστικά τους Ιταλούς να δολοφονούν τον ιερέα Παπαλουκά και την Ανθούλα Ζερβού. Και το λέω, το θυμάμαι, διότι κάθε λίγο και λιγάκι το έβαζε αυτό το θέμα ο κύριος Θάμος και σε συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, ζητούσε δηλαδή εκεί να πάρθουν μέτρα προστασίας για να μην πέσει η κατοικία του Παπαλουκά και βεβαίως να χαραχθεί ή να ουσιαστικά ονομαστεί ιστορικός τόπος αυτή η περιοχή. Και αυτό μετά από πόσα χρόνια δηλαδή γίνεται πραγματικότητα. Δεν ξέρω αν το έχει πληροφορηθεί ο κύριος Θάμος, αλλά τον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή, γιατί δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχουν και κάποια άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με έργα που θέλω να συζητήσουμε. Καλημέρα κύριε Θάμο.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Δεν ξέρω αν έχετε ενημερωθεί, γιατί είναι μια απόφαση η οποία βγήκε πριν από 2 ημέρες, όπου η περιοχή πλησίων του Ιερού Ναού του Αγίου Νικολάου στο Παραδείσι, η κατοικία Παπαλουκά, πλέον χαρακτηρίζεται ως ιστορικός τόπος, που σημαίνει απαγορεύεται οτιδήποτε έχει να κάνει με όποια παρέμβαση γίνεται σε αυτή την περιοχή.
1: Δεν το, τώρα το μαθαίνω, τώρα το ακούω, δεν ναι. Το ήξερα.
0: Και λέω ότι θυμάμαι να το θέτετε επανειλημμένα σε συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Έχοντας μια ιδιαίτερη σχέση και με το παραδείγμα.

0: οικογένειες να δώσουν από ένα αγόρι για να τους κάνουν ιερείς στο χωριό. Η οικογένεια του παπά Λουκά έδωσε τον Ηλία, ο οποίος κατά τη χειροτονία έλαβε το όνομα του πατέρα του και ονομάστηκε Παπαλουκάς. Η δε οικογένεια του Παπαναστάση έδωσε τον παππού μου. Και έτσι 16 Δεκεμβρίου του 19 ο μέρ παππούς μου χειροτονήθηκε διάκονος και στο Αγίου Μοδέστου και στις 18 ο Παπαλουκάς. Λοιπόν, αυτό είναι το γεγονός που έγινε τότε μετά τον λοχισμό και την, και την πώς το λέμε, δολοφονία του Παπαλουκά. Και
1: ναι, γιατί είχε προηγηθεί και η δολοφονία της Ανθούλα Ζερβού, έτσι, και μετά
0: βεβαίως,
1: από Παλουκάς.
0: Βέβαια.
1: Άρα μιλάμε, για να καταλάβει και ο κόσμος, μπαίνοντας ουσιαστικά στο παραδείσο τον οικισμό, ο οποίος έχει διατηρηθεί στα χνάρια του παρελθόντος, δεν έχει αλλοιωθεί καθόλου. Επιχειρούσε ο Δήμος της Ρόδου και εσείς προσωπικά, γιατί λέω το θυμάμαι και γι' αυτό ζήτησα να σας ακούσω, ότι θα πρέπει να διατηρηθεί και η κατοικία του Παπαλουκά και αυτός ο χώρος με το μνημείο το οποίο έχει τοποθετηθεί και στη γωνία και όλα τα σχετικά. Και όταν είδα την απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού, η οποία λέει πλέον ότι δεν αγγίζει κανείς τίποτα σε αυτή τη γωνιά, ιστορικός τόπος που σημαίνει αποκατάσταση και όλα τα αυτονόητα.
0: Βέβαια η γωνία, στη γωνία το ένα σπίτι το κάτω-κάτω προς το δρόμο, θα πρέπει με κάποιο τρόπο να φαγωθεί κάπου, γιατί είναι φοβερά επικίνδυνο βγαίνοντας από την εκκλησία, από το στενό της εκκλησίας, στον κεντρικό δρόμο συμβαίνουν τεράστια ατυχήματα, δεν υπάρχει καμία ορατότητα κλπ. Το σχέδιο πόλεως του Παραδεισίου τότε, γιατί είναι από τα λίγα χωριά που είχε σχέδιο πόλεως, εκεί μπροστά ένα κομμάτι που ήταν ο λαδόμηλος του Παπαλουκά που λένε το ελαιοτριβείο δηλαδή.
1: Το οποίο και αυτό χαρακτηριστήκε, ενώ ότι όλο αυτό ο λαδόμηλος και όλα αυτά είναι το ιστορικό
0: στόχο. Λοιπόν, από το ελαιοτριβείο, όλος ο χώρος αυτός είχε χαρακτηριστεί χώρος πρασίνου και κοινόχρηστος. Είχε σαν σκοπό να αναβηχθεί περισσότερο η εκκλησία, η οποία ήταν εγκλωβισμένη εκεί μέσα και λοιπά και λοιπά, και είπαν τουλάχιστον να φύγει μια γωνιά μπροστά, να υπάρχει ορατότητα στον δρόμο και λοιπά. Βέβαια το ελαιοτριβείο υπάρχει, δεν ξέρω αν υπάρχουν μηχανήματα μέσα, οι μιλόπετρες, αυτά τα στοιχεία, τα παλαιά όλα, αν υπάρχουν κάτι μέσα πια, αλλά για αυτή την περιπτώσει ο χώρος αυτός.
1: Η κατοικία του Παπαλουκά ποια ήταν, κύριε Στάμου?
0: Κοιτάξτε, η οικία του Παπαλουκά, του Εθνομάρτυρα, δεν ήταν εκεί.
1: Δεν ήταν εκεί.
0: Όχι, ήταν στην περιοχή Μεσοχωριά.
1: Μάλιστα.
0: Όπως προχωρήσουμε από την εκκλησία και πηγαίνουμε προς την πλατεία από τον εσωτερικό δρόμο, ένα άνοιγμα που λέγεται Μεσοχωριά. Το σημείο εκείνο ήταν, εγώ βέβαια δεν τα έχω ζήσει, το ξέρω από παράδοση, γιατί κάποια στιγμή που λέγαμε, λέει, που είπε ο παππούς μου, τι δουλειά έχει εδώ ο ήρωας ο Παπαλουκάς στο σπίτι του, ήταν στη Μεσοχωριά.
1: Άρα φαντάζομαι, επειδή είχαμε τον τόπο στον οποίο ελοχίστηκε και εκεί μπήκε το μνημείο, γι' αυτό χαρακτηρίζεται όλο αυτό το σύμπλεγμα των χτιλίων και ο Λαδόμηλος ως ιστορικός τόπος.
0: Ο Παπαλουκάς ο γέρος τότε έκτισε μπροστά στο δρόμο εκεί που ήταν το ελαιοτριβείο, είχε και δύο παιδιά, νομίζω ο Νικόλας ήταν και κάποιο, γιατί...
1: Πώς θα το επώνυμό τους, κύριε Στάμο, του Παπαλουκά? Παπακοσταντίνου ήταν.
0: Παπακοσταντίνου.
1: Εξού και ο σημερινός ιερέας είναι της οικογένειας, έτσι.
0: Ποιος?
1: Ο σημερινός ιερέας είναι της οικογένειας.
0: Βέβαια, βέβαια. Ο πατέρας του, ο Λοΐζος, ήταν γιος του Παπαλουκά του νεότερου.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Να σας ρωτήσω τώρα, εκεί με βάση και αυτά τα οποία εσείς είχατε καταθέσει, προβλεπόταν η αποκατάσταση, έτσι, των χώρων και βεβαίως η ένταξή της στον ευρύτερο χώρο, το μνημιακό της εκκλησίας.
0: Είχαμε πει τότε εμείς, το πρώτο σπίτι το οποίο ήταν άνευ ουσίας,
1: ναι, στη γωνία,
0: και δεν
1: το γωνιακό.
0: Και στη γωνία,
1: ναι, ναι.
0: Να φύγει από

0: τη μέση, να γίνει ένας περίπου σαν κόμβος για να μπορεί να μπαινοβγαίνεις εύκολα από την εκκλησία και να διατηρηθεί το ομίλος, το ελαιοτριβείο δηλαδή του Παπαλουκά και δίπλα το παρακείμενο σπιτάκι που υπάρχει και έχει και ένα, το λέγαν τότε Ανοάκι, ήταν δηλαδή 2-3 σκαλοπάτια που έμπαινες μέσα. Εκεί ο νεότερος Παπαλουκάς το συναντούσε πολλές φορές.
1: Λοιπόν,
0: δεν ξέρουμε τι, αν σώζεται κάτι μέσα.
1: Ναι, το είπατε νωρίτερα. Θα το δούμε. Ας το ελέγξουν και εκεί ο πρόεδρος, δηλαδή, για να δούμε την εξέλιξή του. Θα συνεχίσουμε.
0: Ο πρόεδρος επίσης είναι συγγενής της οικογένειας Παπαλουκά.
1: Μάλιστα.
0: Η γυναίκα του δηλαδή προέρχεται.
1: Ωραία,
0: από την
1: ωραία. Άρα έχει λόγο πλέον, εφόσον έχει χαρακτηρίσει.
0: Ναι. Αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει. Αυτό που πρέπει σαν να αναδειχθεί και σαν μνημείο είναι ο τόπος θυσίας. Που ο τόπος θυσίας είναι η αυλή της εκκλησίας και η γωνία εκεί που έχει την πλάκα και λένε ότι στο σημείο αυτό ελοχίζεται ο Παπαλουκάς κλπ.
1: Λοιπόν, να σας ρωτήσω κάτι άλλο τώρα. Επειδή βλέπω ότι γίνεται συζήτηση και είναι σε εξέλιξη και ένα νέο κυκλοφοριακό, μονοδρομήσεις από ό,τι αντιλαμβάνομαι στην περιοχή του Παραδεισίου, δηλαδή να έχει μία χρήση διπλή ο δρόμος και όλα τα σχετικά. Άρα, εάν είμαστε σε τέτοια διαδικασία τώρα, θα μπορεί να προβλεφθεί και αυτή η παρέμβαση που λέτε, να πέσει στο σπίτι το οποίο είναι στον δρόμο και κινδυνεύει μάλλον να πέσει στον δρόμο και να γίνει και αυτή η διαμόρφωση εκεί.
0: Ακριβώς, δηλαδή αν πάτε μέσα, εγώ είχα πάει πολλές φορές, είχα φέρει και τους αρχαιολόγους κλπ. Τα σπίτι των προστινών εκεί που ήταν το ελαιοτριβείο είναι πολύ επικίνδυνο και θέλει πολλή δουλειά εάν αποφασίσει να στερεωθεί και να παραμείνει σαν μουσιακός χώρος ή σαν προσκυνηματικός ακόμα, αν θέλετε, χώρος. Οι πέτρες πέφτουν στον δρόμο.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή έχουν μπει οι σικές, έχουν ανεβάσει τις πέτρες, μέσα είναι σκουπιδότοπος κλπ. Ο σεβασμός στον αγώνα και στη θυσία και στην προσωπικότητα του ανθρώπου είναι το τι κάνουμε και εμείς από πίσω. Μάλιστα. Το να λέμε ότι εδώ ήταν ο Παπαλουκάς και μέσα να μπαίνει να έχεις 100 γάτες ψόφιους και τα σκουπίδια να έχουν φτάσει στη μέση του σπιτιού.
1: Ναι, το καταλαβαίνω. Αυτό είναι
0: υποτίμηση του ανθρώπου.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο τώρα. Έχετε απόλυτο δίκιο τώρα. Πάω, φεύγω τώρα το Παραδείσι και πάω στην Κρεμαστή. Γιατί και αυτό το τρέχατε εσείς. Αυτή την περίφημη ιστορία που είχε να κάνει με την υπόθεση τα 21 σπίτια για να έχουμε μια διαπλάτηση του δρόμου.
0: Τι γίνεται σε αυτό. Η προσπάθεια που έγινε ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Βρήκαμε όλους τους ιδιοκτήτες των σπιτιών ένα προς ένα που οι εκπρόσωποι τους μας υπέβαλαν υπεύθυνη δήλωση θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής τους από το ΚΕΠ που έλεγαν ότι εμείς πολλούμε, δίνουμε, σας το δίνουμε έναντι 400 ευρώ. Δηλαδή η αντικειμενική αξία ήταν γύρω στα 200-300 ευρώ το τετραγωνικό και βάλαμε ένα κατοστάρικο παραπάνω διότι είναι πολύ μικρές ιδιοκτησίες των 28, των 30, των 40 μέτρων κλπ. Για να τα αγοράσει ο Δήμος γιατί αν περιμέναμε τη διαδικασία της απαλωτρίωσης θα περνούσαν 10 χρόνια και δεν θα γινόταν τίποτα.
1: Ωραία, αυτό το κάνατε εσείς. Φύγατε εσείς και μετά εγώ από το ρεπορτάζ ρωτώντας τον αρμόδιο αντιδήμαρχο τον κύριο Τσούβαλη μου έλεγε ότι πάμε από χρονιά σε χρονιά. Ότι υπάρχουν τα χρήματα, ότι τρέχει η διαδικασία, ότι δεν προλαβαίνουν στο καλοκαίρι.
0: Ωραία,
1: τι γίνεται όμως, έχουν περάσει 3 χρόνια και είμαστε 3 χρόνια σταθά.
0: Έχει, εγώ το θέτω κάθε εβδομάδα.
1: Και τι ακούτε όταν το βάζετε στο δημοτικό
0: σχέδιο. Θα το δούμε, με το σχέδιο κλπ.
1: Μάλιστα. Λοιπόν.
0: Λοιπόν, αυτό πρέπει να είναι να γίνει, θα σκοτωθεί κόσμος. Ήδη ρίξαμε, πέσανε ένα χαλατό, έπεσε από μόνο του, με τη βροχή ευτυχώς και έγινε νύχτα, γιατί από αυτό το δρόμο, ο οποίος είναι ο πιο επικίνδυνος, δεν έχει ούτε πεζοδρόμιο.
1: Ναι, δεν έχει
0: για τίποτα. Να πάνε τα παιδάκια στο δεύτερο δημοτικό σχολείο της Κρεμαστής που έγινε στη γέφυρα, περνούν γύρω από τα χαλατά. περνά όλη η συγκοινωνία, τα λεωφορεία από και προς το αεροδρόμιο κλπ. Και είναι κίνδυνος θάνατος. Το γράψαμε, το είπαμε, το ξαναείπαμε. Θα μου πείτε γιατί δεν το τελειώσατε εσείς όταν ήσασταν. Ναι, θα σας απαντήσω. Όταν ξεκινήσαμε και για να τελειώσει μία τέτοια έρευνα, πρώτα απ' όλα χτηματολογική, ο κύριος Στάγκας, ο νομικός σύμβουλος του Δήμου, γνωρίζει πολύ καλά τη διαδικασία, πόσος χρόνος απαιτήθηκε για να βρούμε ένα-ένα τις μερίδες από το χτηματολόγιο και τους ιδιοκτήτες, άλλους στην Αυστραλία, άλλους στον Καναδά, άλλους στην Αργεντινή κλπ. Λοιπόν, έγινε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, υπάρχουν οι τίτλοι, ο Μιχάλης ο Δράκος, ο τότε πρόεδρος της κοινότητας, πρέπει να τα λέμε όλα με το όνομά τους, προσπάθησε πάρα πολύ και αυτός σε συνεργασία μαζί μου και με τους υπηρεσιακούς εκεί, να κάνουμε αυτό το πράγμα, να μαζέψουμε τα στοιχεία και να είμαστε έτοιμοι. Νομίζω ότι ο Δήμος της Ρόδου, παίρνοντας 400.000 κλπ, να δώσει, τώρα δεν ξέρω τι γίνεται, εκτός από δύο ακίνητα, τα οποία ήταν πολύ νεότερα και ο συμβολεογράφος μας είπε γύρω στα 800. Συνολικά όλο αυτό το πράγμα ήταν 400, άντε να πάει 500, παραπάνω δεν πάει.
1: Πάντως έχουμε μείνει απλά και μόνο στην δέσμευση και στα λόγια και, ακριβώς,
0: και
1: τα κάποιος χρόνια περνάνε.
0: Που πέρασε, ο οποίος ήταν λάτρης του πολιτισμού κλπ. Και όταν του είπαμε αυτό, αυτός θορυβήθηκε, νόμιζε ότι θα χαλούσαμε κάτι σπουδαίο. Και πήγαμε και το είδαμε εκεί πέρα και λέω αυτό είναι, λέω ναι. Το οποίο πρέπει να γίνει και στον δρόμο, πάρω ένα τυχείο αντιστήριξης. Και ο άνθρωπος προσεφέρθη τότε, δυστυχώς έμαθα ότι πριν...
1: Σε τι αναφέρεστε τώρα, σε τι αναφέρεστε εκεί στο...
0: Στο δρόμο αυτό που θα πέσουν τα σπίδια,
1: ναι, ναι.
0: Επειδή είναι το κάστρο.
1: Α, το κάστρο της κρεμαστής, βεβαίως. Ναι, ναι, ναι.
0: Πρέπει από κάτω να γίνει ένα τυχείο.
1: Αντιστήριξη, σωστά, σωστά.
0: Αντιστήριξη.
1: Ναι, ναι,
0: στο
1: ναι.
0: Τυχείο αυτό λοιπόν αυτός είχε σκοπό να ζωγραφίσει, να φτιάξει και να τοποθετήσει όλες τις παλιές πόρτες και τα παράθυρα που είναι όπως είναι σήμερα, που να θυμίζει σαν εικόνα, σαν ζωγραφική, σαν πίνακας, πώς ήταν ο δρόμος.
1: Μάλιστα.
0: Με το πριν γίνει το τυχείο αυτό.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Θα έβαζε δηλαδή όλα τα παλιά γιατί υπάρχουν...
1: Κατανοητό, κατανοητό, ναι, κατανοητό, ναι. Κύριε Στάμου. Λοιπόν, θα δούμε την εξέλιξή του. Ελπίζω κάποια στιγμή να έχουμε κάτι νεότερο για αυτή την υπόθεση. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Στάμου.
0: Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ θερμά, να είστε καλά. Αυτά λοιπόν από τον Αθανάση Στάμο και για τα δύο ζητήματα, το περίφημο στενό της κρεμαστής, δηλαδή πάρα πολύ απλά για να το πω να το καταλάβουμε, διερχόμαστε της κρεμαστής με κατέβηση στο αεροδρόμιο. Κάποια στιγμή υπάρχει αυτό το στενό, δηλαδή τα παλιά σπίτια στον λεγόμενο ιστορικό οικισμό που είναι 150 μέτρα. Η μία πλευρά λοιπόν αυτών των σπιτιών είχε γίνει μια προσπάθεια, η πλευρά που είναι προς την περιά του κάστρου. Εδώ υπάρχει κόσμος που δεν ξέρει ότι εκεί υπάρχει κάστρο στην κρεμαστή. Και βεβαίως επειδή το κάστρο είναι στην κορυφή του λόφου και τα χρόνια του μεσαίωνα φαινόντουσαν τα σπίτια να κρέμονται, εξού και κρεμαστή δηλαδή. Από εκεί πήρε το όνομά της η κρεμαστή. Αλλιώς τι κρεμάστο να έχεις εκεί πέρα. Τίποτα δεν είχε να κρεμάσεις. Κρέμονταν τα σπίτια γύρω γύρω από το κάστρο. Λοιπόν, άρα η μία πλευρά θα μπορούσε να διαπλατηθεί για να είναι πιο εύκολο, γιατί πραγματικά μπαίνουν με πολύ μεγάλη ταχύτητα αυτοκίνητα και είναι αυτό που λέει τώρα, έχουμε το δεύτερο δημοτικό σχολείο όπου περνάνε μικρά παιδιά. Έτσι. Άρα είναι απαραίτητο να γίνει αυτή η παρέμβαση εφόσον το αποφασίσαμε και εφόσον τρέξαν και μία διαδικασία. Τρία χρόνια είμαστε στο θα. Στο θα, στο θα, στο θα και θα παραμείνουμε στο θα. Έχω την αίσθηση, να πω τη βεβαιότητα δηλαδή. Αλλά you never know. Λοιπόν, θα πάμε μουσικά σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά, μήπως και καταφέρουμε, γιατί έχουμε και τα γνωστά ζητήματα, να εντοπίσουμε τον επόμενο συνομιλητή μας για ένα γνωστό θέμα, τεράστιο θέμα, τέλος οι Βιτζότατες από την 5η ψηφίσατε τη Βουλή των Ελλήνων.

0: Κόσμος 938. Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
1: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα πίτσα οικογενειακή μαργαρίτα 770 γραμμάρια 5,19. Γάστρα φασόλια μέτρια 500 γραμμάρια 1,48. Πασιάς μορταδέλα Ιταλίας 7,99 το κιλό. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 3x170 γραμμάρια 2,45. Κρίς τόστιμο σταρένιο 380 γραμμάρια 1,15. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετο Κλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
4: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
3: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
4: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
6: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
8: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
0: Ακού Κόσμος 938.

Λοιπόν, επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι. Πάμε να δούμε τώρα, μέχρι να έχουμε την επόμενη επικοινωνία, το ζήτημα το οποίο σας είπα χθες, που έχει να κάνει με την περίφημη δωρική κρίνη στην Ιαλισσό. Για να δούμε εικόνες και να σας μιλήσουμε γι' αυτό μετά από την παρέμβαση η οποία έγινε, όπου με χρήματα της περιφέρειας, μέσα από μια προγραμματική σύμβαση με το Υπουργείο Πολιτισμού, επέστρεψαν οι χαλκογραφίες στον δρόμο. Λοιπόν, εδώ είναι δωρική κρίνη. Για έλα πίνησο, αν μπορείς να σταματήσεις την προηγούμενη, όπου δείχνει ακριβώς, για να καταλάβει ο κόσμος, που είναι η δωρική κρίνη. Δεν υπάρχει πρόσβαση, είναι κλειστό το μνημείο. Έτσι, είναι κλειστό το μνημείο. Και αυτή η ιστορία εκκρεμεί από τη δεκαετία του 50. Δηλαδή, κάποια στιγμή άνοιξαν οι χώροι, κάποια στιγμή ξαναέκλεισαν οι χώροι και βεβαίως θα δείτε τώρα και τις, αυτό είναι από τη δεκαετία του 50. Αυτό είναι το μνημείο, μοναδικό δηλαδή, ένα μνημείο ουσιαστικά του 4ου αιώνα π.Χ., το οποίο δεν γνωρίζουν. Νομίζω ότι εκτός από συγκεκριμένους κατοίκους, τριαντενούς δηλαδή, και κάποιους οι οποίοι έχουν μία αγάπη από την Παστίδα και τα λοιπά για την περιοχή, οι περισσότεροι γνωρίζουν. Αυτή η φωτογραφία είναι ο Σεφέρης, ο οποίος είναι με τη σύζυγο του Μάρου εκεί στο μνημείο το 1955, παρακαλώ. Έτσι, ο Γιώργος Σεφέρης, ο οποίος επισκέφθηκε τη Ρόδο και όταν του μίλησαν για το μνημείο, λέει: «Θέλω να το επισκεφθώ». Λοιπόν, ένα μοναδικό, ένα κομψοτέχνημα, αυτή είναι η κατάσταση τώρα. Βλέπετε με λαμαρίνες από πάνω για να το προστατεύσουμε. Αλλά είναι απαράδεκτο, γιατί αυτή η υπόθεση εκκρεμεί εδώ και 30 χρόνια. Και λέμε και το ξαναλέμε ότι αν δεν γίνει μια σωστική παρέμβαση, ορθή, έτσι, σύγχρονη, θα χαθεί, θα λιώσει, θα εξαφανιστεί δηλαδή. Ο χρόνος δημιουργεί την φθορά στα μνημεία όταν δεν υπάρχει παρέμβαση. Δεν ήταν έτσι ακόμη και αυτοί οι λέοντες, όπου ουσιαστικά βγαίνει το νερό. Λοιπόν, και βρίσκεται ουσιαστικά με θέα προς την περιοχή της Παστίδας. Βλέπετε που είναι η δωρική κρίνη δηλαδή. Είναι κλειστή η πρόσβαση, παραλαμβάνω. Έχει γίνει αυτή η εξαιρετική αποκατάσταση στην Παναγιά της Φιλερήμου, στο λόφο του Φιλερήμου και με το χαλκογραφίες τώρα στον δρόμο ουσιαστικά του Μαρτυρίου και στο ίδιο το μνημείο της Παναγιάς και στο κάστρο της Βασιλοπούλας, όπως λέγαμε, πίσω, και εκεί που κατασκεύαζαν οι μοναχοί το περίφημο Σετέμπρε, δηλαδή το λικέρ, το μοναδικό λικέρ και όλα τα σχετικά, και αυτό το οποίο απομένει για να αλλάξει όλη η εικόνα και αποκατάσταση στις ηχογραφίες των Άγιο Γεώργιο τον Χωστό, εκπληκτικά. Και χαίρεσαι όταν πηγαίνεις πάνω και βλέπεις έναν οργανωμένο χώρο πλέον, ο οποίος είναι περιφραγμένος, είναι όπως πρέπει, με τους κρουνούς, μας έλεγε χθες και ο Σάκης ο Στάγκας και τα σχετικά. Χαίρεσαι. Οργανωμένος χώρος, εξαιρετικός χώρος. Μοναδικό βουνό, ευλογημένο βουνό δηλαδή. Η Βυζαντινή Παναγία, η Παναγία όλων των Χαρίτων, εκεί ήταν πάνω. Λοιπόν, και έχεις αυτό τώρα το φοβερό μνημείο, για το οποίο μπορείς, σε παρακαλώ, να το γεμίσεις τηλεόραση και να διαβάσω κάποια στοιχεία εδώ, τα οποία έχω από την εποχή του Γιώργου του Σεφέρη, ο οποίος βρίσκεται στην δωρική κρίνη. Του λένε ότι πρέπει να περπατήσεις 150 σκαλιά για να κατέβεις κάτω, και λέει: «Μα είναι δυνατόν τώρα, όσο και κουρασμένος να είμαι, τα σκαλιά δεν είναι τίποτα προς αυτό το κάλους». Μιλάμε για το 55, με συγχωρεί, το 95, μιλάμε για το 69, έτσι. Λοιπόν, σύμφωνα με τη μαρτυρία του Νίκου του Κάσδαγλη, ήταν σαν λαμπρός ρόδιος έτσι ποιητής, όταν του μίλησε για το μνημείο, ο Σεφέρης του λέει: «Πρέπει να το επισκεφθούμε». Η πρόσβαση εξαιρετικά δύσκολη, όμως κατάφερα να φτάσει στο μνημείο. Ο ποιητής, αφού το περιεργάστηκε, ψευτικά ενθουσιάστηκε και βεβαίως παραμένει συγκλονιστική η περιγραφή και του Κάσδαγλη αλλά και του Γιώργου Σεφέρη, ο οποίος λέει ότι περιερχόμαστε τον φράχτη και χαϊδεύει με τη ματιά τα μικρά κεφάλια των λοντιαριών και τους λεπτούς καλογραμμένους κύονες. Κοντεστέκεται κάθε τόσο και γυρίζει πίσω στην κοιλάδα, σαν να προσπαθεί να δέσει κάθε λεπτομέρεια της κρίνης με τον χώρο που την περιβάλλει». Και βεβαίως έχουν γραφεί φοβερά κείμενα, μιλάει για τον ψηφίδα του ελληνισμού. Λοιπόν, αυτή η ψηφίδα του ελληνισμού, έτσι, είναι απαξιωμένη εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και επειδή
Εδώ έχουμε κάποιον τύπο, λέγεται τώρα, τι να κάνουμε, αυτή είναι αλήθεια. Γιώργος Χατζημάρκος, ο οποίος βάζει χρήματα από το ΕΣΠΑ και τα δίνει στο Υπουργείο Πολιτισμού, πρέπει να γίνει μια παρέμβαση. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε αυτή την εικόνα τώρα. Έτσι, μοναδικό μνημείο, επαναλαμβάνω, του 4ου αιώνα. Μοναδικό. Δεν υπάρχει άλλο πιο όμορφο μνημείο από αυτό. Το οποίο έχουν εξυμνήσει, γιατί είναι ένα περίφημο σύστημα με τούνελ τα οποία έρχονται, μαζεύουν το νερό και έβγαινε από το στόμα των λιονταριών και τα σχετικά. Δηλαδή μια διαδικασία υδροδότησης, πολύ μεγάλη δηλαδή, και ήταν από ό,τι λένε αφιερωμένο στην Πολυάδα Αθηνά, τεχνική υδροδοτικού έργου, όπου είναι του 4ου αιώνα και γι' αυτό έχουν γράψει εξαιρετικά λόγια με δύο περίφημοι έτσι, λαϊκοί πεζογράφοι και ποιητές και πνευματικοί, ο Νίκος Κωνσταντινίδης και ο Αναστάσιος Βρόντης. Έτσι. Λοιπόν, αυτό δεν μπορεί να είναι αυτή η εικόνα. Επαναλαμβάνω, μοναδικό μνημείο, δεν μπορεί να είναι αυτή η εικόνα με τις λαμαρίνες και κοιτάξτε τώρα αυτό, είναι τραγικό. Έχουν περάσει 30 χρόνια, 40 χρόνια. Απαγορεύεται πρόσβαση. 40 χρόνια ντροπή είναι αυτό. Και φταίμε όλοι. Όσοι έχουν περάσει την τοπική αυτοδιοίκηση φταίνε γιατί δεν πίεσαν. Ανήκει στο Υπουργείο Πολιτισμού. Οκ, το καταλαβαίνω. Είναι δύσκολο σημείο. Οκ, το καταλαβαίνω. Αλλά δεν είναι δυνατόν, ρε παιδιά. 40 χρόνια τώρα. Βλέπετε και την σκάλα. Φτάνεις εκεί και πάνε να κατέβεις κάτω και είναι κλειστή η πρόσβαση. Όμως, να σας πω το εξής. Επειδή από κάτω είναι η Παστίδα, έχω αναβεί επανειλημμένως με παιδιά του Δημοτικού Σχολείου της Παστίδας. Στην εποχή που υπηρετούσα στο Δήμο της Ρόδου, με τον αείμνηστο πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, το Σάββατο Πάτα. Ο Σάββας ο Πάτας έπαιρνε τα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου και τα ανέβαζε από την πίσω πλευρά, δηλαδή από το μονοπάτι, στη Δωρική Κρίνη. Έβλεμα τα παιδιά αυτό το κάλος και απορούσαν, ρωτούσαν τους μεγαλύτερους. Μα γιατί είναι έτσι? Λοιπόν, πόσα χρόνια πρέπει να περάσουν? Πόσα χρόνια πρέπει να περάσουν? Πραγματικά, διερωτώ με. Γιατί καλά είναι όλα τα άϊλα, αλλά αυτή είναι η ψυχή. Αυτή είναι η Ρόδος, αυτό το κεφάλαιο. Λοιπόν, απευθύνομαι. Γιώργο Χατζημάρκο, είσαι υποχρεωμένος να κάνεις την παρέμβαση, αφού δεν την έκανε κανείς άλλος όλα αυτά τα χρόνια και επειδή τα πας καλά με την Μενδώνη, γιατί έβαλαμε το Δήμο. Δεν θα βρουν τη Μενδώνη. Λοιπόν, εδώ έχουμε τα τραγικά τα οποία συμβαίνουν στην προγραμματική συμβάση της παλιάς πόλης. Δηλαδή εννοώ στο θέμα της συνεννόησης. Να το ξαναπώ, στο θέμα της συνεννόησης. Διότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη αδυναμία. Όταν γινόταν η συμφωνία, έγινε μια συμφωνία η οποία δεν είχε λογική κατά εκείνη την περίοδο. Γιατί δεν είχε λογική? Γιατί και η προηγούμενη δημοτική αρχή δεν τα κατάφερε με τα προγράμματα. Δεν τα κατάφερε, τι να κάνουμε? Δεν τα κατάφερε. Πέρασε ένα ΕΣΠΑ και δεν έβαλαν ένα νέο έργο στο ΕΣΠΑ. Ό,τι έβαλαν στο ΕΣΠΑ ήταν η συνέχεια των παρεμβάσεων του Φώτη Χατζηδιάκου. Το οποίο Φώτη θα τον μνημονεύουμε πάρα πολύ συχνά. Όχι μόνο εμείς που συνεργαστήκαμε μαζί του, αλλά και όλοι οι άλλοι που διαπιστώνουν τώρα πώς είναι και πώς ήταν η ροή των πραγμάτων στον τόπο. Για πάρα πολλά έργα που γίνονται τώρα είναι της εποχής Χατζηδιάκου. Μην το ψάχνετε. Λοιπόν, πού πάμε, φίλε? Για πάρε μία ανάσα με κάποιον από τους συνομιλητές μας. Έτσι, γιατί πολύ στον πολιτισμό πήγαμε σήμερα. Τι να κάνουμε, αυτό είναι το κεφάλαιο. Ξενοχεία έχουν όλοι, κλάμπα έχουν όλοι. Αλλά μεσονική πόλη και τέτοια μνημεία δεν έχουν όλοι οι υπόλοιποι. Δεν έχουν, τι να κάνουμε. Έχει ο καθένας ένα μικρό αρχαιολογικό χώρο, δεν έχουν αυτό το παλύψιστο που υπάρχει εδώ σε αυτόν τον τόπο που λέγεται Ρόδος. Και αυτή είναι η διαφορά. Πόσους να στείλεις ένα εμπορικό κατάστημα, τι να κάνουν, δηλαδή αγοράσουν κινέζικα? Τι να κάνουνε? Εδώ ο μόνος ο οποίος αισθάνεται πάρα πολύ όμορφα είναι ο Σι Τσιπίνγκ. Ο Σι Τσιπίνγκ είναι ο μόνος χαρούμενος στη μεσονική πόλη, όλα κινέζικα είναι. Και με την εξέλιξη που υπάρχει, δυστυχώς, εκεί που βλέπεις κόσμο, βλέπεις εκδρομές, βλέπεις να κινείται όπως κινείται, δηλαδή τέλος πάντων,
είναι στους αρχαιολογικούς χώρους. Αυτή είναι η ψυχή του τόπου, αυτή είναι η διαφορά και η Μεσαιωνική πόλη κάνει τη Ρόδο πολύ διαφορετική από όλα τα υπόλοιπα νησιά. Όλα τα άλλα μοιάζουν. Η Ρόδος δεν μοιάζει. Γι' αυτό επιμένουμε για την προγραμματική σύμβαση. Και δεν κερδίσεις τίποτα κάνοντας το τσαμπουκά στην εκάστοτε υπουργό. Τρως πόρτα. Και δεν κάνεις τίποτα όταν δεν κάνεις μια προσπάθεια να ενδυναμώσεις τη Μεσαιωνική πόλη. Αλλά πας στη λογική μόνο της εργολαβίας ή περιμένοντας τα ντρόν για να δεις τον παραβάτη. Το γνωστό, γιατί οι συγκεκριμένοι είναι οι γνωστοί αλήτες, το λέω και δημόσια, οι γνωστοί αλήτες οι οποίοι βγάζουν τα μάτια της Ρόδου. Πέντε τύποι μπροστά στο χρήμα δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Και δεν χρειάζεται καμία προγραμματική σύμβαση της αστυνομία για να κάνει το καθήκον της. Γιατί δεν γίνεται? Γιατί παίζετε με τα ψηφάκια? Και κάποιοι κάχαζαν και καμάρωναν ό,τι λέει μείναμε στο πόστο μας αρκετά χρόνια. Βεβαίως, αφού δεν κάνετε τίποτα, ούτε τροχονόμηνα είσαστε. Δεν μπήκατε ποτέ να πάτε σε μια διαδικασία αντιπαράθεσης, να επερασπιστείτε αυτόν τον τόπο, γιατί ο τόπος αυτός έχει ψυχή. Και έχει πόνο και έχει και αξία. Περιμένω τον ντρόν, λέει, να καταγράψει τον τάδε. Ακόμη το σώσε στην παλιά πόλη, γιατί περιλαμβανόταν ένα σκέλος που είχε να κάνει με την περίφημη φύλαξη. Αχούρι! Αχούρι! Το λέω με πόνο. Τίποτα. Πάμε μία ανάσα.

0: Λοιπόν, επιστρέφω. Ανέβασε μου το μικρόφωνο, γιατί θες να σε ψάλω πρωί-πρωί. Φίνι-φίνι το πας δηλαδή. Λοιπόν, έλεγα νωρίτερα για τη δωρική κρίνη και έρχεται τώρα ο Παναγιώτης και μου λέει, φίλε, δεν το γνώριζα. Παναγιώτη μου, γι' αυτό τα προβάλλω. Λογικό είναι ότι δεν το γνώριζες. Νομίζω ότι εδώ, Παναγιώτη μου, την εποχή της πανδημίας μάθανε οι Ροδίτες στην Ρόδο δηλαδή. Την εποχή της πανδημίας που ήμασταν κλεισμένοι τότε, ψάχναμε να βγάλουμε το σκύλο. Εμείς το σκύλο τον είχαμε τρελάνει. Κάθε μέρα ήταν έξω ο σκύλος. Είχαμε ένα σκύλο στην πολυκατοικία, τον νοικιάζαμε και στην γειτονική. Για να το κάνουμε από έξω. Λοιπόν, μάθαμε και τη Ρόδο τότε. Είναι λογικό, πού να το ξέρεις, όταν είναι κλειστό το μνημείο από την δεκαετία του. Όταν ουσιαστικά είχαμε την ενσωμάτωση. Απελευθέρωση, μάλλον το ποσοστά. Ήταν απελευθέρωση το δεκαετία και μετά ενσωμάτωση. Απελευθέρωση ήταν. Λοιπόν, μιλώντας γι' αυτό. Και γι' αυτό επιμένω τώρα, όπως έχουν πάει τα πράγματα, χρειάζεται μια γενναία παρέμβαση και πάρα πολλά χρήματα. Γι' αυτό επιμένω. Έτσι, και ζητάω και θα το κάνω και δημόσια στον Γιώργο τον Χατζημάκο, τον Περιφερειάρχη, που έχει αποδείξει ότι ό,τι αποφασίζει γίνεται. Ό,τι έχει αποφασίσει γίνεται. Λοιπόν, συνομιλώντας νωρίτερα με τον Αθανάστο Στάμα, μου έστειλε φωτογραφία του πατέρα του το 1948, φαντάρος. Ο πατέρας του Θανάστου Στάμου στη δωρική κρίνη. Κοιτάξτε, μια εκπληκτική φωτογραφία. Εκπληκτική φωτογραφία, 1948. Αυτή η κατάσταση μετά, έτσι, τον πόλεμο, μετά την απελευθέρωση από το 48, σε αυτό που λέγεται η ναυαρχίδα του ελληνικού τουρισμού, μην πω τη λέξη τώρα, και αυτό είναι που γυρνάει έτσι το μάτι μου. Λοιπόν, αυτή είναι η υπόθεση. Έχω ξαναπεί και κάτι άλλο το οποίο το λέγαμε και στη θητεία μας, δεν προλάβαμε που λένε. Πού να προλάβεις κιόλα εκείνα. Ήταν μια εποχή που η Ελλάδα πήγαινε σε μια απαξίωση. Την ίδια άποψη έχω και για τα διάφορα μνημεία, για τα βυζαντινά κάστρα, που βλέπω, ρε παιδί μου, επιχειρηματίες στα χωριά τους δίπλα να έχουν κάστρο, να χτίζουν κάτι απίστευτες μονάδες. Πήγε να σου πω ένα παράδειγμα, ρε φίλε, το έχω ξαναπεί, το Ασκληπιό. Έχει τρομερούς ξενοδόχους. Από κάτω όλη η παραλιακή ζώνη είναι απίστευτα ξενοδοχεία. Και λέω, δεν μπαίνουν και ήδη την πρωτοβουλία να κάνουν μια προγραμματική σύμβαση 10 μεγάλο ξενοδόχοι εκεί της περιοχής και να αποκαταστήσουν το κάστρο του Ασκληπιού που θα πέσει κάποια στιγμή και αυτό κάτω. Αυτή η ιστορία τώρα με τη δωρική κρίνη είναι φοβερή. Πάω στο μνημείο πάνω. Και τι ουσιαστικά προβάλλουμε τώρα, να το πω και αυτή, με αυτή την νοοτροπία, την περίοδο των Ιταλών. Ήταν οι Βυζαντινοί οι φιλέρημους και βεβαίως μετά μεσογειακά χρόνια ήρθαν οι υπότες, υιοθέτησαν, έκλεψαν και την εικόνα δηλαδή, να το πω πολύ απλά, για να λέμε τα πράγματα ως έχουν, έτσι. Και μετά ήρθαν οι Ιταλοί, αποκατέστησαν μετά το 23, όταν πήραν τα νησιά δηλαδή, αποκατέστησαν την εικόνα, έγινε εκεί το μοναστήρι, ήρθαν οι μοναχοί, έγινε η παρέμβαση, ο Σταυρός και τα σχετικά. Και τι πουλάμε, αυτό πουλάμε τώρα. Ενώ 100 μέτρα κάτω στα δυτικά έχει την δωρική κρίνη. Του 4ου αιώνα, παρακαλώ. Του 4ου αιώνα. Λαμαρίνες, μέτρα 48-80 χρόνια. 80 χρόνια λαμαρίνες, 80 χρόνια κλειστό μνημείο. Θυμάμαι πόσες, ημερίδες του Υπουργείου Πολιτισμού να γίνεται μια συζήτηση, αλλά να γίνεται μόνο μια συζήτηση, να μην πάμε ποτέ στην ουσία. Λοιπόν, και γιατί δεν μου είπες ότι είχαμε τόση ώρα το Δημήτρη. Καλά, σιγά που το είπες τώρα. Αν το είπε, θα το είχα αξιοποιήσει. Λοιπόν, Δημήτρη Λίτσα. Ο Δημήτρη κάνει υπομονή γιατί αγαπάει τα 12, σε αγαπάει και τη Ρόδο. Δημήτρη, καλημέρα.
1: Και έχω την ατυχία να αγαπάω και εσένα. Καλημέρα.
0: Είναι αυτό, εντάξει. Οι άνθρωποι είναι και λατώματα. Πού να το ξέρει, θα σου τι είχε και σένα. Πάντως είναι αμφίδρομη έτσι, η συμπάθεια και η αγάπη. Λοιπόν, έτσι, λοιπόν, πάμε τώρα. Ναι, κάθε μέρα δημοσκοπήσεις θα έχουμε, ρε Δημήτρη. Τι γίνεται?
1: Από εδώ και πέρα, ναι. Αλλά δεν μας λένε κάτι διαφορετικό.
0: Ναι, ναι, ναι. Αυτή η δημοσκόπηση είναι ποιας εταιρείας, είπαμε?
1: Real Pulse.
0: Real Pulse. Λοιπόν, οποία βγάζει τα ίδια θέλεις.
1: Βεβαίως... Με την προηγούμενη τη Real Pulse, η Νέα Δημοκρατία κερδίζει μία έδρα.
0: Μία έδρα.
1: Παραμένει διψήφιο η διαφορά του δεύτερου με τον πρώτο. Δεν μας λέει κάτι διαφορετικό. Mm-hmm. Πομονή θα κάνουμε.
0: Πομονή και βεβαίως αυτό που λέγαμε, το περίφημο άλλο κόμμα μαζί με τους αναποφάσεις τους, έτσι, που μπορεί να είναι μια δεξαμενή μιας νέας κατάστασης που αρχίζει να διαμορφώνεται και στην Βουλή, το λέω με αφορμή και την τοποθέτηση ενός ανεξάρτητου βουλευτή και τα όσα συμβαίνουν με τον Κασιδιάρη και τα σχετικά.
1: Θα δείξουν όλα αυτά, θα αρχίσουν να παίρνουν σάρκα και ορθά από εδώ και πέρα, πιστεύω.
0: Μάλιστα. Το ποσοστό των κομμάτων εκτός Βουλής, το 14,39, και φαντάζομαι ότι δεν αλλάζει τίποτα και με την έδρα, με βάση αυτά.
1: Εκεί έχουμε, αν προσθέσεις και το άλλο κόμμα, προσθέσεις και τους δεν θα το λευκό άκυρο, ναι, προσθέσεις και τους δεν θα ψηθούν, δεν έχω αποφασίσει ακόμη, δεν ξέρω, δεν απαντώ. Ξεπερνάμε το 22-23%.
0: Ναι, πολύ, πολύ μεγάλη δεξαμενή, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Πολύ μεγάλη δεξαμενή, η οποία ερμηνεύεται ότι υπάρχει μία δυσπιστία απέναντι στο πολιτικό σύστημα, υπάρχει η αναμονή της τελευταίας στιγμής μέχρι να βρεθείς μπροστά από την κάλπη, έτσι, και να πιέζεσαι για το πώς θες την επόμενη μέρα στη χώρα σου.
1: Εκεί πάει το πράγμα. Εκεί πάει. Τώρα δεν ξέρω πόσο από αυτό θα απορροφηθεί από τους νέους συνδυασμούς. Mm-hmm. Θα απορροφηθεί ένα μέρος. Δεν ξέρουμε πού θα υπάρξουν οι διαρροές ακόμη. Δηλαδή θα είναι αυτή η δεξαμενή ή θα απορροφήσει και ποσοστά από τα άλλα κόμματα.
0: Να σε ρωτήσω, η συγκεκριμένη εταιρεία, το ΠΑΣΟΚ την εμφάνιζε χαμηλότερα, δηλαδή πράγματι έχει
1: χαμηλότερα,
0: μια...
1: Χαμηλότερα, ναι, το ΠΑΣΟΚ άρα είναι μια μονάδα επάνω.
0: Ψιλοκοινά η βελόνα, αν...
1: Μια μονάδα επάνω.
0: Ναι.
1: Δείχνει, το ΠΑΣΟΚ δείχνει μια άνοδο.
0: Άλιστα.
1: Στις δημοσκοπήσεις που βγήκαν μετά τη ΔΕΘ. Ναι. Βέβαια οφείλουμε να ομολογήσουμε, διότι εμένα μου αρέσουν οι αλήθειες, ότι ο Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ ήταν αρκετά καλό.
0: Ναι, όχι, και στη Βουλή ήταν σε μια αντιπαράθεση με τον Πρωθυπουργό. Δεν του το είχα δηλαδή. Φάνηκε να
1: στη
0: μπορεί
1: ΔΕΘ
0: να το διαχειριστεί καλύτερα.
1: Καλό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν,
1: και εμένα μου αρέσουν οι αλήθειες.
0: Όχι, και νομίζω ότι εντάξει, την αλήθεια και σπονάει, λέει μια γνωστή φράση. Τι να κάνουμε.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, αυτή είναι η αγαπημένη μας. Λοιπόν, να είσαι καλά, Δημήτρη, σε ευχαριστώ θερμά.
1: Καλημερίζω από την βραχερή Αθήνα.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα από την ηλιόλουστη στη Ρόδο. Εντάξει, εδώ ο Θεός.
1: Αυτά τα λέει για να ζηλεύω.
0: Εδώ, πώς το λέει και ο Γιώργος Μαζονάκης, τα έχει όλα ο Θεός και είναι εδώ ευλογημένα. Λοιπόν, να
1: περιμένω
0: καλά
1: την πρόσκληση που θα έχετε.
0: Ανοιχτή, ανοιχτή θα είναι. Ανοιχτή η πρόσκληση,
1: ναι,
0: είναι ανοιχτή.
1: Πότε θα ξεκινήσει, θα δούμε.
0: Τώρα θα δούμε, θα δούμε για την πρόσκληση. Έλα. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, μένουμε σε αυτή τη δημοσκόπηση. Πάμε να δούμε και τις έδρες τις οποίες αναφέραμε νωρίτερα. Πολύ wild το μαλλί μου σήμερα. Λοιπόν, σηκώθηκα και δεν έριξα το ζελεδάκι. Λοιπόν, δύο έδρες για την Νέα Δημοκρατία, μία για το ΠΑΣΟΚ, μία για την... Εδώ τι έχουμε, μία εδώ βγάζει Ελπίδα. Ελπίδα και μία Τσίπρας, μάλιστα. Ναι, από τα περίεργα από ότι... Όχι, με συγχωρείτε. Ναι, ναι, από τα περίεργα τα οποία έχουν να κάνουν. Ναι, γιατί έχει να κάνει και με το τι ακριβώς συμβαίνει και από πώς ξεκινά τα μικρότερα κόμματα. Λοιπόν, αυτά. Πάμε τώρα. Θες να πας σε διαφημίσεις, μήπως και βρούμε... Ναι, να πάμε σε διαφημίσεις, μήπως εντοπίσουμε τον... Ψάχνουμε να ψαρέψουμε ένα ψαρά. Τώρα δύσκολο να το εντοπίσεις στο Αιγαίο. Λοιπόν, καταλαβαίνουμε τώρα ότι δεν έχεις να βγάλεις και, και έχει δίχτυ το οποίο έχει γεμίσει ψάρια. Με το Βασίλη Χατζιώνα θα ασχολείσαι. Λοιπόν, σε διαφημίσεις.
2: Κόσμος 938. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
3: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: κρίση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρίσταλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
2: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
3: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
4: Ακού Κόσμος 938.

Αντιλαμβάνομαι ότι είναι πραγματικά, τι να πω, συντετριμένοι οι πυροσβέστες από αυτό το οποίο συμβαίνει στον συνάδελφό τους, πενταετούς δηλαδή, στον Πέτρο Διακάκη από τον Έμπονα, γνωστός στην κοινωνία βεβαίως, ο οποίος βρέθηκε εκεί στο φαράκι της Σιδερίτισσας. Επαναλαμβάνω για όσους έτσι ενδεχομένως δεν γνωρίζουν, είναι στον δρόμο φεύγοντας από τον Έμπονα με κατεύθυνση δηλαδή ουσιαστικά την Μανόλιθο. Μετά στις πρώτες στροφές υπάρχει μια έτσι δεξιά στροφή, είναι το φαράγγι, είναι επιβλητικό βλέποντάς το, και πάρα πολλοί σταματούν εκεί. Ξέρετε, στην Ευρώπη έχουν και αυτό, εντάξει, το χόμπι με την αναρρίχηση. Κάποιοι χάθηκαν, δύο Ιταλοί, πήγε να τους βοηθήσει, βρέθηκε στο κενό και εντοπίστηκε από ντρόν, έτσι. Προφανώς δημιουργούνται πάρα πολλά ζητήματα. Αν είχε τον κατάλληλο εξοπλισμό, πώς πήγε δηλαδή εκεί, όλα αυτά ακόμα δεν έχουν διευκρινιστεί. Υπάρχει ατολή και βλέπουμε και τα πλάνα από το περίφημο φαράγγι της Σιδερίτισσας. Διαβάζω ότι ενδεχομένως, λέει, κάποιοι παροτρύνουν εκεί, κάποιους επισκέπτες που ψάχνουν λίγο τον φυσιολατρικό τουρισμό, να πάνε να περπατήσουν. Παιδιά, διαβάζω και κάποιους οι οποίοι γνωρίζουν άριστα. Αν δεν έχεις κάποιο μαζί σου, κάποιο ξεναγό, αν δεν έχεις πάρει τα μέτρα, αν δεν γνωρίζουν το στίγμα, αν δεν πηγαίνεις οργανωμένα, πώς είναι δυνατόν? Πώς είναι δυνατόν, δηλαδή, κάποιοι, εάν υπάρχει αυτό, να παροτρύνουν επισκέπτες που έχουν το χόμπι να ανεβαίνουν σε τέτοια φαράγγια και να κινδυνεύει ένας άνθρωπος, στο τέλος κατέληξε, δηλαδή να κινδυνεύουν άνθρωποι για να σώσουν αυτούς που πήγαν να κάνουν το χόμπι τους. Δηλαδή, είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία αυτή, η οποία θέλει προσοχή. Και ξεκινάει τώρα, διαβάζω κάποιος, λέει, να χαρτογραφήσουμε, μα υπάρχουν στα πλαίσια του περιπατικού τουρισμού, υπάρχουν διαδρομές που καθορίζονται και τις περπατάει ο κόσμος, αλλά όχι από τέτοια δύσκολα μέρη, όχι από φαράγγια που κινδυνεύεις εάν δεν γνωρίζεις την κατάσταση, ακόμη και αν τη γνωρίζεις, να παρασυρθείς δηλαδή και να έχεις μια τραγωδία όπως έχουμε τώρα, δηλαδή ένα νέο άνθρωπο να χάνεται κυριολεκτικά για να σώσει κάποιους άλλους. Λοιπόν, δεν έχω τίποτα να σας πω. Γνωρίζω, να σας το πω όμως αυτό, ότι η οικογένεια προσέφυγε αναζητώντας κάποιον ο οποίος θα χειριστεί την υπόθεση, να δείτε τι ακριβώς συμβαίνει. Νομίζω ότι έχει ανατεθεί στο δικηγορικό γραφείο που συμμετέχει ο κύριος τηλέμαχος Καμπούρης, από ό,τι γνωρίζω. Δεν υπάρχει κάτι δεδομένο τώρα, δεν υπάρχει τίποτα μέχρι στιγμής. Θα αρχίσουν να συλλέγουν όλα αυτά τα στοιχεία. Είναι και σε εξέλιξη από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, η ΕΔΕ δηλαδή. Και βεβαίως, με το που ακούστηκε η είδηση, έτσι, αναγγέλθηκε δηλαδή ο θλιβερός θάνατος του ανθρώπου, είχαμε την αντίδραση από την πολιτεία, τόσο σε επίπεδο, έτσι, αρχηγού κράτους δηλαδή, από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας τον Κωνσταντίνο Τασούλα, ως επίσης και από τα υπόλοιπα κόμματα, από τον Περιφερειάρχη, από τον Δήμαρχο και από πλήθος κόσμου και κυρίως τους εθελοντές που γνώριζαν τον Πέτρο τον Διακάκη, δηλαδή είχαν συνεργασία, γνώριζαν την παρουσία, το πρόσωπο, το ήθος, την αξία αυτού του ανθρώπου. Συγκλονισμένοι δηλαδή, όταν ανοίξει κανείς το διαδίκτυο θα δει δεκάδες φωτογραφίες, συγκλονισμένοι που δεν το πιστεύεις. Πώς να τα πιστέψεις όλα αυτά, πώς να τα πιστέψεις δηλαδή. Λοιπόν, κάποια στοιχεία έχουν έρθει από την Fraport, της χώρας είναι τα γενικότερα στοιχεία. Ιανουάριος-Ιούλιος του 2026, αύξηση κατά 8,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, αποτέλεσμα έσοδα τον τουρισμό.

Δεν θέλουν. Δηλαδή, ενώ στα ξενοδοχεία πλέον, πάρα πολλά, έχουν κάνει τα εστιατόρια τα οποία είναι la carte. Έχουν δηλαδή ένα, αν θέλετε, στο πλαίσιο του all inclusive, αυτό που παίρνουν όλοι, και οι υπόλοιποι σε όλα τα ξενοδοχεία έχουν κάνει la carte μαγαζιά. Ιταλικό εστιατόριο, κινέζικο, ασιατικό, ελληνικό, la carte. Που σημαίνει ότι οι άνθρωποι πληρώνουν εκεί μέσα. Άλλα είναι τα ζητήματα. Τα μεγάλα ζητήματα έχουν να κάνουν με τις υποδομές. Έχουν να κάνουν με τους δρόμους. Έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι μπαίνω εγώ στο αυτοκίνητο και να έρθω στην πόλη της Ζώδου, αλλά και να βρω πάρκινγκ, πρέπει να έχω κολλητό τον Κολλιάδη, τον εκάστοτε δήμαρχο. Δεν φταίει ο Κολλιάδης αυτό. Ο Κολλιάδης φταίει γιατί 3 χρόνια έχουμε μείνει στο ΘΑ. Και επιτέλους, όταν μπαίνεις στα κοινά, πρέπει να δίνεις και λύσεις. Όχι μόνο λόγια και υποσχέσεις. Για να ξέρουμε και τι λέμε. Λοιπόν, μπαίνουν οι άνθρωποι, έρχονται στη Ρόδο, πού να παρκάρουν. Μετά μπαίνει στη Ρόδο και είναι η κόκκινη κορίνα. Παντού κορίνες. Απίστευτο. Δεν έχω πώς να βρω την λύση, δεν έχω να πάρω μέτρα, δεν έχω... Καλά, υποτίθεται ότι και η τροχέα έχει ενδυναμωθεί και η ελληνική αστυνομία έχει περισσότερους αστυνομικούς. Δεν κατάλαβα γιατί πρέπει να βάλουμε σόνι και καλά τις κορίνες σε όλους τους δρόμους. Και να μην μπαίνει κάθε μέρα. Και αυτός είναι έλεγχος. Αυτός είναι έλεγχος. Όποιος παρανομεί δηλαδή να το γράψει. Παντού κόκκινες κορίνες. Βγαίνει και ανακοίνωση από τον Τάδε και λέει κόκκινη κορίνα. Είδα και κάτι άλλο, θα το σχολιάσω. Δεν μπορώ, θα πεθάνω να δεν το πω. Το είδα χθες και τρελάθηκα. Δεν ξέρω αν το έχω στείλει στον Παναγιώτη. Νομίζω να το έχω στείλει. Αν δεν το έχω στείλει, θα το στείλω τώρα. Με συγχωρήσει ο Παναγιώτης. Εντάξει, ξέρω τα γαλλικά του. Αλλά λέει Παναγιώτη είναι άξιο σχολιασμού. Θα σου στείλω 3 φωτογραφίες, Παναγιώτη μου, γιατί θέλω να τις δείξεις τώρα. 3 φωτογραφίες είναι φοβερές. Θέλω να τις δείτε. Λοιπόν, το έβλεπα χθες και δεν το πίστευα στα αυτιά μου ότι συμβαίνει. Καταλαβαίνω το να πας τώρα σε έναν χώρο ο οποίος δεν είναι γνωστός για να κάνεις ένα καθαρισμό. Δεν καταλαβαίνω το να πας σε έναν χώρο που υποτίθεται ότι ήδη τον προστατεύουμε για να κάνεις καθαρισμό. Διαβάζω λοιπόν, χθες ήταν εδώ ο Τσαμπίκος, μου είπαν ότι ο Τσαμπίκος ο Καραγιάννης, ο πρόεδρος της Απολακιάς και της ΔΥΜΤΟ, της Νέας Δημοκρατίας, ήταν εδώ. Ισχύει. Ήταν σε αυτό το τρίο, γιατί είδα μία ανάρτηση. Με το ΜΑΜ που είπε ο Παπουράς, ρε τι έχει να γίνει σε εκλογές. Ήταν Ζανετούλης, να τη δει την εκπομπή. Εγώ είχα μία υποχρέωση εκείνη την ώρα. Και δεν την είδα την εκπομπή, θα τη δω σήμερα, την είδα μετά βέβαια, έτσι είναι όλο, εννοώ. Ζανετούλης λέει Παπουράς και Καραγιάννης. Ο Καραγιάννης τι έκανε, το ρεφερί. Ναι, λοιπόν, τέλος πάντων. Και είπε το καταπληκτικό ο Παπουράς και τα λύτερα και ένας πρώην δήμαρχος. Λοιπόν, βαριά αυτά. Το είπε όμως, έτσι. Λοιπόν, αλλά θέλω να σας πάω σε αυτό το οποίο είδα χθες από το Τσαμπίκο τον Καραγιάννη και μου έκανε φοβερή εντύπωση. Εντάξει, ο άνθρωπος καλά έκανε, το είπε κάπως, αλλά ακούστε. Λοιπόν, έχουμε φωτογραφίες. Ευχαριστήριο. Κοινότητα Πολακιάς. Η κοινότητα Πολακιάς ευχαριστεί θερμά τον Γιώργο Μητρούσκα και την επιχείρηση του Ρόδο Scape ΩΕ που δραστηριοποιείται στο φράγμα της Απολακιάς για την αξιέπαινη πρωτοβουλία του να φέρει τσέκους φοιτητές να καθαρίσουν εθελοντικά την παραλία Λιμνή. Τώρα δεν κατάλαβα ρε Απολακιάτες τώρα, τώρα είσαι Απολακιάτες. Ήρθαν οι Τσέκοι φοιτητές για να καθαρίσουν την παραλία, πάτε εσύ κάντε μπάνιο. Δηλαδή, απευθύνουμε σε Απολακιάτες τώρα, είσαι ο Αμπίκο. Κατάλαβα δηλαδή. Στο Λιμνί πάτε οι Απολακιάτες. Είναι ένας φοβερός χώρος, έτσι, παραλιακά δηλαδή, εκεί στους περίφημους αμόλοφους που υπήρχαν κάποτε, όταν ήμουν πιτσιρικάς είχε αμόλοφους, τώρα δεν έχει τίποτα. Έχουν γίνει όλα οικοδομές και έχει χτιστεί μισή Ρόδος από τους αμόλοφους της Απολακιάς, τις Αμοθήνες δηλαδή. Αλλά δεν κατάλαβα τώρα. Πήγανε τώρα οι Τσέχοι φοιτητές να καθαρίσουν την παραλία που πάνε μπάνιο Απολακιάτες. Ρε Μητρούσκα, δεν στέλνεις και σε κανένα άλλο χωριό, καθαρίσουν λίγο και τις πλατείες. Δηλαδή, μ' άρεσε αυτό το φοβερό. Έχουμε ξεφύγει σε αυτόν τον τόπο. Εντάξει, έρχονται οι φοιτητές στο φράγμα και τα λοιπά. Στο Λιμνί τι κάνανε οι φοιτητές στη Τσέχη. Λοιπόν, εδώ είναι οι φοιτητές στη Τσέχη που καθαρίζουν την παραλία που πηγαίνουν οι Απολακιάτες ή όλοι εμείς για να μην πω τους Απολακιάτες τώρα, γιατί φαντάζομαι ότι οι άνθρωποι την καθαρίζουν, αλλά είναι ενδεικτικό. 3 φωτογραφίες, η άλλη είναι αυτή η φωτογραφία. Τους ξεκινήσαμε και από το Δημοτικό Μέγαρο.

Λοιπόν, ωραία. Εδώ είναι το Μέγαρο. Εμείς το φτιάξαμε το Μέγαρο. Το βλέπεις το χτίριο δηλαδή. Από την Απολακιά τους πήραν κανονικά, πήγανε στο Λιμνί και καθαρίσαν. Ορίστε. Και τι βγάλανε. Καλά. Πετάτε από τα τρακτέρια Ρόδο στη θάλασσα μέσα. Και ήρθαν άλλοι από τη Τσεχία, δηλαδή adventure στη Ρόδο, για να βγάλουν τα σαντολάστικα. Δεν θα τρελαθούμε σε αυτόν τον τόπο. Λοιπόν, τι να κάνω, δεν μπορώ να τα σχολιάσω. Δεν μπορώ, δηλαδή αυτά είναι φοβερά. Λέει, τέτοιες πρωτοβουλίες είναι ιδιαίτερα σημαντικές και θα ήταν ευχής έργο να αποτελούν παραδείγμα πως μη μισή. Όχι εσύ, Τσαμπίκο, γιατί δηλαδή. Απετάτε εσείς, άγονται τσέ και τα καθαρίζουν. Πώς την είδες τη δουλειά. Λοιπόν, θα τρελαθούμε. Άλλο να κάνει μια διδροφύτευση, να πάνε στο βουνό, καταλαβαίνω. Αλλά τώρα, τι τους κάνατε, υπηρεσία αποκομιδής από τη Τσεχία. 92 εκατομμύρια σε καθαριότητα και έχονται τσέκα καθαρίζουν την παραλία σας. Το Λιμνί δηλαδή. Δεν τρελαθούμε. Λοιπόν, δεν βρήκαμε τον Μανώλη τον Κουλιά. Λοιπόν, πάω τώρα σε αυτή την είδηση. Την πέμπτη ψηφίζεται στη Βουλή τέλος Βιτζότρατες. Το έχουμε συζητήσει επανειλημμένως το θέμα. Αν θυμάμαι καλά και με το Αρχιπέλαγος, το Ινστιτούτο, το οποίο εδώ και πάρα πολλά χρόνια πίεζε και στην Ευρώπη. Θυμάμαι τους αλληλείς να έχουν κάποιες διαφωνίες στην Λέρο πριν από κάποια χρόνια, το 23, το θυμάμαι πάρα πολύ έντονα, εκεί και στο Παντέλη. Τελικά αυτό έγινε μια πολιτική. Νομίζω ότι υπάρχει μια διαδικασία αποζημίωσης, δηλαδή σε όσους αποσύρουν τις Βιτζότρατες, μια διαδικασία αποζημίωσης για να αγοράσουν άλλα εργαλεία για να ψαρεύουν οι άνθρωποι. Είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο. Αυτοί οι οποίοι βεβαίως κάνουν ότι γουστάρουν στο Αιγαίο, ειδικά ένθρεκα κήθεν του Αγαθονησίου, δηλαδή είτε δυτικά είτε ανατολικά, είναι οι Τούρκοι, οι οποίοι έρχονται με κάτι τεράστια σκάφη και καταστρέφουν το βυθό. Τη Βιτζότατα δηλαδή, σηκώνουν τα πάντα εκεί οι Τούρκοι. Καταστρέφουν κοράλια, το δάσος το κοραλιογενές, 600 ετών δηλαδή, δεν καταλαβαίνουν τίποτα οι Τούρκοι. Γιατί είναι και αυτό το θέμα. Ότι προστατεύουμε τις θάλασσές μας, βάζουμε σε ένα πλαίσιο και σε μια δυσκολία τους Έλληνες αλληλείς, αλλά μπαίνουν όποτε θέλουν, έτσι, ίσαλα οι Τούρκοι, και ουσιαστικά ισοπεδώνουν τα πάντα. Λοιπόν, θα πρέπει να ελεγχθεί και αυτό το κομμάτι. Ναι μεν, να πάμε σε ένα εξυγχρονισμό, να προστατεύσουμε τις θάλασσές μας, που είναι σημαντικές, αλλά να προστατεύσουν τις θάλασσες και από τους Τούρκους, που δεν καταλαβαίνουν τίποτα, επαναλαμβάνω. Λοιπόν, τίποτα άλλο δεν έχω, αφού δεν μπορούμε να τον βρούμε, θα το αφήσουμε για αύριο, στην αυριανή εκπομπή. Θα πάμε λίγο μουσικά, Βασιλάκη μου, ας πάμε ένα τραγούδι παραπάνω δηλαδή, έτσι. Οπότε ακολουθεί το πρόγραμμα όσο ήθεστε, δηλαδή μουσικά θα πάμε στο δελτίο και μετά έχει το Κλειάνδης ο Λοΐζος, ο οποίος φαντάζομαι θα σχολιάσει και το ΜΑΜ. Δηλαδή αυτή η εκπομπή είχε πολύ ΜΑΜ τηλεοπτικό. Ναι, αν είπα τέτοια πράγματα και αν έγινε τέτοια κόντρα και αν όλη αυτή η ιστορία που έχει να κάνει με τον Αρχάγγελο, γιατί και τον Αρχάγγελο έχουν ακουστεί πάρα πολλά για το τι έχει κάνει εκεί θαύματα η ΔΕΙΑΡ, τα οποία βεβαίως δεν ξέρω αν ισχύουν, γιατί χθες είχα κάποια τηλέφωνα από τον Αρχάγγελο που μιλούσαν για τη γενικότερη κατάσταση και για τα ρέματα μέσα στον οικισμό, τα οποία είναι βρωμερά, μην πω τι είναι, τα λίμματα τα οποία πέφτουνε, την ιστορία που εκκρεμεί από την εποχή του Παπουρά και τα προηγούμενα χρόνια, την υπατήτητα που θερίζει όταν δεν έχουμε κάνει ένα βήμα σε αυτό το ζήτημα. Ακούω φοβερά πράγματα για ρέμα μέσα στον Αρχάγγελο, το οποίο περνάει εκεί το παλιό νεκροταφείο μέσα στον οικισμό, που είναι σε, τι να σας πω, σε απίστευτη κατάσταση. Λοιπόν, θα τα δούμε και τις επόμενες μέρες. Να είστε καλά, καλή συνέχεια σε όλους.

0: Ραδιόφωνο Κόσμος 938.
1: Ειδήσεις στο Ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
2: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Τραγικό τέλος είχε η επιχείρηση διάσωσης δύο αλλοδαπών αναρριχητών στο φαράγγι της Σιδερίτισσας κοντά στα Σιάνα, καθώς 52χρονος πυροσβέστης έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος. Ο άτυχος άνδρας που κατεγόταν από έμπονα και ήταν πατέρας δύο παιδιών συμμετείχε στην επιχείρηση για την προσέγγιση και τον απεγκλωβισμό των δύο αναρχητών, οι οποίοι είχαν ζητήσει βοήθεια από δύσβατο και βραχώδες σημείο του Αταβύρου. Κατά την προσπάθειά του να προσεγγίσει τους δύο ανθρώπους, γλίστρησε και έπεσε από μεγάλο ύψος. Ακολούθησε επιχείρηση ανάσυρσής του, με τον πυροσβέστη να μεταφέρεται χωρίς τις αισθήσεις του με αστόνο φόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ρόδου, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Τον πυροσβέστη φέρεται να εντόπισε αρχικά ντρόουν που πραγματοποιούσε περιπολία στην περιοχή. Οι ακριβές συνθήκες της πτώσης διερευνώνται, ενώ με εντολή του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά, διατάχθηκε ένορκη διοικητική εξέταση από τον αρχηγό του πυροσβεστικού σώματος. Συγκεκριμένα βήματα για ζητήματα που αφορούν το κτηματολόγιο, τη δημόσια περιουσία και τις δικαστικές υποδομές της Ρόδου. Τέθηκαν στο επίκεντρο διαδοχικών συναντήσεων που είχε στην Αθήνα ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παπάς μαζί με τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου Βασίλη Καταβενάκη. Συζητήθηκαν προτάσεις για αλλαγές στην νομοθεσία, μεταξύ άλλων η κατάργηση της προϋπόθεσης Ε9 για την εξαγορά δημοσίων κτημάτων και η διεύρυνση της ισχύουσας ρύθμισης για περιπτώσεις δημοσίων ακινήτων που αποδόθηκαν με πλαστές αποφάσεις. Οι προτάσεις αναμένεται να εξεταστούν για ενδεχόμενη νομοθετική ρύθμιση. Παράλληλα από τη συνάντηση με τη διοίκηση του Ελληνικού Κτηματολογίου, προέκυψε ότι ο προσυμβατικός έλεγχος για τις προσλήψεις που θα ενισχύσουν το κτηματολογικό γραφείο Ρόδου βρίσκεται στο τελικό στάδιο. Σε ό,τι αφορά τις δικαστικές υποδομές, συμφωνήθηκε η επίσκεψη του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη στη Ρόδο για την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης σχετικά με την αποκατάσταση του υφιστάμενου δικαστικού μεγάρου. Απάντηση στα δημοσιεύματα σχετικά με τις απευθείας αναθέσεις του Φώτης Ανωτίου Αιγαίου δίνει ο εκπρόσωπος τύπου του φορέα Βασίλης Τσιαλιαμάνης, παρουσιάζοντας στοιχεία για το ύψος των συμβάσεων. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο συνολικός προϋπολογισμός του τεχνικού προγράμματος του Φώτης ανέρχεται σε 593,6 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι απευθείας αναθέσεις που αναφέρονται στα δημοσιεύματα φτάνουν τα 24,2 εκατομμύρια για την περίοδο από το 2020 έως τον Αύγουστο του 2026. Υποστηρίζει ότι το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε ποσοστό 4,08% του τεχνικού προγράμματος, επισημένοντας ότι το θεσμικό όριο που επικαλείται ο Φώτης ανέρχεται στο 10%. Παράλληλα, ζητάει συγκρίσεις με άλλους δημόσιους φορείς να γίνονται με τα ίδια κριτήρια, δηλαδή για την ίδια χρονική περίοδο, τις ίδιες κατηγορίες συμβάσεων και σε σχέση με το συνολικό τεχνικό πρόγραμμα κάθε φορέα. Ο Φώτης Ανωτίου Αιγαίου δεν φοβάται κανέναν έλεγχο, αναφέρει χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος τύπου. Τη διατήρηση της βάσης του ΕΚΑΒ στη Σορονή και τη διεύρυνση της επιχειρησιακής κάλυψης της Ρόδου προβλέπει ο σχεδιασμός που περιγράφεται σε έγγραφη απάντηση του Υπουργείου Υγείας προς τον βουλευτή Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Μάνο Κονσούλα. Σύμφωνα με την απάντηση, η ενδεχόμενη παρουσία ασθενοφόρου στο αεροδρόμιο δεν θα γίνει σε βάρος της βάσης της Σορονής, ενώ προβλέπεται ενίσχυση της κάλυψης σε Ιαλισσό και Έμπονα. Παράλληλα, στο σχεδιασμό περιλαμβάνονται η επαρκής κάλυψη της πόλης της Ρόδου, καθώς και η διατήρηση επιχειρησιακής παρουσίας στη Νότια Ρόδο και την περιοχή του Αρχαγγέλου, με στόχο την καλύτερη γεωγραφική κατανομή των διαθέσιμων πόρων. Σημαντικές αλλαγές δρομολογούνται στις συγκοινωνίες της Ρόδου με τον αναπληρωτή Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Απόστολα Ασπράκη να αναφέρεται στο διεθνή διαγωνισμό για την ανάθεση του υπεραστικού μεταφορικού έργου. Όπως δήλωσε για τη Ρόδο, προβλέπεται η διάθεση τουλάχιστον 41 νέων λεωφορείων, η εγκατάσταση τηλεματικής και η δυνατότητα ηλεκτρονικής έκδοσης εισιτηρίων. Παράλληλα, εξετάζει τη δημιουργία νέας γραμμής που θα συνδέει την ανατολική με τη δυτική πλευρά του νησιού, χωρίς οι επιβάτες να χρειάζεται να επιστρέφουν στην πόλη της Ρόδου. Ιστορικός τόπος χαρακτηρίστηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού η περιοχή του Αγίου Νικολάου στο Παραδείσι, καθώς διατηρεί σημαντικά στοιχεία της τοπικής αρχιτεκτονικής και ιστορικής μνήμης. Όπως δήλωσε στο Κόσμος ο Δημοτικός Σύμβουλος Θάνασης Τάμος, η προστατευόμενη περιοχή αποτυπώνεται σε τοπογραφικό διάγραμμα της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου, το οποίο συντάχθηκε τον Ιούνιο του 2023. Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου, η περιοχή διατηρεί σε μεγάλο βαθμό τα παραδοσιακά χαρακτηριστικά της, ενώ εντός της ζώνης βρίσκονται σημαντικά ιστορικά στοιχεία, μεταξύ των οποίων ο μοναδικός ιστορικός λαδόμηλος της ευρύτερης περιοχής και η κατοικία του τοπικού ήρωα Παπαλουκά. Παράλληλα, η ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε και στη σύνδεση του Αγίου Νικολάου με τα ιστορικά γεγονότα του Πάσχα του 1919, τα οποία, όπως αναφέρεται στην απόφαση, έλαβαν χώρα στο συγκεκριμένο σημείο. πόρου συνολικού ύψους 2,8 εκατομμυρίων ευρώ διαθέτει η Περιφερεια Νότιου Αιγαίου από το πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 2021-2027 για τη δημιουργία δύο νέων δομών ψυχικής υγείας ΕΚΟ και ΣΥΡΟ, που απευθύνονται σε ανθρώπους με αυξημένες και συχνά σύνθετες ανάγκες καθημερινής φροντίδας, αλλά και στις οικογένειες και στους φροντιστές τους. Τη δυνατότητα ενίσχυσης των δημοτικών παιδικών, βρεφικών και βρεφών υπηκών σταθμών με μόνιμο προσωπικό ανάλογο με τις ανάγκες και τη δυναμικότητά τους, ανέδειξε στη Βουλή ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Πανάκης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση για τη λειτουργία των αντίστοιχων δομών του Δήμου Ρόδου. Ο κ. Πανάκης αναφέρθηκε στις νέες ρυθμίσεις που επιτρέπουν στους Δήμους να προχωρούν στη σύσταση οργανικών θέσεων τακτικού προσωπικού για τους παιδικούς αλλά και βρεφών υπηκού σταθμούς. Ο Δήμος Ρόδου ενημερώνει ότι από το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου έως και την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου δεν θα επιτρέπεται η στάση και η στάθμευση οχημάτων στην Πλατεία Ελευθερίας λόγω διεξαγωγής της εκδήλωσης για τον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας τουρισμού. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μεγιστή ένταση 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 22 έως 26 βαθμούς Κελσίου.
0: Κόσμος 938.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
1: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.

0: Πως η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
2: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Και ηρεμία.
2: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
3: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σύμπα.
4: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
5: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
4: Αναψυκτικά VAP. Πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι. Δυνατά. Απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
6: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 13 Οκτωβρίου.
7: Μπριζόλες χοιρινές με κόκαλο ελληνικές, μόνο 5 και 65 το κιλό.
6: Λευκό τυρί αγελαδινό, το καρδάρι, μόνο 5 και 15 το κιλό.
7: Πάριζα το στάκι Φάρμες Κρήτης, φόρμα, μόνο 4 και 49 το κιλό.
6: Τυρί Μίλνερ, φόρμα, η ρόδα, μόνο 7 και 35 το κιλό.
7: Στριφτή τυρόπιτα Ελωμάς, 850 γραμμάρια, μόνο 2,95.
6: Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 6,25.
7: Φρυγανιές Σίτου Ελίτ, 250 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
6: Και νερό Αύρα, συσκευασία 6x1,5 λίτρο, μόνο 1,63.
7: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 13 Οκτωβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
8: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα, που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίμβου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
9: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.
10: Ακού Κόσμος 938.

0: Πάμε λοιπόν δυνατά και σήμερα, αγαπητοί μου φίλοι. Καλώς ήλθατε στη συντροφιά μας. Ο Κλεάνθης Λοΐζος και ο Βασίλης Χατζιωάννου σας καλωσορίζουν στην πρωινή μας παρέα. Εδώ είμαστε. Θα τα πούμε για μία ώρα και έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα να πούμε και από την τοπική και από την γενική επικαιρότητα. Από την εθνική εννοώ δηλαδή. Και τη διεθνή. Βασίλη μου, τι κάνεις, όλα καλά, Λεβέντη μου. Πώς πάμε, πώς πάνε τα κέφια.
1: Όλα καλά, μια χαρά.
0: Στερέψανε οι καλεσμένοι του Τέρι, του συνεπώνυμού σου.
1: Δεν μπορούσα να το βρούμε.
0: Δεν μπορούμε, ναι. Κάνουν διακοπές, ξεκουράζονται, παιδιά. Τραγουδάρα όμως, είναι τώρα επί του πιεστηρίου είναι, ζεστό ακόμα, μόλις βγήκε από το φούρνο. Λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, ξέρετε κάτι τι πονάει? Έβλεπα στις ειδήσεις, ο Δήμος Ιδρώδου εξαγγέλει πλέον, βάζει τις μηχανές μπροστά για το Ροδίνι. Για το Ροδίνι. Ξέρετε από τότε το ακούω αυτό? Από τότε που ήρθα από τη Ρόδο. Πότε ήρθα στη Ρόδο? Έχω έρθει στη Ρόδο εδώ και 27, 37, 40 τόσα χρόνια. Λοιπόν, από τότε το ακούω. Μακάρι πραγματικά να αναβαθμιστεί αυτή η περιοχή, η οποία είναι, ξέρετε, έχει και ένα χαρακτήρα εμβληματικό, εν πάση περιπτώσει. Να πούμε και μια ιστορία, θυμάμαι, όταν ήμουν μικρό παιδάκι, που είχα έρθει με τους μακαρίτες, τον πατέρα μου και τη μητέρα μου, και πήγαμε στο Ροδίνι. Και έχω φωτογραφίες από το Ροδίνι μέσα στη βάρκα, ας πούμε, και με τις πάπιες και με όλα αυτά. Ξέρετε πως με πονάει το γεγονός όταν βλέπω αυτή την αμέλεια, ας πούμε, την έλλειψη φροντίδας, κυρίως, αγαπητοί μου φίλοι, όχι στις πέτρες και στα ξύλα και στα χώματα, αλλά στα ζωντανά. Γιατί πληροφορήθηκα τελικά ότι οι πάπιες του Ροδινιού μένουν πεινασμένες και υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά κάνουν την ανάγκη φιλότιμο. Έτσι είναι καλοί άνθρωποι, νοιάζονται τα ζώα και κάνουν ό,τι μπορούν. Αλλά μην νομίζετε ότι έχουν και τη δυνατότητα να αγοράζουν τροφές, ας πούμε, για να ταΐσουν όλες τις πάπιες. Μου έλεγε λοιπόν μια αγαπητή μου κυρία, με την οποία θα συνομιλήσουμε σε λίγο. Μου έλεγε, πηγαίνει ο σύζυγός μου, λέει, κύριε Κλεάνθη, και μόνο που δεν τον τρώνε, ας πούμε, μέχρι να τους βάλει φαγητό, πεινασμένα τα καημένα. Τι να πεις τώρα. Και λέω τώρα εγώ, άκουγα, ας πούμε, τον αντιδήμαρχο στην εκπομπή, στην τηλεόραση που μιλούσε για το Ροδίνι, ακούω τις εξαγγελίες που γίνονται από πλευράς του Δήμου, βλέπετε και τις ειδήσεις που περνάνε, ξέρετε, όσοι βλέπετε τηλεόραση, που λέει ότι βάζει μπροστά τις μηχανές ο Δήμος για το Ροδίνι, ότι σύντομα θα αποκατασταθεί και πάει λέγοντας, θα επαναφέρουν την γιορτή του κρασιού στο Ροδίνι, τέλος πάντων. Άρα, παιδιά, λίγο φαγητό είναι δύσκολο. Δηλαδή, αυτά τα οποία άκουγα, ρε Βασίλη, μας παίρνει τηλέφωνο ο φίλος μας,
1: ο
0: Κωνσταντίνος, ο Κώτας, με τα γατάκια. Δηλαδή, η έλλειψη φροντίδας, ρε παιδιά, για τα ζώα. Τι σας κοστίζει, ρε παιδιά, να πούμε. Δηλαδή, τόσα έξοδα, τόσα, δηλαδή, τι να πω, ρε παιδιά. Μέχρι και οι πάπιες πεινασμένες, νηστικές, να πούμε. Δεν μπορείτε εκεί, ας πούμε, να τους βάλετε λίγο φαγητό να έχουν τα ζώα, ρε παιδί μου. Τι να πω, παιδί. Δεν ξέρω, δηλαδή, δεν έχω λόγια. Πάμε. Μαρία Παπασταμάτη. Καλή σας ημέρα, κυρία Παπασταμάτη μου. Τι μου κάνετε?
2: Καλημέρα, κύριε Λοΐζο. Όλα καλά. Δόξα σε ο Θεός.
0: Δόξα σε ο Θεός, αλλά μακάρι να μπορούσαν και οι πάπιες να το λέγανε αυτό. Όλα καλά, δόξα σε ο Θεός.
2: Αυτό ακριβώς. Αν είχαν στόμα να μιλούσαν, θα το λέγανε, κύριε Λοΐζο, γιατί είναι τα ζώα πάρα πολύ πεινασμένα. Πολύ πεινασμένα. Μέρα παραμέρα πάει ο άντρας μου και τα ταΐζει. Παίρνει καλαμπόκι από την Ένωση εδώ κάτω. Ναι. Πάει
0: καλαμπόκι τρώνε οι πάπιες.
2: Καλαμπόκι ως επιτοπλίστων. Ναι. Ό,τι έχω εγώ στο σπίτι, τα λαχανικά, ό,τι μου περισσεύουν, θα τα κόψω μικρά-μικρά να τα πάρει να τους τα ρίξει. Ψωμιά θα πάρει να τους τα ρίξει. Τι να σας πω, η κατάσταση είναι τραγική. Τραγική η κατάσταση. Και δεν είναι μόνο εδώ μπροστά οι πάπιες αυτές. Και πέρα από τις σκούνιες πιο μέσα, έχει άλλες τόσες.
0: Μάλιστα.
2: Και για να πάει εκεί πέρα ο άντρας με το αυτοκίνητό του, δύο φορές έπαθε και λάστιχο, γιατί έχει κάτι κρατήρες, κάτι τρύπες ο δρόμος. Τι να σας πω.
0: Αυτό γίνεται καθημερινά από το σύζυγό σας?
2: Μέρα παραμέρα. Το λιγότερο μέρα παραμέρα θα πάει, γιατί τα λυπάται τα ζώα μέχρι έξω το
0: κεντρικό. Δεν θέλω να γίνομαι αδιάκριτος, αλλά κοστίζει αυτό, αυτές οι τροφές που παίρνει ο σύζυγος και πηγαίνει.
2: Κοστίζει. Κανένας δεν δίνει τζάπα τη σημερινή εποχή, κύριε Λοϊζό. Κανένας. Κοστίζει μέρα παραμέρα. Τουλάχιστον το καλαμπόκι που το αγοράζει κοστίζει. Τα ψωμιά ό,τι περισσεύουν από εμάς θα τα πάρει να τα δώσει, ότι περισσεύουν έτσι από συγγενείς θα μας τα δώσουν, να τα που ξέρουν ότι ταΐζουμε τις πάπιες. Αυτό δεν μπορεί δηλαδή.
0: Τι τρώνε οι πάπιες, κύριε Παπασταμάτη, τι τρώνε οι πάπιες, μόνο καλαμπόκι? Είμαι αδιάβαστος τώρα, δεν το γνωρίζω το θέμα καθόλου.
2: Να σας πω, εμείς που ρωτήσαμε, καλαμπόκι τρώνε και λαχανικά.
0: Είναι ακριβό το καλαμπόκι, ας πούμε, για να το...
2: Τώρα να σας πω γιατί την αλήθεια, επειδή τους λέει ο άντρας μου δηλαδή ότι...
0: Δεν μου λέτε και οι προμηθευτές, όταν ξέρουν ότι ο σύζυγός σας πάει να ταΐσει τις πάπιες στο Ροδίνι, του Ροδινιού, δεν κάνουν κάτι, εν πάση περιπτώσει, εκεί, μια καλύτερη τιμή, μια
2: κάτι
0: προσφορά,
2: καλύτερο,
0: ξέρω εγώ.
2: Κάτι καλύτερο του κάνουν, κύριε Λοϊζό, η αλήθεια να λέγεται, ευτυχώς δηλαδή και αυτοί οι άνθρωποι είναι της ψυχής του. Μπράβο. Κάτι καλύτερο του κάνουν, αλλά όχι όλες τις φορές.
0: Απευθυνθήκατε στο Δήμο, τους είπατε το πρόβλημα? Γιατί μπορεί ενδεχομένως να μην γνωρίζουν ότι οι πάπιες είναι νηστικές. Μπορεί αυτοί οι άνθρωποι να ζουν στον κόσμο τους και να νομίζουν ότι οι πάπιες συντηρούνται από μόνες τους. Τρώνε, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι τρώνε.
2: Η αλήθεια, όχι, δεν έχω απευθυνθεί στο Δήμο. Δεν το... Να φανταστείτε ότι έχει και κάτι γατάκια εκεί πέρα, δέσποτα, και τους ρίχνει και σε εκείνα ξηρή τροφή. Και πάνε οι πάπιες και τρώνε και τη ξηρή τροφή της γάτας.
0: Α, τρώνε και τη ξηρή τροφή. Δηλαδή από την πείνα, ό,τι βρούνε τρώνε τα ζώα.
2: Μπράβο.
0: Τι να κάνω.
2: Αυτό είναι πολύ δύσκολο έως τραγική, αφού οι ξένοι τα βλέπουν τα ζώα έτσι όπως κάνουν την ώρα που πάει ο άντρας μου να τα ταΐσει και βγάζουν συνέχεια φωτογραφίες.
0: Α, τα βλέπουν.
2: Αλήθεια, στάνε πάνω να το φάνε, από τη τσάντα μέσα τα τρώνε. Τόσο δύσκολη κατάσταση, αλλά ο Δήμος είναι Δήμος. Ο Δήμος βλέπει μόνο την πιάτσα και αν τη δει λίγο, την πιάτσα, αυτά που φαίνονται, τα υπόλοιπα δεν τα υπολογίζει.
0: Τι θα μπορούσαν δηλαδή να κάνουν? Να περνάνε μια φορά, ξέρω εγώ, στις δύο μέρες.
2: Αυτό.
0: Ή να βάζανε κάπου, ας πούμε, τροφές, να πηγαίνουν τα ζώα να τρώνε. Πραγματικά δεν το καταλαβαίνω γιατί αυτή η αδιαφορία. Αυτό. Δεν μπορώ να το καταλάβω.
2: Μία φορά την ημέρα να περνάει κάποιος, τόσοι είναι στο Δήμο, μία φορά την ημέρα ρίξει τους εκεί κάμπος ο καλαμπόκι ή ό,τι έχουν, να ρωτήσουν τι ακριβώς τρώνε οι πάπιες. Μία φορά την
0: είναι
2: ημέρα.
0: Είναι πολλές, κυρία Παπασταμάτη, τώρα οι πάπιες, ή έχει συναντήσει, ή αυτές τώρα εκλείπουν μέρα με την ημέρα λόγω πείνας, ξέρω εγώ, μπορούν να πεθαίνουν τα ζώα.
2: Βλέπει και πεθαμένες, ας πούμε. Αλλά...
0: Α, βλέπει και νεκράες.
2: Ναι, βλέπει και νεκρή. Αλλά ως επιτοπλίστων μου λέει πολλαπλασιάζονται αυτές. Είναι πάνω από 300 και.
1: Μάλιστα.
2: Τι να κάνουμε, μία τσάντα 5 κιλά καλαμπόκι, ποιος να πρωτοφάει?
0: Έλα μου ντε. Έχετε δίκιο. Κοιτάξτε, εμείς θα το μεταφέρουμε τώρα στο Δήμο το θέμα,
2: ναι,
0: το πρόβλημα, γιατί οι άνθρωποι μπορεί να μην το γνωρίζουν, αλλά είναι δυνατόν, ξέρω εγώ, εντάξει.
2: Κύριε Λοΐζα, δεν πιστεύω να μην το γνωρίζουν. Δεν πιστεύω, γιατί όπως απευθύνθηκα εγώ σε εσάς και κάποιοι άλλοι θα πήγανε αμέσως στο Δήμο κάτω.
0: Μα κάνουν εργασίες, αναβαθμίζουν, εξοραίζουν την περιοχή του Ροδινιού, θέλουν να τη φτιάξουν. Μάλιστα. Δεν τα βλέπουν τα ζωάκια, δεν τα βλέπουν ότι είναι νηστικά πεινασμένα. Κάποιος πρέπει να τα φροντίσει.
2: Αυτό, μόνα τους. Και τι να βρούνε μόνα τους εκεί πέρα, τι σκουλικάκια, τόσες που είναι, πόσα σκουλικάκια ποιο να έχει κάτω.
0: Έλα μου ντε.
2: Πόσα έντομα ποιο να έχει κάτω. Δεν ξέρω τι. Και άλλες φορές πάει και βλέπει ολόκληρα, δηλαδή χόρτα τους ρίχνουν, ή κάποιος άλλος θα πηγαίνει και θα τους ρίχνει. Χόρτα, πώς θα τα φάνε τα ζωάκια αυτά τα χόρτα που τους τα ρίχνουν.
0: Δεν έχουν τίποτα, βρίσκουν τα χόρτα, σου λέει ίσως τα φάνε.
2: Μπράβο, αυτό. Τι να πω. Η κατάσταση πάντως για τις πάπιες είναι τραγική.
0: Είναι και ντροπιαστική, θα έλεγα, έτσι.
2: Εγώ
0: ντρέπομαι δηλαδή. Όταν μου λέτε ότι γινόμαστε και θέαμα, ας πούμε, των επισκεπτών μας, και αυτοί είναι άνθρωποι ευαίσθητοι, οι τουρίστες ειδικά, έχουν μεγάλη ευαισθησία με τα ζώα. Και σου λέει τώρα πού ήρθαμε να κάνουμε διακοπές, σε αυτούς εδώ τους βαρβάρους, οι οποίοι δεν φροντίζουν, ας πούμε, τα στοιχειοδός, ας πούμε, τα ζώα. Τέλος πάντων.
2: Όπως το λέτε, κύριε Λοΐζο, σας είπα, τον βγάζουν φωτογραφίες έτσι, yeah. Δηλαδή που κρατάει τη τσάντα και σας φτάνει πάπιες όλες πάνω του.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θα είμαστε σε επαφή, κυρία Παπασταμάτη.
2: Καταρχήν, μακάρι να γίνει κάτι, γιατί είναι κρίμα στα ζώακια.
0: Και να μεταφέρετε τις ευχαριστίες μας και να πείτε συγχαρητήρια στο σύζυγό σας και σε εσάς βεβαίως αξίζουν πολλά για αυτό το ενδιαφέρον που δείχνετε.
2: Ευχαριστώ πολύ, καλό που κάνετε, καλά και εσείς.
0: Το καλό που κάνετε θα το βρείτε, θα ανταποδοθεί κάποια στιγμή, να το ξέρετε αυτό.
2: Υγεία να έχουμε και όλος ο κόσμος και ευχαριστώ πολύ και εσείς που ενδιαφερθήκατε και γι' αυτό δηλαδή. Σας πήρα τηλέφωνο και μετά ενδιαφερθήκατε να με πάρετε για να πούμε το πρόβλημα αυτό που υπάρχει.
0: Να είστε καλά, κυρία Παπασταμάτη.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Είμαστε στη διάθεσή σας.
2: Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια.
0: Βασίλη, τι σχόλιο τώρα μπορεί να κάνει κανείς εδώ?
1: Τι σχόλιο, κουλέτε μου. Πρέπει να με ερευνήσουν.
0: Δεν είναι επιτροπή. Παιδιά, θα μου πείτε τώρα πάλι ότι. Ναι, παιδιά, όλα είναι στις αρμοδιότητες του Δήμου. Και από ό,τι γνωρίζω, μάλιστα, το κράτος δίνει χρήματα στους Δήμους για τα ζώα. Βεβαίως, για τα ζώα. Για τα ζώα. Για τη φροντίδα των ζώων. Φαίνεται ότι εδώ υπάρχει ένα προβληματάκι, ένα θεματάκι εδώ με τη συγκεκριμένη Δημοτική Αρχή. Γιατί η προηγούμενη του Καμπουράκη, του Αντώνη. Θυμάμαι ότι είχε ευαισθησία στα ζώα. Είχε βάλει και ταΐστρες και ποτίστρες στους δρόμους, θυμάμαι, για τα αδέσποτα κτλ. Φαίνεται ότι αυτή εδώ η Δημοτική Αρχή δεν τα πάει και τόσο καλά με τα ζώα. Όπως επίσης, βλέπουμε ότι υπάρχει πλήρης αδιαφορία με αποτέλεσμα ο πληθυσμός, ειδικά στα γατιά, να πολλαπλασιάζεται, βρίσκεται η αύξηση είναι σε εκθετικό βαθμό, θα έλεγα. Και απόδειξη τούτου είναι το γεγονός ότι βλέπει τώρα, ας πούμε, μικρά γατάκια, ας πούμε, τα οποία γεννιόνται αδέσποτα εδώ και εκεί και πιο πέρα, να μπαίνουν στους κεντρικούς δρόμους και να περνάμε και εμείς οι ασυνείδητοι και να τα πατάμε. Γι' αυτό βλέπουμε και πολλά πατημένα πάρα ζώα, ας πούμε, σκοτωμένα. Είναι πάρα πολλά. Είναι της ντροπής αυτό το πράγμα, αυτό το οποίο γίνεται. Δεν είναι δηλαδή μόνο η Δημοτική Αρχή, αλλά είμαστε και εμείς οι πολίτες οι ίδιοι ασυνείδητοι. Δηλαδή βλέπουμε το ζώο και δεν το υπολογίζουμε. Μα τι έχουμε πάθει, Θεέ μου? Γιατί έχουμε αγριέψει τόσο πολύ? Πραγματικά δηλαδή βλέπεις, ας πούμε, μια ζούγκλα γίνεται η ζωή μας μέρα με την ημέρα. Και να πεις ότι η χώρα μας πάει πίσω σε άλλα πράγματα. Πρωτιές κάνουμε, πρωταθλητισμό κάνουμε. Ειδικά το Νότιο Αιγαίο κάνει πρωταθλητισμό. Και σε επίπεδο πολιτισμού θα έπρεπε να ήμασταν πολύ πιο μπροστά από ότι είναι άλλες περιοχές. Λυπάμαι που θα το πω όμως. Υπάρχουν πολιτισμένοι άνθρωποι, αλλά υπάρχουν και απολύτιστοι. Δηλαδή μιλάμε, υπάρχουν τούβλα. Τούβλα!
1: Δυστυχώς, κουλέθη μου.
0: Λοιπόν, τι να πω. Εν τω μεταξύ, αντιπαράθεση μονάχα. Καυγάς, χαμός. Δεν έχω δει μια μέρα να περνάει ήρεμη, ας πούμε. Πολιτικά πάντα τώρα. Έρχομαι τώρα στο κομμάτι της πολιτικής. Μια μέρα να περνάει ήρεμα δεν έχω δει. Όλοι τώρα έχουμε κάνει σημαία. Είτε τη φέτα που έχει ακριβίνει, χωρίς να λέμε γιατί έχει ακριβίνει η φέτα, γιατί δεν παράγεται πλέον η φέτα στο βαθμό που η παραγωγή της γινόταν παλιότερα, είτε, και ξέρετε κάτι, αυτό με ενδιαφέρει, ότι αυτή η αντιπολίτευση τελικά είναι, παίζει παιχνίδι, είναι αυτό που όταν μπαίνεις στο γήπεδο, ας πούμε, και δεν ξέρεις να παίξεις μπάλα και αρχίζεις και κλωτσάς όπου την πάρει, ας πούμε, τον αντίπαλο. Αυτό κάνουν. Άντε τώρα να είσαι και ο Μέση να είσαι, πώς θα αποφύγεις τον άλλο το δολιοφθορέα όταν δεν μπορεί να σου πάρει την μπάλα και σου χτυπάει τα πόδια? Αυτό κάνουν οι κύριοι της αντιπολίτευσης. Λοιπόν, είτε θα μιλάνε τώρα, μάθανε τώρα το παραμυθάκι του ειδικού φόρου κατανάλωσης και κρύβουνε ότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης δέχθηκε 2 τρομακτικές αυξήσεις επί Τσίπρα. Και βγαίνει ο Τσίπρας και καταγγέλει την κυβέρνηση και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, που ο ίδιος τον έφερε στο σημείο αυτό να είναι για τη βενζίνα διπλάσιος από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για το πετρέλαιο είναι ένα ποσοστό ελαφρό, ας πούμε, βατό. Αντί για 300 τόσα δολάρια, τα λέγαμε χθες με τον Νίκο Σέργη, είναι κάπου στα 400. Αλλά για τη βενζίνα είναι στο διπλάσιο. Και όλα αυτά τα έσοδα από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, το οποίο ξέρετε, οι δανειστές το θεωρούν στάνταρ. Σου λέει, αυτό το πράγμα δεν πέφτουμε έξω. Θα τα πάρουμε, σου λέει, τα λεφτά. Ο Έλληνας, σου λέει, τι, δεν μπορεί να μην οδηγήσει, ας πούμε, την αμαξάρα του, να κάνει κόρτε, να πουλά μαγκιά. Θα βάλει βενζίνη, σου λέει. Άρα θα τον πάρουμε το φόρο. Αυτά τα χρήματα πάνε σε ειδικό ταμείο προκειμένου να πηγαίνουν στην αποπληρωμή του χρέους. Έρχεται λοιπόν τώρα ο Ανδρουλάκης, έρχονται όλοι και τι λένε. Και φωνάζουν τώρα και λένε. Φωνάζουν πιο πολύ από μένα. Τον άκουγα στην Βουλή τον Ανδρουλάκη και λέω μήπως πρέπει να ανεβάσω και εγώ πιο πολύ τη φωνή μου, να τον καλύψω, γιατί αυτός λέει μπαρούφες τελικά, κατά την ταπεινή μου άποψη. Και λέει τι, να μειώσουμε ή να καταργήσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Μάλιστα. Ποιος δεν το θέλει αυτό το πράγμα, κυρίες και κύριοι? Υπάρχει άνθρωπος Έλληνας που να μην θέλει να είναι φθηνό το καύσιμο το οποίο βάζει? Αλλά ας πούμε ότι το μειώνουμε, τον περιορίζουμε. Να το, αντί για τόσα που εισπράττει το κράτος, να εισπράττει τα μισά. Δείτε, αν έχετε, όσοι έχετε τηλεόραση μπροστά σε αυτή την ώρα, η τηλεόραση δείχνει τα στοιχεία τα ακριβή με βάση την ΑΔΕ, τα επίσημα στοιχεία. Εσείς του ΠΑΣΟΚ, φίλοι, και εσείς του ΣΥΡΙΖΑ, του ΤΣΙΠΡΙΖΑ, πώς σας λένε τώρα, το νέο κόμμα του ΤΣΙΠΡΑ, δεν έχετε μάθει στοιχειοδός. Αλλά τι να μάθουνε τώρα? Εδώ άκουγε τον άλλο τον καθηγητή, ας πούμε, από το Αριστοτέλειο και έψαλε αλλαντάλλον, ας πούμε. Ναι, ναι, μπράβο.
1: Τον ακούσαμε χθες.
0: Ναι. Θα έχουμε τον Γιώργο τον Αθιά να μας μεταφέρει.
1: Λεπτάκια.
0: Θα τον έχουμε
1: λεπτάκια.
0: Και θα μας μεταφέρει τι γίνεται στις Βρυξέλλες. Και βλέπουμε λοιπόν ότι τα έσοδα τα οποία έχει το κράτος από τη βενζίνη, από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, είναι 2 δισεκατομμύρια 106 εκατομμύρια το χρόνο. Και από το πετρέλαιο είναι 1,6 δισεκατομμύρια. Σύνολο δηλαδή το κράτος μαζεύει κοντά στα 4 δισεκατομμύρια. 3,750. Μάλιστα, λοιπόν, να μειώσουμε λοιπόν τον ειδικό φόρο στη βενζίνη. Ποιος δεν το θέλει? Πρώτος εγώ. Όμως θα πρέπει, αν είμαστε υπεύθυνοι άνθρωποι, σωστοί, και ειδικά εσείς οι πολιτικοί, οι οποίοι πρέπει να ασκείτε το λειτουργήμα με τον καλύτερο τρόπο για να πηγαίνει μπροστά η χώρα, όχι να πηγαίνει προς τα πίσω, θα πρέπει να πούμε, okay, κόβουμε λοιπόν 1,5 δισεκατομμύριο από αυτά τα οποία παίρνει τώρα το κράτος. Από πού θα τα βρούμε αυτά τα λεφτά να τα βάλουμε στη θέση τους? Γιατί, αν δεν τα βάλουμε στη θέση τους, τα δάνεια μας θα μείνουν απλήρωτα, οι τόκοι των δανείων θα μείνουν απλήρωτοι, η σύνταξη χειρίας που δόθηκε από το Μητσοτάκη, παράδειγμα φέρνω τώρα τη σύνταξη χειρίας επειδή είναι πρόσφατο, δεν θα την παίρνουν οι άνθρωποι, τα 300 που θέλει να ενισχύσει τους συνταξιούχους τέλος του χρόνου δεν θα δοθούν, κάποιες αυξήσεις στις συντάξεις και στους δημοσίους υπαλλήλους δεν θα δοθούν. Άρα λοιπόν κάπου πρέπει να βρεθούν αυτά τα χρήματα. Ρωτάνε λοιπόν, πού θα βρεθούν αυτά τα χρήματα? Και αρχίζουν οι μεν και λένε, λεφτά υπάρχουν, όπως έλεγε ο Γεωργάκης Παπαντρέου, και μας άρπαξε από το Σβέργο, μας πήγε στο Καστελόριζο και μας έχωσε στο Δουνουτού. Έρχεται ο άλλος ο Τσίπρας και λέει, θα φορολογήσω τα υπερκέρδη. Και του λες, ποια είναι τα υπερκέρδη? Μπλα μπλα, αβαβα, άρες μάρες, κουκουνάρες, δεν έχουν τι να πούνε. Μετά λέει, υπάρχουν καρτέλ. Και όταν τους λες, ποια καρτέλ? Τα δύο ληστήρια, δηλαδή του Λάτσι και του Βαρδινογιάννη, είναι καρτέλ? Όχι, δεν είπαμε αυτό. Να πως τους πάει όταν ακούνε το όνομα Βαρδινογιάννης, γιατί είναι οι πατρονές τους. Κατάλαβες τώρα τι γίνεται? Ρε παιδιά, δεν μαζεύονται οι άνθρωποι. Ποιο είναι το συνετό λοιπόν? Ποιο είναι το σωστό που μπορεί να γίνει? Να βρούμε ένα τρόπο τα λεφτά αυτά, τα οποία, εάν μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, χαθούν από τα ταμεία του κράτους, να αναπληρωθούν με ένα τρόπο που να μην, προσέξτε, να μην πειραχτούν τα δημοσιονομικά, γιατί υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Ελοχεύει αυτός ο κίνδυνος, να έχουμε λοιπόν, να εκτραχυνθεί η κατάσταση, η οικονομία μας να δημιουργήσει μία τρύπα στα ταμεία του κράτους, να παρουσιαστεί μία τρύπα, και εκεί πλέον ούτε βαθμίδες επενδυτικές ούτε δανεισμούς θα μπορούσαμε να κάνουμε με τον τρόπο που τους κάνουμε, ούτε την αξιοπιστία την οποία θα έχουμε, ούτε η χώρα μας θα έχει την εικόνα την οποία έχει σήμερα στο εξωτερικό, και οι επενδυτές στη συνέχεια θα λένε πού πάμε να επενδύσουμε. Και θα γυρνάμε δηλαδή, θα ολισθαίνουμε προς την περίοδο του Τσίπρα. Αν θέλουμε λοιπόν να γυρίσουμε στην περίοδο του Τσίπρα, με τους κατρούγκαλους και με όλους αυτούς ανεκδίγητους, πείτε το καθαρά. Και υπάρχει ένα 15-17% που βλέπω με τα λύπης μου να το επικροτεί αυτό εδώ.
1: Ναι, το επικροτούν, βέβαια.
0: Το επικροτούν, Βασίλη μου.
1: Σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση, 14 κάτι είναι.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, και έχεις τώρα υποτίθεται το σοβαρό κόμμα το ΠΑΣΟΚ, το οποίο θα έπρεπε αυτά να τα βλέπει και να λέει, όπα ρε παιδιά, άλλο ο λαϊκισμός και άλλο η αντιπολίτευση. Άλλο η δημαγωγία και άλλο η σοβαρή άσκηση πολιτικής. Μπα, πού τέτοια πράγματα. Βλέπουμε ένα κόμμα Πασόκα Δρουλάκη να γίνεται ενίοτε χειρότερο από το κόμμα της Κωνσταντοπούλου και από το κόμμα του Τσίπρα. Εκεί πάνε τα πράγματα. Αν θέλουμε λοιπόν να κυβερνήσει ο Βελόπουλος με την Κωνσταντοπούλου, με τον Ανδρουλάκη και με τον Τσίπρα, ο δρόμος είναι ανοιχτός, αλλά να ξέρουμε ότι η Ελλάδα αντέχει άλλη μία περίοδο μνημονίων. Που, προσέξτε, είναι αμφίβολο αν θα βρεθούν δανειστές την επόμενη φορά. Γιατί ήδη είναι υποθηκευμένη όλη η περιουσία του κράτους για 99 χρόνια. Ξέρετε εσείς να δίνει κανείς δάνειο χωρίς υποθήκη, χωρίς εγγυήσεις? Γιώργος Αυτιάς, Βρυξέλλες. Καλή σου μέρα, αγαπημένε μας Γιώργο.
3: Καλημέρα, μεγαλειότατε της Δωδεκανήσου.
0: Τι μου κάνεις, Γιώργο?
3: Ποιος ενευρίασε πρωί-πρωί?
0: Ναι, γιατί άκουγα στη Βουλή τον Ανδρουλάκη που ανέβαζε τους τόνους και λέω θα τους ανεβάζω εγώ πιο πολύ από αυτόν.
3: Εντάξει. Πάμε τώρα να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Κάθε φορά που μιλάει ο Τραμπ, παθαίνει ο πλανήτης σε ό,τι αφορά την ενέργεια, ενεργειακό σοκ. Κάθε φορά που η Ευρώπη δεν παίρνει μέτρα, οι χώρες της Ευρώπης έχουν πρόβλημα. Και κάθε φορά που δημιουργείται αυτό το παγκόσμιο σοκ, η πατρίδα έχει προβλήματα. Για να τα βάλουμε στη σειρά, να δώσουμε απαντήσεις σε αυτόν τον υπέροχο κόσμο που βλέπει η βενζίνη να ανεβαίνει, που φοβάται όλα τα υπόλοιπα και πώς θα βγάλει το χειμώνα. Mm-hmm. Καταρχήν, από πέρυσι 9 Μαρτίου, όταν ξεκινούσε ο πόλεμος στο Ιράν, κατέθεσα στην Ευρώπη ερώτηση στους οικονομικούς επιτρόπους: κύριοι, αφαιρέστε κάθε δαπάνη που θα έχει ευρωπαϊκή χώρα για να στηρίξετε τους κατοίκους. Η απάντηση του Ντρομπόφσκι, του υπεύθυνου οικονομικών επιτρόπου, και του Σέραφιν ήταν: να δούμε το βάθος της κρίσης και βλέπουμε.
0: Και βλέπουμε.
3: Επανέρχομαι. Εν τω μεταξύ, ο Τραμπ.
0: Τι εθνικότητα είναι αυτός ο Ντρομπόφσκι, τι όνομα είναι πάλι?
3: Είναι από πάνω, είναι βόρειος.
0: Αυτός
3: για να σου σκάσει χαμόγελο πρέπει να έχει κερδίσει τον Τζόκερ με 5 εκατομμύρια.
0: Γι' αυτό λέγεται και Ντρομπόφσκι.
3: Ντρομπόφσκι. Πάμε τώρα στον Τραμπ.
0: Μάλιστα.
3: Κάθε φορά που ο Τραμπ άλλα λέει το βράδυ, άλλα βλέπει στον ύπνο του, άλλα λέει το πρωί, άλλα λέει στη συνέντευξη, άλλα υπογράφει και άλλα κάνει. Άρα λοιπόν έχουμε να κάνουμε με ένα πρόσωπο. Το οποίο ο λόγος είναι σάπιο σανίδι. Πάμε τώρα στην Ευρώπη. Βλέποντας εγώ ότι διευρύνεται η κατάσταση, ξαναρωτάω πάλι τον Ιούνιο: κύριοι, πρέπει να πάρουμε τα μέτρα μας να γεμίσουν οι αποθήκες με LNG τώρα που ακόμη η τιμή είναι ελεγχόμενη. Επιδεινώνεται η κατάσταση μέχρι το Σεπτέμβριο και τότε ζητάω στην Οικονομική Επιτροπή προφορικά μεταξύ των 27 χωρών η Ελλάδα όρθια: κύριοι, θέλω μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Και σηκώνεται η Σουηδέζα, που ήταν εκείνη τη μέρα ομιλήτρια, γιατί κάθε μέρα είναι μία χώρα εκπρόσωπος. Και μου λέει: εμείς αγαπάμε την Ελλάδα, αγαπάμε τους Έλληνες. Εγώ το καλοκαίρι πήγα σε 4 νησιά, η πρώτη της επιλογή ήταν η Ρόδος. Πήγα Σαντορίνη, πήγα Μύκονο, αλλά Γιώργο, ανοίγει τα χαρτιά της, και μου λέει: στο δεύτερο μνημόνιο Παπανδρέου επί Πασόκ, ο Παπανδρέου αύξησε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης 3 φορές.
0: Για ακούστε αυτό παρακαλώ, πάμε μια στιγμή, ακούστε αυτό για να ξέρετε. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης που χτυπιέται τώρα το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας. Λοιπόν, έλα Γιώργο και πες μας πώς έφτασε ο ειδικός φόρος κατανάλωσης εκεί που βρίσκεται σήμερα, πάμε.
3: Στο δεύτερο μνημόνιο λοιπόν, ο Γιώργος Παπανδρέου, που ήταν τότε υπεύθυνος, αύξησε, είχε υπογράψει με τους μνημονιακούς, 3 φορές αύξηση του ειδικού φόρου στα καύσιμα από τον Ιανουάριο μέχρι το Μάιο. Δηλαδή μεταξύ Ιανουαρίου και Μαΐου αυξήθηκε 3 φορές. Έρχεται ο Τσίπρας τώρα. Ο Τσίπρας αύξησε εν καιρό ειρήνης, χωρίς πετρελαϊκή κρίση. Το πετρέλαιο να είναι στα 80-70.
0: Όχι, στα 50 ήταν, κάνεις λάθος. 50 και κάτι, $55 ήταν το βαρέλι, το θυμάμαι.
3: Μπράβο. Να κάνω και εγώ κανένα λαθάκι έτσι, ναι. Πότε. Λοιπόν, τότε λοιπόν εν καιρό ειρήνης, εκτός το ότι μονιμοποίησε όλους τους έκτακτους φόρους, ο ΕΝΦΙΑ ήταν έκτακτος, τον μονιμοποίησε.
0: Βέβαια.
3: Η έκτακτη φορά αλληλεγγύης ήταν 2% και την κάνει από το 2 στο 10.
0: Άιστε.
3: Τι άλλο κάνει? Αυξάνει 2 φορές ο κύριος Τσίπρας, που βγήκε σήμερα και έκανε το λαλίστατο, τι λαλίστατο, μπας περιπτώσει στο Sky, αύξησε 2 φορές τον ειδικό φόρο. Τώρα έχουν πάθει αμνησία όλοι. Από το 19 και μετά η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν αύξησε ούτε ένα ευρώ κανέναν ειδικό φόρο κανένα φόρο, αντίθετα μειώνει φόρους εκεί που δεν μπορεί να βάλει χέρι, ή μάλλον μπορέσαμε και βιώσαμε το ρένθια 34% και τον μηδενίσαμε σε 12.000 περιοχές της χώρας, πολλές από τις οποίες είναι και η Ρόδος, γιατί κάτω από 1.500 κατοίκους είναι μηδένο έμφυα πλέον. Αλλά στα καύσιμα, στον ειδικό φόρο, χρειαζόμαστε τι? Ειδική άδεια από την Ευρώπη.
0: Γιατί? Πάνε τα λεφτά στους δανειστές.
3: Γιατί?
0: Τα δρομολόγησε ο Τσίπρας να πηγαίνουν κατευθείαν.
3: Γιατί, αγαπημένε μου συνάδελφε, φίλε, αδερφέ, Κλεάνθη, χρωστάμε 230 δισεκατομμύρια. Εάν θα σου στείλω την έκθεση του Ανωτάτου Δημοσιονομικού Συμβουλίου της χώρας, που λέει ότι έως το 2070

0: διακόπτω. Το 2018 μας έβαλε στο χρηματιστήριο ενέργειας και ρωτάω την επομένη τον υπουργό του, ρήτρες πήρατε για αυτό το πράγμα που κάνατε? Γιατί χρηματιστήριο ενέργειας σημαίνει τρελές τιμές.
1: Ακριβώς.
0: Η απάντηση τότε του αρμόδιου υπουργού, από τον ήχο της φωνής μου θα καταλάβεις ποιος ήτανε. Γιωργάκη, εις πήραμε τις αποφάσεις. Καμία απόφαση.
1: Καμία.
0: Όχι μόνο αυτό. Τα φωτοβολταϊκά επί εποχής Τσίπρα ήταν στάσιμα. Αυξηθήκαν 100% επί Μητσοτάκη. Καμία αποθήκη ρεύματος.
1: Δεν υπήρχε
0: ρεύματος.
1: Καμία. Τώρα γίνονται οι αποθήκες.
0: Τώρα γίνονται, αλλά ξέρεις πόσο κάνει μια αποθήκη? Μην φανταστείτε ότι είναι καμιά αποθήκη,
1: ναι,
0: για να,
1: ναι,
0: βάζεις,
1: ναι,
0: μέσα,
1: ναι,
0: διάφορα,
1: ναι,
0: πράγματα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Κάνει ένα δις και κάθε αποθήκη.
1: Είναι με μπαταρίες τεράστιες. Λοιπόν, άκου να δεις μια σκέψη.
0: Επίσης, ο κύριος Τσίπρας δεν είχε φροντίσει την ηλεκτρική καλωδίωση της χώρας, ώστε σε δύσκολες ώρες από το μεσημέρι, γιατί τώρα που έχουμε ήλιο, η τιμή του ρεύματος είναι μηδέν. Όταν λέμε μηδέν, μηδέν, πότε αυξάνεται? Από την ώρα που πέφτει το σκοτάδι, μέχρι την άλλη μέρα.
1: Ή όταν είναι βράδυ, ή όταν δεν φυσάει η άνεμος και δεν μπορούν να δουλέψουν οι ανεμογεννήτρες.
0: Εκεί πάει 250.
1: Και κάνουν και πόλεμο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, κάτι Βελόπουλοι και κάτι αριστερούλιδες και κάτι ακροδεξιούλιδες και πάει λέγοντας.
0: Με έπιασε εμένα ο Υπουργός Ενέργειας του Βελγίου και μου λέει, ρε Σε Γιώργο, εμείς από τις 360 μέρες, οι 340 είναι συννεφιά. Πώς γίνεται να έχουμε 90 ευρώ τη μεγαβατόρα
1: και εσείς
0: να φτάνετε στα 300. Τι έγινε τώρα που έφυγε από την Ουγγαρία η προηγούμενη κυβέρνηση που δεν ήθελε να τη δει στα μάτια της η Αυστρία και η Ευρώπη, τώρα ξεκινάει η ηλεκτρική καλωδίωση που θέλει 2 χρόνια. Κλεάνθη, τραβώ το μαρτύριο κάθε μέρα όταν έρχεται η ώρα της Επιτροπής.
1: Θέλω και να μου δώσεις 50 δευτερόλεπτα, σε παρακαλώ, να ακούσεις κάτι. Γιατί στη χθεσινή εκπομπή είχα τον Νίκο Ρωμανό, το φίλο σου, το σύμβουλο του συνεργάτη του Πρωθυπουργού. Λοιπόν, και θέλω να ακούσεις, παρακαλώ, τον υπεύθυνο οικονομικών, υποτίθεται κατά τα άλλα, καθηγητής Πανεπιστημίου, να πούμε, του Αλέξη Τσίπρα. Οι άνθρωποι πραγματικά είναι άλλου κόσμου, δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Για πάρτε μία γεύση, παρακαλώ. Αυτός δηλαδή θα κληθεί αύριο, εάν εμπιστευτούμε το Τσίπρα για μία ακόμη φορά.
2: Ακούστε με λίγο τώρα, μου αλλάζετε τα goalpost συνέχεια. Σας ρώτησα για τη βενζίνη. Πού πήγαμε στην ενέργεια, στο ρεύμα τώρα?
3: Εγώ είπα ότι πρέπει να φορολογηθούν τα υπερκέρδη και να παταχθεί.
2: Όχι, είπατε να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
1: Πανεπιστημιακός είναι αυτός. Είναι θλιβερόν, κύριε Ρωμανέ.
4: Να κάνουμε το σταυρό μας. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, να εκτιμάμε το γεγονός ότι έχουμε πολιτική σταθερότητα, ότι έχουμε έναν ηγέτη σαν τον Κυριακό Μητσοτάκη, ο οποίος ξέρει ακριβώς τι κάνει, ο οποίος έχει θωρακίσει την οικονομία και μπορούμε να επιστρέφουμε μέρισμα στους πολίτες, όταν σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη συζητάνε τι θα κόψουν.
1: Τι ζητάει ο Έλληνας Πρωθυπουργός από την Κομισιόν, προκειμένου τελικώς να μειώνεται η τιμή στην αντλία?
4: Η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης να γίνει χωρίς να επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, χωρίς να προσμετράται στις οροφές δαπανών ήδη έχουν εξαντληθεί.
1: Λοιπόν, να έχουμε δηλαδή μείωση στην αντλία, αλλά χωρίς να έχουμε όμως τρύπα στην οικονομία. Σωστά, Γιώργο μου? Έλα τώρα εσύ, πατέρα της οικονομίας.
0: Εντάξει, όποτε όλα αυτά που λένε οι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ που θυμίζουν τον Πέρση βασιλιά που είπε στους στρατιώτες του, κόψτε τη θάλασσα στο Άγιον Όρος με το μαχαίρι. Και πήγανε οι βλάκες, πήραν τα σπαθιά για να κόψουν τη θάλασσα στα δύο. Καταλαβαίνεις τώρα, έτσι?
1: Σκότωνε λολούς, πλήρωνε τζερεμέδες.
0: Πάμε τώρα, πάμε στον Τσίπρα που σήμερα αποκάλυψε κάτι το φοβερό, θα το βρεις τον ήχο. Αυτός ο πατριωτικός φόρος, θυμάσαι, που είχα θέσει 10 ερωτήματα, τι είναι?
1: Τι είναι?
0: Α, μπράβο. Θα συγκεντρώνει λοιπόν όλα τα εισοδήματα και θα λέει από αυτό το εισόδημα και πάνω, αν έχεις καταθέσεις. Λες καταθέσεις. Αν έχεις εισόδημα, καλό. Αν έχεις ακίνητα. Αν έχεις οτιδήποτε.
1: Αν έχεις και κανένα δαχτυλίδι και κανένα βραχιόλι.
0: Εγώ θα σε φορολογώ. Mm. Δεν πρόκειται για πατριωτικό φόρο. Πατριωτικός φόρος δεν υπάρχει σε κανένα μέρος της Ευρώπης.
1: Πατριωτικός.
0: Είπε ότι υπάρχει στην Ισπανία. Mm. Υπήρχε στην Ανδαλουσία, αλλά τελικά τον κατήργησαν. Και δεν υπάρχει πουθενά αλλού.
1: Γιατί ήταν του Φράγκου πολιτικές ήταν αυτές.
0: Ο κύριος Τσίπρας λοιπόν. Εγώ τον καλώ. Κοίτα, πρέπει να προσέχεις τα οικονομικά, γιατί είναι δύσκολα.

0: οικονομικά. Έχει τελειώσει Πολυτεχνείο, μπράβο του, περιβάλλοντος.
1: Το τέλειωσε το Πολυτεχνείο, τελικά.
0: Αλλά τα οικονομικά είναι πάρα πολύ δύσκολα. Πολύ δύσκολα σε βαθμό που να λέει αόριστα πράγματα. Τι θέλει ο Τσίπρας λοιπόν? Δεν μας έχει πει πώς θα χρηματοδοτήσει το πρόγραμμά του. Δεν μας έχει πει πού θα βρει τα 4, 7, 28 και 2, τα 33 δις για τα 4 χρόνια. Δεν μας έχει πει τίποτα το τι ακριβώς θα κάνει. Και κάτι άλλο. Έμεινε στην ίδια τάξη με 17%. Σωστά, και πήγε και παραιτήθηκε στο Ζάπιο. Είναι έτσι, δεν είναι?
1: Σωστός.
0: Εκεί που έβαλε τη γραβάτα, εκεί που μας έβγαλε από τα μνημόνια.
1: Αυτό...
0: Αλλά σε βγάζω από τα μνημόνια σημαίνει ότι δεν θα χρωστάς έμφυα, οι συντάξεις θα επανέλθουν, οι μισθοί θα επανέλθουν, δεν θα έχουμε ειδικούς φόρους κλπ. Δεν έγιναν όλα αυτά. Άρα η φράση Τσίπρα, σας έβγαλε από τα μνημόνια, είναι σαν τη θεία μου που έλεγε
1: και εν υπερεχομένου, ό,τι θέλεις λες.
0: Είναι κενό, είναι σαν το. Πάμε τώρα λοιπόν σε αυτά τα οποία λέει. Κρύβει το οικονομικό του πρόγραμμα. Και όταν το κρύβει, έχει μεγάλη σημασία. Έφυγε ηττημένος με 17% και τώρα με το 14%, πρόσεξε, λέει ή εμείς ή κανείς.
1: Ή κανείς, είναι το καινούριο σλόγγαν. Ή εμείς ή κανείς.
0: Δεν ξέρω αν το
1: τους πείραξε Μητσοτάκης ή χάος και λέει αυτός τώρα ή Τσίπρας ή κανένας.
0: Δεν ξέρω.
1: Ο νομπόντι είναι ο κύκλοπας, ο κανένας, έτσι.
0: Δεν ξέρω αν το κανείς είναι με ψιλογιώτα ή με γιώτα.
1: Α, γιατί έχουμε μετά παραπέμπει αλλού, πάει αλλού. Καλά, δεν παίζεις. Άρε Γιώργο, αυτιά, είσαι θεούλης τελικά, ρε παιδί μου.
0: Ακούς, να ξέρεις κάτι. Με εντυμότητα τον αντιμετωπίζω, ούτε με οργή, ούτε με θυμό.
1: Είναι η 15η πρόσκληση που του κάνεις σε debate. Να μιλήσετε για οικονομία, έτσι.
0: Αν ζούσε ο Κακομύρης ο Αλέφαντος θα φώναζε. Ντιμπέι ρε.
1: Ντιμπέι ρε. Γεια σου Γεωργάρα μου.
0: Παιδιά, σας ευχαριστώ. Να ξέρετε κάτι. Εγώ ήμουνα Μακεδονία αυτές τις μέρες. Έτσι. Η αγάπη του
1: κόσμου. Τι λέει η Βόρεια Ελλάδα?
0: Η Βόρεια Ελλάδα, θα σου πω το εξής. Μου τηλεφώνησαν πολλοί φίλοι από την Καστοριά σήμερα και μου λένε Γιώργο, ξυπνήσαμε με 15 βαθμούς θερμοκρασία. Βάλε πλάτη, βοήθεια για το θέμα των καυσίμων. Παιδιά, δεν είναι ελληνικό θέμα, είναι παγκόσμιο, είναι πανευρωπαϊκό. Έχουμε να κάνουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι, δεν μπορείς να στεριώσεις λέξη μαζί του. Και αυτός είναι ο Τραμπ. Αργεί η Ευρώπη, καθυστερεί η Ευρώπη, κάνει λάθη η Ευρώπη, αλλά αυτό το πράγμα δεν ξανάγινε ποτέ στην ανθρωπότητα. Και κάτι άλλο. Ο Τσίπρας δεν έπεσε πάνω σε Ουκρανία και πόλεμο στην Ευρώπη. Δεν έπεσε πάνω σε πανδημία. Δεν έπεσε πάνω στα στενά του Ορμούζ που τώρα γίνεται το Μάλι Βράσε. Άρα λοιπόν η όποια οικονομική του θεωρία πέφτει στο κενό. Γιατί μας παραπλάνησε μια φορά. Έκαψε τον κόσμο με λάδι. Έκλεισε τράπεζες. Κλαίγαν οι άνθρωποι. Πήρε σπίτια με τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Πήρε 75 δις από τους συνταξιούχους. Άντε άλλαξε το ρομοκατρό καλουτόρο που σου λέει η Ευρώπη έβαλε υποθήκη τις συντάξεις.
1: Λοιπόν,
0: αν δεν έχεις 75 δις δεν τον αλλάζεις.
1: Αυτός είναι ο άνθρωπος Γιώργος Αυτιάς. Λοιπόν, άκου να δεις Βασίλη. Εγώ συγκινήθηκα τις προάλλες. Είχα δει μια ανάρτηση ενός φίλου μας εδώ, συμπατριώτη μας, του Μιχάλη του Βαγιανού, του πατέρα του Σωτήρη, του πρόεδρου της ΔΕΙΑ, ο οποίος κράτησε μόνο μία φράση. Λέει ο κύριος Αυτιάς, λέει, απαντά στο τηλέφωνο, ενώ παίρνεις άλλους βουλευτές και τα λοιπά και κανείς δεν σου απαντά. Ο Γιώργος δέχεται 2.000 τηλεφωνήματα την ημέρα και απαντά και στα 2.000. Προλαβαίνεις και απαντάς, έτσι Γιώργο? Γιατί εγώ
0: τώρα, το κλείνω πολλές φορές. Πήγανε 360.000 άνθρωποι. Θα σου πω για μια ακόμη φορά ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί τους ευεργέτες μου δεν τους ξεχνώ ποτέ. Πήγανε και με ψηφίσανε. Κάτι θέλουν από μένα και θα σου πω το εξής. 9 στα 10 τηλεφωνήματα είναι νόμιμες διεκδικήσεις πολιτών, Κλεάνθη. Και τους λέω, παιδιά, αν κάνετε μια αίτηση, τελείωσε.
1: Να πεις στη φίλη μου την Αφροδίτη, τη Λατινοπούλου, ότι στην Ευρωβουλή και στις εκλογές μετράνε τα ψηφοδέλτια που πέφτουν στην κάλπη και όχι τα like που σου κάνουν στο Facebook. Γιατί κάπου να γίνει αυτός ο διαχωρισμός, γίνεται αυτή η σύγχυση και τα μπερδεύουν πολύ τα πράγματα. Με τα social media τώρα έχουν διαβρωθεί πολλά πράγματα στην κοινωνία μας. Γι' αυτό το οποίο έκανες εσύ είναι ρεκόρ, το οποίο δεν νομίζω ότι εύκολα μπορεί να σπάσει κανείς στο μέλλον. Και αν πολιτευτείς εκ νέου, σε διαβεβαιώνω ότι αυτή τη φορά, εάν πολιτευτείς, γι' αυτό δεν ξέρω τι κάνει, ποιες είναι οι προθέσεις σου, αλλά να ξέρεις ότι θα πάρεις τους διπλάσιους σταυρούς, τις διπλάσιες ψήφους που πήρες την προηγούμενη φορά. Να το ξέρεις αυτό, Γιώργο.
0: Κλεάνθη, μόνο υγεία. Να έχουμε υγεία κοντά στον κόσμο και θα πω το εξής. Ο Θεός είναι μεγάλος, Κλεάνθη. Πολύ μεγάλος.
1: Να σε καλά, αδερφέ μου. Να σε καλά.
0: Ευχαριστώ. Γεια.
1: Την καλημέρα μας. Γεια.
0: Γεια.
1: Λοιπόν, Βασίλη. Γίνεται, μια και είπα τώρα για το Facebook και τα λοιπά. Έχει γεμίσει το διαδίκτυο με bots και με troll. Από τότε που εμφανίστηκε ο Τσίπρας, από τότε που εμφανίστηκε ο Τσίπρας και μπαίνει στο παιχνίδι και ο Κασιδιάρης, αυτοί οι δύο έχουν ανεβάσει πάνω και ξέρεις τώρα τι γίνεται. Είναι πληρωμένοι οι λογαριασμοί, οι οποίοι τους βλέπεις ομαδικά. Εγώ χθες το βίωσα, λέω, αφιέρωσα μία μισή ώρα περίπου για να παρακολουθώ την κίνηση. Είχα κάνει μία ανάρτηση. Μαζί ήμασταν. Την ανάρτηση που ήμασταν μαζί. Και είδα, έχει αυτή τη στιγμή πάνω από 1000 σχόλια, 1300 πόσα, γιατί δεν ξέρω ακριβώς τώρα πόσα είναι, αλλά εγώ εκείνη την ώρα ήταν η ώρα που μπήκε, που δουλεύανε οι υπολογιστές. Δεν ξέρεις πώς γίνεται, πώς λειτουργεί το σύστημα. Παίρνει την αντιγράφη και τον κώδικα σου, το link σου κάποιος και το στέλνει αμέσως, να πούμε, σε όλα τα τρόλ, στις ομάδες αυτές εδώ.
2: Και από εκεί αρχίζει η δουλειά.
1: Και αμέσως από εκεί είναι αυτό, σου λέει, και έχουν έτοιμα μηνύματα, τα οποία είναι ανορθόγραφα, γιατί δεν ξέρουν και να γράφουν, είναι αγράμματα, άγραφα και τα λοιπά. Και είναι όλα υβριστικού περιεχομένου. Να ψοφήσεις, να πεθάνεις, να κάνεις αυτά, αλήτη, κάθαρμα, λέξεις που δεν. Λοιπόν. Και τα είδα μεταξύ 12 και 1.30 το μεσημέρι. Βασίλη, πρέπει να ήρθανε σε μία ώρα πάνω από 600-700 το ένα πίσω από το άλλο. Και λέω, ρε παιδιά, κοιτάξτε τι γίνεται.
2: Είναι μηχανισμός ολοκληρός. Μηχανισμός,
1: ναι, μηχανή.
2: Έχει στηθεί μία μηχανή και κάνει αυτή τη δουλειά.
1: Και σου κάνουν επίτηδες επιθέσεις και τι γίνεται. Κάνεις μια ανάρτηση σοβαρή, τεκμηριωμένη. Εγώ έχω κάνει μια ανάρτηση από την εκπομπή μας, η οποία ήταν τεκμηριωμένη με στοιχεία, με όλα. Προσπαθούν με αυτόν τον τρόπο, με ύβρις και αυτά, να την απαξιώσουν. Να μπει εσύ μετά, να μπει ο Α, ο Β, ο Γ σοβαρός, να το δούνε, να δούνε μετά ένα-δύο υβριστικά αυτά από κάτω και σου λέει, δεν πάμε παρακάτω. Κατάλαβες, αυτός είναι ο στόχος τους. Αυτός είναι ο στόχος τους. Και αυτό συμπτωματικά συμβαίνει το διάστημα, επαναλαμβάνω, γιατί επί Τσίπρα βγήκανε ήδη οι σύντροφοι του Τσίπρα και έλεγαν για το μηχανισμό που είχε στήσει τότε στην Κουμουνδούρου στα υπόγεια. Ήταν και οι Γιάμαλοι μέσα σε αυτό το μηχανισμό, αυτοί που είναι στο ΜΕΚΑ. Βέβαια, το έχει παραδεχθεί. Δουλεύαν.
2: Έλεγαν όλο τον κόσμο.
1: Ναι. Αυτό το σύστημα τώρα το επανέφεραν, φαίνεται. Βέβαια. Και γίνεται το έλα να δεις με τα τρολάκια και όλα αυτά, με τις υπόγειες, να πούμε. Και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο θα κερδίσουν τις εκλογές. Η κούνα που τους κούναγε. Γιατί λοιπόν είπα για τη φίλη μου την Αφροδίτη. Αφροδίτη μου. Δεν λέω. Έχεις καλές επιδόσεις στο Facebook. Αλλά και εγώ είδα, έβλεπα το λογαριασμό του γιου μου του Λοΐζο. Έχει αναρτήσεις που έχουν πάνω από 50-60 χιλιάδες like. Ανάρτηση. 1,5 εκατομμύριο προβολές, 2 εκατομμύρια. Και εγώ έχω ανάρτηση. Εντάξει, δεν έχω 1,5-2 εκατομμύρια, έχω 500.000 προβολές. Αυτό τι σημαίνει, ότι θα πρέπει να κομπορημονώ. Δεν είναι αυτό, αυτό είναι η μονόπολη, παιδιά μου. Το Facebook καλό είναι να περνάμε την ώρα μας, να έχουμε μια επαφή με κάποιους ανθρώπους που κάτω από άλλες συνθήκες δεν θα την είχαμε αυτή την επαφή. Και ξέρετε, υπάρχει και ένα κομμάτι της κοινωνίας που δεν κουράζεται να διαβάζει, κουράζεται να βλέπει τηλεόραση, να παρακολουθεί σοβαρές εκπομπές, παρά μόνο αρκείται, ξέρω εγώ, στα lifestyle και όλα αυτά. Και προτιμά το Facebook, που εκεί είναι τα κουτσομπολιά και τα αυτά και τα σχόλια τα υβριστικά και τέτοια. Υπάρχει και αυτό το κομμάτι της κοινωνίας. Αν θέλετε να έχετε επαφή αποκλειστικά με αυτό το κομμάτι της κοινωνίας, εντάξει, αφιερώστε 20 ώρες την ημέρα στο Facebook. Εγώ αφιερώνω μισή ωρίτσα να δω έτσι το λογαριασμό μου, να απαντήσω αν υπάρχουν κάποια σοβαρά μηνύματα σε κάποιους σοβαρούς ανθρώπους, τεκμηριωμένα μέχρι και εκεί. Μέχρι εκεί. Ναι, και μέχρι δεν χρειάζεται
2: εκεί.
1: Περισσότερο.
2: Μέχρι εκεί.
1: Έτσι. Γι' αυτό δεν μπορώ να βλέπω φίλους μου, σοβαρούς ανθρώπους, και να διαφημίζουν τις επιδόσεις της, πώς τις λένε, της Αφροδίτης, να πούμε, στο Facebook. Δεν είναι τώρα αυτό επιχείρημα τώρα για να πεις. Το επιχείρημα είναι να δεις τις μετρήσεις, τις δημοσκοπήσεις που βρίσκεται το κόμμα και στις εκλογές. Άσε δε το άλλο. Που κάποιοι τώρα, όπως το Πασόκ, να πούμε, ερωτεύτηκαν το Σαμαρά. ακόμα και στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Τσίπρας που ήθελε να βάλει φυλακή το Σαμαρά, τώρα ξαφνικά επενδύουν στο Σαμαρά σαν να του λένε «άνθρωπέ μου, σωτήρα μας, σώσε μας, σώσε μας άνθρωπέ μας». Κατέβα σου λέει, κάνε το κόμμα να κάνει ζημιά του Μητσοτάκη. Ακούστε, επειδή ήδη δεν μπορούν τώρα. Βλέπεις τώρα όλα τα στέλεχη του Πασόκ. Το άκουγε και από το φίλο μου τον Γιώργο εδώ στις εκπομπές. Και κάτσε, λέω, ότι θα γίνει και το κόμμα του Σαμαρά, να δούμε τελικά τι θα κάνει στη Νέα Δημοκρατία κτλ. Μα δεν υπάρχει περίπτωση, θα κάνει, θα πάρει μια-δύο μονάδες. Λοιπόν, πού είναι εκείνη το ζητούμενο? Έτσι πολιτεύεσαι, δηλαδή περιμένεις τον άλλο να αφαιρέσει μια-δύο μονάδες για να πεις ότι θα πάσει. Εσύ τι κάνεις, παιδάκι μου? Εσύ τα ποσοστά σου τα ανεβάζεις? Ή είσαι κολλημένη βελόνα στο 12-13? Και με αυτό είσαι ευχαριστημένος? Ή ο Τσίπρας, ο οποίος χαροπαλεύει. Τι μας έλεγε ο Γιώργος Αυτιάς? Πήγε στο 17 και τα παράτησε και έφυγε. Και ξαναγύρισε τώρα για να πάει στο 15.
2: Μα 14, ρε παιδιά, κάτι είναι.
1: Εγώ σου λέω 15, 16, εγώ σου λέω και 17.
2: Έπεσε.
1: Ποιο είναι το ζητούμενο, ρε παιδιά, της αντιπολίτευσης? Πείτε μου να καταλάβω. Κάνουν αντιπολίτευση σήμερα όλο αυτό το πόλεμο, όλο αυτός ο χαμός, όλο αυτό, η τοξικότητα, το πάθος, το μίσος στην κοινωνία, το δηλητήριο που στάζουνε, διχάζουνε τον κόσμο και τους ανθρώπους μεταξύ τους. Ποιο είναι το ζητούμενο? Να κυβερνήσει η αντιπολίτευση? Βάλτε κάτω τα κουκιά, βγαίνουνε. Μπορείτε να κυβερνήσει, μα χωρίς το πρώτο κόμμα δεν υπάρχει περίπτωση. Άρα λοιπόν πού θα πάει η χώρα? Θα είναι λοιπόν ένα καράβι η Ελλάδα ακυβέρνητο. Εδώ βλέπω τώρα τη Europe Elect, δηλαδή τις αναγωγές που κάνουν οι Ευρωπαίοι στα θέματα των μετρήσεων. Δείτε η δεξαμενή της Νέας Δημοκρατίας που είναι. Παίζει από το 27 στο 32-9, στο 33. Εκεί μέσα παίζει. Μα αν πάρει η Νέα Δημοκρατία σε εκλογές 33% στις επαναληπτικές, θα πάρει 37%. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, για να μην σου πω θα πάρει 40% στο τέλος και θα κάνει αυτοδυναμία. Όμως η χώρα δεν περνά δοκιμασία. Θα περάσει δοκιμασία, γιατί θα μείνει ένα διάστημα, κάποιους μήνες, ακυβέρνητη. Θα είναι μια υπηρεσιακή κυβέρνηση. Ξέρεις τι θα γίνει μέσα σε αυτό το δίμηνο που θα είναι ακυβέρνητη η χώρα? Εδώ κάποιοι μιλάνε ότι ακόμα και στο λεπτό κάποιοι καραδοκούν με το δάχτυλο στη σκανδάλη. Ρε είμαστε σοβαροί, ρε αγαπάμε την πατρίδα μας και κάνουμε αυτά τα πράγματα? Και ακολουθείτε όλους αυτούς οι οποίοι κοιτάζουν μόνο τον εαυτούλη τους και το συμφέρον τους? Είπα ότι θέλουν κάποιοι, έχουν κοιλάρες και ενοχληθήκατε? Μα αυτή είναι η αλήθεια. Τις κοιλάρες μας κοιτάζουμε μόνο. Μόνο για αυτές νοιαζόμαστε. Νοιαστήκαμε για τα παιδιά μας ή για τα παιδιά των παιδιών μας? Λυπάμαι πραγματικά. Βασίλη μου, κρίμα. Φοβάμαι ότι δεν υπάρχει παιδεία.
2: Δεν υπάρχει, δυστυχώς.
1: Γι' αυτό είναι καιρός, προλαβαίνουν κάποιοι.
2: Γι' αυτό έχουμε τα εκπαιδευτήριά μας, τα ροδίων παιδεία που δημιουργούν πρωτοπόρους του αύριο.
1: Ευχές για ό,τι καλύτερο, γεια και χαρά σας, φίλοι μου.
3: Κόσμος 938.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
5: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
6: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Βρείτε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.
7: Μπύρα Μύθος Φιάλη 500 ml, μόνο 1 ευρώ και 5 λεπτά.
8: Νερό Άβρα, συσκευασία 6 επί 1,5 λίτρο, μόνο 1,42.
9: Μπακάρτι Κάρτα Μπλάνκα, 1 λίτρο, μόνο 17,90.
10: Μαγιονέζα Classic Condito, 5 λίτρα, μόνο 12,60.
11: Chopped Pork Duck, 1810 γραμμάρια, μόνο 10,60.
12: Μπέικον καπνιστό σε φέτες, Experts Club, Greta Farms, μόνο 4,75 το κιλό.
13: Τσιπούρα φιλέτο, IQF, ωκεανός, συσκευασία 5 κιλών, μόνο 10,64 το κιλό.
14: Και γαρίδες νούμερο 1 Ατλαντικού Avamet, μόνο 14,90 το κιλό.
15: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί, με πολλές ακόμη προσφορές.
16: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
17: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
18: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410 87 888.
19: Οκτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
20: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
21: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
22: Ακού Κόσμος 938.

0: Η ώρα είναι 12 και 2 πρώτα λεπτά. Είμαι η Έρη Πανάγου και αμέσως τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
1: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
0: Κυκλοφοριακό κομφούζιο στους δρόμους της πρωτεύουσας με την πρώτη μπόρα. Πολύωρες καθυστερήσεις και ταλαιπωρία. Καραμπόλα 4 οχημάτων στον Καρέα νωρίτερα. Εκτροπή φορτηγού στον Κολονό. Καθυστερήσεις και στον Κηφισό. Αργούν οι κυβερνητικές αποφάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και τον ντίζελ λόγω της ρευστότητας στις τιμές της αγοράς. Στο μικροσκόπιο ειδικός φόρος στα καύσιμα. Φωτιά στον οικογενειακό προϋπολογισμό βάζουν οι τιμές στην Αντιλία. Πάνω από 2,60 ευρώ το λίτρο η βενζίνη σε Ρόδο και Μήλο φλερτάρει με τα 2,5 ευρώ σε Κέρκυρα, Κεφαλονιά και Πάτμο. Ακριβά τα καύσιμα και στην Ευρώπη τον τελευταίο χρόνο. Στο 23,8% η μέση τιμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 16% για την Ελλάδα, σύμφωνα με τη Eurostat. Η Γαλλία διπλασιάζει τις επιδοτήσεις από 100 ευρώ στους οδηγούς. Σκοτσέζι κοντού στην αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας, πτώση 27% σήμερα στην Honda εμπορική. Σημάδια αποκλιμάκωσης και στις τιμές του αερίου. Έκτακτο Συμβούλιο Υπουργών Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν επιδεινωθεί η ενεργειακή κρίση, προειδοποίησε ότι θα ζητήσει ο Απόστολος Τζιτζι Κώστας. Φόβοι για νέες αυξήσεις στις τιμές του κρέατος από τους επαγγελματίες στα παραπολιτικά 90,1. Το ενεργειακό κόστος δεν αφήνει περιθώρια, λένε, την ώρα που το μοσχάρι πωλείται ήδη προς 20 ευρώ το κιλό. Το πλαίσιο της πολιτικής που έχει εφαρμόσει η Αθήνα προκειμένου να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις, ανέδειξε ο Πρωθυπουργός στις επαφές του στην Αμερική. Πολυμέτωπη επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του. Με αιχμή της αυξήσης στην ενέργεια, τόνισε ότι κάποιοι έχουν υπερκέρδη και δεν μπορεί να θεωρείται success story όταν η βενζίνη έχει φτάσει τα 2,40. Δήλωσε ότι το κόμμα Σαμαρά θα βλάψει τη Νέα Δημοκρατία, ενώ είπε πως το δίλημα είναι η Ελλάς ή κανείς. Μπραντεφέρ Τραμπ Ιράν στη Νέα Υόρκη, η όρη της Τεχεράνης για τα στενά του Ορμούς, οι απειλές του Τραμπ και το καμπανάκι για το πετρέλαιο. Νέο παραλήρημα Ερντογάν στον ΟΗΕ ζήτησε αναγνώριση του ψευδοκράτους και μοίρασμα στην Ανατολική Μεσόγειο, αφήνοντας αιχμές για Ελλάδα και Κύπρο. Απορρίπτει σταθερά η Αθήνα. Συνεχίζονται οι τριγμοί στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας μετά τις τοποθετήσεις περί ελαζονίας υπουργών από Μπακογιάννη και Ρίδη. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Στέλιος Πέτσας, όπως είπε στα παραπολιτικά 90,1, τέτοια φαινόμενα υπάρχουν και σε γραμματείς. Απορρίπτει τις αιτιάσεις ο Άδωνης Γεωργιάδης. Στον εισαγγελέα οι καταγγελίες Βελόπουλου για νοθεία στις κάλπες. Δεν θα αφήσω καμία σκιά για το θέμα των εκλογών, ξεκαθάρισε ο Θόδωρος Λιβάνιος, καταλογίζοντας παραλήρημα στον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης. Σφοδρή κριτική καμένου στον Αντώνη Σαμαρά. Τον χαρακτήρισε πολιτικό Airbnb. Τον χρησιμοποιούν ως υπάλληλο που εξυπηρετούσε είτε για να ρίξει τον Μητσοτάκη είτε για να βγάλει το Πασόκ. Τόνισε χαρακτηριστικά. Τα δρομολόγια των βιτιοφόρων ξεσκονίζουν οι αρχές μετά την απόρριψη βιομηχανικών αποβλήτων στον Κηφισό. Τρεις συλλήψεις. Καμπανάκι Σαριγιάννη για τον Κηφισό, οι ρήποι μεταφέρονται στον Σαρονικό και επιβαρύνουν τη δημόσια υγεία, είπε στα παραπολιτικά 90,1. Τόνισε ότι υπάρχει μεγάλη επιβάρυνση στην περιοχή της Φιλαδέλφειας και της Κηφισιάς, όπως επίσης και στο Ρουφ. Σε 13 μέτρα και δράσεις προχωρά το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη με στόχο την πάταξη της ηλεκτρονικής απάτης. Μεταξύ άλλων προκρίνεται νέα γραμμή για καταγγελίες και αποζημιώσεις για τα θύματα. Σήμερα η κηδεία της αδικοχαμένης Πινελόπης μετά τη δολοφονική επίθεση στην Ηγουμενίτσα. Αναβλήθηκε η δίκη στο εφετείο για τη γυναικοκτονία της Κυριακής Γρίβα. Έλειπε ο κατηγορούμενος. Νέες καταθέσεις ρίχνουν φως στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Τι κατέθεσε η υπάλληλος του ιατρείου και τι απαντά ο υπνοθεραπευτής για τα μηνύματα που αντάλλαξε με την κατηγορούμενη γιατρό. Η Εθνική Ελλάδος ετοιμάζεται για την αυριανή πρώτη μάχη του Nations League κόντρα στη Σερβία σε ένα όμιλο υψίστης δυσκολίας για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Την ώρα λοιπόν που συνεχίζεται η κακοκαιρία σε αρκετές περιοχές της χώρας, με έντονες βροχοπτώσεις, καταιγίδες και κεραυνούς, εδώ στην Αττική, με την πρώτη μπόρα, κυκλοφοριακό κομφούζιο στους δρόμους, ο κύριος Κίμωνας λογοθέτης θα μας εξηγήσει τώρα τι υπάρχει αυτή τη στιγμή στους δρόμους της πρωτεύουσας. Καλό μεσημέρι, κύριε λογοθέτη.
2: Καλό μεσημέρι στους ακροατές στα παραπολιτικά. Έχουμε μεγάλες δυσκολίες και χθες και σήμερα από το πρωί στους δρόμους. Πολλά συμβάντα, όπως περιγράψατε, είχαμε ατύχημα στην Άλυμο Κατεχάκη, είχαμε κινητοποιημένο όχημα στο Κηφισό. Έχουμε πάρα πολύ κίνηση. Αυτή την ώρα είναι λίγο καλύτερη η εικόνα στο Κηφισό. Παραμένουν όμως τα προβλήματα στο κέντρο της Αθήνας, σε Αμαλίας, Βασιλής Σοφίας, στην Πανεπιστημίου, στην Πατησίων. Εκεί έχουμε τις πιο σοβαρές καθυστερήσεις αυτή την ώρα. Κίνηση έχει και η παραλιακή και η Βουλιαγμένη και ο Πειραιάς. Αυτή τη στιγμή έχει δυσκολίες στον κόμβο Μικράς Ασίας και Αλυπέδου. Γενικά οι βροχές έχουν προκαλέσει αναστάτωση και πολύ μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία. Και μάλιστα Έχουμε πάλι το γνωστό πρόβλημα. Πολλοί δήμοι δεν έχουν καθαρίσει τα φρεάτια τους. Ακόμη και στο κέντρο της Αθήνας βλέπουμε ακαθάριστα φρεάτια. Ο Κηφισός βέβαια παρουσίασε καλύτερη εικόνα, έγινε καθαρισμός από την περιφέρεια Αττικής, αλλά αρκετοί δήμοι δυστυχώς δεν έχουν συντηρήσει τα φρεάτια ολονικά τους σωστά. Και φυσικά το μεγάλο ζήτημα της ημέρας είναι αυτό με τα απόβλητα στο Κηφισό, με το βιτιοφόρο όχημα που όπως περιγράψατε πήγε στο, έριξε 16 κυβικά απόβλητα μέσα στο Κηφισό και κατέληξαν στη θάλασσα. Ο Δήμαρχος Πειραιά, ο κύριος Μόραλης, κάνει έρευνα γι' αυτό στις ακτές του Πειραιά να δούμε τι έκταση έχει πάρει αυτή η μόλυνση. Οι τρεις υπεύθυνοι έχουν οδηγηθεί στον εισαγγελέα και ανοίγει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα γιατί πλέον τα βιτιοφόρα μεταφέρουν και τέτοια υλικά και πρέπει να δούμε τι γίνεται.
0: Βεβαίως και ελέγχονται όλα πλέον τα δρομολόγια, τα παραστατικά γύρω από αυτή την υπόθεση, η οποία θα μας απασχολήσει και στη συνέχεια του δελτίου. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Λογοθέτη, για την εικόνα που μας δώσατε από τους δρόμους της πρωτεύουσας. Θα συνδεθούμε τώρα με τον κύριο Δημήτρη Παπαϊωάννου, μετεωρολόγο του Άξιον 24, να μας δώσει μια εικόνα για τον καιρό, που βεβαίως να πούμε ότι αυτή την ώρα, μάλλον εχθές, είχαμε πολλά προβλήματα, αρκετά προβλήματα. Κύριε Παπαϊωάννου, μας ακούτε? Μέχρι να συνδεθούμε με τον κύριο Παπαϊωάννου, να σας πω ότι χθες είχαμε και ένα περιστατικό, ένα πολύ σοβαρό περιστατικό λόγω της κακοκαιρίας στην Ηλιούπολη. Μία εκπαιδευτικός νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε σε κρίσιμη κατάσταση, διότι έπαθε ανακοπή από κρότο κεραυνού χθες το απόγευμα. Επίσης, χθες πλημμύρισε το νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας στην Πάτρα. Πάνω από 100 τόνους νερό έριξε στην Εύβοια, ενώ πήρε φωτιά μια πολυκατοικία στην Κέρκυρα. Και βεβαίως οι άνθρωποι εκεί ταλαιπωρήθηκαν πάρα πολύ. Είχαμε πολλά πλημμυρικά φαινόμενα. Ο κύριος Δημήτρης Παπαϊωάννου, μετεωρολόγος του Άξιον 24, είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαϊωάννου.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν, ποια είναι η εικόνα του καιρού, πώς θα εξελιχθεί τώρα ο καιρός? Είδαμε με την πρώτη μπόρα που σημειώθηκε και χθες αλλά και σήμερα, είχαμε αρκετά προβλήματα, τουλάχιστον εδώ στην Αττική, αρκετά προβλήματα, αλλά και στην περιφέρεια είχαμε προβλήματα. Τώρα πώς εξελίσσεται το φαινόμενο?
1: Σιγά σιγά εξασθενούν τα φαινόμενα, εκτός από την Κρήτη, όπου στην Ανατολική Κρήτη χρειάζεται λίγη προσοχή τις επόμενες ώρες, γιατί θα έχει ισχυρές καταιγίδες εκεί στο νομό Λαφιστίου. Αυτή η περιοχή θα δεχθεί ισχυρές καταιγίδες τις επόμενες ώρες, μέχρι το απόγευμα. Λίγη προσοχή σε αυτήν την περιοχή, γενικότερα όμως σε όλη την υπόλοιπη χώρα. Εξασθενούν τα φαινόμενα, βελτιώνει το καιρός δηλαδή, αλλά παραμένει το κρύο το πρωί και το βράδυ. Έχει πλέον αρκετή ψύχρα, το έχουμε καταλάβει νομίζω όλοι.
0: Σωστά.
1: Και οι χαμηλές θερμοκρασίες, σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες για την εποχή, θα παραμείνουν και τις επόμενες ημέρες. Επίσης, από την Παρασκευή περιμένουμε μια νέα διαταραχή. Αύριο θα είναι μια πολύ καλή μέρα γενικότερα σε όλη τη χώρα, αλλά από την Παρασκευή περιμένουμε μια νέα διαταραχή, η οποία αρχικά την Παρασκευή θα επηρεάσει τη δυτική και λιγότερο τη βόρεια χώρα, καταιγίδες δυνατές στο Ιόνιο, Ήπειρο και λιγότερο τη δυτική στερεά, την Ιτωλοκαρνάνια. Μέσα από το Κυριακό θα έχουμε βροχές σε αρκετές περιοχές της χώρας. Φαίνεται και η Αττική να δέχεται κάποιες βροχές. Κυρίως ανατολική και νότια χώρα θα επηρεαστεί στο δεύτερο βαθμό, δηλαδή το Σαββατοκύριακο, χωρίς να έχουν το Σαββατοκύριακο πολύ μεγάλη ένταση στα φαινόμενα. Μόνο στην Εύβοια, κατά πάσα πιθανότητα, θα χρειαστεί λίγη προσοχή. Εκεί στο ανατολικό κομμάτι της Εύβοιας που πρόσκειται στο Αιγαίο, εκεί φαίνεται να πέφτει σημαντικός όγκος νερού και πιθανόν και στις σποράδες, αλλά γενικότερα θα παραμείνουν χαμηλές θερμοκρασίες και τις επόμενες ημέρες και θα έχουμε και κάποιες βροχές, όπως είπα, και μεσοκύριακο.
0: Ναι.
1: Οπότε γενικότερα
0: άρα, λοιπόν,
1: τελειώνει το καλοκαίρι.
0: Αύριο, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, αύριο έχουμε μια μικρή παύση των φαινομένων.
1: Φυσικά, ναι.
0: Ξανά έχουμε μια εμφάνιση από την Παρασκευή, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, και έχω την αίσθηση ότι τα κοντομάνικα τέλος, κύριε Παπαϊωάννου, τελειώνουμε.
1: Νομίζω, πλέον τα κοντομάνικα τέλος, δηλαδή δεν φαίνεται μέχρι και αρχές Οκτωβρίου να ανεβαίνει σημαντικά ο υδράγειος, δηλαδή πάνω από τους 27-28 βαθμούς, δεν φαίνεται να ανεβαίνει τουλάχιστον μέχρι τις πρώτες μέρες του Οκτωβρίου. Άντε να ανέβει κάποια στιγμή στον Οκτώβριο, λίγο κοντά στο 30, χωρίς να το βλέπουμε αυτό, αλλά υπάρχει πιθανότητα. Αλλά και αυτό θα είναι για λίγες μέρες, για πολύ λίγο, δεν θα έχει κάποιο ιδιαίτερο νόημα. Επίσης, πλέον είναι μεγάλη νύχτα, έτσι. Δηλαδή, έχει μεγαλώσει αρκετά η νύχτα. Οπότε πέφτει αρκετά η θερμοκρασία νωρίς το πρωί, και ειδικά τώρα που έχουμε και πιο ψυχρές αέριες μάζες. Θυμίζω ουσιαστικά ο καιρός τέλειο Οκτωβρίου, δηλαδή οι θερμοκρασίες αυτές αντιστοιχούν σε τέλειο Οκτωβρίου, δεν είναι για τέλειο Σεπτεμβρίου. Είναι πιο χαμηλές παραγωγικά για την εποχή επίπεδα.
0: Σας ευχαριστώ θερμά. Και καθώς ο καιρός αλλάζει, η σκέψη όλων είναι στην ενέργεια. Διότι, όπως γνωρίζουμε όλοι, είναι το θέμα των ημερών, οι τιμές στην ενέργεια. Βεβαίως, είχαμε μια μικρή αποκλιμάκωση σήμερα που πρέπει να την τονίσουμε. Μια αποκλιμάκωση και στο αέριο και στο ρεύμα. Ο Βαγγέλης Μανδραβέλης θα μας δώσει την εικόνα της αγοράς. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη. Μιλάμε για τις διεθνείς τιμές.
0: Σωστά.
3: Οι οποίες επηρεάσανε, χθες το λέγαμε και χθες, επηρεάσανε και τις εγχώριες χοντρικές τιμές, οι οποίες όμως δεν φάνηκαν ακόμη στην Αγγλία. Είχαμε χτες πραγματικά την πρώτη μικρή μείωση τιμές των καυσίμων μετά από το τέλος του προηγούμενου μήνα. Ενώ από τις 28 Αυγούστου συνέχεια οι τιμές ανέβαιναν τις χοντρικές, χτες είχαμε την πρώτη μικρή αποκλιμάκωση. Βέβαια αυτή δεν φάνηκε στην Αγγλία. Στην Αγγλία έχουμε το...
0: Όταν είναι για άνοδο, Βαγγέλη, εμφανίζεται γρήγορα στην Αγγλία. Όταν είναι για κάθοδο, δεν εμφανίζεται.
3: Ναι, ναι. Έχουμε ιστορικό ψηλό για τους τελευταίους 6 μήνες. Δηλαδή, έχουμε 2,20 τη βενζίνη και 2,23 το πετρέλαιο θέρμαν, το πετρέλαιο κίνησης. Εάν βάλουμε και τις επιδοτήσεις, η πραγματική του τιμή είναι 2,30 και 2,38. Λοιπόν, τέτοιες τιμές δεν είχαμε δει ούτε τον περασμένο Μάρτιο, ούτε τον περασμένο Απρίλιο, ούτε τον περασμένο Μάιο. Λοιπόν, είμαστε σε πάρα πολύ ψηλά επίπεδα. Ελπίζουμε να αποκλιμακωθούν. Δεν αποκλιμακώνονται όμως με μεγάλη ένταση. Δηλαδή, ναι, έπεσε το πετρέλαιο Brent, αλλά είναι οριακά στα 100 ευρώ. Ναι, μεν έπεσε το Ολλανδικό προθεσμιακό συμβόλαιο για το φυσικό αέριο στα 73 ευρώ, αλλά απέχει πολύ από τα 31 ευρώ που ξεκίνησε. Δηλαδή, προφανώς έπεσε από τα 83, έπεσε στα 73, αλλά είναι πολύ κοντά στο υψηλό της τιμής. Δεν υπάρχει αποκλιμάκωση. Βέβαια, όλα αυτά κάνουν την κυβέρνηση λίγο διστακτική, το συζητάει περισσότερο, ίσως δεν έχουν ακόμη και τη σύμφωνη γνώμη των...
0: Υπάρχει μια ρευστότητα. Βαγγέλη, μείνε μαζί μας να ακούσουμε τι δήλωσαν πολίτες στο Open για τα καύσιμα και αμέσως μετά επαναρχόμαστε.
4: Συνεχώς αυξάνονται, δεν ξέρουμε που θα φτάσουν οι τιμές, η πορεία τους είναι ανωδική.
5: Πολύ άσχημα τα πράγματα. Εδώ από ό,τι κοίταγα είχε και πιο πολύ το πετρέλαιο από τη βενζίνη.
0: Τώρα υπάρχουν φόβοι, Βαγγέλη, για νέες αυξήσεις στις τιμές του κρέατος. Και αυτό λόγω του ενεργειακού κόστους. Όπως λένε εδώ στα παραπολιτικά επαγγελματίες, το ενεργειακό κόστος δεν αφήνει τέτοια περιθώρια. Άρα, το μοσχάρι που πωλείται αυτή τη στιγμή προς 20 ευρώ το κιλό, ενδεχομένως να πάρει και άλλη αύξηση.
3: Ναι, γιατί το είδαμε και στη ρωσοουκρανική κρίση. Πρώτα πήραν τιμές τα καύσιμα και τα ενεργειακά αγαθά. Και 6 μήνες, 8 μήνες μετά εμφανίστηκε ο πληθωρισμός στα τρόφιμα, στα ράβια των σούπερ μάρκετ κλπ. Είναι φυσιολογικό αυτό να σημαίνει. Δηλαδή, οι αγορές προσαρμόζουν αυτό το κόστος με μια χρονική καθυστέρηση. Δεν μπορεί, ας πούμε, ξέρω εγώ, να φυγεί βενζίνη και την επόμενη μέρα. Αυτή τη στιγμή γίνεται χαμός με τα ναύλα στην ναυτιλία. Δηλαδή, ανεβαίνουν πάρα πολύ τα ναύλα στην ναυτιλία. Αυτά κάποιος θα τα πληρώσει. Δεν θα τα πληρώσει ούτε ο εφοπλιστής, ούτε ο έμπορος, ούτε ο παραγωγός των προϊόντων. Αυτά θα μετακυλιστούν σιγά-σιγά, θα μετακυλιούνται στους καταναλωτές.
0: Για να ακούσουμε τι δήλωσε εδώ στα παραπολιτικά ο Κώστας Λίτσας. Είναι έμπορος κρεάτων και κτηνοτρόφος ο ίδιος.
6: Το μοσχάρι ήταν 9,5 με 10 ευρώ χωρίς κόκαλο. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή μετά από 5-6 χρόνια, το μοσχάρι κάνει 20 ευρώ. Δεν ισχύουν αυτά που ακούγονται τις τελευταίες μέρες, ότι δεν αποκλείεται. Είναι το πιθανότερο σενάριο να αυξηθεί. 20 ευρώ το μοσχάρι, θα σε λέγανε τρελό. Εδώ που λέγαμε κάποτε 11,80 και από το 9,80 και δεν τρεπόμαστε να το πούμε. Έλεγα ρε παιδί, πώς θα το κρατήσουμε λίγο ακόμα χαμηλά, τι θα μας πούνε.
0: Τώρα, Βαγγέλη, έχουμε και το εξής. Βγήκαν κάποια στοιχεία από την Eurostat που λένε ότι η αύξηση των καυσίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα σε ένα χρόνο είναι 23,8%. Σε εμάς εδώ στην Ελλάδα είναι στο 16%. Βέβαια, υπάρχει και η διαφορά του εισοδήματος, έτσι να το αναφέρουμε πάντα. Αυτό έχει τη σημασία του.
3: Ναι, σαφώς. Δεν είμαστε πλέον στους περισσότερο ακριβούς αυτούς που αυξήθηκε με μεγάλη ένταση τα καύσιμα. Βέβαια, θα πρέπει να πούμε ότι η Ελλάδα έχει από τα πιο ακριβά καύσιμα στην Ευρώπη. Και δεύτερον, είναι τα καύσιμα στην Ελλάδα είναι ένα καθαρά εισαγόμενο προϊόν το οποίο διαμορφώνεται κυρίως από τις διεθνείς τιμές. είναι σίγουρο ότι τα στατιστικά της Eurostat δεν αμφισβητούνται. Δηλαδή και στο μήνα Αύγουστο σε σχέση με τον Ιούλιο και σε σχέση σε τέτοια βάση, δηλαδή από τον Αύγουστο του 26 μέχρι τον Αύγουστο του 25, οι μειώσεις στην Ελλάδα ήταν χαμηλότερες από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέβαια, θα πρέπει να πούμε εδώ όμως ότι οι Έλληνες έχουν δεχτεί ένα τεράστιο κύμα πληθωρισμού όλα τα προηγούμενα χρόνια, ενώ προηγουμένως είχαν δεχτεί μια τεράστια μείωση εθνικού εισοδήματος. Αυτό θα πρέπει να συνυπολογιστεί. Δηλαδή, ναι, είναι πολύ πιο δύσκολο εδώ η παραγωγή να αυξήσουν τις τιμές τους, γιατί μιλάμε για μια αγορά η οποία είναι χυμαζόμενη επί 15 χρόνια. Από το 2010 και μετά. Ενώ οι Ευρωπαίοι είναι τα τελευταία μετά από την πανδημία ουσιαστικά. Δηλαδή, οι Ευρωπαίοι ζούσαν πάρα πολύ καλά μέχρι το 2020 που ενέσχυψε η πανδημία. Είναι πιο δύσκολο να περάσουν οι μεγάλες αυξήσεις στην ελληνική αγορά, γιατί ο ελληνικός λαός είναι ήδη καταβεβλημένος από τις προηγούμενες, από την προηγούμενη μείωση εισοδήματος, αλλά και τις προηγούμενες αυξήσεις τιμών.
0: Τώρα, Βαγγέλη, καθυστερούν από ό,τι φαίνεται οι κυβερνητικές αποφάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης, για τις επιδοτήσεις και όλα αυτά τα μέτρα τα οποία συζητούμε αυτές τις μέρες.
3: Ναι, τα περιγράφει πολύ καλά σήμερα στο Big Mouth, στο Power Game. Καθυστερούν γιατί δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή μια πλήρης εικόνα του πώς διαμορφώνονται οι τιμές στα διεθνή ενεργειακά αγαθά. Και δεύτερον, ίσως δεν υπάρχει ακόμη συμφωνία με τα δηληστήρια, τα οποία καλούνται και αυτά να βάλουν πλάτη. Έχει δίκιο η αντιπολίτευση που λέει ότι τα δηληστήρια σήμερα έχουν υπερκέρδη,
0: ναι,
3: εξαιτίας της αύξησης αυτών των τιμών των καυσίμων. Από την άλλη μεριά λέει ότι το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας λέει ότι ήδη έχουν βάλει πλάτη 87 εκατομμύρια στους τελευταίους 2-3 μήνες, επιδοτώντας την τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου θέρμανσης, και θα επιδοτήσουν και στο μέλλον. Αυτό το πράγμα δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη την κυβέρνηση, μεταξύ κυβέρνησης και δηληστηρίων. Ελπίζουμε να το ξεκαθαρίσουν μέσα στη εβδομάδα, αν όχι, όπως γράφει και το Power Game, ίσως στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Κοιτάξτε, είχε πάρει μεγάλη λέλαπα η τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης, και η κυβέρνηση προσπάθησε λίγο να καθησυχάζει τις ανησυχίες του κοινού, βγαίνοντας πρόωρα και ανακοινώνοντας μια μείωση τιμής στο πετρέλαιο θέρμανσης, την οποία θα τη δούμε από τις 15 Οκτωβρίου και μετά. Κάτι έπρεπε να πει για τις τιμές των καυσίμων και είπε αυτό το πράγμα. Δεν ήταν έτοιμη.
0: Ναι. Είναι και η ρευστότητα που υπάρχει και στην αγορά. Πιθανότατα είναι και αυτό. Και αυτό ένα λόγο.
3: Δεν αφήνει αυτό ο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών να ξεκαθαρίσει ακόμη και την ομιλία του στον ΟΗΕ. Έχει αφήσει. Σκέφτομαι να του καταστρέψω και σκέφτομαι να του βοηθήσω.
0: Δηλαδή, και αυτό δημιουργεί αναταράξει στην παγκόσμια αγορά. Σωστά.
3: Δεν βοηθάει καθόλου.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη. Τώρα, το πλαίσιο της πολιτικής που έχει εφαρμόσει η Αθήνα προκειμένου να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις, ανέδειξε ο Πρωθυπουργός στις επαφές του στην Αμερική. Ο Κώστας Παπαχλημίτζος έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
7: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ολοκληρώθηκε λοιπόν το πρώτο σκέλος της επίσκεψης του Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ. Οι τελευταίες 48 ώρες ήταν στην Καλιφόρνια και συγκεκριμένα στο Σαν Φρανσίσκο. Τώρα πλέον φεύγει για την Νέα Υόρκη, από την Ανατολική, δηλαδή στη Δυτική Ακτή των ΗΠΑ, όπου εκεί θα συμμετέχει την εναρκτή εκδήλωση Παγκόσμια Συμμαρχία ΟΠΕΝΑΙ και το υπόλοιπο πρόγραμμα, το οποίο ξεκινάει από αύριο πρωί, ώρα Ελλάδας, έτσι, απόψε τη Νέα Υόρκη. Τώρα, οι δύο τελευταίες του εκδηλώσεις, οι οποίες συμμετείχε στην Καλιφόρνια, ήταν η μία το Ινστιτούτο Χούβερ, το Πανεπιστήμιο Στάνφορντ, από το οποίο και ο ίδιος είχε αποφοιτήσει το 1993. Ήταν εκεί και η πρώην Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, η κυρία Κοντολίζα Ράις. Έδωσε έμφαση ο Πρωθυπουργός τοποθετήσει του, όπως ενημερωνόμασταν, κλειστή η εκδήλωση αυτή, στο μείγμα πολιτικών που έχει εφαρμόσει η Ελλάδα για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις, με το τρίπτυχο που ανέφερε ο Κυριακός Μητσοτάκης να είναι η δυναμική ανάπτυξη της οικονομίας, η ενίσχυση της θέσης χώρας διεθνής σκηνή και η αντιμετώπιση των ανισοτήτων, και συνέχεια εξήγησε πώς ακριβώς έχουν γίνει όλα αυτά, και δίνοντας και έμφαση στην κοινωνική πολιτική με τις μειώσεις φόρων και τη σωρευτική αύξηση, όπως είπε, του κατώτατου μισθού κατά 42%. Είπε επίσης ότι πιστεύει ιδιαίτερα σταθερά τη σημασία της διατλαντικής συνεργασίας, ειδικά στο σύνθετο κόσμο του. Σήμερα περισσότερο θα έχει την ευκαιρία φυσικά να πει σχετικά με αυτά στη Νέα Υόρκη. Νωρίτερα, σε κλειστή συζήτηση στην General Catalyst, είναι μια εταιρεία που συμμετέχει στον τομέα της τεχνολογίας και επενδύει. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στη δημιουργία κατάλληλων συνθήκων για την προσέλκυση διεθνών επενδύσεων και τεχνολογικών εταιριών στην χώρα μας, αντικείμενο το οποίο συνολικά η προσέλκυση επενδύσεων θα δοθεί έμφαση αυτό και στις επαφές που θα έχει ο Πρωθυπουργός στη Νέα Υόρκη, που θα είναι τις επόμενες τρεις ημέρες εκεί, στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, και φυσικά με σημαντικές συναντήσεις το περιθώριο του επίσημου προγράμματος.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Πολυμέτωπη επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του νωρίτερα στον Sky με αιχμή της αυξής στην ενέργεια. Είπε ότι κάποιοι έχουν υπερκέρδη και δεν μπορεί να θεωρείται success story όταν η βενζίνη έχει φτάσει στα 2,40. Αυτά και άλλα πολλά θα μας εξηγήσει τώρα η Ελένη Καλογεροπούλου που είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
8: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι, Έρη. Να πούμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας στη σημερινή συνέντευξη που έδωσε θέλησε να εκλαϊκεύσει τα μέτρα τα οποία περιέγραψε χθες, ωστόσο παράλληλα επιχείρησε να βάλει και το δίλημα των επόμενων εκλογών λέγοντας ή εμείς ή κανείς. Μόνο η Ελλάδα μπορεί να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη και να φέρει πολιτική αλλαγή. Επεσήμανε ακόμα ότι αν είχε τη δυνατότητα ο κύριος Ανδρουλάκης να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα το είχε κάνει, αλλά δεν κουνήθηκε η βελόνα. Κάθε μισή μονάδα που παίρνει το Πασόκ, χαίρομαι, αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία. Πρέπει να πούμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε στην πατριωτική εισφορά, στο κόμμα Σαμαρά, στην Μαρία Καρδιστιανού και φυσικά στον Ηλία Κασιδιάρη. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα μέτρα τα οποία εξήγηλε για τα καύσιμα, είπε ότι ο κύριος Κυρανάκης χθες τοποθετήθηκε για τις προτάσεις του κυρίου Τσίπρα λέγοντας ότι οι προτάσεις αυτές είναι εφικτές, αλλά την ίδια στιγμή το Υπουργείο είπε ότι αυτό είναι ανέφικτο. Είπε χαρακτηριστικά είναι οξύμορο πρόβλημα και όλοι το περιμέναμε, δεν είναι μόνο το πετρέλαιο, είναι και το φυσικό αέριο, θα έχουμε πρόβλημα το χειμώνα. Είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Τσίπρας, δεν ακούσαμε να πει τίποτα ο Πρωθυπουργός συγκεκριμένο για αυτό το θέμα. Μας είπε ότι τώρα δεν έχει τα εργαλεία, θα περιμένει να δει τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και αν θα του δώσει τη δυνατότητα να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωση. Σε ό,τι αφορά τώρα αυτά που λέγονται ότι η Ελλάδα έχει φτάσει στο ταβάνι, ότι δηλαδή το 18%, ότι μέχρι 18% φτάνει η δυναμική της, είπε ότι αυτό δεν ισχύει και μάλιστα εκεί επεσήμανε το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι η μοναδική δύναμη η οποία πραγματικά μπορεί να φέρει την αλλαγή, να κάνει τη διαφορά. Σε ό,τι αφορά τον Ηλία Κασιδιάρη, είπε ότι η χώρα και πάλι βρίσκεται μπροστά σε ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα όπως είναι η αύξηση της ακροδεξιάς και επεσήμανε το γεγονός ότι η πολιτεία, η δικαιοσύνη θα έπρεπε να έχουν βρει τα κατάλληλα εργαλεία ώστε να μην μπορεί να ξαναπαίξει ρόλο στα πράγματα, στα πολιτικά δρόμενα η ακροδεξιά. Σε ό,τι αφορά τώρα την πατριωτική εισφορά για την οποία έγινε πάρα πολύ λόγο στο προηγούμενο χρονικό διάστημα, είπε ότι στην πραγματικότητα η Ελλάς μίλησε για το 1% του ισχυρού πλούτου της κοινωνίας. Όπως είπε χαρακτηριστικά αυτή η ιστορία υπάρχει μάλλον στην Ελλάδα, υπάρχουν 70 οικογένειες ναι. που κατέχουν τον μεγάλο πλούτο και αυτές οι οικογένειες θα έπρεπε σε δύσκολες στιγμές να έχουν βάλει το χέρι στην τσέπη και να έχουν βοηθήσει ώστε η χώρα να μην ξαναζήσει παλιότερες στιγμές.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη Καλογεροπούλου, για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα.
9: Τελικά, τίναξα την μπάγκα στον αέρα στη ΔΕΘ.
10: Έτσι λέει η κυβέρνηση, δεν ξέρω.
9: Ήμουνα τσιφούντης. Ναι. Γιατί πρέπει να αποφασίσετε ποια κριτική θα μου ασκήσετε. Τι πιστεύετε, ότι εγώ δεν ήθελα να βγω και να εξαγγείλω 13ο μισθό και 13η σύνταξη. Πολύ ωραίο.
10: Το που έκανε το Πασόκ, λέτε.
9: Εντάξει, εύκολο είναι. Εύκολο δεν είναι. Ή θα έχουμε τη συνέχεια αυτής της πολιτικής με τον Μητσοτάκη ή με κάποιον άλλον. Μπορεί να υπάρξει και κάποιος άλλος.
10: Α, μπορεί να έχουμε αλλαγή, λέτε, ηγεσίας. Νέα Δημοκρατία.
9: Πιο πιθανό είναι αυτό. Δηλαδή, εσείς τι θεωρείτε.
10: Μετά τις εκλογές,
9: εσείς τι θεωρείτε. Υπάρχει πρωθυπουργός στην σύγχρονη ιστορία της χώρας που να κάνει τρίτη θητεία. Ή το θεωρείτε το πιθανότερο ότι θα κάνει ο κ. Μητσοτάκης. Το πιθανότερο να μην κάνει. Αν υπάρξει πολιτική αλλαγή, θα έρθει με αυτόν που είναι ικανός να τη φέρει. Και ικανός να τη φέρει και δημοσκοπικά, αλλά και σε επίπεδο εμπειρίας, είναι η ελληνική αριστερή συμπαράδοση.
10: Εσείς, κύριε Πρόεδρε, τώρα.
9: Είναι η Ελλάς. Δεν είναι άλλος.
10: Σε μια προοπτική.
9: Άρα, θα το πω αλλιώς. Ή εμείς, ή κανείς.
10: Ή εσείς, ή κανείς.
9: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε και στο κόμμα Σαμαρά, είπε ότι ένα τέτοιο κόμμα θα αλλάξει το πολιτικό σκηνικό και θα είναι πλήγμα για τη Νέα Δημοκρατία.
9: Καταρχάς, στους πολιτικούς αντιπάλους πρέπει να έχεις μια, έτσι, να είσαι λίγο, large που λένε. Οι θέσεις μας είναι διαμετρικά αντίθετες. Από εκεί και πέρα, το κόμμα Σαμαρά, αν και εφόσον αποφασίσει, εκδηλωθεί και κατέλθει στον πολιτικό στίβο, πιστεύω ότι θα αναδιατάξει έτσι περαιτέρω το πολιτικό σκηνικό.
10: Θα πλήξει την Νέα Δημοκρατία, πιστεύετε?
9: Όπως το αναδιέταξε και η παρουσία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ναι, που είναι ο δεύτερος πόλος. Πιστεύω ότι το κόμμα Σαμαρά θα δημιουργήσει πιο έντονη την εικόνα ότι υπάρχουν δύο πόλοι, διότι η διαφορά ανάμεσα στην Ελλάς και στη Νέα Δημοκρατία θα μικρύνει. Και βεβαίως θα είναι πλήγμα για τη Νέα Δημοκρατία, διότι θα αποτελεί μια διέξοδο στον συντηρητικό ψηφοφόρο, ο οποίος δεν θα ψηφίσει εύκολα αριστερά ή κέντρο, mm-hmm, να πάει σε ένα κόμμα της συντηρητικής παράταξης. Και θα δημιουργήσει συνθήκες, καινούργιες πιστεύω, νέες συνθήκες, σε ό,τι αφορά την επόμενη μέρα.
0: Ο Αλέξης Τσίπρας έδωσε τη συνέντευξή του, αμέσως μετά όμως υπήρξαν και αντιδράσεις για όσα είπε νωρίτερα. Ο Μάνος Ανθουλάκης, αρχισυντάκτης του παραπολιτικά.gr, έχει έρθει στο στούντιο να μας δώσει όλη την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Μάνο.
11: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Η συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στο Sky προκάλεσε άμεσες αντιδράσεις τόσο από τη Νέα Δημοκρατία αλλά και από το ΠΑΣΟΚ, με αιχμή τις οικονομικές του προτάσεις αλλά και το μήνυμα της επανεμφάνισής του στην κεντρική πολιτική σκηνή. Από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, ο γραμματέας του κόμματος Κωνσταντίνος Κυρανάκης στάθηκε ιδιαίτερα στις προτάσεις για τη μείωση των τιμών στα καύσιμα. Ειδικότερα έθεσε θέμα εφαρμοσιμότητας και αξιοπιστίας, ενώ υποστήριξε ότι κάθε εξαγγελία πρέπει να συνοδεύεται από συγκεκριμένο και εφαρμόσιμο σχέδιο. Όπως ανέφερε, μάλιστα, είναι εύκολο κάπως να υπόσχεται μέτρα όταν γνωρίζει ότι δεν θα κληθεί να τα εφαρμόσει, εκφράζοντας παράλληλα τη βεβαιότητά του ότι ο πρώην Πρωθυπουργός δεν θα κερδίσει εκλογές. Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους κινήθηκε βέβαια και η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, με τη Χαριλάου Τρικούπη να κατηγορεί τον Αλέξη Τσίπρα για αλαζονία και πολιτικές αντιφάσεις, σχολιάζοντας ότι μετά το δίλημα Μητσοτάκης ή χάος επιχειρείται τώρα να τεθεί ένα νέο αντίστοιχο δίλημα Τσίπρας ή χάος. Μάλιστα, το ΠΑΣΟΚ επικέντρωσε την κριτική του στις αναφορές του πρώην Πρωθυπουργού για 13η σύνταξη και 13ο μισθό, υποστηρίζοντας ότι ο Αλέξης Τσίπρας χαρακτήρισε σήμερα λαϊκιστική την επαναφορά τους, ενώ αντίστοιχες δεσμεύσεις περιλαμβάνονταν στις δικές του εξαγγελίες κατά τον παρελθόν. Φυσικά, να πούμε ότι και μέσω του Παραπολιτικά 90,1 είχαμε αντιδράσεις από τη Νέα Δημοκρατία. Ο Στέλιος Πέτσας έθεσε ζήτημα αξιοπιστίας του πρώην Πρωθυπουργού, αναφέροντας ότι επί διακυβέρνησής του αυξήθηκε ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα, ενώ εκτίμησε ότι η επανεμφάνιση Τσίπρα λειτουργεί συσπηρωτικά για τη βάση της Νέας Δημοκρατίας. Τέλος, ο Δημήτρης Μάτζος, μέσω του Παραπολιτικά 90,1, υποστήριξε ότι οι αναφορές του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα δείχνουν αλαζονική στάση απέναντι στην προσπάθεια που έχει καταβάλει το ΠΑΣΟΚ τα τελευταία χρόνια, σημειώνοντας πως δεν γνωρίζει σε ποιον μπορεί να είναι χρήσιμος ο Αλέξη Τσίπρας πλην του Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάνο Ανθουλάκη. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε και ο κύριος Στέλιος Πέτσας στην εκπομπή απέναντι μικρόφωνα με τον Βασίλη Σκουρή και τον Σωτήρη Ξενάκη, καθώς και ο Δημήτρης Μάτζος που μίλησε και αυτός στην εκπομπή απέναντι μικρόφωνα εδώ στα Παραπολιτικά 90,1.
12: Καταρχάς, να είμαστε καθαροί, ο κύριος Τσίπρας είναι αυτός που αύξησε το υλικό φόρο κατανάλωσης στην πετρελοθέρμανση, έτσι. Να, και στο πετρέλαιο κίνησης και στη βενζίνη.
13: Ναι.
12: Άρα, το τι λέει ο κύριος Τσίπρας μπαίνει μέσα από ένα μεγάλο μικροσκόπιο αξιοπιστίας, την οποία δεν την έχει. Ο κύριος Τσίπρας κάνει καλό στη Νέα Δημοκρατία και στον Πρωθυπουργό, γιατί συσπηρώνει τη βάση μας, γιατί είναι πολύ νοπές οι μνήμες από την καταστροφική του διακυβέρνηση 15-19.
14: Νομίζω υπάρχει αρκετή δόση εγωισμού σε αυτό που λέει ο κύριος Τσίπρας και μάλιστα με μια διάθεση να ξαναγραφτεί και η πρόσφατη, και όχι απλώς η απότερη, αλλά και πολύ πρόσφατη ιστορία. Και εξηγούμε, καταρχάς, δεν αρκούν τα στατιστικά για να φύγει ο κύριος Μητσοτάκης. Το ότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση που να ελέγχει την κυβέρνηση είναι ένα στρεβλό επιχείρημα να ακούγεται από τον κύριο Τσίπρα, διότι πολύ απλά ο ίδιος δεν έκανε ποτέ αυτή τη δουλειά την οποία υποτίθεται ότι προσπαθεί να κάνει τώρα. Και νομίζω ότι είναι και αρκετά απολυτικό ως επιχείρημα να έρχεται ένας πρώην πρωθυπουργός και να λέει ότι εγώ έχω την εμπειρία, εγώ έχω την τεχνογνωσία, ενώ δεν έχει κομματική δομή, δεν υπάρχει παράταξη, και να λέει ότι μπορεί μόνο με το εγώ να πετύχει την πολιτική αλλαγή. Άρα νομίζω ότι το πρώτο μου σχόλιο είναι, βλέπω αρκετά στοιχεία εγωισμού σε αυτήν την αποτύπωση της άποψής του και μια αλαζονία απέναντι στο ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής και στην προσπάθεια που έχει κάνει τελευταία χρόνια.
0: Και πάμε τώρα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, εκεί όπου συνεχίζεται το μπραντ εφέρ ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και στην Τεχεράνη. Οι όροι που έβαλε το Ιράν για τα στενά του Ορμούς, οι απειλές που έβαλε ο Αμερικανός Πρόεδρος, όλα θα μας τα πει ο Σπύρος Σερμπέτης από το παραπολιτικά.gr. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
13: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές των παραπολιτικών. Παίρνοντας τα πράγματα κατά μια χρονική σειρά, κατά μια χρονική ακολουθία, είχαμε πρώτα την ομιλία χθες του Ντόναλντ Τραμπ από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ένας πύρινος λόγος από τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο οποίος θα λέγαμε ότι και πάλι έθεσε μετεπιτάσεως όλη την μάγκα ατζέντα, δηλαδή όλη την φιλορεπουμπλικανική συντηρητική ατζέντα, με την οποία προφανώς θα κινηθεί και στο υπόλοιπο της Προεδρίας του και βέβαια κυρίως και σαν πρώτο σταθμό στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Θέλησε να στείλει πολύ συγκεκριμένα μηνύματα έρη έναντι του Ιράν, αφιέρωσε μάλιστα 9 λεπτά από την ομιλία του στο Ιράν, είπε χαρακτηριστικά ότι έχει δύο επιλογές μπροστά του, ή να στείλει την Τεχεράνη στην κόλαση, όπως ανέφερε πάρα πολύ χαρακτηριστικά, ή να κάνει μια συμφωνία μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. Αυτό το παράθυρο έδωσε χρονικά ο Αμερικανός Πρόεδρος για συμφωνία. Μάλιστα, έστειλε και ένα πολύ συγκεκριμένο μήνυμα προς την Τεχεράνη, ότι βλέπει και εκείνη τις εκλογές του Νοεμβρίου. Ωστόσο, αυτό δεν έχει και κάποια σημασία, γιατί όπως είπε ο Τραμπ, δεν είναι ο ίδιος υποψήφιος και θα είναι ακόμα 2,5 χρόνια στο Λευκό Οίκο. Άρα δεν αλλάζει κάτι όσον αφορά την πολιτική της Ουάσιγκτον. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή καλά είναι όλα αυτά τα δημόσια βήματα, όμως έχουμε πάντοτε και το παρασκήνιο και είναι πολύ πλούσιο στις γενικές συνελεύσεις των ΗΠΑ πάντοτε στη Νέα Υόρκη. Είχαμε επαφή, είχαμε μια τρίωρη συνάντηση, όπως είπε ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά σε συνάντησή του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Όπως ανέφερε ο ιστότοπος Άξιος, συναντήθηκαν από αμερικανικής πλευράς οι δύο ειδικοί απεσταλμένοι του Τραμπ, ο Γουίτκοφ Κούσνερ και ο Κούσνερ, με την Ιρανική πλευρά, με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αρακτσί. Σύμφωνα με την πλευρά του Ιράν και σύμφωνα δηλαδή με το Υπουργείο Εξωτερικών και τον εκπρόσωπο του Εσμαήλ Μπαγκαΐ, τρεις όρους, τρεις προϋποθέσεις είναι αυτές όπου έθεσε το Ιράν: ο τερματισμός του ναυτικού αποκλεισμού, η πάυση του οικονομικού πολέμου και η απελευθέρωση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων. Δηλαδή, ουσιαστικά θα το συνοψίζαμε έρη με μια επιστροφή στο μνημόνιο, το οποίο θυμίζουμε ότι υπεγράφει αρχές του καλοκαιριού και ουσιαστικά βέβαια κατέρευσε. Αυτό είναι που θέτει ουσιαστικά τώρα το Ιράν σαν προαπαιτούμενο, προκειμένου να ανοίξει εντός λίγων ημερών, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, τα στενά του Ορμούς. Από εκεί και πέρα, μια άλλη πολύ σημαντική νομίζω εξέλιξη ήταν η συμφωνία για τη Γρυλανδία. Είχαμε χθες αναφορά από τον Τραμπ στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης, τη σημασία όπου έχει, θέτοντας ότι αυτή η συμφωνία ουσιαστικά εξασφαλίζει την Αρκτική, εξασφαλίζει τις ΗΠΑ, εξασφαλίζει και το ΝΑΤΟ. Μετά από την ομιλία του Αμερικανού Πρόεδρου, είχαμε και τις υπογραφές με την Φρεντ Έριξεν, με την Δανή Πρωθυπουργό. Από εκεί και πέρα, το πάρα πολύ βασικό σε αυτή τη συμφωνία είναι ότι ουσιαστικά η Αμερική αυξάνει το γεωστρατηγικό της αποτύπωμα στη Γρυλανδία. Ανοίγει δύο νέες στρατιωτικές βάσεις. Θυμίζουμε, είχε μία ήδη, πλέον πάει δηλαδή στις τρεις στην Γρυλανδία. Και επίσης έχει κάθε λόγο, τον τελευταίο λόγο, όσον αφορά το αν θα υπάρξουν άλλες ευαίσθητες κρίσιμου χαρακτήρα υποδομές από άλλες χώρες στην Γρυλανδία, και φυσικά απόλυτο απαγορευτικό στο να ανοίξουν στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Γρυλανδία από άλλες χώρες. Το βλέμμα προφανώς εδώ είναι σε Κίνα και Ρωσία από την Ουάσιγκτον.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Τώρα είχαμε ένα ακόμη παραλήρημα του Ερντογάν, αυτή τη φορά στον ΟΗΕ. Ζήτησε αναγνώριση του ψευδοκράτους, μοίρασμα στην Ανατολική Μεσόγειο, άφησε αιχμές για την Ελλάδα και την Κύπρο. Όλα θα μας τα εξηγήσει τώρα η Κατερίνα Τσαμούρη. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
15: Καλό μεσημέρι, Έρικε, σε εσένα και στους ακροατές μας. Λοιπόν, ο Ταγίπ Ερντογάν πράγματι ανέβηκε χθες στο βήμα του ΟΗΕ και από εκεί ζήτησε διάσκεψη για την Ανατολική Μεσόγειο και αναγνώριση του ψευδοκράτους. Νομίζω ότι αυτό που είπε για την Κύπρο ήταν το πιο προκλητικό, διότι είπε καλό τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει την τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου, εισαγωγικά το βάζω, είναι τα λόγια του, και να εγκαθιδρύσει πολιτικές, διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις με αυτό το κράτος. Είναι κάτι που δεν έχει ξαναπεί? Όχι. Είναι κάτι που κάθε φορά θα μας φαίνεται προκλητικό, ανιστόρητο και παράλογο? Ναι. Παρ' όλα αυτά, εκείνο που μου έκανε εντύπωση και έκανε γενικώς εντύπωση είναι ότι ο Ερντογάν αναφέρθηκε και στα ελληνοτουρκικά και είπε ότι θα πρέπει, και επιθυμία μας λέει των Τούρκων είναι, τα υφιστάμενα ζητήματα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο να επιληθούν στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Κοινώς πήγε στον ΟΗΕ και θυμήθηκε ξαφνικά το διεθνές δίκαιο, που η αλήθεια είναι ότι η Τουρκία έχει έναν τρόπο πολύ συγκεκριμένο να το ερμηνεύει πάντα à la carte, κατά το δοκούν. δεν το αντιλαμβανόμαστε ίδια. Πάντοτε ξεχνούν το δίκαιο της θάλασσας. Είναι έτσι λίγο διφορούμενο αυτό. Παρ' όλα αυτά, οφείλω να πω ότι πολύ σπάνια ο Ερντογάν κάνει λόγο για λύση των ζητημάτων του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου στη βάση του διεθνούς δικαίου, και αυτό ερμηνεύτηκε από κάποιους ως ένα βήμα πίσω σε σχέση με τις κορώνες που τον τελευταίο καιρό τα εξαπτέρυγά του διάφοροι αναλυτές σε φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης λένε. Δηλαδή βγαίνουν και λένε για την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών, να πάρουμε τα νησιά. Λένε ακρότητες.
0: Ναι.
15: Φάνηκε ο Ερντογάν ένα βήμα πιο ήρεμος σε σχέση με αυτά που έλεγαν τον τελευταίο καιρό οι αναλυτές του, και αυτό δεν πέρασε απαρατήρητο.
0: Τώρα, Κατερίνα, είχαμε και μια συμφωνία μεταξύ των Υπουργών Άμυνας Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου σε μια τριμερή συνάντηση μεταξύ του Νίκου Δένδια και των ομολόγων του.
15: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που συνέβη χθες, διότι ουσιαστικά ο κύριος Δένδιας κλείδωσε, αν θέλει, τον αμυντικό άξονα με Αίγυπτο και Κύπρο στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Αίγυπτος πολύ έξυπνα φέρθηκε και δεν προσχώρησε στη συμφωνία της Μέκκας, δηλαδή Τουρκίας, Πακιστάν, Σαουδικής Αραβίας. Όχι ότι φάνηκε να τηρείται, γιατί όταν δέχτηκαν επίθεση τα δηληστήρια της Αμράγκος στη Σαουδική Αραβία, η Τουρκία δεν έκανε κάτι, δεν υπήρξε κοινή αμυντική συνδρομή. Σε κάθε περίπτωση λέγαμε ότι δεν θέλουμε να μπει η Αίγυπτος. Η Αίγυπτος πράγματι δεν μπήκε. Ο Νίκος Δένδιας έχει στο νου του πάντα την Αίγυπτο, δεν θέλει να την εγκαταλείπει. Πήγε χθες, έγινε η τριμερής, είδε και τον πρόεδρο Αλσίση, να σας πω.
0: Ναι.
15: Αλλά μετά ακολούθησε και η τριμερής με τους ομολόγους του από Αίγυπτο και Κύπρο. Και το πάρα πολύ σημαντικό που βγήκε από αυτό είναι ότι στο κοινό ανακοινωθέν των Υπουργών Άμυνας των τριών χωρών υπάρχει ρητή αναφορά, σύμφωνα με το κείμενο που δημοσιοποιήθηκε, που τι λέει, μιλά για ταχεία και ενιαία αντίδραση απέναντι σε τυχόν μελλοντικές εξελίξεις και πηγές απειλών κατά των τριών αυτών χωρών.
0: Ναι.
15: Και υπάρχει αναφορά σε ενεργειακά. Άρα εγώ πώς το ερμηνεύω αυτό, φαντάζομαι ότι δεν είμαι η μόνη σύμφωνα με το ρεπορτάζ μου, ότι εάν, για παράδειγμα, συνεχίσουν οι έρευνες για το καλώδιο και ξαναβγάλει τουρκικά πολεμικά πλοία η γείτονα, όπως έγινε εκείνο το καλοκαίρι στην Κάσο, θα υπάρξει απάντηση και δεν θα είναι μόνο ελληνική.
0: Τώρα, άμεση κατάβαυση των εχθροπραξιών και ελευθερία της ναυσιπλοείας ζήτησε ο Γιώργος Γεραπετρίτης.
15: Σωστά, ήταν πολύ σημαντικές και οι επαφές του κύριου Γεραπετρίτη χθες, διότι είδε τον Ιρανό ομόλογό του αλλά και τον ομόλογό του από το Πακιστάν την πρώτη τους συνάντηση μετά τη συμφωνία της Μέκκας. Είδε και τον Υπουργό Εξωτερικών του Μπαχρέιν. Γενικώς είχε πολλές επαφές στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Είπε ο κύριος Γεραπετρίτης σε δήλωσή του ότι αυτό το οποίο προκύπτει είναι η ανάγκη για άμεση κατάπαυση των εχθροπραξιών, για πλήρη αποκατάσταση της ελευθερίας και της ασφάλειας της ναυτιπλοείας. Το είπε και στον κύριο Αραχτή αυτό, στον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών, και προσέθεσε ότι αποτελεί πραγματικά ένα σοβαρό κίνδυνο για την παγκόσμια ασφάλεια και όχι μόνο, αλλά και για την επιστημιστική ασφάλεια, το να μην υπάρξει πλήρης αποκατάσταση των θαλάσσιων διαδρομών. Και προσέθεσε, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι έγινε και μετά την ομιλία του κ. Ερντογάν στον ΟΗΕ, ότι δεν μπορεί το διεθνές δίκαιο να υποχωρεί απέναντι στην ισχύ. Νομίζω ότι αυτό έχει πολλούς αποδέκτες στη γειτονιά μας.
0: Ακριβώς. Ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Να ακούσουμε μια δήλωση του κ. Γιώργου Γεραπετρίτη.
16: Αυτό το οποίο προκύπτει είναι η ανάγκη για άμεση κατάπαυση όλων των εχθροπραξιών, για πλήρη αποκατάσταση της ελευθερίας και της ασφάλειας της ναυσοπλοείας. Αποτελεί πραγματικά ένα σοβαρό κίνδυνο για την παγκόσμια ασφάλεια και όχι μόνο, αλλά και για την επιστημιστική ασφάλεια, για την ασφάλεια όλης της ενεργειακής αλυσίδας στον κόσμο, το να υπάρξει πλήρης αποκατάσταση των θαλάσσιων διαδρόμων. Επίσης, είχαμε την ευκαιρία στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης να συζητήσουμε με ομολόγους μου για θέματα τα οποία αφορούν την περιφερειακή ασφάλεια.
0: Τώρα πάμε λίγο στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας.

0: επίσης ότι αυτές οι συμπεριφορές αδικούν το μέγεθος της προσπάθειας που γίνεται. Είπε επίσης ότι ο στενοχωρεμένος νεοδημοκράτης θέλει να ξέρει πρώτον ότι τον νοιαζόμαστε και δεύτερον ότι τον σκεφτόμαστε. Μπορεί να μην μπορούμε να λύσουμε όλα τα προβλήματα, αλλά θέλουμε να τον ακούσουμε και να τον αγκαλιάσουμε και έτσι έδωσε συνέχεια σε αυτό που το είχε πει. Ερωτήθηκε χθες στο Άξιο 24 ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, είπε ότι συμπαθώ πολύ και την εκτιμώ την κυρία Μπακογιάννη. Δεν βλέπω αυτό που είπε, δεν νομίζω ότι κάποιος είχε καβαλήσει το καλάμι. Εγώ, πάντως, αναφερόμενος στην αυτό του κ. Γεωργιάδης, είπε ότι προσπαθώ να είμαι ταπεινός, να απαντάω σε όλους και να είμαι διαθέσιμος για ό,τι χρειαστεί. Στο ίδιο κανάλι μίλησε και ο Μάκης Βόρυφης, είπε ότι εγώ δεν έχω δει αλαζόνα. Η αλαζόνα εκφράζεται από όταν δεν ακούς τους πολίτες. Δεν το ξέρω, είπε, γιατί το είπε. Αυτή είναι η άποψή της σχέση με αυτό που δήλωσε η κυρία Μπακογιάννη. Και επισήμανε ο κ. Βόρυφης ότι το ακούω τους πολίτες δεν σημαίνει ότι βαράω προσοχή, σημαίνει ακούω, συνομιλώ και εξηγώ.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Λοιπόν, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης χθες στο Άξιον 24. Δεν συμφωνεί για τα περί αλαζονίας.
2: Ναι. Αυτό που λέει η κυρία Μπακογιάννη, ότι κάποιοι συνάδελφοί σας υπουργοί έχουν καβαλήσει το καλάμι, το διαπιστώνετε εσείς?
3: Συμπαθώ πάρα πολύ την κυρία Μπακογιάννη, την εκτιμώ πάρα πολύ. Δεν το ξέρω, δεν νομίζω ότι ισχύει. Εγώ δεν βλέπω κάποιον να έχει να σου πει. Δεν νομίζω. Εγώ προσπαθώ να πάρει τα πιλόν, να απαντώ σε όλους, δεν αφήνω τίποτα να πάρω. Γιατί να μου πει κάποιο με
4: τον
3: πείτε, δεν έχω αυτά και γούστα.
1: Τώρα από την πλευρά του ο κύριος Στέλιος Πέτρας που μίλησε εδώ στο σταθμό μας στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκουρή, όχι μόνο υπεραμήνθηκε των δηλώσεων Κερίδη και Μπακογιάννη, αλλά είπε ότι η αλαζονία υπάρχει και σε γραμματείς.
5: Υπάρχει ζήτημα αλαζονίας και ίσως σε πολλά στελέχη, αλλά δεν είναι μόνο υπουργοί, είναι ο κρατικός μηχανισμός από επίπεδο και γενικών γραμματέων και άλλων. Είναι πράγματα του οποία εμείς δεν τα ανακαλύπτουμε πρώτη φορά. Συνήθως παίρνουν μια ημέρα δημοσιότητας όταν συνεδριάζει η κοινοβουλευτική μας ομάδα και γίνεται κάποια συζήτηση ή όταν έχουμε κάποιο επεισόδιο, ας πούμε, θερμόμενα αναρτήσεις όπως είχαμε πρόσφατα. Ναι. Άρα, εγώ θέλω να πω ότι υπάρχουν τέτοια φαινόμενα. Εγώ προσωπικά, που με ρωτάτε, πιστεύω ότι έχω ζήσει αρκετά χρόνια σε κυβερνήσεις. Mm-hmm. Υπάρχουν εγγενή τέτοια ζητήματα όταν κυβερνάει κάποιος πολύ καιρό και είναι στο χέρι του Πρωθυπουργού αυτά τα φαινόμενα να τα κόψουμε το μαχαίρι.
1: Αποστάσεις κράτησε από το θέμα ο κύριος Μάκης Βορύδης.
6: Αν έχουμε αλαζόνες. Εγώ δεν έχω δει, να πω την αλήθεια. Με ρωτάτε για τη δική μου, όχι για να εξηγήσω την άποψη κυρία Μπακογιάννη. Mm. Να εξηγήσω τη δική μου. Γιατί για να εξηγήσω την άποψη κυρία Μπακογιάννη πρέπει να ρωτήσω την κυρία Μπακογιάννη γιατί το είπε. Ακούστε επισημάνσεις οι οποίες λένε ότι παιδιά να είμαστε προσεκτικοί, να ακούμε τους πολίτες, να είμαστε σε επαφή με τον κόσμο, να μιλάμε με τους ανθρώπους, ακόμα και τα παραπονά τους, αυτά πρέπει να τα ακούμε και πρέπει να τους εξηγούμε. Και ακόμα και αν θεωρούμε ότι σε κάποια σημεία δεν πήγαμε καλά, πρέπει να δούμε γιατί δεν πήγαμε καλά και πρέπει να τα διορθώσουμε και πρέπει να τα φτιάξουμε καλύτερα. Αυτό είναι μια στάση η οποία είναι νομίζω περίπου αυτονόητη για κάποιον ο οποίος ζητάει λαϊκή ψήφο, έτσι.
1: Η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, όπως ακούσατε και νωρίτερα, στον Κώστα Παπαχλημίτσο στο Earth News, επανέλαβε όσα είπε χθες και υπεραμείνθηκε των απόψεών της.
7: Πρώτον, δεν είναι η πρώτη φορά που το λέω. Το έχω ξαναπεί. Δεύτερον, το είπε ο Πρωθυπουργός ο ίδιος στην έκθεση Θεσσαλονίκης. Τι είπε δηλαδή? Ότι εδώ γίνεται μια τεράστια προσπάθεια. Και γίνεται μια τεράστια προσπάθεια. Και εγώ τουλάχιστον, επειδή είμαι λίγο απ' έξω και δεν έχω καμία προσωπική ατζέντα, σας διαβεβαιώ. Έχω τη δυνατότητα να το παρακολουθώ αυτό. Τις μεγάλες προσπάθειες που γίνονται και τα αποτελέσματα που έχουν. Και αδικείται πάρα πολλές φορές η κυβέρνηση από φαινόμενα, συμπεριφορές, αλαζονικές, οι οποίες αδικούν το μέγεθος της προσπάθειας που γίνεται.
1: Πάμε τώρα στο Γιάννη Πολίτη, διότι στον εισαγγελέα διαβίβασε ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κύριος Λιβάνιος, τις αναφορές του Κυριάκου Βελόπουλου περί νοθείας στις εκλογές. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Έριο, εδώ από τη Βουλή. Πρωτού περάσουμε σε αυτό που ανέφερες μόλις τώρα, να σου πω ότι σε εξέλιξη βρίσκεται συζήτηση επί των άρσεων ασυλίας της επικεφαλής πλεύσης Ελευθερίας, Ιώργης Κωνσταντοπούλου, αλλά και των δύο γαλάζιων βουλευτών του Μακάριου Λαζαρίδη και του Ελευθερία Αυγενάκη. Η κυρία Κωνσταντοπούλου, κατά τη διάρκεια της παρέμβασής της, κατήγγειλε παρακρατική βιομηχανία ψευδομιλήσεων με σκοπό να την απενεργοποιήσουν.
1: Ναι.
8: Σε λίγη ώρα αναμένεται η ονομαστική ψηφοφορία επί των άρσεων ασυλίας. Και να περάσουμε και σε αυτό που είπαμε μόλις πριν από λίγο με τον Υπουργό Εσωτερικών. Ο Θοδωρής Λιβάνιος έστειλε επιστολή στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, μέσω της οποίας ζητά από τον δικαστικό λειτουργό να ερευνήσει τις καταγγελίες του Κυριάκου Βελόπουλου αναφορικά με ενδεχόμενη νοθεία στις εκλογές. Σύμφωνα με τον κύριο Λιβάνιο, αυτό έγινε προκειμένου να μην υπάρξει καμία σχετική σκιά αναφορικά με τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας. Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του ανεξάρτητου βουλευτή Δολοκαρνανίας Μάριου Σαλβά, ο Υπουργός Εσωτερικών έκανε γνωστό στο Σώμα πως στις 18 Σεπτεμβρίου έστειλε επιστολή στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, όπως ακριβώς είχε πράξει και το καλοκαίρι του 24, έπειτα από αντίστοιχους ισχυρισμούς που είχαν διατυπωθεί από την πλευρά του Κυριάκου Βελόπουλου. Δεν θα αφήσω καμία σκιά στο θέμα, τόνισε με νόημα Υπουργός Εσωτερικών, κάνοντας λόγο για παραλήρημα από την πλευρά του επικεφαλής ελληνικής λύσης. Από το

0: Ο βουλευτής Ετωλοακαρνανίας, ο Μάριος Αλμάσης, χειρίστηκε τη Singular Logic, παίρνει φωτογραφικούς διαγωνισμούς δεκάδων εκατομμυριών, ανάμεσα στους οποίους αφορούν και κάποιοι για τη διαχείριση πολιτηρίων των αρχαιολογικών χώρων και έκανε λόγο για ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων. Με αποτέλεσμα να υπάρχει έντονη αντίδραση από τον Υπουργό Εσωτερικών.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Τώρα, σφοδρή κριτική άσκησε ο Πάνος Καμένος στον Αντώνη Σαμαρά. Τον χαρακτήρισε μάλιστα πολιτικό Airbnb χθες, μιλώντας στο Κόντρα. Τον χρησιμοποιούν ως υπάλληλο που εξυπηρετούσε είτε για να ρίξει τον Μητσοτάκη είτε για να βγάλει το Πασόκ, είπε χαρακτηριστικά. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
2: Στην πολιτική υπάρχουν δύο είδων πολιτικοί. Υπάρχουν αυτοί που εκλέγονται από το λαό ή που εκλεγόντουσαν από το λαό, και υπάρχουν και οι πολιτικοί τους οποίους τους επιλέγει διαπλοκή και τους χρησιμοποιούν ως μπαλαντέρες σε τέτοιες περιπτώσεις. Όπως είναι ο Αντώνης Σαμαράς. Όπως χρησιμοποιήθηκε το 1993. Αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν πάλι
3: των
2: ειδικών αποστολών Αντώνη Σαμαρά, προκειμένου να τακτοποιήσουν τα της αντιπολιτεύσεως. Βλέπω λοιπόν τι πάνε να κάνουν. Πάνε να δημιουργήσουν ένα προφυλακτήρα πολιτικό. Το σύστημα λοιπόν τι έχει βρει τώρα. Σου λέει, κάτσε να βάλουμε τον Σαμαρά μπροστά. Να τον προβάλλουμε και από τα κανάλια, ώστε να μην υπάρχει χώρος τα κόμματα, τα αντισυστημικά, τα οποία αναπτύσσονται σε όλη την Ευρώπη, να γίνουν και στην Ελλάδα. Αυτό ακριβώς συμβαίνει.
3: Δηλαδή, ο κύριος Σαμαράς, κατά κάποιο τρόπο, ουσιαστικά είναι το πιόνι που θα τελειώσει τα αντισυστημικά κόμματα.
2: Είναι ένα πολιτικό Airbnb. Δηλαδή, τον χρησιμοποιούν αυτοί που πάντα τον είχαν υπάλληλο.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Τα δρομολόγια των βιτιοφόρων ξεσκονίζουν οι αρχές μετά την απόρριψη βιομηχανικών αποβλήτων στον Κηφισό. Είχαμε χθες τρεις συλλήψεις. Η Άννα Εμέη από το παραπολιτικά.gr έχει έρθει στο στούντιο να μας εξηγήσει τι ακριβώς έχει συμβεί. Μιλάμε για μια έρευνα πολλών μηνών, Άννα, της αστυνομίας.
4: Καλό μεσημέρι, Έρη. Να πούμε ότι είχαμε αρχικά τρεις προσαγωγές χθες, οι οποίες μετατράπηκαν σε συλλήψεις για την υπόθεση της παράνομης απόρριψης βιομηχανικών αποβλήτων στον Κηφισό. Συνελήφθησαν ο 41χρονος οδηγός του βιτιοφόρου, ο 46χρονος ιδιοκτήτης της μεταφορικής εταιρείας και ο 43χρονος συνιδιοκτήτης πρατηρίου καυσίμων στο Εγάλεο, και βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με κακουργηματικές διώξεις για αδικήματα κατά του περιβάλλοντος. Να πούμε τώρα ότι η επιχείρηση των αρχών στήθηκε έπειτα από πληροφορίες που είχαν. Το βιτιοφόρο τέθηκε υπό παρακολούθηση και σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας είχε παραλάβει περίπου 16 κυβικά μέτρα υγρών αποβλήτων από το εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας Παπαδοπούλου. Αντί όμως το φορτίο αυτό να οδηγηθεί σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση επεξεργασίας, κατέληξε το βιτιοφόρο σε πρατήριο καυσίμων στον παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού. Εκεί, σύμφωνα με την έρευνα, άλλα οχήματα τοποθετήθηκαν περιμετρικά ώστε να περιορίζουν το οπτικό πεδίο και με τη χρήση μάνικας άρχισε η ιδιοχέτευση των αποβλήτων στο φρεάτιο. Και οι αστυνομικοί επενέβησαν εκείνη τη στιγμή και στο σημείο ήταν και συνεργείο της ΕΙΔΑ που διαπίστωσε πως το συγκεκριμένο φρεάτιο δεν οδηγούσε σε εγκατάσταση επεξεργασίας λιμάτων, αλλά ήταν συνδεδεμένο με το δίκτυο ομβρίων. Δηλαδή τα απόβλητα κατέληγαν στον Κηφισό και τελικά που θα κατέληγαν στη θάλασσα, στο Σαρονικό.
1: Ακριβώς.
4: Μάλιστα, μίλησε στα παραπολιτικά 90,1 το πρωί ο καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής του Απιθύτα Δημοσθένης Σαριγιάννης. Είπε ότι ο Κηφισός είναι ήδη επιβαρημένος από αυξημένες συγκεντρώσεις μετάλλων όπως μόλυβδο, αρσενικό, υδράργυρο και νικέλιο, και μάλιστα είπε ότι οι πιο επιβαρημένες περιοχές είναι η Φιλαδέλφια, είναι η Κηφισιά και στο ύψος του Ρούφ είναι μεγάλες οι συγκεντρώσεις.
1: Επίσης, και ναι, το πολύ δύσκολο και άσχημο είναι ότι επιβαρύνεται και ο Σαρονικός. Έτσι,
4: ακριβώς.
1: Και το θαλάσσιο οικοσύστημα.
4: Οπότε αυτό φτάνει και σε εμάς και μέσω της τροφικής αλυσίδας και κάνοντας μπάνιο στη θάλασσα.
1: Λοιπόν, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο κύριος Δημοσθένης Σαριγιάννης εδώ στα παραπολιτικά.
5: Τα πλήρη που υπάρχουν στο Κηφισό μεταφέρονται στον Σαρονικό. Δεν είναι ερώτημα, είναι δεδομένο ότι μεταφέρονται. Γι' αυτό μιλάμε και μια επιβάρηση και της δημόσιας υγείας μέσα από την επιβάρηση του Σαρονικού. Κοιτάξτε, έχουμε δει λοιπόν την επιβάρηση, όπως σας είπα, στην περιοχή της Φιλαδέλφειας και της Κηφισιάς, όπως επίσης και σε πιο χαμηλά σημεία που στο ύψος του εργότερου του Ρούφ.
1: Πάμε τώρα στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη που μας απασχολεί πάρα πολλές μέρες, γιατί έρχονται συνεχώς πολλά στοιχεία στο φως. Νέες καταθέσεις υπαλλήλων
5: που στο ύψος του εργότερου του Ρούφ.
1: Πάμε τώρα στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη που μας απασχολεί πάρα πολλές μέρες, γιατί έρχονται συνεχώς πολλά στοιχεία στο φως. Νέες καταθέσεις υπαλλήλων. Η υπάλληλος χθες που κατέθεσε έδωσε νέα στοιχεία. Έχουμε επίσης και κάποια μηνύματα που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας που αντάλλαξε ο υπνοθεραπευτής με την κατηγορούμενη γιατρό Άννα.
4: Όπως είπες και εσύ, στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει πλέον οι νέες καταθέσεις, μηνύματα και πρόσωπα που συνδέονται με όσα συνέβησαν πριν, κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τη μοιραία πλασμαφαίρεση. Κομβική λοιπόν θεωρείται η νέα κατάθεση που έδωσε χθες η 28χρονη γραμματέας του ιατρείου, η γυναίκα που είχε καλέσει μάλιστα το ΕΚΑΒ. Φέρεται λοιπόν να κατέθεσε ότι ο τραγουδιστής βρισκόταν στο ιατρείο και άκουσε και τις λέξεις μέθη και προποφόλη.
1: Ναι.
4: Όπως είπε, και πρόκειται για ένα στοιχείο που εξετάζεται από τις ανακριτικές αρχές μαζί με ένα μήνυμα άλλης υπαλλήλου που εστάλησε συγγενικό της πρόσωπο. Είχε γράψει «Άστα, του έδωσε μέθη».
1: Ναι.
4: Τώρα, στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται βέβαια και η ακριβής χρονική αλληλουχία των γεγονότων, γιατί η γραμματέας φέρεται λίγο να διαφοροποίησε την αρχική της κατάθεση. Είχε πει αρχικά ότι ο Γιώργος Μαζονάκης είχε φτάσει στις 3.30 στο ιατρείο. Τώρα λοιπόν είπε ότι έφτασε λίγο νωρίτερα και ότι μπήκε απευθείας στο ιατρείο της 56χρονης γιατρού, ενώ ο 58χρονος γιατρός βρισκόταν αρχικά στο δικό του ιατρείο με άλλον ασθενή.
1: Ναι, σαν να τον, με την mm-hmm. κατάθεσή της, σαν να βγάζει λάδι τον γιατρό, αναφέρει ότι δεν βρισκόταν στον ίδιο χώρο. Τώρα ενδιαφέρον έχει ο υπνοθεραπευτής, διότι εκεί εμφανίζεται ένα μήνυμα mm-hmm. που αντάλλαξε με την κατηγορούμενη γιατρό, στην οποία της είπε ότι, του είπε η γιατρός ότι δεν ήθελε ο Γιώργος Μαζονάκης να κάνει πλάσμα αφαίρεση.
4: Και εκείνος είπε... απάντησε, άσε θα τον συγγυρίσω εγώ. Λοιπόν, και ένα ακόμα μήνυμα σημαντικό είναι που έστειλε μετά προφανώς τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, σε πήρα στον λαιμό μου, έστειλε ο υπνοθεραπευτής στην Ιωάννα Γάκα.
1: Λοιπόν, ο υπνοθεραπευτής μίλησε στην τηλεόραση του Α, για να ακούσουμε τι είπε.
6: Η ανακλητική διαδικασία είναι σε εξέλιξη και όπως σας είπα δεν θα τοποθετηθώ δημόσια.
7: Το μήνυμα που στείλατε ότι σε πήρα στο λαιμό μου στο γιατρό ισχύει, γιατί βγήκα...
6: Βεβαίως ισχύει.
7: Τι εννοούσατε με αυτό?
6: Ότι έγινε ζημιά μεγάλη.
7: Ότι σας σόκαρε η φωτογραφία και αυτό.
6: Φυσικά.
7: Άρα δεν είχε τις αισθήσεις του Γιώργου Μαζονάκη?
6: Δεν ξέρω, δεν το ξέρω αυτό. Δεν είμαι γιατρός για να το ξέρω.
1: Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που μας απασχολεί πάρα πολύ καιρό τώρα. Είναι οι ηλεκτρονικές απάτες, οι τηλεφωνικές απάτες. Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ετοιμάζει σειρά μέτρων για την πάταξη αυτής της δράσης των οργανωμένων εγκληματικών οργανώσεων. Μιλάμε για οργανωμένες ομάδες που τηλεφωνούν, παίρνουν τηλέφωνο, εξαπατούν κυρίως ηλικιωμένους κτλ. Τι σκέφτεται να κάνει το Υπουργείο, Άννα?
4: Ναι, το Υπουργείο επιστρατεύει ένα καινούριο λοιπόν όπλο απέναντι στις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες. Πρόκειται για το Εθνικό Κέντρο Αντιμετώπισης της Απάτης, μια νέα εξειδικευμένη υπηρεσία που θα συσταθεί στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με στόχο να αντιμετωπίσει ένα φαινόμενο που αλλάζει συνεχώς μορφή και να μια αριθμή είναι ενδεικτική. Περισσότερα από 12 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζεται ότι απέσπασαν σπήρες τον τελευταίο χρόνο, σύμφωνα με τα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας, ενώ η λία από το ηλεκτρονικό έγκλημα το 2025 έφτασε τα 22,6 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα, το νέο κέντρο θα ασχολείται με ένα ευρύ φάσμα υποθέσεων, από τις γνωστές τηλεφωνικές απάτες και τα ανύπαρκτα ηλεκτρονικά καταστήματα, μέχρι την κλοπή προσωπικών δεδομένων, τις παραβιάσεις κωδικών και ηλεκτρονικών συστημάτων, τις απάτες με χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες, τις ψευδείς αγγελίες αλλά και τους εκβιασμούς.
1: Ποια μέτρα προκρίνονται? Θα υπάρξει κάποια γραμμή για καταγγελίες?
4: Ουσιαστικά ο σχεδιασμός είναι να υπάρξει στενότερη συνεργασία της αστυνομίας με τις τράπεζες και άλλους φορείς, ώστε να μπορούν να εντοπίζουν άμεσα τέτοιες απάτες, ακόμα και την ώρα που βρίσκονται δηλαδή σε εξέλιξη. Μάλιστα, όπως είπε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, το μεγάλο μέτωπο έχει μεταφερθεί πλέον στην ηλεκτρονική απάτη και εκεί παίζονται τα μεγαλύτερα ποσά και διακυβεύονται περιουσίες. Και να πούμε ότι μόνο 3 σπήρες που εξαρθρώθηκαν μέσα στο 2026 είχαν αποκομίσει περίπου 10,6 εκατομμύρια ευρώ. Οπότε.
1: Ναι. Δίνουν και παίρνουν ηλεκτρονικές απάτες. Και μάλιστα πριν από λίγη ώρα, συγγνώμη που σε διακόπτω, Άννα μου, είχαμε ένα περιστατικό με ηλεκτρονική απάτη. Άγνωστοι χάκαραν την γνωστή εταιρεία Scrooge, Last Mile, επηρεάστηκαν δεδομένα. Βγήκε η ανακοίνωση από την ίδια την εταιρεία και ενημερώνει ότι το περιστατικό αυτό επηρεάστηκαν κάποια δεδομένα που αφορούν αποστολές δεμάτων, συγκεκριμένα ονοματεπώνυμα, διευθύνσεις και τηλέφωνα επικοινωνίας. Διευκρινίζει η εταιρεία ότι δεν υπάρχει υπάρχει πρόβλημα με τις πιστωτικές κάρτες και με τις πληρωμές. Έτσι, και διαβεβαιώνει ότι πρόκειται για ένα χτύπημα, ένα χακάρισμα, ένα περιστατικό ασφαλείας στην συγκεκριμένη εταιρεία. Άρα πληθαίνουν όλο ένα και περισσότερο αυτά τα περιστατικά.
4: Και μαζί με την τεχνολογία εξελίσσεται και η απάτη, η μορφή.
1: Σωστά, σωστά, ακριβώς όπως το θέτεις. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε νωρίτερα ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοίδης για το θέμα αυτό.
8: Η ελληνική αστυνομία θα τελειώσει με το φαινόμενο της τηλεφωνικής απάτης. Αυτό που γίνεται δηλαδή εκτεταμένα τώρα. Φτιάχνουμε λοιπόν ένα κέντρο, εθνικό κέντρο αντιμετώπισης της απάτης στο FBI, στο τμήμα της οικονομικής αστυνομίας, και θα αρχίσουμε να ασχολούμαστε συστηματικά με 13 δράσεις, τις οποίες ήδη ξεδιπλώνουμε μία προς μία για να αντιμετωπίσουμε το θέμα, γιατί θα είναι πολύ μεγάλο.
9: Κόσμος 938. Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
10: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη τυροπιτάκια σφολιάτας 800 γραμμάρια 3 και 14. Μάκβελ οικονομικής συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Φέτα Ποπ Λέσβου 9,89 το κιλό. Μήλι Αγίου Γεωργίου αλεύρι νούμερο 1 σκληρό ή νούμερο 2 μαλακό 1 κιλό 1,59. Κέλοξ Κόκο Πόπς Μέγα Πόπς 365 γραμμάρια 2,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Να γκομι. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Για αρμονία και ηρεμία.
3: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
4: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
5: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία VAP Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
6: Ακού Κόσμος 938.
7: Ραδιόφωνο Κόσμος 938.
1: Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
8: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και το ενεργειακό κόστος μίλησε στο Κόσμος ο Ευρωβουλευτής Γιώργος Σαυτιάς, βάζοντας το επίκεντρο τις πολιτικές επιλογές των προηγούμενων ετών. Ο κ. Σαυτιάς υποστήριξε ότι κατά την περίοδο των μνημονίων ο ειδικός φόρος κατανάλωσης αυξήθηκε επανειλημμένα. Ενώ, όπως ανέφερε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, αυξήθηκε δύο φορές την ώρα που παράλληλα μονιμοποιήθηκαν έκτακτες φορολογικές επιβαρύνσεις. Στον αντίποδα, σύμφωνα με τον ίδιο, από το 2019 δεν αυξήθηκε ούτε ένα ευρώ κανένας ειδικός φόρος κατανάλωσης, υποστηρίζοντας ότι έκτοτε η φορολογική πολιτική κινείται σε διαφορετική κατεύθυνση, με έμφαση στη μείωση φόρων. Όσον αφορά τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα, ο ευρωβουλευτής σημείωσε ότι μια τέτοια παρέμβαση δεν είναι απλή υπόθεση, καθώς απαιτείται ειδική άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συνδέεται άμεσα με τις δημοσιονομικές υποχρεώσεις της χώρας. Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν και για την ενεργειακή αγορά, καθώς συνέδεσε την ένταξη της χώρας στο χρηματιστήριο ενέργειας το 2018 με τη σημερινή συζήτηση γύρω από το υψηλό κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος και τις επιβαρύνσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι καταναλωτές. Συγκεκριμένα βήματα για ζητήματα που αφορούν το κτηματολόγιο, τη δημόσια περιουσία και τις δικαστικές υποδομές της Ρόδου τέθηκαν στο επίκεντρο διαδοχικών συναντήσεων που είχε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παπάς μαζί με τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου Βασίλη Καταβενάκη. Συζητήθηκαν προτάσεις για αλλαγές στην νομοθεσία, μεταξύ άλλων η κατάργηση της προϋπόθεσης Ε9 για την εξαγορά δημοσίων κτημάτων και η διεύρυνση της ισχύουσας ρύθμισης για περιπτώσεις δημοσίων ακινήτων που αποδόθηκαν με πλαστές αποφάσεις. Παράλληλα, από τη συνάντηση με τη διοίκηση του Ελληνικού Κτηματολογίου προέκυψε ότι ο προσυμβατικός έλεγχος για τις προσλήψεις που θα ενισχύσουν το κτηματολογικό γραφείο Ρόδου βρίσκεται στο τελικό στάδιο. Σε ό,τι αφορά τις δικαστικές υποδομές, συμφωνήθηκε η επίσκεψη του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη στη Ρόδο για την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης σχετικά με την αποκατάσταση του υφιστάμενου δικαστικού μεγάρου. Απάντηση στα δημοσιεύματα σχετικά με τις απευθείας αναθέσεις του Φώτης Ανωτίου Αιγαίου δίνει ο εκπρόσωπος τύπου του φορέα Βασίλης Τσιαλιαμάνης, παρουσιάζοντας στοιχεία για το ύψος των συμβάσεων. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο συνολικός προϋπολογισμός του τεχνικού προγράμματος του Φώτης ανέρχεται σε 593,6 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι απευθείας αναθέσεις που αναφέρονται στα δημοσιεύματα φτάνουν τα 24,2 εκατομμύρια για την περίοδο από το 2020 έως τον Αύγουστο του 2026. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε ποσοστό 4,08% του τεχνικού προγράμματος, επισημαίνοντας ότι το θεσμικό όριο που επικαλείται ο Φώτης ανέρχεται στο 10%. Παράλληλα, ζητάει συγκρίσεις με άλλους δημόσιους φορείς να γίνονται με τα ίδια κριτήρια, δηλαδή για την ίδια χρονική περίοδο, τις ίδιες κατηγορίες συμβάσεων και σε σχέση με το συνολικό τεχνικό πρόγραμμα κάθε φορά. Ο Φώτης ότι ο Αιγαίου δεν φοβάται κανέναν έλεγχο, αναφέρει χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος τύπου. Τη διατήρηση της βάσης του ΕΚΑΒ στη Σορονή και τη διεύρυνση της επιχειρησιακής κάλυψης της Ρόδου προβλέπει ο σχεδιασμός που περιγράφεται σε έγγραφη απάντηση του Υπουργείου Υγείας προς τον βουλευτή Δωδεκανήσου Μάνο Κονσολά. Σύμφωνα με την απάντηση, η ενδεχόμενη παρουσία ασθενοφόρου στο αεροδρόμιο δεν θα γίνει σε βάρος της βάσης της Σορονής, ενώ προβλέπεται ενίσχυση της κάλυψης σε Ιαλισσό και Έμπονα. Παράλληλα, στο σχεδιασμό περιλαμβάνονται η επαρκή κάλυψη της πόλης της Ρόδου καθώς και η διατήρηση επιχειρησιακής παρουσίας στην Νότια Ρόδο και την περιοχή του Αρχαγγέλου. Σημαντικές αλλαγές δρομολογούνται στις συγκοινωνίες της Ρόδου με τον αναπληρωτή Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου Απόστολο Ασπράκη να αναφέρεται στο διεθνή διαγωνισμό για την ανάθεση του υπεραστικού μεταφορικού έργου. Όπως δήλωσε για τη Ρόδο, προβλέπει τη διάθεση τουλάχιστον 41 νέων λεωφορείων, η εγκατάσταση τηλεματικής και η δυνατότητα ηλεκτρονικής έκδοσης εισιτηρίων. Παράλληλα, εξετάζεται τη δημιουργία νέας γραμμής που θα συνδέει την ανατολική με τη δυτική πλευρά του νησιού χωρίς οι επιβάτες να χρειάζονται να επιστρέφουν στην πόλη της Ρόδου. Ιστορικός τόπος χαρακτηρίστηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού η περιοχή του Αγίου Νικολάου στο Παραδείσι, καθώς διατηρεί σημαντικά στοιχεία της τοπικής αρχιτεκτονικής και ιστορικής μνήμης. Όπως δήλωσε στο Κόσμος, ο Δομητικός Σύμβουλος Θανάσης Στάμος, η προστατευόμενη περιοχή αποτυπώνεται σε τοπογραφικό διάγραμμα της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου, το οποίο συντάχθηκε τον Ιούνιο του 2023. Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου, η περιοχή διατηρεί σε μεγάλο βαθμό τα παραδοσιακά χαρακτηριστικά της, ενώ εντός της ζώνης βρίσκονται σημαντικά ιστορικά στοιχεία, μεταξύ των οποίων ο μοναδικός ιστορικός λαδόμηλος και η κατοικία του τοπικού ήρωα Παπαλουκά. Πόρους συνολικού ύψους 2,8 εκατομμυρίων ευρώ θα διαθέσει η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου από το πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 2021-2027 για τη δημιουργία δύο νέων δομών ψυχικής υγείας ΕΚΟ και ΣΥΡΟ, που απευθύνονται σε ανθρώπους με αυξημένες και συχνά σύνθετες ανάγκες καθημερινής φροντίδας, αλλά και στις οικογένειες και στους φροντιστές τους. Τραγικό τέλος είχε η επιχείρηση διάσωσης δύο λαδαπών αναρριχητών στο φαράγγι της σιδερίτισσας κοντά στα Σιάνα, καθώς 52χρονος πυροσβέστης έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος. Ο άτυχος άνδρας που κατεγόταν από έμπονα και ήταν πατέρας δύο παιδιών συμμετείχε στην επιχείρηση για την προσέγγιση και τον απογκλωβισμό των δύο αναρριχητών, οι οποίοι είχαν ζητήσει βοήθεια από δύσβατο και βραχώδες σημείο. Κατά την προσπάθειά του να προσεγγίσει τους δύο ανθρώπους, γλίστρησε και έπεσε από μεγάλο ύψος. Ακολούθησε επιχείρηση ανάσυρσής του, με τον πυροσβέστη να μεταφέρεται χωρίς τις αισθήσεις του στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Οι ακριβές συνθήκες της πτώσης διερευνώνται. Με εντολή του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά, διατάχθηκε ένορκη διοικητική εξέταση από τον αρχηγό του πυροσβεστικού σώματος. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η ανεμιδυτική με μεγιστή ένταση 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 22 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
6: Ακού Κόσμος 938.
9: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
10: Τα παραπολιτικά προειδοποιούν, τα κακακορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
11: αλλά καλό στη δική τους.
12: Αυτές τι γυρνάνε τα βράδια. Ένα εγώ και η μάμα της 9. Αυτές λένε κακιά λόγια, ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά, ενώ εγώ φοράω φλίτσες κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
13: Κακά κορίτσια, Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου.
10: Εσύ που έχεις φέρει η ζακετούλα.
14: Αμέ, ένα, δύο, τρία, ο, το ρίξα στο σωρολό.
10: Παιδιά, διαβάζω βρέχει χιονίζει, τα μάτια
14: ωραία είναι, ωραία, ωραία, δροσίστηκε το κορμάκι μου, το κορμάκι με αυτό το καυτό κορμί, δροσίστηκε.
10: Λοιπόν, μόνο σήμερα βρήκα να μου πλύνουν το αυτοκίνητο, παιδιά, μηδέν αυτοκίνητο ωραία στο πλυντήριο. Έχει φάει τέτοια σκόνη.
14: Αυτό το πλυντήριο εδώ είναι πάρα πολύ grand. Ναι, είναι αυτό. Πρέπει να κλείσει ραντεβού. Σε την κάκα, πρέπει να πάρει τηλέφωνο πριν. Είναι αυτό. Να έχει σε βίσμα για να σου πλύνει το αυτοκίνητο.
10: Ναι, σήμερα τον είδα άδειο όμω και τσουπ! Ετρούπισα. Έκανα ένα
14: τέτοιο. Το μέσα κάνει. Το απ' έξω τώρα θα γίνει.
10: Όχι,
14: χάλια.
10: Θα το κάνω και το απ' έξω. Είχε κουτσουλιές αυτά. Βέβαια το είδα ότι έγινε λαμπίκο. Αλλά εντάξει τώρα για 4-5 ευρώ.
14: Γιατί έγινε. Γιατί παίρνουν λιγότερα για το μέσα.
10: Όταν κάνεις μόνο το έξω παίρνουν λιγότερα, αλλά δεν κάνεις ποτέ το μέσα μόνο και όχι το έξω. Αυτό δεν, συνήθως κάνεις το έξω.
14: Το έχω κάνει εγώ.
10: Το μέσα μόνο.
14: Το, ναι, ήταν μπίχλα. Το έξω αφού θα βρέχει, το έχω κάνει. Έλεγαν.
10: Εντάξει, τώρα αφού μου το κράτησαν οι άνθρωποι,
14: ναι,
10: τόσο ώρα δεν πειράζει.
14: Μια χαρά.
10: Μια χαρά, όλα τέλεια.
14: Λοιπόν, η γάκα μιλάμε.
10: Έχει λεσάξει, έτσι.
14: Καλά, δεν μπορεί, δεν μπορεί καθόλου, δεν μπορεί καθόλου στο κοιλιέ.
10: Βρωμάει νοημία.
14: Ναι, βρωμάει νοημία, φτωχύλα και χάλια.
10: Και αυτού κακά μακριά από μένα.
14: Και είπε ότι καταρχήν, τι χάλια είναι, μπήκε μέσα.
10: Έτσι, έπιασε έτσι το κουτελό της.
14: Ναι, και είπε,
10: μπήκε
14: μπήκε στο κοιλιέ και είπε, oh mon dieu, τι χάλια είναι αυτά τα χρώματα του τείχους, γρήγορα να αλλάχθουν.
10: Θα σου πω μετά τι ρεπορτάζ έχω κάνει για την κυρία Γάκα, για το πόθεν κρατάει σκούφια.
14: Να πεις. Λοιπόν, κάτσε να σου πω κάτω κελί. Μπήκε λοιπόν και είπε ότι θέλουν να βαφτεί.
10: Τι να βαφτεί?
14: Τη βάφουν το κελί, θέλει να τη βάψει το κελί.
10: Πλάκα κάνει. Περίμενε! Αυτή είπε, εμείς το κάνουμε.
14: Εμείς το κάνουμε. Δεν ξέρω να το κάνουμε, πάντως θα βαφτεί το κελί, θα βαφτεί. Να φτιαχτεί η ντουζιέρα, γιατί δεν βγάζει έτσι να κάνει και.
10: Τι θέλει
14: να βγάζει όλη την πίχλα καλά.
10: Τζακούζι.
14: Ναι.
10: Έχει καταλάβει η κυρία που έχει μπει.
14: Και είπε βιολογικό καθαρισμό. Θέλω βιολογικό καθαρισμό, γιατί εδώ πέρα αυτές εδώ πέρα που βρωμάνε φτωχίλα, μπιχλίαση και παρανομία. Δεν μπορώ. Επίσης έχει δικό της υποαλλεργικό μαξιλάρι, της επιτράπει να έχει ένα δικό της υποαλλεργικό μαξιλάρι και ένα δικό της στρώμα, αυτά τα memory, φαντάζομαι, που παίρνουν το σχήμα του κορμιού.
10: Παιδιά, συγγνώμη, σε λίγο θα ζητάει και το μαξιλάρι για να κοιμάται από τη μία πλευρά.
14: Σιγά σιγά όλα θα γίνουν, σε λίγο αυτή θα βάλει.
10: Συγγνώμη,
14: και,
10: παιδιά,
14: θα
10: να
14: βάλει και
10: κάτι.
14: Netflix.
10: Ποιος, μα έχει ζητήσει για Netflix.
14: Έχει και Netflix.
10: Ποιος, ναι. Συγγνώμη, ποιος, ναι, της επιτρέπει και της κάνει τα χατήρια.
14: Δεν ξέρω.
10: Από πού παίρνει τσίφρα να γίνει ρεπορτάζ, πού είναι ο εισαγγελάτος.
14: Παιδιά,
10: πού είναι ο εισαγγελάτος να κάνει ρεπορτάζ. Με ποιες συνθήκες κοιμάται και ξυπνάει η κυρία Γάκα.
14: Δεν ξέρω τι επιτρέπεται. Τώρα αυτή είναι σε... έχει τις άκρες της, οπότε φαντάζομαι. Γλύψαμε εδώ, γλύψαμε εκεί. Κρατάει και κάποιος, φαντάζομαι.
10: Σε
14: εγώ,
10: λίγο θα δεις.
14: Στο χέρι.
10: Για να κάνει PPR με τις συγκρατούμενες. Θα πει κορίτσια, πάμε. Λοιπόν, έξω στο προάβλιο.
14: Ούτε
10: και θα σας κάνω οι δικές σας σκίσεις.
14: Αυτές οι θεάρες, οι άλλες συγκρατούμενες.
10: Έτσι θέλουνε.
14: Έχουν βάλει μαζονάκι στο διαβασόν και παίζει.
10: Και πανό και λέει όσο ζωμαζό.
14: Όσο ζωμαζό, και αυτή έχει πάρει δύο πετσέτες,
10: ναι,
14: και κλείνει τα αυτιά, γιατί δεν μπορεί καθόλου να ακούει αυτό το πράγμα. Ταράζεται. Και μετά όλη την υπόλοιπη ώρα μες στο κελί κάνει γιόγκα.
10: Ναι.
14: Αλήθεια τώρα.
10: Δε μάλα να τε.
14: Παιδιά, αυτό άμα το διάβαζα. Δηλαδή το βλέπα ταινία, θα έλεγα έλα μωρέ τώρα, εντάξει. Υπερβάλλουνε. Εντάξει, το τερμάτισε ο σκηνοθέτης. Το τερμάτισε ο συγγραφέας.
10: Τώρα κάνε ρεπορτάζ, λέει, και για το σύζυγό της.
14: Περίμενε να σου πω. Ένα λεπτό, περίμενε να σου τελειώσω. Ένα λεπτό. Λοιπόν, την έχουν βγάλει η κυρία από τις Βερσαλίες. Η κόμισε του ψυχικού. Έτσι τη φωνάζουν μέσα στο.
10: La Contest de ψυχικό.
14: La Contest. Μετά προαυρίζεται μόνη της, όχι με τις άλλες κρατούμενες, 2-20 λεπτά την ημέρα, για να ξεπιάνεται το κορμί. Και όπως είπες και εσύ, χθες συναντήθηκε με τον τέτοιο. Με τον
10: τέτοιο.
14: Και είχαν
10: όχι
14: μια...
10: με τον τέτοιο.
14: Με τον Μαυτούλη.
10: Με τον
14: Κουστούμάτο. Τον κοκκινό παντελόνα. Τον και είχαν, λέει, έντονη συζήτηση.
10: Όχι, τι εννοεί.
14: Ήταν δηλαδή, μιλούσαν έντονα ο ένας τον άλλον.
10: Σαν να φώναζε.
14: Δεν ήταν δηλαδή ερωτικό το θέμα, αγάπη μου, μου λείψες. Πρέπει να είπε, αχ, να τη είπε που με πήρε στο λαιμό σου.
10: Δεν ήξερε, δεν ρώταγε. Τώρα έχουν κάνει ρεπορτάζ και γι' αυτόν. Βγήκε μια κυρία.
14: Έλα, για πες.
10: Η οποία είχε πρόβλημα,
14: α, ναι,
10: γονιμοποίησης και είπε, κουκλίτσα μου, θα σε γονιμοποιήσω εγώ στην κυριολεξία. Λοιπόν, τι είπε, γδίσου, γδίσου και έρχομαι. Γδίθηκε αυτή, λέει, περίμενε εκεί να της κάνουν αυτό, να δώσει, λέει, οι βιταμίνες, να δώσει το ένα, να δώσει το άλλο. Και μετά έφερε, λέει, ένα τσαντάκι.
14: Μια τσαντάρα.
10: Μια τσαντάρα που είχε μέσα πραγματίδια.
14: Παιχνιδάκια, ντύλντο, αυτά, ψεύτικα πιπία όλων των μεγεθών, όλων των χρωμάτων, όλων των παχών.
10: Ναι. Και αυτή είδε το τσαντάκι και εφοβήθη.
14: Εφοβήθη.
10: Και είπε, θα έρθω μια άλλη μέρα. Άστο, κοίτα,
14: εγώ με περιμένει ο αντρούλης μου. Άντε πηγαίνει σε ένα γιατρό. Δηλαδή, πηγαίνει σε ένα γιατρό και σου βγάζει όλα αυτά και σου λέει να σε.
10: Γονιμοποιήσω
14: κιόλα. Και φοβάσαι, εννοείται και φεύγει. Δεν κάνει, ρε παιδί μου, μια μήνυση, μια καταγγελία. Να πει δηλαδή ότι εδώ πέρα ο άλλο μου βγάλε να παίξουμε. Τα τέτοια μας.
10: Έλατε. Δεν ξέρω. Ανοίγουν στόματα σιγά σιγά.
14: Ανοίγουν τα όρια. Αυτή η παιδιά δεν μπορούσε να κάνουν μια καταγγελία.
10: Και λένε μαθαίνουνε ότι υπάρχουν και άλλα θύματα. Ξέρεις, και άλλα θύματα. Πρέπει, πολλά.
14: Να σου πω τι έχει συμβεί. Αν μου τύχαινε εμένα, νομίζω το πρώτο πράγμα που θα σκεφτόμουν θα ήταν θα ντρεπόμουν εγώ. Είναι η λεγόμενη τεροντροπή. Καταρχήν για αυτόν και δεύτερον ότι εγώ μου συστήσαμε και πήγα και πέρασα αυτό το πράγμα. Αλλά μετά, άμα καθίσει λίγο η ντροπή, παιδιά, πρέπει να κάνουμε μια καταγγελία. Δεν είναι πράγματα αυτά. Ο δε υπνοτιστής.
10: Ο υπνοτιστής.
14: Σε έστειλε μήνυμα αυτήνης μετά την κατάθεσή του. Σε πήρα στο λαιμό μου.
10: Μετά την κατάθεσή του, σε έστειλε μήνυμα πού στη φυλακή.
14: Ρε, φαντάζομαι κάπου, δεν ξέρω. Του έστειλε ένα μήνυμα, σε πήρα στο λαιμό μου.
10: Γιατί αυτό τη σύστησε εδώ.
14: Δεν έχω καταλάβει. Εγώ ξέρω τι
10: μπήκε. Γιατί άλλαξε ο ποπτή.
14: Είχαν 4 χρόνια συμβόλαιο, είχαν συμβόλαιο γραπτό συνεργασία.
10: Μα πήγαινε λίγο μαζονάκι σε αυτήν. Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο.
14: Όχι, με αυτόν λέω παιδί μου. Με τον υπνοτιστή. Και ο υπνοτιστή μάλιστα ή δεχόταν στο χώρο του ή ερχόταν στο κορονάκι στο άλλο γραφείο που είχαν και μετά αφού εκείνη του τσίμπαγε, του αφαιρούσε ό,τι είχε και τελικά του έκανα διάφορα, του έλεγε τώρα που σε έχω καθαρό και ωραίο και αγνώ αφού έζησε, δόξα τω Θεώ, πήγαινε μέσα. Εσύ που σε περιμένει ο πλειοτιστής να σου κάνει μία συνεδρία.
10: Και να πάρω εγώ την προμηθειούλα μου.
14: Εννοείται.
10: Φαντάζομαι.
14: Εννοείται.
10: Γιατί προμήθεια από το φαρμακείο, προμήθεια από τους συνεργάτες, προμήθεια από τη χρήση των μηχανημάτων κλπ.
14: Για πες τώρα εσύ για την κυρία που είπες.
10: Λοιπόν, η κυρία ήταν φτωχάντζα.
14: Ναι.
10: Μεγάλωσε λέει σε πολύ φτωχή οικογένεια. Ναι. Και έψαχνε γενικώς να φτιάξει τη ζωή της.
14: Ναι.
10: Βρήκε αυτό το γιατρούλι και σου λέει κάτσε ρε παιδί μου, έχεις το χάρισμα, πάμε λίγο να το κάνουμε ωραία business. Πάμε να κάνουμε ένα business plan. Κατάλαβες?
14: Ναι.
10: Και η κυρία έφτιαξε όνειρα πουλιά μου ταξιδιάρικα.
14: Αυτή λέει το είχε γυρίσει στην εναλλακτική κλπ κλπ κλπ. Και δεν προλάβαινε τους πελάτες. Και έτσι του είπε τα Λουνού, έλα βάλε ένα χεράκι κι εσύ. Γιατί δεν προλαβαίνω, από το πρωί μέχρι το βράδυ λέει ραντεβού, γινόταν χαμός. Εν τω μεταξύ έχουν βγει και οι συνεργάτες μέσα και δεν οι καταθέσεις τους. Άλλα λέει ο ένας, άλλα λέει ο άλλος, δεν συμπίπτουν, υπάρχει πρόβλημα.
10: Ναι.
14: Και ένας, τώρα οι συνεργάτες ήταν πελάς, είπε παιδιά, λέει απορώ πως. Ή και άργησε να πεθάνει κάποιος στα χέρια της. Λέει τέσσερις, έκανε 10 ώρες να βρει, λέει, μία φλέβα.
10: Α, ωραία. Μην ξεχάσουμε να πάμε. Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά. .gr, τι είδατε, τι οσφριστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι, αποστολή, πού, στα κακά κορίτσια.

0: Η Μπριζέτη Μπαρντό γίνεται δημοπρασία προσωπικών αντικειμένων της αξίας 1 εκατομμυρίου ευρώ. Και είπε, βγήκε ο πρώην άντρας, ο οποίος είναι πεταμένος σε ένα
1: δημοτικό,
0: σε ένα δημοτικό διαμέρισμα. Τον είχε αποκλείσει από την περιουσία της. Τον είχε βγάλει από το ίδρυμα. Είχε απλώσει χέρι αυτός.
1: Αυτός ήτανε.
0: Στο γλυκό είχε απλώσει χεράκι.
1: Σου λέει, κάτσε, απλώνω χεράκι αλλού. Να μην απλώσω χεράκι αλλού.
0: Και είπε αυτός ότι τι πράγματα είναι αυτά. Είναι ντροπή στη μνήμη της αποθανούσας σύζυγου μου. Αυτή η δημοπρασία. Γιατί σου λέγατε να μην τα έχω να τα πουλήσω από εδώ και από εκεί κατά το τραπέζι να βγάλω κανένα φράγκο. Και τον έχουν αγνοήσει βέβαια όλοι, γιατί αυτός ήταν, λέει, ήταν μέσα στο ίδρυμα, πρόεδρος του ιδρύματος, και τον έβγαλε από το ίδρυμα, τον έβγαλε και από τη διαθήκη.
1: Α, ωραία.
0: Και καλώς, τον έχει αφήσει μέσα στο βρακάκι τον άφησε.
1: Και αυτό μάλλον άπλητο.
0: Ναι.
1: Κάτσε τώρα, είναι σωστό πράγμα αυτό τώρα.
0: Ποιος ξέρει τι έκανε.
1: Τέτοια χαπούλα.
0: Ποιος ξέρει τι έκανε αυτός.
1: Και πάνε όλα στα ζωντανά, στα τετράποδα, παρά στα δίποδα.
0: Μα τα τετράποδα είναι πολύ καλύτερα από τα δίποδα πάρα πολλές φορές, παιδιά, να τα λέμε.
1: Ναι, λοιπόν, αυτός άρχισε την κλάψα τώρα, ντροπή.
0: Ναι, άστο ρε φίλε, τώρα αφού ό,τι έγινε, έγινε. Η συλλογή περιλαμβάνει, λέει, 185 αντικείμενα, μεταξύ των οποίων έχει ψάθινα, καπέλα, γυαλιά ηλίου, νυχτικά. Baby doll, σερβίτσια.
1: Τώρα συγγνώμη, θα πάρει κάποιος το baby doll της αποθανούσα και θα το φοράει και θα είναι.
0: Εδώ έχουν αγοράσει λερωμένα εσόρουχα από άσχετες. Αυτό σε πείραξε σένα.
1: Να μπορεί, παιδιά, δηλαδή το σουτιέν της Μαρία Κάλλας και το βρακί της Μπριζίτ Μπαρντό και τα baby doll.
0: Θα σε ένοιαζε να το
1: πάρω.
0: Θα με ένοιαζε να πάρω τίποτα γράμματα. Για την Κάλλας λέω.
1: Τα baby doll όμως θα είναι πολύ.
0: Ένα πλήκτρο από το πιάνο τη.
1: Πλήκτρο. Τι να το κάνεις, μωρέ. Πες μου, το ένα πλήκτρο να το κάνεις τι. Τι, να το βάλεις ένα κουτί σε ένα plexiglass και να το κάνεις έργο τέχνης.
0: Να το κάνω εγώ, το σηκώσω και όρθιο να φαίνεται, γιατί ξαφνικά δεν φαίνεται.
1: Ωραία. Σαν είχε βαμμένο θα είναι.
0: Αυτό και τελειώσαμε. Λοιπόν, και διάφορα επίπλα είναι μέσα στη δημοπρασία από το διαμέρισμά της, από το σπίτι της στο Σέντρο Πέκ, το διαμέρισμά της στο Παρίσι. Λοιπόν, ο τελευταίος λοιπόν σύζυγός της, με τον οποίο ήταν μαζί 30 χρόνια, έτσι. Ξεπαρέω από τη διαθήκη. Σου λέω, έγινε στο έλεος της δημοτικής αρχής. Αυτά. Ποιος ξέρει τι της έκανε, ποιος ξέρει. Και βγήκε αυτός και παραπονεύτηκε με τι πράγματα είναι αυτά. Είναι προσωπικά αντικείμενα, γιατί να γίνει αυτή η πώληση για τα ζώα. Είναι, λέει, αστείο, είπε. Ο σύζυγος.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, παιδιά, ας πρόσεχε όσο ζούσε. Τώρα φάτα.
1: Έπρεπε να τα έχει κανονίσει πραγματικά όσο ζούσε. Τώρα.
0: Τα είχε κανονίσει εκείνη. Το μέταξε έξω σου λέω. Το είχε μια φύγη.
1: Μετά την απομάκρυση του ταμείου, ουδέν λάθος.
0: Φαντάζω τώρα πηγαίνει συμβολιογράφο, χιαμένος κουνιάμενος, έτσι. Και περιμένεις τώρα ότι θα έχεις πιάσει την καλή και σου λέει ότι ξέρετε κύριε τάδε μου, η μακαρίτσα
1: σας απέταξε.
0: Ούτε με αστερίσκο, ούτε τελευταία παράγραφο.
1: Λοιπόν, η Κάρι Μπράντσο,
0: ναι.
1: Η Φέστιν,
0: ναι.
1: Είναι
0: εδώ, καλέ. Είναι στο.
1: Γι' αυτό άκουγε
0: βύση
1: και είπαμε. Κοίτα εδώ εμφάνιση. Κοίτα εδώ τη σεξουλιάρα πως είναι, σαν τη θιά μου τη Μαρσούλα.
0: Έλα, μωρέ, μου, με τον με την καθημερινότητά
1: τη. Τι είναι, μια. Εδώ είναι μια γιαγιάντζα.
0: Έχει πει ότι έχω γεράσει και μην μου τη λέτε που γέρασα. Το ξέρω.
1: Με πασούμε και με τέτοια.
0: Στο πόρτο ράφτη είναι.
1: Τώρα, να σου πω, την είχα για μία Μύκονο. Την είχα. Έλα, άιντολ ήταν.
0: Τι να παρακάνει, μωρέ, στη Μύκονο άνθρωπο δεν έχει το.
1: Καλά που δεν πήγε στα λουτρά. Στην Εδιψό.
0: Στο Πόρτο Ράφτη είναι σε πληροφορώ. Τι φιλοξενούν, γιατί πήγε στο Πόρτο Ράφτη, πώς σκέφτηκε.
1: Αυτό σου. Είδες που αναρωτιέσαι και εσύ γιατί πήγε στο Πόρτο Ράφτη.
0: Θέλω να καταλάβω το λόγο. Δηλαδή δεν ξέρω. Μαζί με τον άντρα της είναι εδώ.
1: Με τον άντρα της
0: εδώ. Ο Μάθιου Μπρόντερικ λέει. Αλλά κάτι. Μήπως πήγε εκεί, σου λέει εκεί πέρα, δεν με ψάξει κανείς να βρω την ησυχία μου.
1: Και το ανήρτησαν στο Μαρκόπουλο Πόρτο Ράφτη. Μεγάλη επιτυχία.
0: Να το.
1: Το Sex and the City, παιδιά, πήγε Πορτοράφτη. Δηλαδή μου φαίνεται απίστευτο.
0: Γιατί ρε παιδιά, που είναι πολύ ωραίο το Πορτοράφτη, είναι κοντά, που κάνει το μπανάκι σου. Γιατί η γυναικούλα.
1: Τι είναι, σαν να πηγαίνει στο Λουτράκι.
0: Ναι.
1: Σε λίγο σου λέω, του χρόνου θα τη βλέπω στα Λουτρά τη Διψού.
0: Αυτή ξέρει τι θα είπε. Αυτή θα είπε η γυναίκα, ότι παιδιά που μπορώ να πάω που δεν του πηγαίνει το μυαλό, γιατί Μύκονο δεν του πηγαίνει. Σαντορίνη θα του πηγαίνει.
1: Συγγνώμη, δεν έχουμε άλλα ωραία νησιά. Να πάει μια Κύμολο, να πάει μια Μήλο. Να
0: τα
1: πάει...
0: κύθυρα, δεν λες και στεναχωριέμαι.
1: Να
0: κύθυρα,
1: πάει στα κύθυρα.
0: Ναι. Θα τα λέμε μετά. Καλά, ρε παιδιά, στη Μήλο βρήκε να πάει.
1: Όχι, στη Μήλο είναι πάρα πολύ ωραία. Όχι, δεν το
0: θέλει. Στα κύθυρα βρήκε να πάει.
1: Στο Πόρτο Ράφτη.
0: Γιατί ωραίο είναι το Πόρτο. Ναι. Αυτή ξέρει, πρέπει να πειράξει το Πόρτο.
1: Ναι.
0: Και του λέει κάτι είναι εδώ.
1: Ριβιέρα, κάτσε Ριβιέρα μου κάνει.
0: Αυτό Πόρτο και σου λέει αυτό είναι.
1: Ναι, σαν το Πόρτο. Σαν το Πορτοφίνο.
0: Σαν το Πορτοφίνο και τέτοια πράγματα. Πολύ ωραία. Είναι.
1: Βλέπω
0: ωραία, ρε.
1: Με νυχτικιά βγήκε έξω.
0: Ρε, εσύ γυναίκα,
1: παρατήρησε το φόρεμά τη.
0: Να σου πω κάτι. Όταν, ο Tom Hanks στην Αντίπαρο είναι με τη δαχτύλα έξω και τη σελενάρα.
1: Αυτό.
0: Γιατί?
1: Αυτό είναι τρέντι. Είναι χαβαγιάνα. Και... αυτό είναι χαβαγιάνα. Δεν είναι μία ρόμπα που είναι
0: δεν
1: ρόμπα.
0: Δεν είναι ρόμπα που τα μπαλαρίνε που φοράει. Πάρα πολύ
1: όχι αυτά. Όχι αυτά.
0: Και αυτά, ρε παιδί μου, τα
1: ίσια. Πλαστικά, τα αυτά.
0: Δεν είναι πλαστικό, αυτό δερμάτινο είναι.
1: Ναι, είναι δερματίνη. Πάνε καλά οι δουλειές της
0: τελευταία. Τώρα και εσύ.
1: Όχι, δες το φόρεμα που φοράει.
0: Ένα ανοιχτό μωρή γυναίκα φόρεσε και εκεί. Αυτό θα είναι καμιά μάρκα. Αυτό τώρα που βλέπεις και το κοροϊδεύεις εσύ.
1: Αυτή είναι...
0: θα κάνει 5 χιλιάρικα.
1: Αυτή είναι fashion icon.
0: Ε, αυτή όχι, είναι... εκεί τώρα δεν είναι, αλλά γενικά είναι.
1: Ε, πώς γενικά είναι, αλλά τώρα είναι σαν να είναι,
0: είναι
1: η γιαγιά μου.
0: Εντάξει, το πορτοράφτη πήγε, γιατί θες να βάλεις, να κάνει την κόμισα της φάμπρικας, γιατί.
1: Να σου πω κάτι.
0: Έλα.
1: Πώς δεν, μία σκούπα αν έπαιρνε, πες μου τώρα, έτσι που είναι ντυμένη, μία σκούπα αν έπιανε στα χέρια. Θα ήταν σαν μια γιαγιά που βγήκε να καθαρίσει την αυλή.
0: Εντάξει, στο πορτοράφτη. Δεν μου φαίνεται γιαγιά τώρα εμένα, μου φαίνεται, εντάξει, δεν μου φαίνεται γιαγιά. Μου φαίνεται μεγάλη γυναίκα, ωραία. Δεν μου φαίνεται γιαγιά τώρα εδώ.
1: Εδώ σου φαίνεται μεγάλη. Το μαλλί είναι απεριποίητο. Πρέπει να έχει να το λούσει καμιά εβδομάδα. Δεν ξέρω.
0: Μπορεί
1: κάτι...
0: να είναι από τη θάλασσα που
1: έχει παχύνει, κάτι την έχει βρει γενικώ.
0: Μπορεί να γυρίζει από τη θάλασσα.
1: Να. Η ταβερνιάρισα, την κάρφωσε.
0: Καλύτερα. Αλήθεια.
1: Ναι, ναι, ναι. Γιατί πήγε στην αυτή, την αναγνώρισε και.
0: Α, μάλιστα.
1: Κατάλαβε και την έβαλε και στα μίντια του Πορτοραφτίου.
0: Έτσι. Λοιπόν, λέει ο ακροτής μας ο Παναγιώτης. Καλησπέρα, κακά κορίτσια. Έχει μια φίλη μου, έχει η φίλη μου γενέθλια σήμερα και λέω να της κάνω έκπληξη με μια τάρτα λεμονιού.
1: Ωραία.
0: Παραμένει μόνο η μαρέκα και σερβιρίζει μας στην κορυφή. Ευχηθείτε μου καλή τύχη. Το έχω με τα γλυκά, τάρτα δεν έχω ξανακάνει και μας στέλνει μια φωτογραφία που ετοιμάζει την τάρτα.
1: Τέλεια. Καλή
0: ωραίο,
1: επιτυχία.
0: Μου αρέσουν οι άντρες να φτιάχνουν επιτυχία, πράγματα.
1: Καλή επιτυχία. Λοιπόν, ακολουθεί διαφήμιση. Στο Metropolitan Hospital στο Φάληρο, η παιδιατρική κλινική προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας για παιδιά από τη βρεφική ως την εφηβική ηλικία με υψηλό αίσθημα ευθύνης, με εξειδικευμένες παιδιατρικές ειδικότητες, προηγμένο διαγνωστικό εξοπλισμό και μια καταξιωμένη ιατρική ομάδα. Το Metropolitan Hospital εγγυάται άμεση αντιμετώπιση και ουσιαστική στήριξη, γιατί η προστασία της υγείας των παιδιών αποτελεί την καλύτερη δυνατή φροντίδα.

0: Κόσμος 938. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
2: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
3: Οδηγεί στους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
5: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Center Software.
0: Ακού Κόσμος 938.
6: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
7: Λοιπόν, τι έχεις κοριτσάκι μου, τι έχεις, τι σου συμβαίνει?
8: Ήρθες άνετα από τα νότια προάστια?
7: Ναι, καλά ήρθα.
8: Και εγώ.
7: Με μία ηρεμία. Δεν ήρθε και σφαίρα όπως έρχομαι με την
8: βροχή. Αλλά τώρα που αρχίζουν και οι δρόμοι γεμίζουν, στον άλυμο πάλι θα βγαίνουν κουραδάκια.
7: Α, ωραία.
8: Κουραδάκι.
7: Όταν ξεκίναγα να έρθω, έλυσε μια βροχή. Λέω, αχ, Παναγία μου, δεν θα φτάσω. Αλλά κράτησε 3 λεπτά. Και μετά έβρεχε κανονικά. Λοιπόν,
8: πλημμύρισαν δρόμοι.
7: Άρχισαν να πλημμυρίζουν όσο ήμουν εγώ στον δρόμο.
8: Πρέπει, παιδιά, η περιφέρεια και γενικά οι Δήμοι να καθαρίσουν τα φρεάτια, έτσι. Μην τα λέμε κάθε χρόνο τα ίδια. Με τη ζώδια θα είμαστε σε λίγο.
7: Και αύριο, λέει, θα βρέχει έτσι. Να σου πω κάτι, δρόσε το κορμί μου.
8: Ναι, και καθάρισε η ατμόσφαιρα. Και χρειαζόμαστε νεράκι.
7: Και επιτέλους κουβερτούλα, επιτέλους κουβερτούλα.
8: Νελάκι.
7: Τι νεράκι.
8: Τι κουβερτούλα, πήρες κουβερτούλα?
7: Όχι, ένα έχω.
8: Θα μας τρελάνεις.
7: Να ρίχνω κάτι πάνω μου, γιατί δεν είναι. Είμαι χωρίς. Λοιπόν, ο Γιάννης Λύρας μιλάει για το διαζύγιο του ένα χρόνο μετά τον γάμο του στον Παλί και είπε ότι με την Παναγιώτα έχουμε μια υπέροχη σχέση. Συνεννοούμαστε πολύ καλά. Σαν παππούς με γονεί. Σαν. Συγγνώμη,
8: παιδιά, είναι 20 κάτι.
7: Λίγο διαφορά.
8: Λέει, είχαν αρχίσει τα προβλήματα. Πόσα?
7: 37 χρόνια.
8: Τι λες τώρα?
7: Και συνεννοούμαστε.
8: Άλλες γενιές.
7: Συνεννοούμαστε τέλεια, λέει, τις λέω παραμύθια.
8: Κόκκινη κλέστη.
7: Τις παίρνω τσικολάτα και παπούτσια. Το βάζω.
8: Παιδιά, ακούστε. Όταν υπάρχει μεγάλη διαφορά.
7: Αν δεν μπορώ, παιδιά, αλήθεια.
8: Παιδιά, δεν μπορεί να υπάρχει η σχέση ανθρώμων που είναι σε διαφορετικές ηλικίες. Εκτός αν είναι για τα λεφτά. Αν τα κάνει. Το
7: 37 χρόνια είναι πάρα πολύ. Μπορεί να είναι 10, 15, 20. Εντάξει. Α, 37 χρόνια δεν ξέρω, ρε παιδί μου. Τέλος πάντων, αλλά υπάρχουν και σχέσεις που έχουν κρατήσει.
8: Άρχισαν, λέει, τα προβλήματα πριν από το γάμο. Πριν από το γάμο είχαν κάνει το παιδί.
7: Πριν από την τελετή, εννοεί.
8: Πριν από την τελετή άρχισαν τα προβλήματα.
7: Πριν από το παλί.
8: Αλλά ήθελα να την αποκαταστήσω και να κάνουμε κάτι φαντασμαγορικό.
7: Μπράβο.
8: Πώς γίνονται τα πάρτι για τα διαζύγια? Αυτοί κάνανε πάρτι γάμου και διαζύγιο.
7: Πολύ ωραία στον παλί, λέει, με Μπαλινέζους, με αυτά, οργανωτές. Ήταν δικό του όνειρο εκεί. Δηλαδή, περίμενε, για να καταλάβω τώρα κάτι, για ένα λεπτό. Αυτή δηλαδή είχε προβλήματα, η κοπέλα, με τον σύζυγό της πριν το γάμο, αλλά επειδή ήταν όνειρό της να κάνει το γάμο της στο Μπαλί, λέει, δεν βαριέσαι, πού θα βρω άλλο να μου πληρώσει το Μπαλί.
8: Όχι, δεν το είναι το Μπαλί. Το Μπαλί και πόσο πάει το Μπαλί. Διότι βγήκε ο ίδιος και είπε.
7: Πόσο πάει το Μπαλί.
8: Η Παναγιώτα, Παναγιώτα τι λένε. Η Παναγιώτα λέει.
7: Παναγιώτα τη λένε, ναι.
8: Φορούσε νηφικό έλισσα που έκανε 50.000.
7: Παραγιά μου!
8: Τις οποίες φυσικά τις πλήρωσα εγώ τις 50.000.
7: Πάρα πολύ ωραία.
8: Ναι.
7: Εντάξει, πάντως είναι καλά.
8: Εκείνη λέει με χώρισε. Να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι. Όταν οι διαφορές, λέει, ηλικίας είναι τόσο μεγάλες, ο μικρός χωρίζει το γέροντα.
7: Ή τους χωρίζει ο θάνατος επίσης. Δεν λέμε αυτούς τους ανθρώπους να είναι καλά. Λοιπόν, τέλος πάντων, όλα καλά. Έχουν και ένα κοριτσάκι και αυτό είναι η κοινή τους έγνοια και ο κοινό τους στόχος να είναι και καλά κάνουν το παιδί τους καλά. Και προχωράμε παρακάτω.
8: Μάλιστα.
7: Λοιπόν, το άλλο νέο που έχω να σου πω, το πολύ σημαντικό, είναι ότι η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό εμφανίστηκαν στα εγγένεια του Lucas Museum of Narrative Art στο LA.
8: Συγγνώμη, αυτοί δουλεύουν καθόλου.
7: Αυτοί έχουν να φάνε και τα βυσέγγονά τους να δουλέψουνε. Ειδικά αυτοί πρέπει να έχει και περισσότερο λεφτά από αυτόν.
8: Ναι, αλλά κάτσε ρε παιδί μου. Είναι νέο κορίτσι. Θέλει να έχει έξοδα η ζωή.
7: Αρέσει, αυτοί έχουν καμία σχέση με εμάς. Έχουν λεφτά.
8: Ναι, αλλά κάνουν και ζωάρες. Δες τι αυτοκίνητα έχουν, τι σπίτια έχουν.
7: Ένα τώρα όταν η άλλη έχει δικαιώματα από τα τραγούδια τη από το ένα το άλλο. Άλλο δεν ξέρω, υπήρξε πολιτικό, οπότε έχει όλη πολιτική. Ξαφνικά τα βγαίνουν από την πολιτική, είναι πάπλουτη.
8: Ναι.
7: Έχουν φάει με 45 μασέλες.
8: Ναι, αλλά θέλουν να είναι και μπροστά στα φώτα τη δημοσιότητα.
7: Αυτό. Αυτό είναι ωραίο ζευγάρι βέβαια. Και ήταν, λέει, εκεί και έκαναν κοινή εμφάνιση και ένα φιλιά και ένα αγκαλιέ και ένα μουμουμουμουμουμ και του πιάνε λίγο το. Ενώ το νόμο τη έκανε αυτό έτσι στη μέση. Παιδιά, get a room. Να πω εγώ, λοιπόν. Και γενικά ήταν.
8: Θέλουν να μα δείξουν.
7: Αυτή φορά ένα ρούχο, ρε παιδί μου. Ένα λεπτό τώρα που σε πείραξε έναν ναι, ή άλλη. Εδώ δε, εδώ εδώ. Εδώ. Θέλουν να μου πει τώρα εσύ. Τι φόρεμα είναι αυτό που είναι σαλιάρα, είναι αυτό μπροστά. Τι είναι αυτό που έχει.
8: Είναι της μόδας αυτά. Ποιο? Που κάνουν σχήματα.
7: Σαν καπάκι λεκάνης είναι.
8: Που είναι, που είναι φορέματα γλυπτά. Κατάλαβε.
7: Λοιπόν, παιδιά, ακούστε. Φοράει είναι ένα όντως, φόρεμα αυτή.
8: Είναι όντως ένα καπάκι
7: λεκάνης. Σαν κάπου θα κατέβει και νομίζω ότι άμα το κατεβάσει θα τραβήξει το καζανάκι. Είναι, παιδιά, ένα στενό φόρεμα το οποίο πρέπει να είναι βελουτέ, κάτι τέτοιο, στο χρώμα του πάγου, λευκό, αλλά του πάγου μπλεδίζει και λίγο. Και είναι στενό, εντάξει, να χαρά. Και όπως ανεβαίνει πάνω, εκεί που είναι ο στήθος, μετά κάνει μια καμπύλη. Φανταστείτε ένα καπάκι λεκάνης κολλησμένο στο μπούστο, σας και την καμπύλη του να πηγαίνει στο λαιμό σας. Και αυτό τώρα είναι τάση.
8: Ναι.
7: Να σου πω, επειδή τα έχουμε δει όλα, τι έχουμε στη γραμμή.
8: Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Κίμωνα Λογοθέτη, σύμβουλο διαχείρισης κυκλοφορίας, διότι γίνεται κομφούσιο στην Αθήνα λόγω βροχής. Καλησπέρα!
9: Καλησπέρα, καλό μεσημέρι σε εσάς, στους ακροατές και στους οδηγούς που είναι στο δρόμο, οι οποίοι πραγματικά ταλαιπωρούνται πάρα πολύ. Έτσι είναι η πρώτη μεγάλη βροχόπτωση του Σεπτεμβρίου, που δείχνει ότι έχει μπλοκάρει τα πάντα. Ξεκινάω από το συμβάν που είχαμε στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, όπου ένα επικαθήμενο φορτηγό μετέφερε έναν εσκαφέα και συγκρούστηκε με τη γέφυρα του Ελληνικού, αυτή τη γνωστή γέφυρα που είχε χάσει τη ζωή του ο Παντελής Παντελίδης, που την έχει απασχολήσει πολλές φορές στη δημοσιότητα. Εκεί λοιπόν, λόγω υπέρβασης ύψους, το σκαπτικό μηχάνημα βρήκε πάνω στη γέφυρα και έπεσε στο δόστρωμα της Βουλιαγμένης, οπότε έχει πάρα πολύ κίνηση. Επαναλαμβάνω, είναι το σημείο είναι στο ύψος του Ελληνικού, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, έχει δημιουργήσει μεγάλες καθυστερήσεις με την ουρά των αυτοκινήτων να φτάνει στην, περίπου μέχρι το Πράκτικερ, μέχρι το σήμα της Ολυμπιακής. Έχουμε λοιπόν πάρα πολύ κίνηση αυτή τη στιγμή στο Κηφισό, στο ανωδικό του ρεύμα από τη Λαχαναγορά του Ρέντι μέχρι και την Αττική Οδό. Πολύ μεγάλες δυσκολίες. Η Αττική Οδός έχει προβλήματα και στα δύο ρεύματα, αυξημένη κυκλοφορία και κατά τόπους έχει και συμφόρηση ανατμήματα. Έχουμε κίνηση στην παραλιακή, του Βουλιαγμένης που αναφέραμε. Βάρης Κοροπίου επίσης αρκετές δυσκολίες από τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων πηγαίνοντας προς την παραλιακή. Και στο κέντρο της Αθήνας, εκεί γίνεται το αδιαχώρητο. Αθήνα και Πειραιάς, Σύνταγμα, Αμαλίας, Βασιλής Σοφίας, συγκρούς στο ανωδικό της τμήμα, στον Πειραιά Κόνωνος, Ομυρίδους Κυλίτσης, στον κόμβο Μικράς Ασίας και Αλυπέδου, περιμετρικά του λιμανιού και ειδικότερα στην Αθήνα. Έχουμε αρκετές πλημμύρες. Δηλαδή,
7: έχουν πλημμυρίσει οι δρόμοι, αυτό θέλαμε να ρωτήσουμε.
9: Και πάλι οι δήμαρχοι δεν ασχολήθηκαν με τα φρεάτια. Το Κηφισό είναι πολύ καλύτερη εικόνα. Η περιφερειακή καθάρισε τα φρεάτια και μάλιστα πρόσφατα τώρα τις προηγούμενες μέρες είχε καθαρισμό σε όλο τον άξονα του δρόμου. Όμως στο κέντρο της Αθήνας και σε πάρα πολλούς δήμους της Αττικής έχουμε τα γνωστά προβλήματα. Και το λέμε και το ξαναλέμε ότι οι δήμαρχοι πρέπει να ασχοληθούν με τα φρεάρια πριν πιάσει η βροχή. Δεν ασχολούνται, ο κόσμος ταλαιπωρείται και οι δρόμοι πλημμυρίζουν.
8: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχόμαστε μετά τις πρώτες αυτές βροχές λίγο να πάρουν τα μέτρα τους οι δήμοι, γιατί πραγματικά η κατάσταση είναι ανυπόφορη.
9: Το ζήτημα είναι να τα πάρουν μέσα στο καλοκαίρι, που εκεί κάνεις τη συντήρηση των φρεατίων. Δεν γίνεται σε μια μέρα να καθαρίσουν το φρεάτιο, εκτός και το κάνουμε επιφανειακά όσα βλέπει πεθερά. Το φρεάτιο θέλει βαθύ καθαρισμό μέσα για να μπορέσει να λειτουργήσει. Γι' αυτό πλημμυρίζουν οι δρόμοι. Οι δήμαρχοι αδιαφορούν. Κάνουν εκδηλώσεις. Κάνουν έργα αναπτυξιακά. Το φρεάτιο όμως είναι θέμα ασφαλείας. Είναι ζήτημα πολιτικής προστασίας. Δεν μπορεί με την πρώτη βροχή οι δρόμοι να γίνονται ποτάμια. Και το λέω ειδικά για την Αθήνα. Δεν μπορούμε να βλέπουμε να πλημμυρίζει η Αμαλία σε αυτή την ώρα και η Πανεπιστημίου και η Βασιλή Σοφία.
8: Καλά, απίστευτο. Δηλαδή θα τα βλέπουν και οι ξένοι και θα γινόμαστε ρεζίλοι διεθνώς.
7: Εννοείται. Και δεν είναι αυτό. Οι βροχές πια δεν είναι και όπως ήταν. Δηλαδή, εγώ που ερχόμουν από
8: Γλυφάδα. Τροπικές.
7: Είναι τροπικές. Δηλαδή σε τρία λεπτά έλεγα πλημμύρισαν οι δρόμοι στη Γλυφάδα σε τρία λεπτά μέσα. Πολύ έντονη βροχή. Άρχισαν μάλλον να πλημμυρίζουν.
8: Μάλιστα.
9: Τι να πω, υπομονή και πολύ προσοχή, χαμηλές ταχύτητες, γιατί έχουμε αρκετές μικροσυγκρούσεις αυτή την ώρα και κυρίως σεβασμό στους πεζούς, στους ανθρώπους που περιμένουν τις τάσεις του λεωφορείου αυτή την ώρα και περνάνε πολλά αυτοκίνητα με ταχύτητα και τους καταβρέχουν. Θέλει πάρα πολύ προσοχή, χαμηλές ταχύτητες και σεβασμό σε όλους τους χρήστες του οδικοδικτύου.
8: Ευχαριστούμε, καλό απόγευμα.
9: Να είστε καλά.

0: δίνει το γατάκι σου όπως δινόταν ο Θοδωρόπουλος. Να του βάλει ένα τέτοιο κουστούμι.
1: Παιδιά, κυκλοφορούν παντού. Πώς το λένε, επειδή έχουν αυτή τη φωτογραφία με το κουστούμι. Υπάρχει μια φωτογραφία με ένα κουστούμι ριγέ. Μαύρο με λεπτή ρίγα λευκή. Που είναι από μια ομιλία του σε κάποιο σχολείο. Δεν θυμάμαι. Σε κάποιο λύκειο, σε κάποια εκδήλωση. Και έχουν πάρει αυτή τη φωτογραφία. Το τι του κοστούμι με τη βοήθεια του AI του έχουν φορέσει.
0: Εγώ τον είδα τώρα, λέει, φίλες μου, καλό φθινόπωρο. Και έχουν βάλει πάνω πεταλουδίτσες και φύλλα. Και είναι αυτός, ξέρεις, που κουνάει το χέρι έτσι αριστερά-δεξιά. Βασιλική χαιρετούρα.
1: Εγώ είδα όταν προφυλακίστηκε, είδα ένα άλλο που του είχαν κάνει το κουστούμι σαν στολή φυλακής. Δηλαδή που είναι χοντρή η ρίγα, η μαύρη και η του φυλακισμένου.
0: Παιδιά, είμαι σοβαρή.
1: Γέλασα πάρα πολύ.
0: Τώρα τι θα κάνει. Έχει μία λούξα με τα ρολόγια τα παπούτσια. Δηλαδή, μη μου τον καταπιέζετε. Μη μου τον καταπιέζετε. Να του φτιάξετε χώρο για ρούχα στη φυλακή. Σε λίγο θα ακούσουμε και αυτό.
1: Τι να σου πω τώρα.
0: Βέβαια προετοιμάζουν το έδαφος για έξω. Από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Για έξω και το εξωτερικό ή για έξω από τη φυλακή?
0: Όχι,
1: γιατί...
0: για έξω από τη φυλακή. Γιατί σου λέει εγώ είμαι αθώος. Για ποιο λόγο εγώ να είμαι μέσα?
1: Ναι. Εντάξει, αυτός άντε πες την ευχή, δεν ήταν στο να το συμβάνει. Είναι πιο, ελαφριά η θέση του. Η άλλη, ναι. Η άλλη θα βγει έξω. Θα βγει, αλλά
0: τώρα
1: να
0: όχι.
1: Κάτσει λίγο, να κάνει λίγο γιόγκες λίγο από αυτό, να βάψει και κανένα
0: άλλο κελί. Παιδιά, είναι δυνατόν να τσιβάφω? Θέλω πραγματικά να μάθω.
1: Εγώ δεν θέλω να μάθω να τσιβάφω το κελί. Εν τω μεταξύ, κλαίω με τον Ευαγγελάτο που την έχει. Ο Ευαγγελάτος αυτά με την βοήθεια της τεχνολογίας την έχει. Δείχνει το κελί και την έχει αυτή η οποία είναι. Φοράει τα ρούχα με τα οποία την συνέλαβαν. Κάτι λευκά που φορούσε, κάτι ivoire. Και είναι καθισμένη λοιπόν σε ένα πάγκο μέσα στο κελί και κρατάει το κεφάλι της με τις πετσέτες γιατί δεν θέλει να ακούει το μαζονάκι. Και εδώ το βλέπεις τώρα εσύ στο δελτίο. Γι' αυτό σκύβει, παιδί μου, το δελτίο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, βγήκε. Θέλω να πεις κάτι.
0: Θέλω να πω ότι ο υπνοτιστής. Ναι. Ήταν καλλιεργητής μανιταριών. Παραγωγός κρασιού.
1: Και μπουγιατζής.
0: Ιδιοκτήτης προπατζίδικου και κτηνίατρος. Το κτηνίατρος πώς ήταν, ρε παιδιά?
1: Πάρε και τα σκυλάκια.
0: Πάνε. Θα του έκανε ύπνωση.
1: Παιδιά, όχι κτηνίατρος.
0: Αφού λέει είναι τόσο καλό υπνοτιστής που την ώρα τι έλεγε.
1: Άρα έλεγε, λέει, δεν έγινε ποτέ, λέει, η ανάκριση. Λέει γιατί αποκοιμήθηκαν οι αστυνομικοί.
0: Μας υπνώτησε. Είπανε.
1: Πήγε μία άλλη και είπε: εγώ δεν υπνοτίστηκα. Λέει. Πήγα, λέει, και καταλάβαινα τα πάντα.
0: Αρχίζουν παιδιά να βγαίνουν πολλά πράγματα. Τι να πω.
1: Λοιπόν, υπάρχει πάντως, αυτό να βρούμε αυτόν έξω. Υπάρχει θεραπευτική, από ειδικούς όμως, έτσι. Δεν είναι ο άλλος μπουγιατζής και έχει μανιτάρια γι' αυτό και κάνει και μία ύπνοση που δεν είναι.
0: Είμαστε
1: ύπνοση.
0: Μία χώρα και

0: Απόγκο. Είμαστε, ρε παιδί μου, ένα, αυτό που έλεγαν ότι είμαστε ένα απέραντο φρενοκομείο.
1: Ναι,
0: είναι ο καθένα πώ είναι, ρε παιδί μου, στι ψυχιατρικέ κλινικέ που άλλο λέει εγώ είμαι ο Ναπολέοντα.
1: Ναι, ναι.
0: Κοιτάξτε μου, ο άλλο λέει εγώ είμαι γιατρό. Ο άλλο δεν πιάσανε έναν που χειρουργούσε σε νοσοκομείο μέσα πώ και χώθηκε και δεν ήταν καν γιατρό, του την είχε δει ο ψαλιδοχέρη.
1: Καλέ, άκουσε για τον άλλον που γινόταν μια κηβεία και ήταν μευσμένο και μπήκε. Και μπήκε γυμνός στην εκκλησία μευσμένος και έδιρε και
0: τον έδιρε. Γυμνός δηλαδή την ώρα που συγγνώμη, την ώρα που κλαίγανε. Την ώρα που κλαίγανε.
1: Ξεκίναγε η κηδεία και μπαίνει αυτός. Αχ, δεν θυμάμαι τώρα σε ποιο μέρος Ελλάδας. Ξεκινούσε η κηδεία. Μπαίνει αυτός γυμνός, μευσμένος τώρα αυτός. Κουρούμπελο. Και μπαίνει μέσα στην εκκλησία γυμνός. Οι άλλοι είναι τώρα με τα μαύρα και είναι τη μακλένα και πιάνει τον παπά. Κάποιον εκεί και τον έδιρε κιόλας. Και τον βουτήξανε, τον βάλανε σε μία άκρη να τον συνεφέρουν, του δώσανε ρούχα, καφέ του κάνανε και νερό να τον συνεφέρουν. Ήταν αλλού. Ήταν σε άλλο πλανήτη. Ήταν τύφλα. Έχω το φαντάζεσαι.
0: Αυτό που λένε.
1: Να στίχ τώρα αυτό.
0: Ο γυμνός και νεκρούς αναστρέφει.
1: Ναι, αυτά.
0: Τι να πω. Φαντάζεσαι τώρα τη χείρα να βλέπει ένα πιπίο μπροστά στη μούρη.
1: Δεν ξέρω τι κηβεία ήταν, μάλλον. Λοιπόν, από την άλλη, θυμάστε που είχε βγει ο Μαυρίκης Μαυρίκιος Μαυρικίου και είχε πει ότι θα έχω κάνει μια επέμβαση που θα μου αλλάξει όλη τη ζωή κλπ.
0: Ναι, τι είναι.
1: Λοιπόν,
0: πλαστική.
1: Όχι, περίμενε. Όλοι. Πολύ φαντάστηκαμε, ρε παιδί μου, ότι διάφορα. Κάποιοι είπαν ότι. Γιατί το έλεγε με μεγάλο στόχο, ότι είναι μια φοβερή επέμβαση που θα κάνω και πραγματικά ανοίγω ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή μου κλπ. Και βγήκε λοιπόν τώρα και λέει: παιδιά, λέει, γιατί δεν το θα κάνω, λέει, επέμβαση αλλαγή φύλου. Δεν έκανα, λέει, επέμβαση, λέει, αλλαγή φύλου. Αυτό που έκανα, λέει, είναι ότι αποφάσισα να κάνω γαστρικό bypass.
0: Αλλαγή φύλου τώρα, ποιο δηλαδή. Ποιος πίστευε ότι θα έκανε αλλαγή φύλου? Θα έλεγε τέτοιο πράγμα ο άνθρωπος δημοσίως?
1: Όχι, ρε παιδί μου, αυτός είπε δημοσίως ότι εγώ θα κάνω μια πάρα πολύ έλεγε μια πολύ σοβαρή επέμβαση η οποία θα αλλάξει όλη μου τη ζωή. Τελεία, δεν έλεγε τίποτα άλλο. Και να ρωτιόταν ο κόσμος τώρα τι θα του αλλάξει όλη τη ζωή. Μήπως είναι, γιατί μήπως είναι καμία επέμβαση αλλαγή φύλου και πήγε, παιδιά. Δεν έχω σκοπό να αλλάξω, λέει, φίλο. Τι είναι αυτά,
0: είναι,
1: λέει,
0: που λέτε. Είναι τόσο παχουλό.
1: Γαστρικό bypass. Είναι παχουλούλης, ναι.
0: Γαστρικό bypass είναι ότι θα γίνει σιλφίδα.
1: Ναι, να γίνει. Γιατί να μην γίνει. Είναι καλό για την υγεία, μπορεί να μα θέλει ο άνθρωπος.
0: Ναι, καλύτερα να το ράψει. Άμα κάνει γαστρικό bypass και αυτά είναι ταλαιπωρίες.
1: Θέλει βοήθεια, ρε παιδιά. Μπορεί να μην μπορεί να κάνει αυτός. Αυτός μπορεί να μην κάνει, να μην επιτρέπεται να κάνει ο ΖΕΠ για κάποιους λόγους και αυτά που κάνουν οι περισσότεροι και βοηθούνται.
0: Ας κάνει δίαιτα πρωτεΐνης.
1: Ναι, κάνουν και πρόγραμμα. Περίμενε, καλησπέρα στα κορίτσια και στο Γιώργο στο σταθμό. Γλιτώσαμε από ό,τι φαίνεται από πλημμύρες, ευτυχώς. Πάντως έχει κίνηση. Πάρε στην Αττική Οδό και σας ακούμε για συντροφιά. Λέει ο Βασέλ, η Κατερίνα, ο ακροατής μας, η ακροατριά μας. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Λοιπόν, ακολουθεί διαφήμιση. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να ανηφορήσει την Πάρνηθα και τώρα υπάρχει ένας ακόμη. Το ολοκένουργιο Cherry Tingo 4, γιατί στο Ρίτζες, Καζίνο Μον Παρνές, κληρώνουν και αυτοκίνητα.
2: Ακούτε, Ραδιοκόσμος.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και το ενεργειακό κόστος μίλησε στο Κόσμος ο Ευρωβουλευτής Γιώργος Αυτιάς, βάζοντας το επίκεντρο τις πολιτικές επιλογές των προηγούμενων ετών. Ο κ. Αυτιάς υποστήριξε ότι κατά την περίοδο των μνημονίων ο ειδικός φόρος κατανάλωσης αυξήθηκε επανειλημμένα. Ενώ, όπως ανέφερε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, αυξήθηκε 2 φορές την ώρα που παράλληλα μονιμοποιήθηκαν έκτακτες φορολογικές επιβαρύνσεις. Στον αντίποδα, σύμφωνα με τον ίδιο, από το 2019 δεν αυξήθηκε ούτε 1 ευρώ κανένας ειδικός φόρος κατανάλωσης, υποστηρίζοντας ότι έκτοτε η φορολογική πολιτική κινείται σε διαφορετική κατεύθυνση, με έμφαση στη μείωση φόρων. Όσον αφορά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, ο ευρωβουλευτής σημείωσε ότι μια τέτοια παρέμβαση δεν είναι απλή υπόθεση, καθώς απαιτείται ειδική άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συνδέεται άμεσα με τις δημοσιονομικές υποχρεώσεις της χώρας. Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν και για την ενεργειακή αγορά, καθώς συνέδεσε την ένταξη της χώρας στο χρηματιστήριο ενέργειας το 2018, με τη σημερινή συζήτηση γύρω από το υψηλό κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος και τις επιβαρύνσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι καταναλωτές. Συγκεκριμένα βήματα για ζητήματα που αφορούν το κτηματολόγιο, τη δημόσια περιουσία και τις δικαστικές υποδομές της Ρόδου τέθηκαν στο επίκεντρο διαδοχικών συναντήσεων που είχε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παπάς μαζί με τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου Βασίλη Καταβενάκη. Συζητήθηκαν προτάσεις για αλλαγές στην νομοθεσία, μεταξύ άλλων η κατάργηση της προϋπόθεσης Ε9 για την εξαγορά δημοσίων κτημάτων και η διεύρυνση της ισχύουσας ρύθμισης για περιπτώσεις δημοσίων ακινήτων που αποδόθηκαν με πλαστές αποφάσεις. Παράλληλα, από τη συνάντηση με τη διοίκηση του Ελληνικού Κτηματολογίου προέκυψε ότι ο προσυμβατικός έλεγχος για τις προσλήψεις που θα ενισχύσουν το κτηματολογικό γραφείο Ρόδου βρίσκεται στο τελικό στάδιο. Σε ό,τι αφορά τις δικαστικές υποδομές, συμφωνήθηκε η επίσκεψη του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη στη Ρόδο για την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης σχετικά με την αποκατάσταση του υφιστάμενου δικαστικού μεγάρου. Απάντηση στα δημοσιεύματα σχετικά με τις απευθείας αναθέσεις του Φώτης Ανωτίου Αιγαίου δίνει ο εκπρόσωπος τύπου του φορέα Βασίλης Τσιαλιαμάνης, παρουσιάζοντας στοιχεία για το ύψος των συμβάσεων. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο συνολικός προϋπολογισμός του τεχνικού προγράμματος του Φώτης ανέρχεται σε 593,6 εκατομμύρια ευρώ. Ενώ οι απευθείας αναθέσεις που αναφέρονται στα δημοσιεύματα φτάνουν τα 24,2 εκατομμύρια για την περίοδο από το 2020 έως τον Αύγουστο του 2026. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε ποσοστό 4,08% του τεχνικού προγράμματος, επισημένοντας ότι το θεσμικό όριο που επικαλείται ο Φώτης ανέρχεται στο 10%. Παράλληλα, ζητάει συγκρίσεις με άλλους δημόσιους φορείς να γίνονται με τα ίδια κριτήρια, δηλαδή για την ίδια χρονική περίοδο, τις ίδιες κατηγορίες συμβάσεων και σε σχέση με το συνολικό τεχνικό πρόγραμμα κάθε φορά. Ο Φώτης Ανωτίου Αιγαίου δεν φοβάται κανέναν έλεγχο, αναφέρει χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος τύπου. Τη διατήρηση της βάσης του ΕΚΑΒ στη Σορονή και τη διεύρυνση της επιχειρησιακής κάλυψης της Ρόδου προβλέπει ο σχεδιασμός που περιγράφεται σε έγγραφη απάντηση του Υπουργείου Υγείας προς το βουλευτή Δωδεκανήσου Μάνο Κονσολά. Σύμφωνα με την απάντηση, η ενδεχόμενη παρουσία ασθενοφόρου στο αεροδρόμιο δεν θα γίνει σε βάρος της βάσης της Σορονής, ενώ προβλέπεται ενίσχυση της κάλυψης σε Ιαλισό και Έμπονα. Παράλληλα, στο σχεδιασμό περιλαμβάνονται η επαρκής κάλυψη της πόλης της Ρόδου καθώς και η διατήρηση επιχειρησιακής παρουσίας στην Νότια Ρόδο και την περιοχή του Αρχαγγέλου. Σημαντικές αλλαγές δρομολογούνται στις συγκοινωνίες της Ρόδου με τον αναπληρωτή Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου Απόστολα Σπράκη να αναφέρεται στο διεθνή διαγωνισμό για την ανάθεση του υπεραστικού μεταφορικού έργου. Όπως δήλωσε για τη Ρόδο, προβλέπει τη διάθεση τουλάχιστον 41 νέων λεωφορείων, η εγκατάσταση τηλεματικής και η δυνατότητα ηλεκτρονικής έκδοσης εισιτηρίων. Παράλληλα, εξετάζεται τη δημιουργία νέας γραμμής που θα συνδέει την ανατολική με τη δυτική πλευρά του νησιού χωρίς οι επιβάτες να χρειάζονται να επιστρέφουν στην πόλη της Ρόδου. Ιστορικός τόπος χαρακτηρίστηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού η περιοχή του Αγίου Νικολάου στο Παραδείσι, καθώς διατηρεί σημαντικά στοιχεία της τοπικής αρχιτεκτονικής και ιστορικής μνήμης. Όπως δήλωσε στο Κόσμος ο Δομητικός Σύμβουλος Θανάσης Στάμος, η προστατευόμενη περιοχή αποτυπώνεται σε τοπογραφικό διάγραμμα της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου, το οποίο συντάχθηκε τον Ιούνιο του 2023. Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου, η περιοχή διατηρεί σε μεγάλο βαθμό τα παραδοσιακά χαρακτηριστικά της, ενώ εντός της ζώνης βρίσκονται σημαντικά ιστορικά στοιχεία, μεταξύ των οποίων ο μοναδικός ιστορικός λαδόμηλος και η κατοικία του τοπικού ήρωα Παπαλουκά. Πόρου συνολικού ύψους 2,8 εκατομμυρίων ευρώ θα διαθέσει η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου από το πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 2021-2027 για τη δημιουργία 2 νέων δομών ψυχικής υγείας ΕΚΟ και ΣΥΡΟ, που απευθύνονται σε ανθρώπους με αυξημένες και συχνά σύνθετες ανάγκες καθημερινής φροντίδας, αλλά και στις οικογένειες και στους φροντιστές τους. Τραγικό τέλος είχε η επιχείρηση διάσωσης δύο λαδαπών αναρριχητών στο φαράγγι της σιδερίτης κοντά στα Σιάνα, καθώς 52χρονος πυροσβέστης έχασε τη ζωή του ενώ καθήκοντος. Ο άτυχος άνδρας που κατεγόταν από έμπονα και ήταν πατέρας δύο παιδιών συμμετείχε στην επιχείρηση για την προσέγγιση και τον απογκλωβισμό των δύο αναρχητών, οι οποίοι είχαν ζητήσει βοήθεια από δύσβατο και βραχώδε σημείο. Κατά την προσπάθειά του να προσεγγίσει τους δύο ανθρώπους, γλίστρησε και έπεσε από μεγάλο ύψος. Ακολούθησε επιχείρηση ανάσυρσής του, με τον πυροσβέστη να μεταφέρεται χωρίς τις αισθήσεις του στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Οι ακριβές συνθήκες της πτώσης διερευνώνται. Με εντολή του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά, διατάχθηκε ένορκη διοικητική εξέταση από τον αρχηγό του πυροσβεστικού σώματος. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η ανεμιδυτική με μεγιστή ένταση 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 22 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
2: Κόσμος 938.
3: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
4: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
3: Καλώς τους!
5: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
3: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 13 Οκτωβρίου.
4: Χοιρινά φιλετίνια λαιμού ελληνικά, μόνο 6,95 το κιλό.
3: Τυρί ένταμα Merlander φόρμα, μόνο 5,15 το κιλό.
4: Χοιρινή ομοπλάτη Dianic φόρμα, μόνο 3,89 το κιλό.
3: Βούτυρο αγελάδος, ανάλατο, πλακάκι ρουαγιάλ, 250 γραμμάρια, μόνο 1,69.
4: Έδεσμα στραγιστού γιαουρτιού, Faye Fruits, 280 γραμμάρια, μόνο 1,99.
3: Σπανάκι, κομμένα φύλλα, ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 1,99.
4: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ, 400 γραμμάρια, μόνο 1,19.
3: Και ρύζι νιχάκι, μπονέτ, γλασέ ή καρολίνα, ελωμάς, 500 γραμμάρια, μόνο 59 λεπτά.
4: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 13 Οκτωβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
5: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-68-172.
6: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-62-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
7: Ακού Κόσμος 938.
8: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
9: Όταν ήμουν μικρή, έβγαζα γλώσσα στο σχολείο.
10: Όταν ήμουν μικρή, έκανα όλες αβολιές.
9: Έβαζα μυρμήγκια στην τσάντα του δασκάλου.
10: Έβαζα πινέζες στην καρέκλα του συμμαθητή.
9: Και τώρα τι γυρεύουμε εδώ?
11: Τα κακά κορίτσια.
12: Λοιπόν, βροχές και, και καταιγίδες έρχονται από σήμερα, λέει. Καρέκλες θα ρίξει.
13: Μου γράφει μια φίλη, είμαι σημειωτών, μου λέει, στο ποτάμι, αν δεν κάνω λάθος. Σας ακούω, λέει, να περάσει η ώρα ευχάριστα τουλάχιστον.
12: Πάρε βάρκα.
13: Λοιπόν,
12: έχω και κόντερο, πάμε για βόλτα.
13: Ο λεωχρωματιστής, παύλα υπνοτιστής, παύλα όλα τα άλλα. Επίσης, μπήκε μία πελάτησα και είπε ότι υπήρχε μία, όταν πήγε να με υπνοτίσει, υπήρχε μία σεξουαλικά φορτισμένη συμπεριφορά.
12: Όπα, και αυτός.
13: Παιδιά, όλοι με το αυτό στο χέρι ήσασταν, έτσι, να τα λέμε κι αυτά.
12: Σεξουαλίζονταν.
13: Λοιπόν, πήγα, λέει, εκεί, δεν ούτε αυτή αποκοιμήθηκε. Καταλάβαινε, λέει, τα πάντα.
12: Και αυτή,
13: ναι,
12: η δεύτερη που δεν αποκοιμήθηκε.
13: Αυτό είναι καλό, βέβαια, να καταλαβαίνει τα πάντα.
12: Και
13: αλλά υπήρχε, λέει, στον αέρα ένα ζετέμ, ένα ζενεσεκουά, ένα τέτοιο πράγμα. Πλήρωσα, λέει, 80 ευρώ. Εντάξει, αυτή φτηνά την γλίτωσε. Πλήρωσα, λέει, 80 ευρώ. Καμία απόδειξη ποτέ. Και πήγα σπίτι μου. Να, ο μεφυσμένος έβαλε σε. Λοιπόν, στο Μενίδη. Στο Μενίδη μου ο μεφυσμένος πήγε στην εκκλησία και έδινε τον επίτροπο.
12: Το έφαγε το ξυλάκι του επίτροπος.
13: Εισέβαλε γυμνός, λέει, στο ναό, φώναζε, ούρλιαζε, χτύπησε τον επίτροπο.
12: Συγγνώμη, πώς μπορεί να μεθάς και να πετάς τα ρούχα σου?
13: Δεν ξέρω.
12: Δηλαδή, ρε παιδιά, όλοι έχουμε μεθύσει κάποια στιγμή στη ζωή μας. Δεν πετάμε τα σουτιέν μας.
13: Και πού το θυμάσαι? Αυτός τώρα, αυτός τον ηρέμησαν.
12: Το θυμάμαι.
13: Τον ηρέμησαν, λέει, τον έντυσαν, του έδωσαν ρούχα και καφέ.
12: Μετά την κηδεία ούτως ή άλλως.
13: Και όταν ηρέμησε, λέει, εξήγησε τι συνέβη και γιατί ξέσπασε. Πρέπει να δώσει κάποια λογική εξήγηση. Αλλά δεν ξέρουμε, λέει, αν φώναξε κανείς την αστυνομία. Το φαντάζει τώρα να σου τύχει αυτό το πράγμα.
12: Λοιπόν, χθες πήγα σε ένα event,
13: ναι,
12: με αρώματα και εμφανίστηκε Σάκης Ρουβάς.
13: Έλα!
12: Ως παιδιά, όσο μεγαλώνει.
13: Κούκλος,
12: μιλάμε ότι είναι κουκλάκι ζωγραφιστό, έτσι. Και έχει αδυνατήσει και πάρα πολύ και φορούσε και πολύ ωραίο κουστούμι. Μας έτρεξε το σαλάκι, να τα λέμε αυτά.
13: Ναι, είναι. Το αγόρι είναι. Λοιπόν, στην Κίνα, λέει, στην Ιαπωνία μάλλον, πάνω από 100.000 ιονόβοι για πρώτη φορά. Το 88% είναι γυναίκες.
12: Εονόβιες.
13: Ναι.
12: Δηλαδή τι ποσοστό?
13: Το 88% λέει.
12: Από ποιο, από το λαό?
13: Πάνω από 100.000 είναι οι εονόβοι.
12: Πάνω από 100.000. Αυτό δεν συμφέρει πάντως στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα των υπερηλίκων δεν συμφέρει αυτό.
13: Ναι.
12: Πόση σύνταξη να δίνουν?
13: Αντί να δίνουν επίδομα τώρα στην κάθε γέννηση, θα δίνουν επίδομα στους παππούδες.
12: Ναι, επίδημα.
13: Λοιπόν, το 88% από τους 100.000 είναι γυναίκες.
12: Είδες, είμαστε.
13: Παιδιά όμως, πολύ, πολύ, πολύ μαγκανοπήγα εδώ, ρε παιδί μου. Εντάξει,
12: τι να κάνεις πάνω
13: πια
12: από τα 100, δηλαδή πονάνε τα κουκαλάκια.
13: Να, αυτό σε
12: πειράξει,
13: ενώ το 99, στα 99 σε κουκλάκι το γραφιστό.
12: Όχι, ρε παιδί μου, εννοώ μετά από κάποια ηλικία είσαι ούτως ή άλλως.
13: Και άμα έχεις και περιουσία, περιμένουν όλοι να πεθάνεις, δηλαδή, και δεν στο λένε.
12: Δεν πειράζει, τους έχεις εκεί και ξεροσταλιάζουν. Υπηρετικό προσωπικό, λες, παιδιά, θα δω ποιος θα με εξυπηρετείς καλύτερα.
13: Πέφτει γλύψη μου, έτσι.
12: Ναι, γι' αυτό σου λέω. Για να έχεις έστω και πληρωμένη καλή συμπεριφορά.
13: Ναι. Αν έχεις, αν δεν έχεις.
12: Αν δεν έχεις.
13: Με χερούλια. Η κηδεία.
12: Αν δεν έχεις.
13: Άστα.
12: Καλά, καμιά ζωοτροφή σου πετάνε. Εκεί...
13: Κροκέτες, με κροκέτες θα τη βγάλεις.
12: Ακριβώς, τι νομίζεις? Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Τα καλά κορίτσια είναι εδώ και θα είναι, ξέρετε μέχρι τι ώρα? Θα είναι μέχρι τις 4.
13: Λοιπόν, η Taylor Swift θα τιμηθεί με το νέο βραβείο στα MTV για τη σκηνοθετική της δουλειά. Αυτή, ρε παιδί μου.
12: Συγγνώμη, τι σκηνοθέτησε?
13: Σκηνοθέτησε
12: δηλαδή
13: τον εαυτό της.
12: Α, ωραία. Ντοκιμαντέρι.
13: Ναι, το ντοκιμαντέρι κλπ.
12: Αυτή μπορεί να την κατακρίνουμε και λοιπά. Είναι η πιο πλούσια μουσικός αυτή τη στιγμή.
13: Δεν μου την κατακρίνουμε.
12: Και πουλάει τρελά.
13: Όχι, η κοπελίτσα μια χαρά και μπράβο της, καλά κάνει απλά. Δεν
12: είναι κάτι ιδιαίτερο.
13: Δεν ξέρω κάποιον που να πει πω τι τραγουδάρα είναι αυτή.
12: Εγώ
13: τι,
12: ξέρω.
13: Πόσο χρονών είναι?
12: Μεγάλο.
13: Ακούει καλά.
12: Μια χαρά.
13: Πόσο μεγάλο είναι?
12: Είπαμε μεγάλο, δεν είπαμε υπερήλικα.
13: Α, ναι, δεν είναι ονόμιο σαν την Ιαπωνία.
12: Όχι.
13: Ένα ναι, μας έχει πει όμως.
12: Λοιπόν, έχει αλλάξει, παιδιά, το τρέντ και όπως λέγαμε χθες, αλλάζει η περίοδος των διακοπών. Πάρα πολλοί, λοιπόν, προτιμούν για διακοπές από τους ξένους Σεπτέμβρη πια.
13: Και Οκτώβρη.
12: Και Οκτώβρη, γιατί επιμηκύνεται,
13: ναι.
12: Δηλαδή ξεκινάει πιο αργά.
13: Μη σου πω και Νοέμβρη.
12: Καλά, μωρέ, και εσύ. Τι γίναμε, Αυστρία?
13: Ξέρεις τι ώρες
12: θα έρθει ο άλλος για σκι?
13: Δεν πουλάνε μέρη. Όχι για σκι, καλέ.
12: Δεν πουλάνε μέρη σαν την Αράχοβα κλπ. Θέλουν χειμερινούς προορισμούς. Αλλιώς προορισμούς που να έχει ήλιο και θάλασσα και εγώ. Που να μπορείς να κάνεις μπάνιο όμως. Να είναι καλοκαίρι εκεί.
13: Ναι.
12: Το χειμώνα. Οι πελούσιοι θέλουν, ρε παιδί μου, να πάνε σαν Μπάρθ. Κατάλαβες? Που είναι εκεί πέρα, είναι καλοκαιράκι. Είναι δηλαδή σαν τη Μύκονο.
13: Πάλι μπορεί να πάνε κάπου σαν τη Μύκονο. Δεν
12: ναι, τέτοια θέλουν. Κοσμοπολίτικα με ωραία εστιατόρια, με ωραίες μουσικές.
13: Πόσο πια, μωρέ, παιδί μου, εντάξει.
12: Λοιπόν, αυτό το Σάββατο έχουμε αναβήσει, ε.
13: Τι έχει κάνει.
12: Καλά, ευχαριστώ εσύ.
13: Τι είναι στο τώρα.
12: Στο Ακάησινα. Τι κάνει.
13: Τώρα,
12: αυτό είναι, παιδί μου, αυτή είναι η Μαντόνα, η Ελληνίδα Μαντόνα.
13: Από όλες τις απόψεις, όντως. Απλά δεν έχει τα λεφτά της Μαντόνα. Τα έχει βρει αλλού, βέβαια. Για πες.
12: Να σου πω κάτι.
13: Έλα.
12: Είδα τη Μαντόνα, παιδιά, με ένα σούπερ μίνι που φαινόταν το βρακί της. Έχει αδυνατήσει πάρα πολύ. Αλλά, sorry, δηλαδή κάτι δεν πάει καλά στο πώς έχει συντονιστεί με την ηλικία της. Να το πω αυτό, ότι υπήρξε πολύ μεγάλη στάρ. Ήταν πολύ ωραία όπως ήρθε στην Ελλάδα. Το dress code ήταν απίθανο. Τη βρήκε κάτι ξαφνικά και φορούσε ένα χι. Φαινόταν το βρακί τη στην κυριολεξία.
13: Και τι έγινε, είναι καραγυμνασμένη, μια καραμακάρι να μην και εγώ. Πόσο είναι αυτή τώρα, να μην είναι 80.
12: Όχι, 75. Όχι, 80.
13: 70. Μακάρι να είμαι εγώ στα 70 της έτσι.
12: Για δες πόσο είναι η Μαντόνα. 70. 70 πρέπει να είναι, παιδιά. Δεν νομίζω ότι τα έχει πατήσει και τα 70.
13: Θα σου 68. Πω τώρα,
12: 68.
13: Ορίστε, μια χαρά.
12: Ναι, κοίτα όμως και στα 68. Το να φαίνεται το βρακί σου, λες και είσαι 14 ετών. Εντάξει, μου φάνηκε λίγο. Το dress code στην Ελλάδα ήταν απίθανο και με ξένησε αυτό. Δηλαδή, όλοι δεν είπαμε, κοίτα τι ωραία σε βασμό.
13: Ήταν πολύ ωραία, πολύ ωραία ήταν.
12: Με τους Dolce και Gabbana κλπ.
13: Εντάξει, μωρέ, τώρα και αυτή τι θες να κάνει. Πάλι, άμα μεγαλώνει άνθρωπο, κάποια στιγμή το έχουμε πει ότι.
12: Ξεμωραίνεται.
13: Πάλι μπεδίζει άνθρωπο, το πω εκεί. Λοιπόν, ο πρίγκιπας Χάρη ετοιμάζει ντοκιμαντέρ. Δεν έχει μπικικίνια, δεν. Πρέπει κάτι να κάνουμε. Και ετοιμάζει ντοκιμαντέρ αφιέρωμα στην πριγκίπισσα Νταϊάννα.
12: Α,
13: αυτό είναι ωραίο. Θα πάει καλά αυτό.
12: Θα πουλήσει τρελά.
13: Ήρθε σε επαφή με το θείο του, τον αδερφό τη μαμά του, δηλαδή τον Τζαλ Σπένσερ, και είναι ήδη συζητήσει. Ωραίο θα είναι αυτό.
12: Αυτός είχε γράψει και ένα βιβλίο και έλεγε τα εξαμάξη για την οικογένεια, οπότε τους έχει στην μπουκά, θα συνεργαστεί. Λοιπόν, ακολουθεί διαφήμιση. Στο Μετροπόλιταν Νοσοκομείο στο Φάληρο, η παιδιατρική κλινική προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας για τα παιδιά από τη βρεφική έως την εφηβική ηλικία, με υψηλό αίσθημα ευθύνης, με εξειδικευμένες παιδιατρικές ειδικότητες, προηγμένο διαγνωστικό εξοπλισμό και μια καταξιωμένη ιατρική ομάδα. Το Metropolitan Hospital εγγυάται άμεση αντιμετώπιση και ουσιαστική στήριξη, γιατί η προστασία της υγείας των παιδιών απαιτεί την καλύτερη δυνατή φροντίδα. Και όλα αυτά στο Metropolitan Hospital στο Φάληρο. Έλα κοριτσάκι μου, έλα κοριτσάκι μου, πρέπει να κάνουμε ντουλάπες.
13: Θα περιμένω να σταθεροποιηθεί ο καιρός.
12: Δεν έχει, είναι αστάθεια. Ο καιρός είναι ασταθή σαν τους χαρακτήρες μας. Πλέον.
13: Δεν κάνω μπλάπα από τώρα. Καλό Οκτώβριο.
12: Πω, παιδιά, δεν έχω πιο βαρετό. Δεν έχω πιο βαρετό από αυτό.
13: Είναι πολύ εύκολο.
12: Ναι.
13: Τα βάζω σε ένα καρότσι από την αποθήκη, τα φέρνω πάνω, τα βάζω πάνω στο κρεβάτι μου, αδειάζω τα καλοκαιρινά με ένα καρότσι, τα πηγαίνω κάτω και μετά τα βάζω ντουλάπα. Δεν είναι τίποτα. Παίζει ρόλο ότι δεν είναι και τόσα πολλά. Είναι μία ντουλάπα, δεν είναι 15.
12: Πρέπει να κάνω εκαθάριση. Πρέπει να.
13: Εγώ τα έχω κάνει αυτά. Πουλάω. Τα έχουμε ξαναπεί. Πουλάω. Στο Vinted, πουλάω. Και αγοράζω.
12: Συνεχίζει.
13: Με.
12: Ναι.
13: Με. Τώρα το πέρα που θα φύγουν τα χειμωνιάτικα, έχω. Γιατί τους δίνω 1,5 χρόνο ευκαιρία. Αν δεν φορεθεί κάτι, έφυγε.
12: Α, έχω εγώ. Έχω. Καταρχάς, ο σωματότυπός μας αλλάζει.
13: Σιγά μου ρε πια αλλάζει.
12: Αδυνατίζω, μπορώ να μπω σε ρουχαλάκια που λέω βρε καλώς το. Πού σε είχα ξεχάσει τόσο καιρό.
13: Εντάξει, εγώ είμαι όπως ήμουνα. Με 1,5 κιλό παραπάνω, αλλά είμαι όπως ήμουνα. Αλλά αυτό κάνω, τα ξεσκαρτάρω. Ό,τι δεν πουλιέται χαρίζεται. Ότι όποιος δεν το θέλει ούτε αυτό μόνο να το χαρίσω. Πηγαίνει στους ειδικούς κάβους ανακύκλωση για ρούχα και τελειώσαμε.
12: Α, κάνεις ξεσκαρδάρισμα, παιδιά. Αυτό πρέπει να γίνεται πάντως.
13: Ό,τι καλύτερο.
12: Πρέπει να το κάνουμε 2 φορές το χρόνο.
13: Ναι, το κάνω.
12: Εγώ λυπάμαι κάποια, μωρέ.
13: Τι τα πλέον,
12: κάποια που είναι ωραία ρούχα, δηλαδή τα λυπάσαι.
13: Γιατί να τα λυπηθώ, αυτό τα φοράω. Αυτά με λυπούνται που δεν τα φοράω.
12: Γιατί μπορεί κάποια στιγμή να σου ήρθε και να το φορέσει.
13: Δεν υπάρχει καμία στιγμή να μου ήρθε. Προτιμώ να το πουλήσω και να πάρω κάτι άλλο που θέλω εκείνη τη στιγμή να το φορέσω και μετά από το βαρεθώ και αυτό το πουλάω και παίρνω άλλο και βέβαια έτσι πάει, συνεχίζει τη ζωή μου.
12: Ο Πρωθυπουργός, βρε, είναι στη Silicon Valley. Έχει πάει στην Αμερική και
13: συχνά. Τι μιλάει με νέους.
12: Ναι, με τα μυαλά, τα μεγάλα. Ναι. Στο Σαν Φραντζίσκο κλπ. Και λέει ότι.
13: Πρέπει ψήφο να ψηφίσετε. Λέει με επιστολική ψήφο. Κάθε εκλογή αφορά το μέλλον. Έχει πιάσει εκεί πέρα του ομογενεί και του γλίδια ψήφου. Γιατί είναι δύσκολα τα πράγματα. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Έχουν μοιραστεί εδώ πέρα 350 μικρά κόμματα. Μια χαρά ο Τσίπρας έχει μια αυτή. Το Πασόκ λίγο ανέβηκε. Βγαίνει και ο. Έχει βγει ο Βασιλιάρης.
12: Ο Ανδρουλάτσι τον είδα πολύ φορτσάτο, αλλά.
13: Εντάξει, κάτι τσίμπησε. Στις δημοσκοπήσεις κάτι τσίμπησε. Ναι. Παιδιά, όλα θα κρυθούν τον Απρίλιο. Πώς θα λαλάει το πορτοφόλι μας. Πω εγώ, είναι απλά τα πράγματα. Δεν πάει να έρχεται ο άλλος να λέει σχίσμες στα εξωτερικά και κάνουμε και ράνουμε και διευκίνω και. Άμα δεν κελαϊδάει το ATM, παιδιά, η ψήφο σε αλλάζει. Όταν πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ και δεν σου φτάνουν ούτε να αυτό.
12: Παιδιά,
13: όταν...
12: πώς φεύγει το χρήμα έτσι. Τι άλλος... γίνεται.
13: Ναι, ποιος βγήκε και είπε ότι.
12: Τι γίνεται, παιδιά, με το που έρχεται φεύγει.
13: Ναι, καλέ.
12: Αφού... Να ιδέες, να η ΕΙΔΑΠ, να το ένα, να το άλλο.
13: Πανάκριβα όλα.
12: Μια φορά τη βδομάδα θα γίνουμε σαν τους παλιούς. Μια φορά τη βδομάδα μπανάκι. Κάτσε να δεις τώρα τι θα γίνει.
13: Μπορεί, το πάνε το λιγότερο.
12: Να μειώσουμε
13: την τροφή μας πρέπει να μειώσουμε και να τρώμε πράγματα υγιεινά. πολύ πρέπει να δουλέψει όσπριο, παιδιά. Κάνεις και μια κατσαρόλα και τρως μια βδομάδα.
12: Κάτσε, και αυτά έχουν ακριβήνει εδώ μεταξύ.
13: Δεν καμία σχέση όμως.
12: Εντάξει, ναι, καμία σχέση.
13: Και κάνεις ένα ρεβιτάκι.
12: Ψάρι,
13: κάνεις...
12: για να φάμε ψάρι.
13: Τι είναι
12: ψάρι,
13: αυτό.
12: Θα το, βλέπουμε...
13: το βλέπω μόνο σε βίντεο το ψάρι εγώ. Ψαριδιά.
12: Παιδιά.
13: Είδα κάτι ψάρια, παιδιά. Είδα.
12: Καλέ, έφτασε η σαρδέλα 10 και 12 ευρώ. Η σαρδέλα. Που παλιά, παιδιά, η σαρδέλα είχε 4 ευρώ.
13: Που την έλεγανε την. Το Σολομό του φτωχού. Ποιο φτωχού. Του πελούσιου έχει γίνει κι αυτό. Λοιπόν, τώρα που λέμε ψάρια, είδες ένα ψάρι που, λέγεται, που είναι γνωστό ως Red Lip Fish. Η επιστημονική του ονομασία είναι Ογκοσεάφαλους Νταρουίνι. Eat bad fish και είναι σαν αφορά η κραγιόν κόκκινο.
12: Τι λες
13: δεν
12: τώρα.
13: Δεν κάνω καθόλου πλάκα.
12: Αχού, τι γλυκούλη
13: ναι,
12: είναι.
13: Δες, αυτό τρώγεται. Άραγε... είμαστε φιλόζωες όμως, όχι αστεία.
12: Όχι, να σου πω κάτι.
13: Έλα.
12: Έχει να πέσει πιναλόρδα, έτσι. Ναι. Θα βλέπουμε το ψάρι.
13: Ναι.
12: Θα αρχίσουν να κλέβουν τα ιχθυοπολία για να φάνε ψάρι. Κάτσε να δεις τώρα τι θα γίνει.
13: Πάμε, παιδιά, λέγεται Red Lip Fish. Και λέει δεν είναι συνηθισμένο ψάρι. Φυσικά δεν είναι γιατί έχει κατακόκκινα χείλη. Τώρα γιατί τα έχει. Δεν έχει ιδιαίτερη, λέει, ικανότητα στο κολύμπι αυτό το ψάρι. Αλλά χρησιμοποιεί.
12: Είναι σαν να βγαίνει πασαρέλα.
13: Ναι. Αλλά χρησιμοποιεί τα θωρακικά του πτερίγια, λέει, για να περπατήσει στην άμμο του βυθού και σέρνεται ανάμεσα στους βράχους.
12: Νομίζω ότι.
13: Φυλάκια πρέπει να μοιράζει αυτό. Παιδιά,
12: το έχουμε στην Ελλάδα.
13: Είναι εντυπωσιακό.
12: Το έχουμε στην Ελλάδα.
13: Όχι, είναι στα νησιά Γκαλαπάγκος.
12: Α, Γκαλαπάγκος.
13: Και στις ακτές της Κωνσταρίκα. Και τρέφεται με πλανκτόν αλλά και με μικρά θαλάσσια είδη.
12: Εκεί έχει, πολύ, εκεί έχει πολύ χαριτωμένα ψαράκια.
13: Καλή Μαλδίβες. Βλεφαρίδα, σου λέω εδώ.
12: Ναι, στις Μαλδίβες. Που είχα βάλει μάσκα, παιδιά, βλέπεις κάτι ψαράκια.
13: Χάρη χρώματα συγκλονιστικά καταχρήνα.
12: Ναι,
13: ναι.
12: Αλλά είναι τέτοιες θάλασσες.
13: Αλλά αυτά δηλαδή, δεν είναι για φαγή. Αυτά είναι να τα βλέπεις για...
12: Όλα θες να τα φας εσύ.
13: Είναι για, πώς να το πω ρε παιδί μου, για φιγούρα. Είναι για να βλέπεις, ας πούμε, τι, όταν έχει κέφια δημιουργός, τι φτιάχνει. Αλλά τώρα τι να το φας αυτό με το κραγιόν. Να το φιλήσεις θέλεις, όχι να το φας.
12: Είναι σαν να είναι τσιτσιολίνα του βυθού,
13: ναι,
12: έτσι.
13: Είδες.
12: Έχει μια ταινία.
13: Καλά, ναι, είναι σαν να και μπλεφαρίδες, σου λέω. Αλλά γενικά ψάρι, ούτε καν. Ούτε καν. Εν τω μεταξύ, το σουβλάκι 4 ευρώ έχουν ξεφύγει. Ένα καλαμάκι, τα οικονομικά σου λέω τώρα. Ένα καλαμάκι 2,60.
12: Περίμενε.
13: Καλαμάκι.
12: Στο ψαρά έχει πάει. Τελευταία.
13: Είσαι καλά, ούτε απ' έξω. Του χαιρετάω, λοιπόν. Του χαμογελάω. Γεια σα, τι κάνετε. Καλά, μια χαρά.
12: Λοιπόν, η κουτσομούρα αρχίζει το φτηνότερο από 28 ευρώ το κιλό. Έτσι. Η σφυρίδα,
13: ναι,
12: είναι 40-45 το κιλό, 48-50. Μιλάμε για κάτι τιμές.
13: Και εν τω μεταξύ, ρε παιδί μου, το κιλό, πόσοι άνθρωποι θα φάνε.
12: Τι θα φάνε.
13: Αυτό λέω, με μία σφυρίδα τώρα. Έτσι. Πόσο να ζυγίζει αυτή η σφυρίδα που παίρνεις εσύ, πόσο ζυγίζει.
12: Μπορεί να είναι φέτα σφυρίδα.
13: Μία φέτα.
12: Βγάζει.
13: Πόσο την παίρνεις τη φέτα, πόσο την πίνεις.
12: Το κιλό. Το κιλό βγάζει τρεις φέτες. Τρεις φέτες.
13: 28 ευρώ τρεις φέτες.
12: Ναι. Όχι 28, 48.
13: 48 ευρώ για να φάω τρεις φέτες. Ναι. Δεν θα μην τις φάω, ρε παιδί μου.
12: Έχουν ανέβει όλα, κατάλαβες.
13: Ναι, ρε παιδιά, τώρα τι να λέμε. Και αυτό και ο κόσμος παίρνει και μάρκες που είναι. Των σούπερ μάρκετ, οι δικές τους. Που είναι και μια χαρά. σε πολλά πράγματα. Ή παίρνουν τα έτοιμα γεύματα που έχουν κάποια σούπερ μάρκετ που είναι πάρα πολύ οικονομικά. Παίρνει, ας πούμε, ένα πιάτο φακί ή 3,70 ή 2,70 τώρα.
12: Α, ναι, έλα.
13: Ναι, νομίζω 3,70, αλλά όχι καλέ. Αλλά άμα είναι,
12: γιατί σ' αρέσουν τα λιγμένα.
13: Αλλά άμα είναι προς τη λήξη, πέφτει.
12: Α,
13: άμα είναι διγραμμή, το...
12: Και πού το βάζουνε, εγώ δεν το έχω πετύχει.
13: Σου γράφει, σου γράφει. Δεν σου λέει λιγμένο. Το βλέπεις πολύ φτηνό και καταλαβαίνεις ότι χαιρετάει αυτό που λένε.
12: Το έχουν βγάλει προσφορά.
13: Ναι, έχει προσφορά.
12: Μάλιστα.
13: Αμέ.
12: Πας εκεί στα, μόλις δεις προσφορά, πας στο λιγμένο.
13: Αμέ, κάτι όνομα. Σιγά το λιγμένο, μωρέ, τι είναι το λιγμένο. Το που κοντεύει να λήξει. Καταρχήν, εγώ φαντάζομαι ότι άμα κοντεύει να ρίξει, έχει βάλει τα δυνατά του αυτό.
12: Είναι σαν τον επιθανάτιο
13: ρόχο. Πλάκα κανένα, όχι. Αλλά τώρα τι φακές, ρεβίθια. Και ωραίο φαγάκι.
12: Γιατί να μην το φτιάξω μόνη μου.
13: Τι να φτιάξω μόνη μου, παιδί μου, μια καζάνα, τι είμαι στο στρατό. Πόσες μέρες θα την τρώω αυτό το ρεβίδι, δεν το βγάζω στην κατάσταση.
12: Να φωνάξει και φίλου και να του κάνει.
13: Ναι, να περνόμαστε όλοι μαζί.
12: Να του πει ότι σα βλέπω λίγο κομμένου, έχει πέσει το σίδηρο.
13: Όχι, ρε παιδί μου, πα εκεί πέρα το παίρνει που είναι και πολύ νόστιμο, βάζει και λεμονάκι, βάζει και μια φετούλα που έχει σπίτι από δίπλα, τελειώσαμε. Την ταλημέρα φακέ. Πάλι φετούλα και μια ρέγκα. Τελειώσαμε.
12: Πω,
13: και το αυγό
12: μου
13: είπες τώρα. Με το αυγό θα παίξω μπαλίτσα σήμερα. Θα πάρω φακί και θα βάλω αυγό μέσα.
12: Ναι, αυτό. Το λιώνεις και γίνεται τέλειο.
13: Και πήρε κάτι πολύ ωραία αυγά από τη Λαϊκή. Πάρα πολύ ωραία.
12: Πόσο πήγε το.
13: Πόσο πήγε.
12: 0,50.
13: Δεν θυμάμαι.
12: Πάντως τα φρέσκα 0,50 τα έχουν.
13: Αυτός έγραφε τώρα, ήταν αλήθεια, δεν ήταν αλήθεια. Δεν ξέρω ότι είναι από κότα.
12: Ναι, από κότα.
13: Μεγαλικά, πιάνω αυτά, τσιολίνα.
12: Ναι, πόσες τέτοιες κότες κυκλοφορούν.
13: Δεν ξέρω. Στο χωριό του αυτού μπορεί. Μπορεί να τα πήρε από το σούπερ μάρκετ, να τα βγάλει αυτό. Αλλά δεν το συμφέρει. Και τα πουλάει φτηνά. Τους αν έχουν λήξει και πάθω τίποτα. Θα σου πω αύριο.
12: Καλού κακού να έχεις το κινητό δίπλα σου.
13: Αυτό.

0: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
1: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
0: Χώρο.
1: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
0: Πού πας, αγάπη μου?
1: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
2: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
3: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos

0: σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
1: Οδηγείς τους δρόμους της. Ζεις τη ταχύτητα.
2: Ακού Κόσμος 938.
3: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
4: Λοιπόν, έχουμε μια συνάδελφο,
5: ναι,
4: που εμπνέεται κάθε μέρα από το φοβερό ζεύγος των γιατρών και κάνει πάρα πολύ ωραίες
5: αναρτήσεις,
4: πολύ χαριτωμένες, έτσι που γελάει το χιλάκι μας. Γκρέτα Χριστοφιλοπούλου, συνάδελφος που κάνει ναυτιλιακό ρεπορτάζ. Καλησπέρα!
5: Καλησπέρα!
6: Γεια σας, κακά κορίτσια!
4: Από τη Μυτιλίνη?
6: Από τον υπέροχο Μόλιβο. Τι? Από το παραδοσιακό καφενείο του Μολύβου.
4: Κάτι τέλεια!
5: Πω, πω.
4: Γκρέτα, είναι η καλύτερη εποχή για διακοπές αυτή, έτσι?
6: Είναι υπέροχη. Πίστεψε με, είναι υπέροχη. Έκανε μια βροχούλα το πρωί, αλλά εντάξει, και αυτή όμορφη. Ήταν και καλοδεχούμενη. Γλιτώσαμε από τη ζέστη την πόλη. Μια χαρά είναι. Είναι τέλεια όλα.
4: Η θάλασσα είναι ζεστή?
6: Η θάλασσα είναι ζεστή, δεν πρόλαβε, εντάξει, δεν πρόλαβε να κρυώσει. Η ζεστή είναι, μια χαρά, τέλεια θάλασσα.
4: Λένε ότι είναι καλύτερα τα μπάνια τώρα.
5: Βέβαια,
4: το...
5: κάνει τώρα μπάνια ο κόσμος αυτή την εποχή, σίγουρα ναι.
6: Σίγουρα ναι, και ξέρεις τι γίνεται, είναι πάρα πολλοί τουρίστες. Πάρα πολλοί τουρίστες, δηλαδή Άγγλοι, Γερμανοί έχουν κάνει κατάληψη. Δεν ξέρω πώς θα κατάφεραν να έρθουν όλοι αυτή την εποχή. Αλλά είναι γεμάτο, είναι κατακλειστή η Λέσβος από Εγγλέζους και Γερμανούς.
4: Ναι, γιατί έχει πάει λίγο πιο αργά η καλοκαιρινή περίοδος.
5: Ναι, έχει μετατοπιστεί.
6: Ναι, και το ξέρουν φυσικά και έρχονται. Μια χαρά, δεν σαν τους δικούς μας όλοι Ιούλιο.
4: Λοιπόν, και... έχουμε θαυμάσει το πόσο σε εμπνέει το, αυτό το
5: ζεύγος,
4: το ιατρικό ζεύγος.
5: Θεοδωρόπουλος Γάκα.
4: Για να κάνεις αναρτήσεις.
6: Κοίταξε να δεις. Πραγματικά είναι έμπνευση, γιατί ορισμένους ανθρώπους τους βλέπεις με τη μούρη και λες δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτός η σφαλιάρα θέλει να τον δουλέψεις. Εντάξει, σφαλιάρα δύσκολο να του δώσεις, αλλά μπορεί να του δώσεις σφαλιάρες κοροϊδεύοντάς τον. Και η μία και ο άλλος, παιδιά, είναι καρτούν. Δηλαδή βγαίνει η άλλη και πουλάει ότι θα σε κάνω 8 χρόνια νεότερο με κάθε, πώς το λέγανε, πλάσμα αφαίρεση, η οποία δηλώνει 56 και άμα τη δεις είναι επί 272. Είναι πατρόδια, δεν το συζητάμε. Δηλαδή, αλήθεια τώρα, αλήθεια, στον εαυτό σου καλή μου, γιατί δεν το εφαρμόζεις? Έπρεπε να είσαι μπεμπάκι, δηλαδή να δηλώνεις 56 και να φαίνεις 30. Να σε πιστέψω, να πω ναι, κάνε με και εμένα. Βγάλε μου όλο το αίμα, πάρ' το, ρούφα το, με το μπουρί, ξέρω εγώ. Ο δε άλλος θυμίζει ζυγκολό, λίγο αποτυχημένο, ξέρεις, και της δεκαετίας τύπου Αλ Καπόνε, με εκείνα τα ριγέ των δανδίδων, των Άγγλων, και τα κουστούμάκια τα οποία τα φοράει, όχι απλά σύρμεζουρ, λέει του Ράφη, θα πάρω ανάσα και στο ρούφιγμα εκεί θα μου το κάνει. Είμαι σίγουρη δεν την αφήνει την αναπνοή, ειδικά όταν κυκλοφορεί έξω πρέπει να πηγαίνει με κρυμμένη την ανάσα και προφανώς έχει ένα άλλο σύστημα εξαρισμού να μπορεί να φεύγει ο αέρας από τα πνευμόνια. Δεν γίνεται να αναφαίνεις όταν το κοστούμι είναι τόσο στενό. Εκτός αν φοράει κορσέτσι με το μένο.
4: Λοιπόν, Γκρέτα, ο συγκεκριμένος ήταν, λέει, ο άνθρωπος που χάριζε γέλιο άφθονο, δηλαδή τον σχολίαζε πάρα πολύ η περιοχή. Το Κολωνάκι.
6: Τι κρίμα να μην μένω. Εγώ είμαι τον Βορείο, να και τα χάνω αυτά. Δηλαδή, αν μου είχε πέσει το διάβα μου αυτό, δεν υπήρχε περίπτωση. Θα είχα λυσάξει. Θα τον είχα τραβήξει, έστω και να μην ήξερα αν είναι γιατρός ή όχι. Δηλαδή, θα τραβήξει φωτογραφίες και δάκραζα.
5: Πάντως, εσύ, Γκρέτα, γνωρίζεις κόσμο που δεν υπάρχουν να μας πει ονόματα, που έχουν πάει, γιατί εμείς εδώ.
6: Ναι.
5: Α, κάθε μέρα ανακαλύπτουμε.
4: Εμένα η γνωστή μου πάρα
5: παιδιά,
4: πολύ.
5: Πάρα...
6: Ναι, παιδιά. Ναι, ναι. Δηλαδή, και ξέρεις τι είναι η πλάκα, ότι έχουν πέσει και από τα σύννεφα. Όταν το είπα αυτό που σας είπα για τη Γάκα, μία βλαμμένη. Της λέω, παιδί μου, είχες... ναι, μου λέει, και ήμουν έτοιμη να κάνω. Άσε που κάνανε αυτή την υδροθεραπεία που στο τέλος όλοι καταλάβαμε τι είναι. Δεν μπορούμε να το πούμε από το ραδιόφωνο. Δεν μπορείς να πεις τι είναι υδροθεραπεία, αλλά δεν είναι που σε βάζουν σε ένα λουτρό και σε χαϊδεύουν είναι υποκλεισμός.
5: Υποκλεισμός, ναι. Ναι. Σαν να κασκοδαλίζουν το έντερο, ας πούμε, με έναν τρόπο.
6: Με μια τρομερή τεχνική όμως, γιατί σου βάζουν πράγματα τα οποία σου κάνουν βίαιες συσπάσεις. Και αυτό είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Αν διαβάσει κάποιος τις παρενέργειες και σκέφτεσαι και αναρωτιέσαι και λες, ρε παιδί μου, Okay. Δεν μιλάμε τώρα για το αμόρφωτο βλαχαδερό. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι έχουν ένα στάτους κοινωνικό, ένα επίπεδο παιδείας σημαντικό και πέσουν στη λούμπα να πάνε να κάνουν όλες αυτές τις γελοιότητες. Τι να σου πω δηλαδή.
4: Ο υπνοτιστής.
6: Δεν θέλω να το πιστέψω. Ξέρεις τι μου θυμίζει. Ένα Αλβανόμπο για τζιπ κάποτε στο εξωτερικό. Είναι παιδιά ίδιος.
4: Μα το έκανε το επάγγελμα, μπογιατζής ήταν.
5: Ελεγχομαστή, ναι, ναι.
6: Αν δεν ήταν, Αλβανό, αν ήταν και Αλβανός, θα έλεγα αυτός. Έχει έρθει και μου έχει βάψει, δεν μπορεί. Δεν υπάρχει, παιδιά. Δεν υπάρχει άλλη τρέλα. Θα πας, λέει, σε προηγούμενες ζωές. Δηλαδή, ξέρετε κάτι, τελικά, όσο πιο πουλάς τρέλα και τους λες ψέματα, τα οποία είναι, όχι παιδαριώδη, είναι ασύλληπτα, είναι τερατώδη. Αυτά τα πιστεύουν. Τα πιστεύουν.
4: Γκρέτα, δεν είμαστε λίγο κοινωνία ντελαπόγκο. Δηλαδή
6: είμαστε
4: δεν
6: είμαστε. Πολύ βρε μαράκι. Δηλαδή γι' αυτό μας αρέσει καρναβάλι και απόκριες το αποθεώνουμε. Εντάξει, γι' αυτό. Ναι, είμαστε. Δεν το συζητάμε.
4: Δηλαδή αυτό το μικρό κομμάτι της κοινωνίας απέδειξε ότι η ελληνική πραγματικότητα είναι και λίγο έτσι. Είναι σε επίπεδο πολιτικής, είναι σε πολλά επίπεδα είναι έτσι.
6: Ακριβώς, γιατί αυτό διαχέεται. Δεν είναι μόνο ότι πιστεύω ότι θα με κάνει κουκλάρα και 10 χρόνια νεότερη. Γενικά η ευπιστία του Έλληνα είναι παροιμιώδης. Ο σοφότερος λαός της γης, τι να λέμε. Τώρα εντάξει, θα έχουμε.
5: Παιδιά, μπορεί να είχε και πειθό και η συγκεκριμένη και να, να τους τα παρουσιάσει τα πράγματα. Δεν ξέρω τι. Έχει το σκοπό της νιώτης, δεν ξέρω.
4: Και πάλι όμως ο άλλος δεν μπαίνει, δεν κουκλάρει, δεν μαθαίνει.
6: Αυτό ακριβώς. Έτσι το παρουσίαζε. Ακριβώς όπως το λες. Mm-hmm. Όπως το λες το παρουσίαζε. Εννοείται. Αλλά ρε, Έλενα, συγγνώμη, τιμή είδες που σε κάποιο συνέδριο τα έλεγε αυτά τα ωραία τα δικά της. Αυτό που λέει η Μαρία, δεν πας να δεις αυτό που πάω να κάνω, τι είναι ρε παιδί μου, τι είναι.
5: Ναι,
6: για να
5: ναι.
6: Ανακάλυψε την πυρίτιδα, η πλασμαφαίρεση είναι μια θεραπεία η οποία όμως γίνεται για πολύ σοβαρούς λόγους, σε πολύ σοβαρές ασθένειες.
5: Και κάτω από πολύ ειδικές συνθήκες και με γιατρούς δίπλα κλπ.
6: Αυτό δεν το ψάχνεις να το δεις. Τι να πω ρε παιδί μου, δηλαδή η αφέλεια... Μια κλινική ηλικιότητα βαθμό ανησυχητικό. Απίστευτο. Και πήγε φίλοι μου, δεν θα πούμε βεβαίως ονόματα, σίγουρα δεν.
5: Όχι βέβαια, το story το θέμα.
6: Και χτυπιότανε και μου έλεγε Γκρέτα, γιατί δηλαδή εγώ τώρα μήπως και, πρόσεξε τώρα μυαλό, μήπως και επίτηδες τους έχουν στοχοποιήσει επειδή αυτοί οι άνθρωποι θα κάνουν την ιατρική να παραμιλάει με αυτές τις θεραπείες που έχουμε ανακαλύψει. Και λες είναι δυνατό, δεν τα άκουσα αυτό, δεν τα άκουσα. Δεν τα άκουσα.
5: Δηλαδή υπήρχαν φίλοι οι οποίοι έφυγαν ευχαριστημένοι από εκεί.
6: Δεν έφυγαν ευχαριστημένοι κανένας, γιατί κανένας δεν είναι αποτελέσματα. Mm-hmm. Αλλά αυτό το βλέπουν τώρα. Και όμως ναι. Υπάρχει, σου λέω, γυναίκα η οποία πήγε εκεί και μου λέει, βρε, είσαι σίγουρη όμως ότι αυτά που γράψει, μήπως κάνει πόλεμο το ιατρικό κατεστημένο. Και μήπως όντως η γυναίκα έχει ανακαλύψει κάτι πρωτοποριακό και τους κλέβει την πελατεία. Δηλαδή όταν το ακούσω αυτό, είσαι εντάξει παιδιά, γεια σας.
4: Λοιπόν, σε έναν γνωστό, ο συγκεκριμένος γιατρός που ήταν μέτρα στα συμπληρώματα, του έδωσε να παίρνει 52 συμπληρώματα την ημέρα. 52 συμπληρώματα την ημέρα σημαίνει ότι θα πας στα νεφρά του.
6: Δεν είμαστε καλά.
4: Μιλάμε για τέτοιες καταστάσεις.
5: Μα και 10 να σου δώσουν, δεν θα αναρωτηθείς, να πεις ρε παιδί μου, να πας να πάρεις και μια δεύτερη γνώμη. Δηλαδή, σε ένα γιατρό πας, έτσι, για κάτι απλό. Για μια ελιά λέμε τώρα, στο δέρμα. Δεν θα πάρεις να πάρεις και μια δεύτερη γνώμη.
6: Επίσης. Δεν ξέρω, ειλικρινά παιδιά δεν ξέρω. Μέσα από το γελίο βγαίνει όλη η τραγικότητα της κατάστασης. Κυριολεκτικά, γιατί είναι τραγικό να σκέφτεσαι ότι ζεις σε μια κοινωνία ηλιθίων που το παίζουν έξυπνοι και αυτό που είπες δεν παίρνει μια δεύτερη γνώμη. Δεν είναι δυνατόν να πιστεύεις ότι σου λέει ο καθένας.
4: Και όλα πηγαίνουν, ζούμε σε μια επιφανειακή κοινωνία που όλα πηγαίνουν με μόδες. Είναι μόδα αυτό, πάμε. Είναι το άλλο, πάμε. Πάμε στο τάδε εστιατόριο, κάνουμε παρέα του τάδε. Όλα είναι ένα φαίνεστε και ένα...
6: Έτσι, ακριβώς έτσι. Και το ζούμε στην καθημερινότητά μας τώρα, τι να κάνουμε.
4: Λοιπόν, μια και ασχολείσαι με ναυτιλιακό, να τελειώσουμε με αυτό. Είναι χρυσή εποχή για την ναυτιλία, δεν είναι?
6: Είναι, εννοείται. Εννοείται είναι χρυσή εποχή για την ναυτιλία, δεν το συζητάμε. Η ναύλη είναι, ειδικά στα δεξαμενόπλια, είναι στο Θεό. Στο Θεό δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Απλά να σκεφτούμε ότι θα πρέπει να τελειώσει κάποτε, γιατί θα έρθει ένας χειμώνας δύσκολος. Αυτό δεν είναι καθόλου έτσι απλά μια κακή πρόβλεψη. Δυστυχώς θα είναι πραγματικότητα, γιατί όσο ανεβαίνει το πετρέλαιο και οι ναύλοι τοξεύονται, αυτό κάποια στιγμή θα περάσει και στη Λιανική. Θα περάσει, ήδη έχει περάσει, αλλά θα περάσει πολύ άσχημα. Πρέπει να τελειώσει κάποια στιγμή η τρέλα του τράγου.
5: Πραγματικά.
6: Φτάνει όμως. Εντάξει, το βάλαμε τον Παρτοκαλί Μαλλί να κάνει τα δικά του τα παιχνίδια. Οκ. Βλέπεις ότι γίνεται με τους Χούθη αυτό που γίνεται. Αυτό πάλι είναι μια τρέλα αδιανόητη. Πάνε εξυπόλυτη κυριολεκτικά με τα Καλάσνικοφ. Απέναντι έχουν τη Σαουδική Αραβία που υποτίθεται ότι έχει όλα τα. Ένα στρατό καταπληκτικό, πόρους ανεξάντλητος για να κάνει τα πάντα, να τους κατατροπώσει, και δεν γίνεται τίποτα. Και ο Τραμπ δεν επεμβαίνει, το πάει λαού. Τι να πω, δεν ξέρω. Ειλικρινά δεν ξέρω.
4: Τρελές business.
5: Αυτό, γι' αυτό, ακριβώς γι' αυτό.
4: Κάποιοι βγάζουν τρελά χρήματα, θα ξεσηκωθούν στο τέλος οι λαοί όμως.
6: Ναι, δυστυχώς.
4: Λοιπόν, καλό υπόλοιπο διακοπών. Φιλάκια, ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα.
6: Να είστε καλά.

0: Ενώ στην Αθήνα για όλα τα μέσα κοστίζει 13,50. Σας παρακαλούμε, φοιτητές είμαστε, όχι εφοπλιστές, με αγάπη Θανάση.
1: Παιδιά, να είναι free για τους φοιτητές.
0: Δηλαδή, έπρεπε.
1: Έπρεπε να είναι κάρτα περιορίστων διαδρομών εντελώς δωρεάν για τους φοιτητές.
0: Λοιπόν, ακριβώς. Λοιπόν, ο άλλος ακροτήμας, αυτό το βάζει δεν καταλαβαίνει. Ευαγγέλης τώρα είναι, δεν έχω καταλάβει. Λέει ο ακροτήμας μας, η σταδέλα όντως 9 και 9,5 έχει και την πληρώναμε 5 πριν τον COVID. Τώρα λέει μόλις το είπες εσύ λεμονιά και έχεις απόλυτο δίκιο που το έχεις πει.
1: Παιδιά, και έχει ανέβει και παραπάνω, γιατί έχουν ανέβει τα πετρέλαια.
0: Ναι.
1: Τα ψάρια ανεβαίνουν γιατί οι τράτες πάνε με πετρέλαιο.
0: Ναι.
1: Και λιγοστεύει και τα ψάρια λιγοστεύουν. Θα γίνει στο τέλος.
0: Άστα.
1: Θα τα βλέπουμε μόνο ζωγραφιστά.
0: Και ο άλλος ακροατής μας, ο Ξενοφώντας, λέει: ναι, παιδιά, λέει γιατί με τις θεραπείες, με το εγκληματικό δίδυμο στο Κορονάκι, γιατί λέει δεν, όσοι είχαν πάει και είχαν δει περίεργα πράγματα, δεν έκανε καταγγελία που έχουμε πει και εμείς. Παιδιά, υπάρχει και το θέμα της ντροπής πάντως πάντα.
1: Τι ντροπή. Συγγνώμη, ότι... πρέπει να αρχίσουμε να μιλάμε.
0: Αυτό ναι.
1: Να λέμε ποιος είναι καλός και ποιος είναι κακός.
0: Συμφωνώ. Απλά
1: και δεν είναι όλα δημόσια.
0: Νιώθεις ότι πιάστηκες κορόιδο μερικές φορές και δεν είπα ότι είναι σωστό. Εξηγώ πώς μπορεί να νιώθει κάποιος και να μην προχωράει σε, να μην προχωράει σε μηνύσεις.
1: Να.
0: Επίσης, αν όλοι... τώρα να σου πω κάτι άλλο. Αν είναι όλοι από ένα κύκλο συγκεκριμένο, πελούσιες κλπ. Πάει τώρα η άλλη να κάνει μήνυση, θα μπλέξει, αν τη πει ο κύκλο τώρα δεν χρειαζόταν χρυσή μου να κάνει μήνυση κλπ. Και...
1: μα κάποιοι λένε, μα πώς δεν είναι καλοί γιατροί. Εμένα μου λένε.
0: Να ορίστε.
1: Ξέρεις τι καλός γιατρός λέει ήταν ο Θοδωρόπουλος. Ακούω και τέτοια.
0: Λοιπόν, Eurovision, έλα, σοβαρά πράγματα. Ευχάριστα, ρε παιδιά, δεν μπορώ. Ανοίγει η διαδικασία υποβολής προτάσεων για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στον επόμενο διαγωνισμό τραγουδιού.
1: Είναι στη Σόφια, ε. Όχι στη Σόφια, στη Βουλγαρία. Σε άλλη πόλη, όχι στη Σόφια.
0: Να, δύο ημιτελικοί και ένας εθνικός τελικός. Sing for Greece 2027 για την επιλογή του τραγουδιού.
1: Έλα, μωρέ. Εμείς επιλέγουμε. Όλο εμείς επιλέγουμε και το σπρώχνουν προς τα εκεί που θέλουν.
0: Όχι, μωρή, γιατί τις τελευταίες φορές ήταν πιάρες
1: πιάρες. Ήθελε ο κόσμος τον Ακυλά.
0: Εγώ το βλέπα στο TikTok. Ήταν μοιρασμένοι μεταξύ Ακύλα και Good Job Nicky.
1: Δεν ξέρω, Ακύλας πάντως δεν.
0: Μωρό το καλό μου, και αυτό με πήγε ήδη.
1: Τι
0: χαρά.
1: Έγινε και αυτό με το σκουφάκι του, που πήγε.
0: Ξέρω,
1: τώρα το κηρύζει το σκουφάκι ανάποδα.
0: Στοιχείο δεν είχε πάει καλέ και τραγούδησε.
1: Βέβαια, στο φεστιβάλ.
0: Στο φεστιβάλ.
1: Και έγινε χαμός εκεί, άρεσε πάρα πολύ στην νεολαία.
0: Αρέσουν τα παιδιά. Καλέ, εγώ έχω απέναντί μου, όπως σου έχω ξαναπεί, μία παιδική χαρά.
1: Και παίζουν Ακυλά.
0: Περίμενε.
1: Έξω από την εκκλησία.
0: Δεν είναι έξω από την εκκλησία, είναι δίπλα από την εκκλησία. Και μεσολαβεί και ένα. Δεν είναι δίπλα, κολλητά. Και πολλές φορές, την Τρίτη Πέμπτη Σάββατο, μη σου πω, με τον καλό καιρό, κάνουν πάρτι τα παιδάκια εκεί. Έχουν γενέθλια, καλούν τα παιδάκια, σου λέει ότι να παραπληρώσουμε ένα χώρο, θα έρθουμε εδώ πέρα. Τι μαρνιάζει απέραντη που.
1: Δηλαδή κάτσε, τι ώρες είναι τα πάρτι.
0: Είναι ώρες που. Όχι ώρες.
1: 5 ας πούμε, 7.
0: Λίγο, 6 με 8, 7 με 9 όταν το καλοκαίρι.
1: Παιδικά πάρτι τόσο αργά.
0: Το καλοκαίρι, αφού είναι
1: τάλα. Να μου πεις τώρα τα παιδάκια. Παιδιά, εγώ έχω κουφαθεί, άκουγα κάτι παιδάκια στις 12 τη νύχτα και λέγανε πάμε Λούνα Πάρκ. Λέω στις 12 τη νύχτα θα πάνε Λούνα Πάρκ τα παιδάκια.
0: Ναι, τώρα λέμε, τρε παιδί μου, τώρα με την τάλα το καλοκαίρι, Ιούλιο μήνα. Δεν θα έρθει ο άλλος 6 ώρα και φτάνει στο πάρτι, γιατί θα σκάψουν από τη ζέστη. 8 θα έρθουν και τελειώσουν. 10 και μισή θα τελειώσουν. Λοιπόν, και το τελευταίο λοιπόν πάρτι που έγινε το καλοκαίρι, γιατί τα ξέρω όλα τα πάρτι πια, έχω μάθει τι γίνεται. Ήμουν εγώ μέσα στο σπίτι, άκουγα. Φέρτο μου, φέρτο μου, και μαζί με τα καλά λένε. Φέρτο μου, φέρτο. Τι έγινε, ρε παιδιά, και βγαίνω έξω, είχαν πάρτι, είχαν βάλει τραγούδια και μεταξύ των οποίων και το φέρτο.
1: Έπρεπε να κατέβεις εσύ,
0: ναι,
1: με το κολάν σου το αυτό, ναι, και να πεις έλα παιδάκια πάμε, φέρτο.
0: Όχι, εγώ έπρεπε να πω, επειδή είναι τα αυτιά μου, φέρτο.
1: Είναι και οι γονείς του.
0: Βέβαια, μωρέ, μόνο τα παιδιά είναι μικρά.
1: Χοροπηδάνε και τα παιδιά, το τι ωραίο
0: τσιμπούσι.
1: Φίλους που έχω που και έχουν μικρά παιδιά που έρχονται μετά από παιδικά πάρτι, ξερογλύφονται, γιατί τα παιδικά πάρτι έχουν τα πιο νόστιμα πράγματα.
0: Ναι, και τώρα πια...
1: Τι δεν αρέσει το κεφτεδάκι.
0: Όχι, δεν έχουν, και δεν έχουν πια, ξέρεις κάτι, το μεταξύ είναι και λίγο ψαγμένοι. Δεν έχουν πια γάριδο μπριμπιλόνια που δεν είναι καλό να τρώνε. Είναι όλα κάπως πιο υγιεινά.
1: Ναι, τι υγιεινά, μωρέ.
0: Είναι, ας πούμε...
1: Δεν έχει τυροπιτάκια.
0: Ο Φίλιππος που τρώει κακομύρι είναι ένα αγοράκι στο TikTok που του κάνει η μαμά του με ρεβίθια, ό,τι μπορεί να φαντάζει σαν μολυκό. Βάζουν μέσα χαρούπι, βάζουν.
1: Τι βάζουνε?
0: Ναι, κάνουν.
1: Αρέσουν στα μικρά τα χαρούπια.
0: Άμα, βάζεις...
1: Το μικρό θέλει γαριδάκια, παιδί μου. Θέλει.
0: Το γλυκό λέω. Η σοκολάτα. Ή η πίτσα. Μπορεί να του κάνει πίτσα. Τι έχει πίτσα, μωρέ μου, με τυρί, με ένα.

0: Πώς το λένε, με κομμάτι κοτόπουλου, μία ντομάτα, τελειώσαμε και μιζίμι. Δεν είναι κάτι. Αντογλυκτήτα και τα γλυκά τα έχουν κάνει τώρα και είναι πολύ νόστιμα. Η σοκολάτα τα καλύπτει όλα. Μπορείς να κάνεις ταχύνι με σοκολάτα.
1: Μωρέ, άσε μας τώρα.
0: Χαρούμε με σοκολάτα.
1: Υπάρχει σαν το αυθεντικό γλυκό? Δεν υπάρχει.
0: Όχι, αλλά άμα το ξυπνά αυτό το παιδάκι από μικρό να μην τρώει αυτά τα αυθεντικά γλυκά. Μαθαίνει με αυτά.
1: Ναι, κάποια στιγμή του τη δίνει. Ναι, καλά.
0: Ας πάει.
1: Έχω πετύχει παιδάκι που το αποτρέπανε μέχρι τα 4 του χρόνια. Και όταν γνώρισε τι σημαίνει σοκολάτα, έπεσε, έχει βουτυχτεί μέσα στη σοκολάτα.
0: Να μωρό το κακόμοιρο.
1: Τι?
0: Το καλό μου γι' αυτό.
1: Ναι, δεν ήξερε. Μη τρώει το παιδί και μη τρώει το παιδί και μη τρώει και του δώσε ένα σμαρτή. Να
0: στάσουμε στο άλλο άκρο, αλήθεια. Εμένα μου κάνει γιαγιά μου κάτι χτυπητά αυγά με κακάο και με ζάχαρη. Πώς δεν έπαθε σαλμονέλα, είναι σαν από το μισό της
1: χώρας. Κάτσε ρε παιδί μου, ήταν άλλες εποχές.
0: Ομά, τα χτύπα.
1: Ήτανε παιδί μου άλλες εποχές.
0: Κύριε Ελλήνη, και ήταν ζεστό το αυγό, το σπαγιά και δύο κρόκους.
1: Ωραία, ήταν τελείως μαγνά τα πράγματα τότε.
0: Έβγαζε το σπράδι και χτύπαγε τους κρόκους με ζάχαρη μπόλικη.
1: Πα,
0: και κακάο.
1: Αηδία.
0: Και πω, δεν υπήρχε πιο ωραίο πράγμα. Και το χτύπαγε και μέχρι που άσπριζε.
1: Σ' άρεσε αυτό
0: πάθει.
1: Το πράγμα.
0: Σου έχω πει ότι έχω πάθει υπογλυκαιμία μια φορά και το έκανα. Χτύπησα αυγό και μετά. Και το φάγα σπίτι μου και λέω. Πώς το τρώω, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτό ήταν. Καλά, κορίτσια. Τέλος. Γεια σας και φιλιά στο σπίτι.

0: Κόσμος 938. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
1: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
2: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
3: Ουφ. Πάλι θα κλειστώ μέσα φέτος το καλοκαίρι. Οι γονείς μου δουλεύουν, οι φίλοι μου λείπουν. Βαριέμαι από τώρα.
4: Καλά, δεν ξέρεις για το Ροδίον ΚΔΑΠ.
3: Ροδίον τι?
4: Ροδίον ΚΔΑΠ, ο παράδεισός μας. Καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και κάθε μέρα μετά το σχολείο. Για παιδιά από 5 έως 12 ετών από κάθε σχολείο.
3: Και τι κάνετε εκεί, μόνο διάβασμα?
4: Πλάκα κάνεις. Παίζουμε Survivor σε τεράστια γήπεδα. Κάνουμε πειράματα, μουσική, ζωγραφική, μα πάνω απ' όλα περνάμε τέλεια.
3: Φύγαμε, θα το πω τώρα στους γονείς μου.
5: Ροδίον ΚΔΑΠ. Εκεί που τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο. Μαζί σας όλο το χρόνο, το χειμώνα, από τις 2.30 έως τις 8.30 το βράδυ και τα πρωινά των διακοπών, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα, από τις 8 έως τις 4. Εξασφαλίστε τη θέση σας και μέσω βάουτσερ.
6: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
7: Φοιτητόσπιτο στο Full, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
8: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
9: Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
10: Βρείτε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.
11: Coca-Cola Zero, συσκευασία 2 επί 1,5 λίτρο με 400 ml δώρο, μόνο 2,79.
12: Μπύρα Αλφα, βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,30.
13: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ, 2,5 κιλά, μόνο 4,40.
14: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα, συσκευασία 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
15: Τυρί Ένταμ σε φέτες Ρώσο, 500 γραμμάρια, μόνο 2,36.
16: Κρέμα γάλακτος Άρλα Προ, 1 λίτρο, μόνο 4,10.
17: Βιτάμ Σόφτ, 2 κιλά, μόνο 6,75.
18: Και φιλέτο κοτόπουλο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,40 το κιλό.
19: Αναζητήστε το έντυπο του Κασενκάρι που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
20: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου μόνο στο Κασενκάρι και μόνο για επαγγελματίες.
21: Κασενκάρι Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
22: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίκτης σήμερα, ο Μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν?
23: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
24: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
0: Ακού Κόσμος 938.

0: Στο μικρόφωνο του κόσμου είναι η Εύκον Σταντέλου. Για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και το ενεργειακό κόστος μίλησε στο κόσμο ο Ευρωβουλευτής Γιώργος Αυτιάς, βάζοντας το επίκεντρο τις πολιτικές επιλογές των προηγούμενων ετών. Ο κ. Αυτιάς υποστήριξε ότι κατά την περίοδο των μνημονίων ο ειδικός φόρος κατανάλωσης αυξήθηκε επανειλημμένα. Ενώ, όπως ανέφερε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, αυξήθηκε δύο φορές την ώρα που παράλληλα μονιμοποιήθηκαν έκτακτες φορολογικές επιβαρύνσεις. Στον αντίποδα, σύμφωνα με τον ίδιο, από το 2019 δεν αυξήθηκε ούτε ένα ευρώ κανένας ειδικός φόρος κατανάλωσης, υποστηρίζοντας ότι έκτοτε η φορολογική πολιτική κινείται σε διαφορετική κατεύθυνση, με έμφαση στη μείωση φόρων. Όσον αφορά τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα, ο Ευρωβουλευτής σημείωσε ότι μια τέτοια παρέμβαση δεν είναι απλή υπόθεση, καθώς απαιτείται ειδική άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συνδέεται άμεσα με τις δημοσιονομικές υποχρεώσεις της χώρας. Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν και για την ενεργειακή αγορά, καθώς συνέδεσε την ένταξη της χώρας στο χρηματιστήριο ενέργειας το 2018, με τη σημερινή συζήτηση γύρω από το υψηλό κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος και τις επιβαρύνσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι καταναλωτές. Συγκεκριμένα βήματα για ζητήματα που αφορούν το κτηματολόγιο, τη δημόσια περιουσία και τις δικαστικές υποδομές της Ρόδου τέθηκαν στο επίκεντρο διαδοχικών συναντήσεων που είχε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παπάς μαζί με τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου Βασίλη Καταβενάκη. Συζητήθηκαν προτάσεις για αλλαγές στην νομοθεσία, μεταξύ άλλων η κατάργηση της προϋπόθεσης Ε9 για την εξαγορά δημοσίων κτημάτων και η διεύρυνση της ισχύουσας ρύθμισης για περιπτώσεις δημοσίων ακινήτων που αποδόθηκαν με πλαστές αποφάσεις. Παράλληλα, από τη συνάντηση με τη διοίκηση του Ελληνικού Κτηματολογίου προέκυψε ότι ο προσυμβατικός έλεγχος για τις προσλήψεις που θα ενισχύσουν το κτηματολογικό γραφείο Ρόδου βρίσκεται στο τελικό στάδιο. Σε ό,τι αφορά τις δικαστικές υποδομές, συμφωνήθηκε η επίσκεψη του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη στη Ρόδο για την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης σχετικά με την αποκατάσταση του υφιστάμενου δικαστικού μεγάρου. Απάντηση στα δημοσιεύματα σχετικά με τις απευθείας αναθέσεις του Φώτης Ανωτίου Αιγαίου, δίνει ο εκπρόσωπος τύπου του φορέα Βασίλης Τσιαλιαμάνης, παρουσιάζοντας στοιχεία για το ύψος των συμβάσεων. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο συνολικός προϋπολογισμός του τεχνικού προγράμματος του Φώτης ανέρχεται σε 593,6 εκατομμύρια ευρώ. Ενώ οι απευθείας αναθέσεις που αναφέρονται στα δημοσιεύματα φτάνουν τα 24,2 εκατομμύρια για την περίοδο από το 2020 έως τον Αύγουστο του 2026. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε ποσοστό 4,08% του τεχνικού προγράμματος, επισημένοντας ότι το θεσμικό όριο που επικαλείται ο Φώτης έρχεται στο 10%. Παράλληλα, ζητάει συγκρίσεις με άλλους δημόσιους φορείς να γίνονται με τα ίδια κριτήρια, δηλαδή για την ίδια χρονική περίοδο, τις ίδιες κατηγορίες συμβάσεων και σε σχέση με το συνολικό τεχνικό πρόγραμμα κάθε φορά. Ο Φώτης Ανωτίου Αιγαίου δεν φοβάται κανέναν έλεγχο, αναφέρει χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος τύπου. Τη διατήρηση της βάσης του ΕΚΑΒ στη Σορονή και τη διεύρυνση της επιχειρησιακής κάλυψης της Ρόδου προβλέπει ο σχεδιασμός που περιγράφεται σε έγγραφη απάντηση του Υπουργείου Υγείας προς το βουλευτή Δωδεκανήσου Μάνο Κονσολά. Σύμφωνα με την απάντηση, η ενδεχόμενη παρουσία ασθενοφόρου στο αεροδρόμιο δεν θα γίνει σε βάρος της βάσης της Σορονής, ενώ προβλέπεται ενίσχυση της κάλυψης σε Ιελσό και Έμπονα. Παράλληλα, στο σχεδιασμό περιλαμβάνονται η επαρκής κάλυψη της πόλης της Ρόδου καθώς και η διατήρηση επιχειρησιακής παρουσίας στην Νότια Ρόδο και την περιοχή του Αρχαγγέλου. Σημαντικές αλλαγές δρομολογούνται στις συγκοινωνίες της Ρόδου με τον αναπληρωτή Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου Απόστολα Σπράκη να αναφέρεται στο διεθνή διαγωνισμό για την ανάθεση του υπεραστικού μεταφορικού έργου. Όπως δήλωσε για τη Ρόδο, προβλέπει τη διάθεση τουλάχιστον 41 νέων λεωφορείων, η εγκατάσταση τηλεματικής και η δυνατότητα ηλεκτρονικής έκδοσης εισιτηρίων. Παράλληλα, εξετάζεται η δημιουργία νέας γραμμής που θα συνδέει την ανατολική με τη δυτική πλευρά του νησιού χωρίς οι επιβάτες να χρειάζονται να επιστρέφουν στην πόλη της Ρόδου. Ιστορικός τόπος χαρακτηρίστηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού η περιοχή του Αγίου Νικολάου στο Παραδείσι, καθώς διατηρεί σημαντικά στοιχεία της τοπικής αρχιτεκτονικής και ιστορικής μνήμης. Όπως δήλωσε στο κόσμο, ο Δομητικός Σύμβουλος Θανάσης Στάμος, η προστατευόμενη περιοχή αποτυπώνεται σε τοπογραφικό διάγραμμα της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου, το οποίο συντάχθηκε τον Ιούνιο του 2023. Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου, η περιοχή διατηρεί σε μεγάλο βαθμό τα παραδοσιακά χαρακτηριστικά της, ενώ εντός της ζώνης βρίσκονται σημαντικά ιστορικά στοιχεία, μεταξύ των οποίων ο μοναδικός ιστορικός λαδόμηλος και η κατοικία του τοπικού ήρωα Παπαλουκά. Πόρου συνολικού ύψους 2,8 εκατομμυρίων ευρώ θα διαθέσει η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου από το πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 2021-2027 για τη δημιουργία δύο νέων δομών ψυχικής υγείας ΕΚΟ και ΣΥΡΟ, που απευθύνονται σε ανθρώπους με αυξημένες και συχνά σύνθετες ανάγκες καθημερινής φροντίδας, αλλά και στις οικογένειες και στους φροντιστές τους. Τραγικό τέλος είχε η επιχείρηση διάσωσης δύο λαδαπών αναρριχητών στο φαράγγι της Σιδερίτισσας κοντά στα Σιάνα, καθώς 52χρονος πυροσβέστης έχασε τη ζωή του ενώ καθήκοντος. Ο άτυχος άνδρας που κατεγόταν από έμπονα και ήταν πατέρας δύο παιδιών συμμετείχε στην επιχείρηση για την προσέγγιση και τον απογκλωβισμό των δύο αναρχητών, οι οποίοι είχαν ζητήσει βοήθεια από δύσβατο και βραχώδε σημείο. Κατά την προσπάθειά του να προσεγγίσει τους δύο ανθρώπους, γλίστρησε και έπεσε από μεγάλο ύψος. Ακολούθησε επιχείρηση ανάσυρσής του, με τον πυροσβέστη να μεταφέρεται χωρίς τις αισθήσεις του στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Οι ακριβές συνθήκες της πτώσης διερευνώνται. Με εντολή του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά, διατάχθηκε ένορκη διοικητική εξέταση από τον αρχηγό του πυροσβεστικού σώματος.
1: Κυρίες και κύριοι, βρίσκεστε στο μεγαλύτερο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο του Αιγαίου. Βρίσκεστε στο πιο σύγχρονο σε τεχνολογία μέσο. Βρίσκεστε στο κόσμος. Το ανθρώπινο δυναμικό του σας καλωσορίζει.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, με την τρέχουσα επικαιρότητα και ουσιαστικά με την τοπική αυτοδιοίκηση και δι' τον Δήμο της Ρόδου θα ασχοληθούμε στην σημερινή εκπομπή για να δούμε καταρχήν την πορεία της Δημοτικής Αρχής, να δούμε κάποια από τα λεγόμενα μεγάλα ζητήματα, τα μεγάλα έργα τα οποία δυστυχώς είναι σε μια διαδικασία καθυστέρησης. Αναζητούμε πληροφορίες που δεν έρχονται εύκολα, διότι η Δημοτική Αρχή έχει επιλέξει με έναν δικό της δρόμο που έχει να κάνει και με τη λεγόμενη ενημέρωση και με την συμπεριφορά απέναντι στα μέσα. Όμως υπάρχουν σοβαρά ζητήματα τα οποία διαπιστώνει καθημερινά και καταγράφονται από τους πολίτες, μία κόντρα που δεν έχει αρχή, μέση και τέλος σε σχέση με την περιφέρεια του Αιγαίου, η οποία ξεκίνησε από τη γνωστή ιστορία που έχει να κάνει με την ΔΕΙΑΡΑ. Το παρακολουθούμε καθημερινά. Η πρόσφατη εξέλιξη ήταν η κατάσχεση 2,17 εκατομμυρίων ευρώ, αν θυμάμαι καλά, είναι 700 δηλαδή, 2,17 από την περιφέρεια, η προσφυγή, η ένσταση της ΔΕΙΑΡ σε σχέση με το έργο της περιοχής Αφάντου για τα 16,6 έτσι, εκατομμύρια ευρώ, και βεβαίως είναι καθημερινή αυτή η υπόθεση. Επίσης, απορούμε τι γίνεται με το μεγάλο ζήτημα που έχει να κάνει με το μοναδικό μνημείο της Μεσσωνικής Πόλης. Τι γίνεται αυτή η ιστορία με την Προγραμματική Σύμβαση. Πού βρισκόμαστε δηλαδή. Έχει γίνει κάτι. Όπως επίσης, τι γίνεται με τα μεγάλα έργα. Γιατί καμιά φορά χανόμαστε στην καθημερινότητα. Κάνουμε μείζωνα ζητήματα, τα αυτονόητα δηλαδή, ένα καθαρισμό ή την κατάσταση γύρω από ένα κάδο, και έχουμε πλήρη, αν θέλετε, συσκότηση στα μεγάλα ζητήματα. Π.χ. να αναφέρω Ροδιακή Έπαυλη, το χτίριο Ακάβη, ιστορία που έχει να κάνει με το Χαμάμ, ιστορία που έχει να κάνει με το Ήχος και Φως και πόσα άλλα. Έτσι, σημαντικά, αν θέλετε, τα κτίρια τα οποία διαφοροποιούν αυτό το οποίο έχει ο τόπος, που είναι το λεγόμενο πολιτιστικό της υπόβαθρο ή προϊόν. Λοιπόν, όλα αυτά θα συζητήσουμε μαζί με τους δύο προσκεκλημένους μας, να τους δούμε. Ο κύριος Χριστόδουλος Μαλιαράκης, δικηγόρος, βεβαίως χρόνια στους Ρίτσις, με σημαντικές δράσεις, πρωτοβουλίες, και βεβαίως με παρεμβάσει στο δημόσιο βίο, διότι από ό,τι καταλαβαίνω έχουμε χάσει λίγο και τους δημοτικούς συμβουλίους, οι οποίοι εκ των πραγμάτων πρέπει να ελέγχουν τη Δημοτική Αρχή, αλλά μάλλον έχουν λησμονήσει αυτή την υπόθεση, έχει περιοριστεί σε πολύ λίγα πρόσωπα. Επίσης ο κύριος Σπύρος Σπυρόπουλος, οικονομολόγος, και ο κύριος Σπυρόπουλος ακούγεται συχνά πυκνά στο δημόσιο βίο, θα λέει κανείς ότι δεν είναι από τους αγαπημένους της Δημοτικής Αρχής, ούτε ο ένας ούτε ο άλλος, γιατί έχουν άποψη. Λοιπόν, καλησπέρα, καλώς ήρθατε.
3: Καλησπέρα,
2: και στους δύο.
3: Ευχαριστούμε για το βήμα.
2: Λοιπόν, θα πω ότι ελπίζω να έχουμε τη δυνατότητα για λίγα λεπτά να βάλουμε μια ανωτελεία στο μισό μέρος εκπομπής, ακούγοντας την πρόταση του Πασόκ για το περίφημο ιδιωτικό χρέος. Και βεβαίως έχουμε και αυτή, αν θέλετε, την κόντρα μεταξύ των κομμάτων για την μείωση στα καύσιμα. Δηλαδή, γίνεται μία προσπάθεια να υπερκεράσει ο ένας τον άλλον, αλλά ένα είναι δεδομένο, να τα βρείτε όπως λένε οι πολίτες, γιατί τα 2,6 είναι πολύ βαρύ, έτσι, όταν κάθε φορά βρίσκεστε στο πρατήριο. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσω από τον κύριο Μαλιαράκη μία πρώτη εικόνα της πορείας της Δημοτικής Αρχής. Την πορεία του τόπου θα ήθελα, κύριε Μαλιαράκη, το αξιολογείτε, γιατί έχουμε πολλά ζητήματα, επιμέρους, αν θέλετε, διαδικασίες διαγωνισμών ή εργολαβίες που έχουν προκαλέσει το δημόσιο αίσθημα, έτσι.
3: Πολύ σωστά στον πρόλογό σας θέσατε κάποια έτσι πολύ σημαντικά ζητήματα τα οποία απασχολούν διαχρονικά, θα έλεγα, το Δήμο. Βέβαια, η εικόνα που έχω για την παρούσα έτσι, Δημοτική Αρχή είναι θολή, με την έννοια ότι δεν βλέπω κάτι να κινείται. Από αυτά τα έργα που αναφέρατε, Μεσαιωνική Πόλη, Ακάβη, Ροδιακή Έπαυλη, που είναι πολύ μεγάλα και αφορούν και το πολιτιστικό πολύ σωστά υπόβαθρο, αλλά και γενικότερα μια υποδομή της πόλης, δεν βλέπω κάτι να γίνεται. Δεν υπάρχει κάποιο όραμα, κάποια στρατηγική, κάποιο για το πού θα πάμε, ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για το τι γίνεται και πού θα πάμε. Οπότε τα ερωτήματα που θέσατε, το τι γίνεται, πρέπει να απαντηθούν. Και απάντηση προφανώς εγώ δεν έχω, αλλά δεν φαίνεται να μην έχουν απάντηση ούτε αυτοί που θα έπρεπε να δώσουν τις απαντήσεις.
2: Ναι. Κύριε Σπυρόπουλε.
4: Καταρχήν, καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Να μου επιτρέψετε να εκφράσω τα βαθύτατα και ειλικρινή συλληπιτήριά μου για το χαμό του πυροσβέστη που έχασε τη ζωή του στο καθήκον. Όσο αφορά την Δημοτική Αρχή και την πορεία της, νομίζω ότι ο πολίτης βιώνει τα κενά, τα τεράστια κενά που υπάρχουν. Αναφέρονται συχνά πυκνά, όχι ίσως μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπως σωστά είπατε, από αυτούς που θα έπρεπε να τα τονίζουν, που είναι η μείζωνα αντιπολίτευση, αλλά και οι υπόλοιποι ανεξάρτητοι σύμβουλοι και οι υπόλοιπες παρατάξεις, με εξαίρεση ίσως τον κύριο Πότσο που είναι σταθερός στις απόψεις του και συμμαχητικότητά του. Κύριο και μείζον θέμα για μένα προσωπικά που διαβάζω το τελευταίο καιρό είναι το υγειονομικό. Καλό είναι να κρατάμε έτσι τόνους ήπιους, να αναμένουμε τα αποτελέσματα των υγειονομικών αρχών για να καταλήξουμε στο τι συμβαίνει στο νησί. Εύχομαι να είναι κάτι περαστικό, παροδικό και να το αντιμετωπίσουμε, αλλά αυτό θα φανεί μόνο με τα αποτελέσματα που πρέπει κάποια στιγμή να ανακοινωθούν από αυτούς που πρέπει να ανακοινωθούν και να καταλήξουμε στο τι συμβαίνει στο νησί μας, γιατί τα κρούσματα γαστρεντερίτιδας και όχι μόνο, θα έλεγα, είναι πολλά, είναι κρυκτικά αύξηση και έχει αρχίσει να ακούγεται αυτό και παραέξω και είναι πολύ πολύ επικίνδυνο. Θέλει λοιπόν ιδιαίτερους χειρισμούς, υπομονή, αλλά ταυτόχρονα σαφή καθοδήγηση από τους αρμόδιους φορείς και δει το Υπουργείο Υγείας και από ό,τι πληροφορήθηκα προλίγου έχει κινηθεί διαδικασία αυτή που θα έπρεπε για να έχουμε επιτέλους τα αποτελέσματα ότι έχει χτυπήσει το νησί μας, γιατί πρόκειται για ένα χτύπημα.
2: Άρα εκφράζεται φοβία ότι ενδέχεται αυτό να έχει σχέση με τις λεγόμενες υποδομές, διότι ζούμε μία περίοδο που ο ένας αφήνει σαφέστατες αιχμές εναντίον του άλλου, δηλαδή. Και στον τρόπο επικοινωνίας και στον τρόπο αντίδρασης. Είναι πραγματικά πρωτόγνωρο αυτό που συμβαίνει. Και έχουν ανοίξει αρκετές πληγές. Και με διάφορους επαγγελματίες, δηλαδή. Έτσι, πολλά υπονοούμενα.
4: Θα απαντήσω όπως θα απαντήσω και στα έργα, γιατί πρέπει να περάσουμε και στα έργα, όπως προαναφέρατε πολύ σωστά και εσείς και ο κύριος Μαλιαράκης, που έχουν βαλτώσει στο Δήμο Ρόδου τα σπουδαία έργα, τα μεγάλα έργα, το όραμα για μια καλύτερη Ρόδο. Θα απαντήσω πολύ λέγοντας το εξής, ότι δεν πρέπει να μπαίνουμε ούτε σε εικασίες ούτε σε σενάρια. Αυτό είναι επικίνδυνο, είναι λάθος. Γι' αυτό μίλησα για εμπεριστατωμένη, τεκμηριωμένη άποψη και εικόνα από τον αρμόδιο φορέα. Αρμόδιοι φορείς είναι τα τμήματα, οι φορείς του Υπουργείου, έτσι, οι υγειονομικές αρχές και κανένας άλλος. Οι υπόλοιποι με εικασίες, ιδιαίτερα αυτό το λεπτό ζήτημα, δεν θα πρέπει να μπει κανείς από εμάς, το από πού προέρχεται αυτό που προλίγο είπα λαϊκά μας χτύπησε. Έτσι. Νομίζω ότι είναι επικίνδυνο σε κάθε επίπεδο να μπούμε σε πορίσματα και συμπεράσματα το οποίο είναι αφορμή. Όμως, εάν δεν βρούμε την αιτία, είναι επικίνδυνο να το ξαναζήσουμε. Και μάλιστα το ζούμε αυτή τη στιγμή στο full τη σεζόν, που είναι πάρα πάρα πολύ επικίνδυνο, δεν είναι χειμώνας. Ακούγεται λοιπόν πολύ περισσότερο προς τα έξω και αυτό είναι το επικίνδυνο. Ναι, το κρατάμε, αλλά πρέπει να βρούμε τα αίτια οπωσδήποτε και όσο πιο άμεσα για να τα αντιμετωπίσουμε, για να μην έχουμε συνέχιση του φαινομένου.
2: Πάντως ο ιατρικός κόσμος κρατάει μια πολύ μεγάλη επιφύλαξη, υποστηρίζοντας ότι θέλει ειδικές μελέτες που εκφράζεται μια, αν θέλετε, μια αγωνία, ένας προβληματισμός αν έχουν γίνει έτσι, σε αυτό το μέτρο. Αντιθέτως, κυριάρχησαν κάποιες φήμες οι οποίες έφεραν την Ρόδο στα πρωτοσέλιδα χωρίς έτσι ουσιαστικό θα ρει κανείς, χωρίς ουσιαστική αιτία, να το πω πάρα πολύ απλά. Λοιπόν, τώρα θέλω να πάω λίγο σε αυτό το οποίο βιώνουμε καθημερινά, δηλαδή νέα, αν θέλετε, σελίδα σε αυτό το serial το οποίο έχει να κάνει με τη ΔΕΙΑΡ και με την περιφέρεια. Προσφυγή, ένσταση, διαδικασία, αμφισβήτηση, μας πετάνε απ' έξω λέει ο Δήμος της Ρόδου με αφορμή διάφορα έργα. Το λέω γιατί είδα και αυτή τη συνομιλία που είχε να κάνει με το Ροδίνη, όπου εκφράστηκε λέει απορία για τη διαδικασία της αξιολόγησης, τελείωσαν τα χρήματα, μήπως μας πέταξαν έξω. Όλα αυτά πώς τα αντιλαμβάνεστε, κύριε Μαλιαράκη, εσείς? Δηλαδή η ιστορία της ΔΕΙΑΡ πλέον είναι, μοιάζει λίγο με τσεχάτ μεταξύ των δύο κτηρίων.
3: Ναι. Και να σας πω, στο τέλος, τον πολίτη αυτό δεν τον πολύ ενδιαφέρει. Με την έννοια ότι ο πολίτης θέλει το αποτέλεσμα. Θέλει να έχει σωστές υποδομές, θέλει να έχει νερό, θέλει να έχει ασφάλεια στην διανομή, στην κυκλοφορία του νερού. Θέλει οι θάλασσες να είναι καθαρές, θέλει να μην υπάρχουν προβλήματα με αυτά που είπε και ο κύριος Σπυρόπουλος για τα κρούσματα και για το χτύπημα. Τον ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Από εκεί και πέρα, το τι ενέργειες δικαστικές έχει κάνει ο ένας φορέας απέναντι στον άλλον, νομίζω ότι δεν βοηθάει, δεν ενδιαφέρει και δεν βοηθάει και τον πολίτη να καταλάβει το τι έχει γίνει, γιατί είναι πολύπλοκες διαδικασίες, διαδικαστικές, διοικονομικές και γραφειοκρατικές διαδικασίες. Προφανώς, εγώ ως πολίτης εκφράζω την ελπίδα ότι θα πρέπει να βρεθεί μια λύση. Προφανώς όταν υπάρχουν διαφορές μεταξύ φορέων, γιατί υπάρχει διαφορά, όσο και αν θέλουμε κάποιοι να πούνε ότι δεν υπάρχει, υπάρχουν διαφορετικές γνώμες. Ναι, διαφορετικές γνώμες υπάρχουν, αλλά όταν υπάρχει η υπόθεση είναι πλέον στο δικαστήριο, μιλάμε για διαφορά, έτσι. Οπότε,
2: και πολιτική διαφορά έχει, ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει ένας τον άλλον, έτσι, με πολύ βαριές εκφράσεις για το επίπεδο διοίκησης.
3: Σωστά. Επομένως υπάρχει μια διαφορά. Δεν θα χρησιμοποιήσω τις εκφράσεις, ξέρω εγώ, πόλεμος ή οτιδήποτε άλλο, για όνομα του Θεού. Αλλά διαφορές υπάρχουν, πολιτικές και δικαστικές διαφορές. Εγώ εκ φύσεως, αλλά και ως επαγγελματίας, ως δικηγόρος ή ως διαμεσολαβητής, πάντα προσπαθώ να βρω έναν κοινό τόπο στην επίλυση των προβλημάτων. Οπότε πάντα θεωρώ ότι υπάρχει κοινός τόπος. Πόσο μάλλον σε μια κοινωνία που ο σκοπός και των δύο φορέων είναι ένας. Θεωρώ ότι πρέπει να είναι ένας, που είναι το κοινωνικό αγαθό του νερού και της κοινωνικής ειρήνης.
2: Ναι. Πάντως αυτή η ένταση μήπως βολεύει, είναι ανοιχτή η ερώτηση και για τους δύο, διότι κάποιοι έρχονται σε έναν διάλογο ή σε μία αντιπαράθεση έχοντας αποκτήσει και φανατικούς οπαδούς δηλαδή. Εδώ έχουμε και τους οπαδούς να εμπλέκονται χωρίς να πολύ καταλαβαίνουν πώς λειτουργεί η δημόσια διοίκηση, ποια είναι η υποχρέωση και ποιες είναι οι διαδικασίες. Δηλαδή εδώ δεν είσαι σε ένα προσωπικό χώρο ή στη δουλειά σου για να κάνεις ό,τι σου κατέβει στο κεφάλι, οφείλεις να ακολουθείς το δημόσιο λογιστικό, το οποίο έχει όρους, διαδικασίες, προθεσμίες και ένα, αν θέλετε, θέσφατο, να το πω με αυτόν τον τρόπο. Αυτό δεν το καταλαβαίνουν πάρα πολύ. Άρα μήπως βολεύει όλη αυτή η ιστορία?
3: Νομίζω ότι κάποιος ενδεχομένως να τους βολεύει, γι' αυτό και συντηρείται αυτή η διαδικασία, και όχι απλά συντηρείται, αλλά έχει και κάποιες εξάρσεις, δηλαδή έτσι επιδεινώνεται κατά καιρούς. Κάποιοι ενδεχομένως το θεωρούν ότι και είναι μια ανατροφοδοτούμενη διαδικασία, ότι λες κάτι, ανεβαίνει στα μάτια των οπαδών σου, των φίλων σου, των υποστηρικτών σου, και αυτό σου δίνει τη δύναμη και την θέση να πας ακόμα περαιτέρω με σκοπό να αυξήσεις την επιρροή αυτή. Προφανώς για κάποιους είναι ενδεχομένως και λόγος ύπαρξης. Υπαρξιακό το ζήτημα, ότι θα πρέπει να αντιδράσω, θα πρέπει να πω κάτι για να υπάρχω.
2: Κύριε Σπυρόπουλε,
4: Κύριε Χατζιάνου, κοιτάξτε, ο πολλής κόσμος δεν ασχολείται και δεν μελετά τα των συμβάσεων, τα των συμβατικών υποχρεώσεων. Εδώ λοιπόν είναι ο ρόλος μας, αυτοί που διατελέσαμε και περάσαμε από τέτοιες θέσεις, να του εξηγήσουμε τι ισχύει. Η αλήθεια επίσης, θέλω να συμπληρώσω, είναι μία. Δεν είναι στη μέση, η αλήθεια είναι μία. Εγώ διαβάζοντας λοιπόν τα στοιχεία, βλέπω το εξής και θα το εξηγήσω όπως θα το εξηγούσα και σε ένα πεντάχρονο παιδί. Είναι η Δημοτική Αρχή συμπεριφέρεται σε πολλές περιπτώσεις, αν όχι σε όλες, σαν ένα γονέα που πάει να γράψει το παιδί του στο σχολείο, του ζητάνε ταυτότητα, οικογενειακή κατάσταση και ζητάνε νομίζω μια δέκο, έτσι, και εκείνος πάει μόνο με την αίτηση. Και μετά το παιδί δεν μπαίνει με στην τάξη και φταίει η κακή γειτόνισσα ή ο κακός συμμαθητής που τα έχει βάλει με το παιδί του από πέρσι, δεν ξέρω εγώ τι. Θα πρέπει λοιπόν όταν μιλάμε να είμαστε σοβαροί και να εξηγήσουμε και να αναλύουμε τους λόγους για τους οποίους έγιναν οι απορρίψεις όλων αυτών των προτάσεων χρηματοδότησης, για τους οποίους με ψημυρεί, πώς να το πω, μουρμουράει η Δημοτική Αρχή, διαμαρτύρεται. Επίσης να πούμε, ας πούμε, για παράδειγμα ότι στο Ροδίνι δεν ισχύει ότι δεν φτάσαμε.
2: Και να δούμε κάποια πλάνα του Ροδίνη.
4: Να βάλουμε ένα παράδειγμα.
2: Καλά το αναφέρετε για το οποίο
4: έχουν ακουστεί πάρα πολλά τα τελευταία. Κοιτάξτε, σε αυτές τις περιπτώσεις η διαχειριστική αρχή, αυτή που ευθύνεται για τον έλεγχο των συμβάσεων και μοριοδοτεί κτλ., δίνει το δικαίωμα ενστάσεων. Εδώ δεν βλέπουμε να υπήρξε κάποια ένσταση από τη Δημοτική Αρχή. Και γενικά θα πρέπει να μας αναλύσει αυτό το γενικό πλάνο, φταίει ο τάδε. Γιατί φταίει, ποιος είναι ο λόγος? Επειδή εγώ είμαι αριστερός, είσαι δεξιός, επειδή θέλω την καρέκλα, ναι, εντάξει, επειδή, όμως πώς προκάλεσε και επηρέασε? Γιατί εδώ έχουμε σαφείς λόγους και απαντήσεις απορρίψεων των προτάσεων της Δημοτικής Αρχής, δηλαδή αποτυχία, έτσι, υποβολής δηλώσεων, αποτυχία, αυτό σημαίνει. Και την αποτυχία τη βιώνει και την πληρώνει ο Δημότης. Δεν την πλώνει στο σπίτι του ο Δημοτικός Σύμβουλος ή ο Αντιδήμαρχος εκάστοτε. Έτσι, την πλώνει ο Δημότης. Δεν έχουμε δικαίωμα στην αποτυχία και δεν με ενδιαφέρει εμένα αν έγιναν πρόχειρα αυτές οι προτάσεις, ούτε αν έγιναν με δόλο, ούτε. Εγώ το αποτέλεσμα βλέπω. Και το αποτέλεσμα είναι αποτυχία σε όλα αυτά τα μεγάλα έργα τα οποία η Ρόδος τα αξίζει εδώ και πολλά χρόνια.
2: Πάντως, να σας πω κάτι. Γινόμαστε λίγο κουραστικοί, αλλά επαναλαμβάνομαι ότι η διοικητική μηχανή του Δήμου της Ρόδου είναι πάρα πολύ ικανή. Μπορεί οι ίδιοι άνθρωποι πριν κάποια χρόνια να είχαν αποτέλεσμα να ολοκληρώνονταν κανονικά διαγωνισμοί, να είχαμε την ένταξη των περισσότερων έργων σε προγράμματα, άρα δηλαδή όχι στη σέβη του πολίτη, να γίνεται κομπόδεμα στο Δήμο της Ρόδου για να έχει τα περιθώρια σε μια δύσκολη κατάσταση να ελιχθεί και τώρα να πηγαίνουμε από πόρτα σε πόρτα, το λέω πάρα πολύ απλά, να έχουμε μόνο αστοιχίες στα έργα ή να ξεκινάμε με έναν προϋπολογισμό λέγοντας 48 εκατομμύρια έχοντας μόνο δεσμεύσει 30 χιλιάρια για τη χρονιά. Αυτά είναι πρωτόγνωρα αυτά που συμβαίνουν.
4: Είναι βασικά θέματα όπως προείπα και είναι βασικοί οι λόγοι απόρριψης και συγκεκριμένοι στο τέλος. Δεν είναι αόριστοι. Επομένως αντί να σκύψουμε και να διορθώσουμε τα λάθη και να κινηθούμε σε μια άλλη πορεία, όπως τώρα από ό,τι πληροφορήθηκα, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ πάει τελικά για τα 46,6 εκατομμύρια σε διεθνή διαγωνισμό. Κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. Από ό,τι πληροφορήθηκα, τελικά άφησε το.
2: Έπρεπε να γίνει αυτό που έγινε.
4: Καθυστερήσαμε λοιπόν όλους αυτούς τους μήνες, γιατί μάλιστα τον άκουσα να λέει ότι είναι, λέει, και οι διεθνείς διαγωνισμοί καθυστερούν, ενώ εμείς πάμε σε πιο γρήγορη διαδικασία. Και τελικά αυτοί που του λέγανε.
2: Ήθελε ότι DR, δηλαδή ένα δικό της νομικό πλαίσιο, ανεξάρτητο, όπως έχει το Βατικανό.
4: Ναι, δηλαδή, όλοι οι ΔΕΙΑΡ
2: έχουν έναν τρόπο. Ναι. Η δική μας ΔΕΙΑΡ ήθελε κάτι άλλο.
4: Επειδή τον άκουσα προσεκτικά, έφερε και ως παράδειγμα το διαγωνισμό για το βιολογικό, αυτό που εκτελείται τώρα από την εταιρεία συγκεκριμένη που εκτελείται τώρα. Ναι, αλλά μπορεί να καθυστέρησε, αλλά η εργασία εκτελείται τώρα. Και δεν ήταν και χαρακτηριστικό παράδειγμα, όπως είπα και σε άλλη εκπομπή αυτό.
2: Καλά, να σου πω κάτι. Εάν είχαν ένα λεπτό, κύριε.
4: Η νέα αγορά συμβασιοποιήθηκε και εκτελείται.
2: Ένα λεπτό. Αν έχουν όλες αυτές τις αντιρρήσεις σε όλη αυτή την ιστορία που είχαμε να κάνουμε τον περίφημο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, Γιατί δεν εξέφρασαν τις αγωνίες τους, τις ενστάσεις τους σε όλη αυτή την υπόθεση ή να φέρουν και να ζητήσουν κάποιες αλλαγές σε βασικούς νόμους ή αν είχαν κάποια διαφοροποίηση. Γιατί σε αυτό υπήρχε μια απίστευτη σιγή δηλαδή. Το καταλαβαίνω. Προσπαθώ να καταλάβω δηλαδή αυτό που λέγεται. Μα αυτή είναι η διαδικασία του δημοσίου, μας αρέσει, μας αρέσει, έτσι, υποχρεωμένοι με αυτόν τον τρόπο είστε να πορευτείτε δηλαδή. Τι έπρεπε να κάνει, να τύχει δηλαδή εξαιρέσεων. Η μόνη εξαίρεση έχει να κάνει με τα κατεπήγοντα, τα οποία μετά από ένα χρόνο δεν είναι κατεπήγοντα. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή. Κύριε Μαλλιαράκη, τα ακούσατε, εντάξει.
3: Εγώ θα σας πάω και σε ένα άλλο παράδειγμα με το οποίο τέλος πάντων έχω ασχοληθεί ένα θέμα. Με το θέμα των, στη Μεσαιωνική πόλη, με το θέμα των drones. Το οποίο στο ερώτημά σας για το αν οι διοικητικοί υπάλληλοι πριν από λίγα χρόνια έκαναν καλά τη δουλειά τους, γιατί τώρα δεν την κάνουν. Εγώ λέω ότι προφανώς δεν είναι διοικητικοί υπάλληλοι, έτσι. Εδώ είναι θέμα πολιτικής απόφασης.
4: Συγγνώμη, διακόπτω. Ο νομικός σύμβουλος είχε υποβάλει τις ενστάσεις του, νομίζω, για το συγκεκριμένο θέμα του Δήμου.
3: Ο υπεύθυνος προστασίας προσωπικών δεδομένων, και εκεί φαίνεται ότι ενώ βγαίνει ένας διαγωνισμός για τα drones στη Μεσαιωνική πόλη, κατατίθενται ενστάσεις ως προς το θέμα της νομιμότητας και της διαδικασίας, και ενστάσεις πολύ σοβαρές και από μένα και από άλλους συναδέλφους. Παρόλα αυτά η Δημοτική Αρχή προχωράει ακάθεκτη. Λέμε ότι δεν πρέπει να προχωρήσει στον προσωρινό ή στον οριστικό ανάδοχο, γιατί πρέπει να έχουν προηγηθεί αυτά. Παρ' όλα αυτά, προχωράει. Υπάρχει ο υπεύθυνος προστασίας προσωπικών δεδομένων, άνθρωπος δηλαδή ο οποίος είναι από το Δήμο για να προστατεύει το Δήμο και βγάζει μετά από δική μας προτροπή, αυτόν δηλαδή που είχαμε τις ενστάσεις για την όλη διαδικασία, μία γνωμοδότηση με 29 σημεία στα οποία επισημαίνει τα λάθη της στη διαδικασία. Παρόλα αυτά, η Δημοτική Αρχή προχωράει. Δηλαδή φαίνεται ότι παρόλο που υπάρχουν οι ενστάσεις, και υπάρχουν ενστάσεις όχι από μένα που είμαι εκτός, αλλά και ενστάσεις και από τον ίδιο τον υπεύθυνο προστασίας των προσωπικών δεδομένων του ίδιου του Δήμου, παρόλα αυτά η πολιτική απόφαση είναι προχωρήστε. Αυτό εγώ πραγματικά δεν μπορώ να το καταλάβω, πώς παίρνεις μία απόφαση αφού ξέρεις ότι σε μεταγενέστερο στάδιο θα κολλήσεις. Και πράγματι η συγκεκριμένη σύμβαση κόλλησε στον Επίτροπο, επέστρεψε πίσω, πρέπει να γίνει η όλη διαδικασία πάλι από την αρχή, γίνεται. Και τώρα, από ό,τι έμαθα, υπάρχει και ένα αίτημα για στην ενιαία αρχή δημοσίων συμβάσεων.
2: Το οποίο
3: συμβάσεων
2: πρέπει να ξεκινήσουμε από εκεί.
3: Αυτό ακριβώς.
2: Όπως έγινε, επιτρέψτε μου, δηλαδή παλαιότερα, όταν τοποθετήθηκαν οι μηχανισμοί για τις πύλες, υπήρχε το πράσινο φως από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Για τις πύλες, στις εισόδους, για τις κάμερες. Μην πάω στην ουσία δηλαδή. Και δεν κατανοώ τη χρησιμότητα.
5: Και στο βιολογικό το ίδιο. Έπρεπε να διασφαλιστεί άδεια λειτουργία.
2: Ναι, τη χρησιμότητα των drone τι θα κάνει. Δηλαδή.
5: Η σειρά
2: γιατί,
5: είναι άλλη.
2: Ξέρετε, μαζί με την ιστορία των drone καθυστέρησε αυτό και η φύλαξη στις πύλες. Είχαμε μέσα στον Αύγουστο μπάτε σκύλια λέστε δηλαδή, και απορώ πολλές φορές με αυτούς οι οποίοι τόσα χρόνια φώναζαν. Τι έπαθαν, σιώπησαν ή τους βόλεψε από την ιστορία τον μπάτε σκύλια λέστε. Δεν είδα κανένα να ελέγχει, δεν χρειάζεται drone. Αν κάνει ένα έλεγχο, να βγει με το συνεργείο, με όσοι έχουν τη δυνατότητα να ελέγξει τα δρομάκια τα οποία έχουν συνενωθεί τώρα. Το απέναντι μπαρ με το άλλο μπαρ, δεν περνάς. Αυτά δεν τα βλέπει η Δημοτική Αρχή.
5: Επίσης,
2: ή βολεύει όλη αυτή η ιστορία.
5: Κύριε Χατζιωάννου, αν μου επιτρέπετε να πω το εξής. Μιλήσατε πριν για κατασχέσεις λογαριασμών. Αυτό είναι μια πολύ δυσάρεστη κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η ΔΕΙΑΡ. Εξαιτίας ακριβώς το ότι δεν τηρεί τους κώδικες και τους νόμους που υπάρχουν και υφίστανται για την προστασία της καθαρής της θέσης, όπως έχω ξαναπεί. Ακούω πολλούς ανθρώπους που αγαπάνε πραγματικά τη ΔΕΙΑΡ, γιατί συζητώ με ανθρώπους που είναι και μέσα στη ΔΕΙΑΡ ακόμα, γιατί ήμουνα 3,5 χρόνια και έχουμε αναπτύξει σχέσεις, γιατί ενδιαφέρομαι.
2: Μιλάω και απ' έξω. Θητεύσεις ως αντιπρόεδρος της ΔΕΙΑΡ.
5: Ναι, ο κόσμος λοιπόν.
2: Άρα ξέρετε και πρόσωπα και καταστάσεις.
5: Όχι μόνο αυτό, έχω άριστες σχέσεις με όλους. Και όταν λέω όλους, όλους. Δεν υπήρξε ένας που να έχω μια κόντρα ή μια διαφορά. Τώρα αυτό είναι και καλό και κακό. Τέλος πάντων. Ακούστε, παρασύρονται κατά την άποψή μου στο γεγονός ότι γίνονται, λέει, έργα στη ΔΕΙΑΡ. Ναι, σωστά, και πρέπει να γίνονται έργα, και πολλά έργα, και πάρα πολλά έργα, και συγχαρητήρια για τα έργα. Την ίδια στιγμή όμως, θα πρέπει να διαφυλάσσεις, ξαναλέω, την καθαρή θέση της εταιρείας. Γιατί η ΔΕΙΑΡ δεν τρέχει κατοστάρι, τρέχει μαραθώνιο. Η ΔΕΙΑΡ πρέπει να εφίσταται και του χρόνου και του αντίχρονου και σε 10 χρόνια. Λοιπόν, όταν εμείς λοιπόν χρεώνουμε με υπέρογκες συμβάσεις, με πολλά έργα έναν οργανισμό, που δεν έχει τα εχέγγυα, δεν έχει την καθαρή θέση να υποστηρίξει τα έργα αυτά για την οικονομική ευρωστία. Και από πού φαίνεται αυτό? Από τις κατασχέσεις που γίνονται, γιατί οι κατασχέσεις δεν γίνονται γιατί πληρώνεις, γίνονται γιατί δεν πληρώνεις. Και δεν είναι μόνο η σύμβαση με την περιφέρεια, ούτε η ΔΕΗ πληρώνεται.
2: Ναι, βέβαια.
5: Και είναι τεράστια τα ποσά. Άρα δεν μιλάμε για ένα ευρώ στα οικονομικά, για να μην το λέω πολύ έτσι.
2: Πάντως δεν ξέρω τι.
5: Πολύ απαλά. Δεν μιλάμε για ένα ευρώ.
2: Και τι πιστεύουμε εμείς.
5: Μισό λεπτό να πληρώσω. Εμείς τώρα υπογράφουμε 46,6 εκατομμύρια σύμβαση με το ζόρι. Ναι, δεν είπε κανείς. Και μάλιστα χαρακτηριστικά είπα, πόσο είναι το master plan που έφερε ο κύριος Βαγιανός στο Συμβούλιο. Όταν την πρώτη χρονιά 250 εκατομμύρια το κοστολόγησε το master plan όλο, να λύσει όλα τα θέματα της ΔΕΙΑ. 260 εκατομμύρια, 300 εκατομμύρια, γιατί δεν κάνει μια σύμβαση 360 εκατομμύρια αύριο να τα λύσει, να τα ξεκινήσει? Μα λοιπόν, δεν γίνονται αυτά.
2: Έχω την αίσθηση ότι εφόσον μιλάμε και για το μέλλον, δεν ξέρω αν τελικά σε επικείμενες εκλογές κερδίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά εγώ ξέρω την δέσμευση του Πρωθυπουργού από τη ΔΕΘ. Ξέρω χθες τι έγινε σε μια μερίδα, παρουσία του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας του κ. Παπασταύρου, που λένε πάμε σε ενιαίο εθνικό φορέα για το νερό. Και ξέρω ότι έρχονται, έτσι, αν θέλετε, συνενώσεις ή δημιουργία ενός κλάστερ, όπως λέγεται, για να παλυθούν τα προβλήματα που υπάρχουν με τις ΔΕΙΑ ανά τη χώρα. Άρα λοιπόν πρέπει να ξέρεις και σε τι πλαίσιο λειτουργείς, έτσι.
5: Σωστό,
2: δηλαδή έχουμε, πρέπει να έχεις γνώση που βρίσκεσαι.
5: Και το πλαίσιο το σπρώξαμε εμείς και οι κεντρικές κυβερνήσεις και οι δημοτικές αρχές με τις παραλήψεις αυτές συγκεκριμένες που βλέπω ότι συνεχίζονται. Και θα σας πω και κάτι άλλο.
2: Ναι.
5: Όταν στη θητεία μου σαν αντιπρόεδρο, είχα πει τότε σε ιδιαίτερες συζητήσεις και στον δήμαρχο του κ. Καμπουράκη και στον πρόεδρο τον Αείμνη στο Μανέτα και γενικότερα στον κόσμο, ότι πείτε μου πού θα πάνε οι εργαζόμενοι αύριο το πρωί, πού θα εργάζονται. Πείτε μου ότι αύριο η Λακκούβα θα έχει εργολάβο, θα έχει συνεργείο να επιλύσει το πρόβλημα της Λακκούβας και όλα αυτά τα θέματα της ΔΕΙΑ. Και εγώ πάμε όπου θέλετε. Βγάλετε μου ένα σχέδιο και πάμε όπου θέλετε. Δεν υπάρχει πρόβλημα σε αυτό το κομμάτι. Γιατί μιλούσαν τότε για ιδιωτικοποίηση. Ναι, να πάμε όπου θέλετε. Όχι ιδιωτικοποίηση. Βέβαια, απαγορεύεται το Σύνταγμα. Αλλά θέλω να πω σε οποιοδήποτε άλλο φορέα. Δεν είναι το θέμα μας ο φορέας. Το θέμα μας είναι να λυθούν αύριο το πρόβλημα της Λακκούβας και οι εργαζόμενοι να μην μείνουν χωρίς εργασία.
2: Λοιπόν, επιτρέψτε μου να πάμε, καταλαβαίνω, να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά, κυρίες και κύριοι.
6: Κόσμος 938. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
7: Να Go Me, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
8: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
7: Και ηρεμία.
8: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
9: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
10: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
11: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά. Γιατί ζηλεύω.
10: Ζηλεύεις?
11: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
10: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
12: Αγάπη μου, μα πού πας?
11: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
12: Χώρο?
10: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
13: Με K2 Contracts Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
14: Καλώς ήρθατε στο κίνητικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 224100 68 172.
15: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
16: Ακού Κόσμος 938.

0: Άνω τελεία στην συζήτηση περί τοπικής αυτοδιοίκησης και δει τι γίνεται στον Δήμο της Ζόδου, κυρίες και κύριοι, διότι θα έχουμε την δυνατότητα, νομίζω ήδη έχουμε πετύχει, θα συνδεθούμε με την κυρία Μιλένα Αποστολάκη, την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, για να συζητήσουμε δύο θεματάκια. Υπάρχουν αυτά τα απρόοπτα πολλές φορές, οπότε δια του τηλεφώνου και όχι δια εικόνας αυτή η συζήτηση, αλλά νομίζω ότι δεν πρόκειται να μας επηρεάσει καθόλου. Λοιπόν, θα ήθελα. Καλησπέρα, κύριε Αποστολάκη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς και σε όσους μας ακούν και μας βλέπουν.
0: Λοιπόν, να σας πω ότι κοντά μας είναι ο κύριος Μαλιαράκης, δικηγόρος, ο κύριος Σπυρόπουλος, οικονομολόγος, άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν και παρακολουθούν την επικαιρότητα και όχι μόνο και έχουν και πολιτική κρίση. Και θα ήθελα να ξεκινήσω από την πρόταση, η οποία είναι προς συζήτηση τώρα, να δούμε πώς θα ανταποκριθεί και η κυβέρνηση για τα καύσιμα. Ξεκίνησε το ΠΑΣΟΚ, θυμάμαι καλά, έλεγε πάμε σε προσωρινή μείωση ΦΠΑ, πάμε να βρούμε και τι γίνεται με τον ειδικό φόρο στα καύσιμα. Είναι στο τραπέζι αυτή η συζήτηση. Για πόσο θα χρειαστεί, εκτιμάτε, και είστε και αισιόδοξοι τελικά θα τα βρούμε?
1: Τι εννοείται να τα βρούμε, με ποιους να τα βρούμε?
0: Εννοώ η κυβέρνηση να κάνει το αυτονόητο.
1: Κοιτάξτε, η κυβέρνηση έχει μια αιμονή στο να αποφεύγει λύσεις οι οποίες θα είχαν ένα άμεσο αντίκτυπο στους καταναλωτές. Για παράδειγμα, η προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση του ΦΠΑ, που είναι μια σταθερή και πάγια πρότασή μας και την οποία, όπως βλέπετε, ακολουθούν και πολλές φορές στο εξωτερικό, για την οποία δεν ισχύουν αυτά που διέρε η κυβέρνηση για να παρουσιάσει, είτε ότι δεν μπορεί να το κάνει, είτε ότι δίσεν διαπραγματεύεται. Δηλαδή δεν απαιτείται καμία άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει ένα κατώτατο όριο επιβολής φόρου για την αμόλυβδη βενζίνη. Αυτό το κατώτατο όριο είναι 359 ευρώ ανά 1000 λίτρα αμόλυβδης βενζίνης. Για να καταλάβετε, στην Ελλάδα ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι σχεδόν υπερδιπλάσιος του ορίου αυτού. Είναι 700 ευρώ στα 1000 λίτρα. Αντιλαμβάνεστε ότι το περιθώριο είναι μεγάλο και δεν απαιτείται καμία άδεια. Είναι όμως μια διαφορετική αντίληψη για την λειτουργία της οικονομίας και του πληθωρισμού, που η κυβέρνηση τον επιλέγει ως εργαλείο οικονομικής πολιτικής. Εμείς νομίζουμε ότι χρειάζεται ένα σύνολο μέτρων και παρεμβάσεων αυτή τη στιγμή, πέρα από τον ειδικό φόρο κατανάλωση και την προσωρινή μείωσή του. Απαιτείται η στοχευμένη ενίσχυση των ευάλωτων εκείνων οικοκυριών. Αντιλαμβάνεστε ότι η Ρόδος, για παράδειγμα, δεν έχει το ίδιο πρόβλημα που έχουν οι κάτοικοι στον Ευρωκόπη και στη Φλόρινα. Και την ίδια στιγμή είναι πάλι επίκαιρο, κατά την άποψή μας και αναγκαία, μια έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστήριων.
0: Από την άλλη, μπορεί να μην υπάρχουν οι ίδιες ανάγκες, αλλά όταν έχει φτάσει και αμόλυβδη στο 2,6 στην Ρόδο.
1: Ασφαλώς.
0: Βεβαίως, και όταν απορούν ακόμη και οι Βρετανοί επισκέπτες, λέγοντας ότι έχουν εντυπωσιαστεί από την τιμή των καυσίμων στην Ελλάδα, τότε προφανώς υπάρχει πρόβλημα.
1: Μα
0: κυρία Αποστολάκη,
1: γι' αυτό και σας είπα ότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα πρέπει να μειωθεί, κατά την άποψή μας. Είναι απαραίτητο, είναι κάτι το οποίο θα το δει άμεσα ο καταναλωτής. Σε άλλες περιπτώσεις χρειάζονται πιο στοχευμένα μέτρα ανάλογα με τις ανάγκες που υπάρχουν στη χώρα μας.
0: Μάλιστα. Ιδιαίτερη προσέγγιση για το ΠΑΣΟΚ, το μεγάλο ζήτημα που έχει να κάνει με το λεγόμενο ιδιωτικό χρέος ως κεντρική, δηλαδή πολιτική προτεραιότητα. Πώς έχει η κατάσταση, γιατί πόσο μιλάμε και ποιες είναι οι παρεμβάσεις που θα κάνει το ΠΑΣΟΚ εάν βρεθεί στα πράγματα, κυρία Αποστολάκη?
1: Μιλάμε για έναν ωκεανό χρέους. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές είναι αυτή τη στιγμή στα 240 δισεκατομμύρια και σε ό,τι αφορά τα κόκκινα δάνεια συγκεκριμένα, αυτή τη στιγμή τα κόκκινα δάνεια είναι το 1 τρίτο του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Είναι 80 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία αυτό το 1 τρίτο του ΑΕΠ βρίσκεται στα χέρια funds και services οι οποίοι τα διαχειρίζονται. Και εντυπωσιακό και ενδεικτικό της αποτυχίας αντιμετώπισης του προβλήματος είναι το γεγονός ότι τα κόκκινα δάνεια του 2019 ήταν στα 90 δισεκατομμύρια ευρώ, σήμερα έχουν μειωθεί ελάχιστα, βρίσκονται περίπου στα 80 δισεκατομμύρια. Εδώ λοιπόν έχεις μία μέγενη, ένα πρόβλημα το οποίο είναι πρόβλημα της οικονομίας όταν έχεις ένα τόσο μεγάλο αριθμό συμπολιτών μας που είναι εκτεθειμένο σε αυτόν τον ωκεανό του χρέους. 4 εκατομμύρια αφημοί χρωστούν στο δημόσιο τις εφορίες στα ασφαλιστικά ταμεία. Και κατά συνέπεια χρειάζεται μια πολιτική για να μπορέσεις να εντάξεις πάλι ως ενεργό οικονομικό πληθυσμό ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού που σήμερα είναι αποκλεισμένο. Εμείς έχουμε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο παρεμβάσεων, άμεσων παρεμβάσεων, παρουσιάστηκαν και στη Θεσσαλονίκη από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Αναφερόμαστε καταρχήν στην επαναφορά του νόμου της προστασίας, νόμου για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Είναι ο περιβόητος νόμος 3869 του 2010. Ξέρετε, τον ακούω ως νόμο Κατσέλη. Θα πρέπει κανείς να θυμίζει ότι είναι νόμος ΠΑΣΟΚ της κυβέρνησης του Γιώργου Παπανδρέου, που εκείνες τις δύσκολες ώρες, γιατί το 2010 είχαν ξεκινήσει τα σύννεφα σε σχέση με την περιπέτεια της χρεοκοπίας, η κυβέρνηση αυτή προέταξε ως πολιτικό διακύβευμα αυτή την κοινωνική αναγκαιότητα να προστατέψει τα σπίτια των ανθρώπων και έκανε μια σκληρή διαπραγμάτευση με τους δανειστές και πέτυχε αυτό το πλαίσιο προστασίας που σε ένα βαθμό λειτουργήσε και προστάτευσε τα σπίτια των ανθρώπων. Καταψηφίστηκε αυτός ο νόμος από Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Στη συνέχεια ο ΣΥΡΙΖΑ ακροτηρίασε το πλαίσιο προστασίας με 2 νόμους το 2015 και ήρθε πλέον η πλήρης κατάργηση κάθε έννοιας προστασίας με το νέο πτωχευτικό δίκαιο της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς λοιπόν μιλάμε για την επαναφορά, για την

0: έτσι όπως αντιλαμβάνεστε.
1: Βέβαια.
0: Η κυβέρνηση υιοθέτησε, θα έλεγα, τις πιο ήπιες και ανεπαρκείς ρυθμίσεις σε ό,τι αφορά αυτούς τους κανόνες. Και επίσης ένα άλλο μέτρο πολύ σημαντικό για μας είναι το δικαίωμα προαίρεσης, το δικαίωμα προτίμησης του οφειλέτη σε περίπτωση μεταβίβασης του δανείου είτε από τα funds είτε από τις τράπεζες. Υπάρχουν βεβαίως προβλέψεις και για την αγροτική γη και για τις 120 δόσεις που για μας είναι αυτή τη στιγμή καταρχήν ένα αίτημα του κόσμου των επιχειρήσεων, των μικρομεσαίων κυρίως επιχειρήσεων, που η ένταξή τους στις 72 δόσεις δεν είναι επαρκής και θα έλεγα ότι λειτουργεί ως ένας φαύλος κύκλος, μια που δεν υπάρχει δυνατότητα τελικά εξυπηρέτησης και ξαναμπαίνουν και πάλι στο φαύλο κύκλο βγαίνοντας από τη ρύθμιση.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω αν θέλει κάποιος να υποβάλει κάποιο ερώτημα στην κυρία Αποστολάκη, γιατί είναι πιεσμένη, όπως καταλαβαίνετε, ο χρόνος.
0: Είμαι στο εξωτερικό, στο πλαίσιο της Ιρλανδικής Προεδρίας και έχω βγει για να κάνω τη συζήτηση.
1: Σας ευχαριστούμε.
0: Είμαι πολύ πιεσμένη.
1: Λοιπόν, οπότε θα σας αποδεσμεύσουμε, κυρία Αποστολάκη. Ευχαριστούμε
0: να μάθαμε
1: κάποια στιγμή τη δυνατότητα να τα πούμε, να σας βλέπουμε κιόλας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, αυτά από την κυρία Αποστολάκη, εξαιρετικό ενδιαφέρον. Νομίζω το βιώνετε όλοι, δηλαδή εσύ, νομίζω, Χριστόδουλε, καθημερινά και για τις δόσεις και αυτό και το οποίο έχει υποστεί.
2: Το τελικό στάδιο, Χριστόδουλο, στο αρχικό εγώ.
1: Ναι. Εσύ κάνεις την πρώτη διαδικασία και μετά.
2: Την αγκαροδουλειά.
1: Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, πάμε τώρα να επιστρέψουμε λίγο.
2: Η κυρία Αποστολάκη, για να κάνουμε μια παρέτηση, τι ήθελα να τη ρωτήσω, δεν πειράζει, να αναφερθούμε λίγο.
1: Υπήρχε δυσκολία, ενώ είχαμε συμφωνήσει, αλλά είναι στην Ιρλανδία, είναι δύσκολη τώρα επικοινωνία και γι' αυτό το κάναμε τηλεφωνικώς για να είμαστε και έτσι
2: συνεπείς. Δική της επιλογή, μάλιστα τη σεβόμαστε. Έχουμε το συνολικό χρέος, εγώ η αριθμή μου είναι περισσότερη από αυτή η ενημέρωσή μου, η πληροφόρηση μου είναι περισσότερη από τα νούμερα που αναφερθήκε η κυρία Αποστολάκη, για 407 δισεκατομμύρια ιδιωτικό χρέος μιλάμε, είναι σχεδόν ισόπωσο με το δημόσιο χρέος. Αναφέρθηκε στο κομμάτι του ιδιωτικού χρέους, δηλαδή τα 86 εκατομμύρια που είναι μικρότερο ποσοστό, που είναι η λεγόμενη η οφειλή προς τους services, η λεγόμενη. Δεν αναφέρθηκε όμως, θέλω να τη ρωτήσω, για τα 263 που είναι το μεγαλύτερο ποσοστό, 63% του ιδιωτικού χρέους, που είναι προς το δημόσιο, οφειλές προς το δημόσιο, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ποια είναι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ, δηλαδή σε πολλές δόσεις, για να μπορέσει να αναπνεύσει η αγορά. Γιατί ξέρετε, το ιδιωτικό χρέος μαγκώνει την αγορά, γιατί το χρήμα όσο δεν κινείται, δεν αναπαράγει πλούτο. Έτσι. Πάει προς τα οφειλόμενα και δεν πάει στη δημιουργία.
1: Φαντάζομαι να τα μέτρανε και οι 120 δόσεις για να μπορεί να τα αποκλειστεί κανείς.
2: Ακούμε όμως, ξέρετε, μας έχουν πλήξει οι κορονοϊοί, μας έχουν πλήξει οι ενεργειακές κρίσεις, μας έχουν πλήξει 1002, δηλαδή πολεμικές συνθήκες. Και δεν αναφέρθηκε ποτέ.
1: We are Greeks, κύριε Σπυρόπουλε.
2: Μιλάνε, κύριε Χατζιωάννου, για επαναφορά 120 δόσεων σε αυτό που το λένε Σπανάκο Μαρία και έχει, ξέρω εγώ, τρία πόδια. Αυτή είναι το φίλτρο για να επανενταχθεί σε 120 δόσεων. Είναι αστεία πράγματα.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στα δημοτικά και θα ήθελα πάμε να συζητήσουμε λίγο το θέμα της ροδιακής έπαυλης, γιατί η ροδιακή έπαυλη νομίζω έχει πολύ παρελθόν, μάλλον έχει πολύ μέλλον, δηλαδή η ολοκλήρωσή της, και βεβαίως οφείλω να πω ότι δημόσια οι ρήτσες έχουν παρέμβει για να χαρακτηριστεί και νεότερο μνημείο, διότι η ανάγκη όταν γινόταν τότε η συζήτηση με την ΕΤΑΔ ήταν να το πάρουμε για 5 χρόνια, να ολοκληρωθεί το έργο για να περάσουμε στην επόμενη φάση, και ήταν ένα από τα προβληματικά στοιχεία. Λοιπόν, τώρα μαθαίνω, διότι χάνεις καμιά φορά και σε αυτά τα οποία δημοσιοποιούνται ως αποφάσεις Δημοτικής Επιτροπής, ότι προσέξτε τώρα, μετά από 4 χρόνια της θητείας Καμπουράκη και μετά από σχεδόν 2,5 στα 3 της θητείας Κολιάδη, αποφασίζεται, λέει, προσέξτε τώρα, 6,5 χρόνια μετά να πάμε στη διαδικασία για να αναζητήσουμε τον δεύτερο ανάδοχο. Και αν ο δεύτερος ανάδοχος πει όχι, αυτή ήταν η απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, τότε να πάμε σε μια νέα διαδικασία να προκηρύξουμε νέο διαγωνισμό. Δηλαδή, αν κάναμε 6,5 χρόνια για να φτάσουμε σε αυτή τη σοφή απόφαση, δηλαδή αν το λέγαμε στον Κλεόβολο το Λίδιο, θα είχε πει σε δίσα την Ακρόπολη 5 φορές. Και δεν είναι μόνο αυτό το οποίο γίνεται έτσι και για το θέμα της ροδιακής έπαυλης, επειδή έχετε ασχοληθεί κι εσείς, κύριε Μαλιαράκη, αλλά το ίδιο και για το δίκτυο ΑΜΕΑ, το οποίο παράτυπα άλλαξε

0: ένας προηγούμενος και οδηγήθηκε σε περιπέτειες. Και βεβαίως δεν κάλυψε καθόλου τίποτα από το δίκτυο ΑΜΕΑ. Μπλέξαμε και με τον εργολάβο και με την καθυστέρηση 6,5 χρόνια από τότε. Πώς το αντιλαμβάνεστε το ζήτημα ροδιακή έπαυλη? Βλέπουμε και τα περίφημα πλακάκια Ίκαρο, τα οποία ψάχνουν κάποιοι. Νομίζω ότι είναι εκεί που πρέπει να είναι τώρα. Δεν νομίζω να έχουν χαθεί.
1: Το ελπίζουμε. Η ροδιακή έπαυλη είναι ένα έτσι χαρακτηριστικό δείγμα του ροδιακού δράματος. Γιατί πρόκειται για ένα από τα πλέον εμβληματικά κτίρια στην πόλη, με μια έτσι αρκετά ενδιαφέρουσα ιστορία από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, αργότερα η βίλα του Ιταλού κυβερνήτη, αργότερα θερινό παλάτι της βασιλικής οικογένειας, τώρα ροδιακή έπαυλη. Παρόλα αυτά, βλέπω ότι μεγαλώνουν γενιές ροδιτών χωρίς να έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν αυτή τη ροδιακή έπαυλη. Και μάλλον αυτό θα συνεχιστεί και για τα επόμενα χρόνια, γιατί αυτό που περιγράψατε προηγουμένως είναι έτσι πολύ δυσίωνο, να βρεις τον δεύτερο μειοδότη για να προχωρήσει και αν θα δεχτεί, με τι τίμημα, με τι επιπλοκές θα υπάρχουν για να πας μετά σε άλλον διαγωνισμό. Μιλάμε δηλαδή για, έτσι χρονικά δεν μπορώ να το τοποθετήσω, αλλά αν έχουν περάσει 6,5 χρόνια, είμαστε με βάση το 10, είμαστε στο 2, φανταστείτε για τι ταχύτητες μιλάμε. Πράγματι, ως ρίτσες είχαμε κάνει ένα αίτημα προς την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων, προκειμένου το κτίριο αυτό να αναγνωριστεί ως νεότερο μνημείο. Και έχει λόγο, δεν είναι μόνο στα χαρτιά να αναγνωριστεί το μνημείο ως χαρακτήρας. Σωστά. Έχει πολύ πρακτική σημασία στον τρόπο με το οποίο το διαχειρίζεις και στον τρόπο το οποίο σε ελέγχει κάποιος. Γιατί αν ήταν ο ιδιοκτήτης, που είναι η δημοτική, είναι ο Δήμος Ρόδου, βλέπουμε ότι τουλάχιστον στο θέμα της συντήρησης, της φύλαξης και της αποκατάστασης, βλέπουμε έτσι πράγματα τα οποία είναι θλιβερά. Βλέπουμε εδώ πέρα τη σκάλα, την μνημειακή ξύλινη σκάλα, η οποία έχει καταστραφεί. Τα μπάνια φαίνονται να έχουν επίσης καταστραφεί και αυτά εντάξει έχουν φύγει τα πλακίδια.
0: Να σας πω κάτι, ποιος είναι ο προβληματισμός? Δεν ακούω τίποτα. Δηλαδή, εγώ γνωρίζω αυτό το οποίο συνήθως γίνεται. Κύριε Σφυρόπουλε, τώρα και σε εσάς. Σε μια συνέντευξη τύπου όταν σε ρωτάνε, απαντάς για την πορεία, δεν απαντάς γενικόλογα. Δηλαδή, τουλάχιστον έτσι συμπεριφερόμασταν εμείς. Το ένα βρίσκεται εδώ, το άλλο βρίσκεται εκεί. Δηλαδή, εννοώ όλη τη διαδικασία. Τώρα ακούς μια ενημέρωση, ναι, το έχουμε υπόψη μας, θα δείτε. Έχω βαρεθεί να ρωτάω τη Δημοτική Αρχή, γιατί αλλάξανε και τρεις έτσι στην Μισορική Πόλη. Ξεκινήσαμε με τον Καλοπίτα, ο οποίος μετά βρέθηκε έκτοτος. Πήγαμε με τον Παύλο, με τον Παυλούς, δεύτερος, τέσσερις μάλλον. Ο Χαρκιάς τρίτος, ο Βαγιανός τέσσερις. Τέσσερις ακούς κάτι γενικά. Τα έχω ακούσει 2,5 χρόνια τώρα και από τον πρόεδρο της ΔΕΙΑ και σε σχέση, να σας πω, και με τα υπόγεια δίχτυα στην παλιά πόλη. Δηλαδή, άκουγα ότι είμαστε έτοιμοι τον επόμενο μήνα. Έχουν περάσει 3 χρόνια. Δεν ξέρω ποιο μήνα λένε και για ποια χρονιά μιλάμε τώρα.
2: Σε πολλά θέματα και με τους Ρωμά.
0: Σε όλα.
2: Και με τους Ρωμά την υπόθεση, το σημαντικό θέμα.
0: Οι Ρωμά, φαντάζομαι ότι δεν υπάρχουν εκεί που υπάρχουν.
2: Ναι,
0: έχουν φύγει.
2: Οι οποίοι με δέσμευση του Δημάρχου, προφορική, online, κάμερα, πολλά εγγύηση, αναφέρθηκε ότι θα τους απομακρύνει. Και στην τελευταία του ομιλία στο Δημοτικό Συμβούλιο τον άκουσα έκπληκτος. Όχι έκπληκτος, δεν πλήσωμαι εγώ. Έτσι, το λέω έτσι, χαριτολογώντας, έκπληκτος, ότι ναι, αλλά πρέπει να έχουμε τη συνδρομή του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης.
0: Τώρα το ανακαλύψαμε από το Υπουργείο, δεν το ξέραμε από την αρχή.
2: Ναι, δηλαδή τώρα δεν μπορώ μόνος μου, στην αρχή μπορώ μόνος μου, τώρα δεν μπορώ μόνος μου, τώρα θέλουμε μόνος μου. Η Δημοτική Αρχή δεν μπορεί, θέλει τη συνδρομή.
0: Μα εννοείται αυτά. Ο συγκεκριμένος Γενικός Γραμματέας, ο οποίος είχε πει το ναι κάποτε. Θέλω να πω ότι αυτά τα σύνθετα ζητήματα δεν τα πετάς ως η αρχή, δηλαδή μπου αέρα.
2: Σε πολύ
0: γιατί είμαστε μπου αέρα σε όλα.
2: Η Δημοτική Αρχή κάνει στην καλύτερη περίπτωση διαπιστώσεις. Και είναι τραγικό αυτό. Δεν κάνεις διαπιστώσεις. Διαπίστωση έκανες προεκλογικά. Και έπρεπε να υπήρχε ένα σχέδιο, ένα σχεδιασμός, ένα χρονοδιάγραμμα επίλυσης αυτών των θεμάτων πριν αναλάβεις. Βέβαια, ήταν η μόνη παράταξη που δεν κατέθεσε πρόγραμμα, θυμάμαι.
0: Άρα αυτό έγινε. Αυτά... Διάγνωση από τη μία δεν είχαν την ελπίδα, από την άλλη σου λέει γιατί δεν
2: κατεβάζουμε εμείς. Δεν φταίει ο υποψήφιος που δεν κατεβάζει πρόγραμμα, που δεν είναι φερέγγιος στις υποσχέσεις του. Δεν φταίει. Ο κόσμος φταίει. που τον ακούει και τον ψηφίζει. Τον οποιοδήποτε, όχι το σημερινό ή το προχθεσινό. Ο κόσμος πρέπει να έχει ανοιχτά τα αυτιά του, να διαβάζει, να μελετάει και να ξέρει ποιον να ακούσει, κύριε Χατζημαρκάκη.
0: Να σας πω κάτι. Και ο κόσμος μπορεί να το πείσει με τα λόγια σου. Αργότερα πρέπει να αξιολογήσει, γιατί εγώ αυτό που παρατηρώ είναι ότι όλα παραπέμπονται στο παρελθόν. Μετά από 30 χρόνια, μετά από 40 χρόνια, ή όλα αυτά είναι οι προηγούμενοι. Μα οι προηγούμενοι έφεραν 10 έργα που έπρεπε να είχαν κόψει κορδέλες.
1: Αυτό που είπε ο κύριος Σπυρόπουλος, ότι η παρούσα δημοτική αρχή ήταν η μόνη η οποία δεν είχε καταθέσει πρόγραμμα.
0: Έτσι.
1: Το οποίο βέβαια δεν είναι τυχαίο και το βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Αυτό ζούμε. Ζούμε την έλλειψη προγράμματος. Γι' αυτό όταν ξεκίνησα είπα ότι δεν βλέπω κάποια στρατηγική, κάποιο χρονοδιάγραμμα, δεν βλέπω κάποιο
2: στόχο
1: όραμα.
2: Στόχο και χρονοδιάγραμμα.
1: Έτσι, και είναι όλα θολά. Ακριβώς αυτό, γιατί δεν υπάρχει κάποιο πρόγραμμα πάνω στο οποίο θα στηριχτείς και θα πεις ότι είχα υπόψη να κάνω αυτά τα 5 πράγματα, θα κάνω τα 4 με αυτόν τον τρόπο. Εδώ φαίνεται ότι είναι αυτοσχεδιάζουμε και κυρίως η πολιτική είναι η επικοινωνιακή διαχείριση των πραγμάτων. Το να κάνω μια ωραία ανάρτηση ως αυτοδιοικητικός, ως δήμαρχος, ως πρόεδρος ενός οργανισμού και με σκοπό να το πάρουν μετά κάποια μέσα, να το διακινήσουν, να πάρει πολλά like, να φανεί ότι το έκανα. Δηλαδή, στο θέμα των σκουπιδιών.
0: Εκεί θα πήγαινα. Τον τελευταίο καιρό βλέπω αναρτήσεις οι κακοί πολίτες.
1: Ναι,
0: με συγχωρείτε, και εμείς ακούγαμε πάρα πολλά, αλλά είσαι υποχρεωμένος να δράσεις, όχι να βρεις τους πολίτες δηλαδή.
1: Οι πολίτες όντως έχουν λάθη.
0: Κάποιοι έχουν λάθη.
1: Σφάλουν, κάνουν παρανομίες. Ωραία. Εσύ ως δήμος, δηλαδή, επειδή το βλέπω πολύ έντονα τελευταία, ότι το μπαλάκι πέφτει στον πολίτη. Προφανώς ο πολίτης έχει ευθύνη, γιατί αυτός που βγάζει τα σκουπίδια ή τα μπάζα έχει ευθύνη, αλλά έχει ευθύνη και ο δήμαρχος, έχει ευθύνη και η δημοτική αρχή.
0: Να πω το εξής, κύριε Μαλιαράκη, εφόσον τους γνωρίζει. Εφόσον τους έχουν, τους γνωρίζουν, έχουν λοιπόν τους αριθμούς τους, ξέρουν ποιοι εργολάβοι ή κάποιοι τύποι είναι. Γιατί το αναφέρουμε και δεν τους χώνουμε το πρόστιμο για να τελειώνει μία διαπαντός αυτή η ιστορία. Και εγώ δεν λέω να δημοσιοποιήσω το όνομά τους, να πεις ότι οι 20 πιάστηκαν, έτσι, έφαγαν αυτό το πρόστιμο και δεν το ξανακάνουν. Δηλαδή αυτό το σε προειδοποιώ. Σε ξέρω, αλλά...
1: Όταν είσαι δημοτική αρχή, δεν προειδοποιείς από το βήμα του Δημοτικού Συμβουλίου τους παρανομούντες. Εφαρμόζεις τον νόμο. Απλά πράγματα. Και δεν λες ότι αν την επόμενη φορά το κάνετε, τότε θα σας τιμωρήσω και θα είναι αργά και θα κλαίτε. Αυτές δεν είναι εκφράσεις για άσκηση δημόσιας εξουσίας. Υπάρχει νόμος, γιατί αυτό δείχνει ότι είσαι ανεκτικός και κλείνει το ματάκι λέγοντας ότι εντάξει, συνεχίστε ακόμα, σας ξέρουμε, δεν πειράζει και ενδεχομένως ξέρω για πολιτικούς λόγους ή για ψηφοθερικούς λόγους δεν πρόκειται να σας κάνουμε
2: τίποτα. Και για τον καταβλισμό το Ρώμα, είχα μιλήσει και κατηδίαν με τον Δήμαρχο σε μια συνάντησή μας και λέω δεν προειδοποιείς, δεν λες θα φύγετε, εφαρμόζεις τον νόμο, προχωράς και φεύγουν, κάνεις τη συζήτηση που πρέπει με αυτούς που πρέπει να κάνεις συζήτηση. Εφαρμόζει τα μέτρα που πρέπει.
0: Μα πήγε ουσιαστικά να ολοποιήσει ένα σχέδιο το οποίο ξεκίνησε επί Χατζηδιάκου.
2: Ναι, εντάξει. Okay. Εγώ είμαι αντίθετο, κύριε Χατζηδιάκου, εγώ είμαι αντίθετο με την κατάσταση και στο να ιδρύσουμε ένα καταβλισμό κάπου αλλού.
0: Ναι, κοιτάξτε, βέβαια, ωραία, είναι μια πολύ μεγάλη συστία. Αλληλοποιήστε το όμως κάτι το οποίο παίρνετε. Δηλαδή, γιατί κάνουμε ένα βήμα μπροστά και 10 βήματα πίσω. Να, εδώ είναι η κατάσταση, ήταν προθεσινή. Μετά από αυτό που έγινε, ανέβηκε και καλά έκανε. Θα μου πείτε, δεν ανέβηκε και το Everest. Δεν το λέω για τον Δήμαρχο, για κάθε Δήμαρχο. Υποχρεωμένος είναι. Πήγε στο απορματοφόρο και είδε αυτή την κατάσταση της γειτονίας. Κοιτάξτε όμως, την ίδια ώρα το κόστος της συγκομιδής, μάλλον των απορριμμάτων, έφτασε στα 90 εκατομμύρια.
2: Το κόστος είναι υπέροχο.
0: Φύγαμε τα 30 και πήγαμε στα 90.
2: Είναι πολύ υψηλό το κόστος για να έχουμε αυτές τις εικόνες. Και κάποιος έχει ευθύνες. Και δεν μπορεί να λέει ένας δήμαρχος, ο κ. Μαλιαράκης, ότι γνωρίζω, αλλά δεν εφαρμόζω.
0: Το λέω τώρα και είναι ομολογία. Αναρωτιέμαι αν τελικά καμιά φορά η πίεση ή αν δεν θέλω να είμαι άδικος. Αλλά εντάξει, μπράδερφε, τώρα έχουν περάσει και 3 χρόνια. Δεν μπορείς να λες ότι να μένεις σταθά. Γιατί οτιδήποτε άλλο έχει τρέξει, δεν έχει τρέξει. Σε λόγια έχει τρέξει. Επί της ουσίας τίποτα δεν έχει γίνει. Σε πάρα πολλά ζητήματα. Και μπορώ να τα αφέρω ένα προς ένα δηλαδή. Το να τρέχει ο Δήμος της Ρόδου κάποια προγράμματα που τρέχουν έτσι κι αλλιώς δηλαδή, δεν μου λέει τίποτα. τα διαδικαστικά, τα καθαρά επικοινωνιακά είτε περισσιακά, στο τάδε πρόγραμμα, με συγχωρείτε, οι τομές δεν γίνονται, οι αποφάσεις δεν παίρνονται.
2: Και επειδή υπάρχει και το απόφθεγμα αυτό που χρησιμοποιείται από πολλούς υποστηριχτές της Δημοτικής Αρχής και την ίδια Δημοτική Αρχή, ότι δεν έχουμε λήψη προσωπικού, να επαναλάβουμε ότι πρόκειται για μια πολύ ακριβή σύμβαση καθαριότητας, την ακριβότερη όλων των εποχών, έτσι, η οποία ο Ροδίτης έχει την απέτηση να μην παρατηρεί τουλάχιστον αυτά τα φαινόμενα. Και δεν μιλώ μόνο για τα βαρέα, βέβαια, έτσι, αντικείμενα αυτά που βλέπαμε. Που εγώ δεν είδα μόνο βαρέα αντικείμενα, για να είμαι ειλικρινής. Και καφέδες είδα και σακουλίτσες, σκουπίδια είδα. Έτσι, δεν ήταν μόνο
0: βαρέα. Πάρα πολλοί λένε ότι όταν δεν περνάει στην ώρα του το απορριμματοφόρο, βεβαίως οι άνθρωποι θα ξαβάλουν στο σπίτι του, θα αφήνουν δίπλα από τους κάτω.
2: Έχεις την απέτηση να μην βλέπεις τέτοιες εικόνες όταν ακριβοπληρώνεις μια σύμβαση καθαριότητας, η οποία
1: και
2: είναι.
1: Μάλιστα να πω κάτι.
0: Ναι, και θα κλείσουμε μαζί σας.
1: Στην πηγή είναι όταν ο Δήμαρχος λέει ότι γνωρίζει ποιοι είναι αυτοί που τα κάνουν και μάλιστα αυτοί που τα κάνουν βγάζουν και φωτογραφίες μετά τις οποίες δημοσιεύουν λέγοντας, κριτικάροντας, κατηγορώντας το Δήμο για την ανικανότητά του να μαζέψει τα σκουπίδια. Δηλαδή και αυτοί που τα κάνουν, οι παρανομούντες, βγαίνουν και από πάνω κατηγορώντας τον Δήμο. Ο Δήμος το γνωρίζει και δεν κάνει και τίποτα για όλο αυτό. Και αφήνοντας δηλαδή τους παρανομούντες ουσιαστικά να ευτελίζουν και τον ίδιο το Δήμο.
0: Πάντως είναι μια θλιβερή εικόνα, δηλαδή η πορεία των πραγμάτων. Νομίζω ότι προκαλεί έτσι. Τι να πω, δεν ξέρω, δηλαδή δεν μ' αρέσει αυτή η συζήτηση.
2: Να πούμε ακόμα ότι ορισμένα
0: έργα. Θα ήθελα να βλέπω να τρέχει ο τόπος μου και βλέπω ότι πάμε από καθυστέρηση σε καθυστέρηση, από δικαιολογία σε δικαιολογία, έτσι και από αναβολή σε αναβολή.
2: Ορισμένα μεγάλα έργα που τρέχουν, όπως η Νέα Αγορά, που ήταν ένα όραμα, ήταν στόχος και επιτεύχθηκε από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, γιατί ακόμα και μείναμε στη συμβασιοποίηση. Δηλαδή μελέτη, χρηματοδότηση που ήταν τα κυριότερα σημεία ήταν επί τη Δημαρχία του κακού Αντώνη Καμπουράκη.
0: Ναι, αλλά πείτε και τι κάνει προηγούμενη. Που κάναν τη δύσκολη δουλειά, που κάποιοι χρωστούσαν εκατομμύρια και κάποιοι έπρεπε να τους βγάλουν έξω.
2: Έτσι. Και αυτό έγινε
0: επί το πλήρωσαν. Τα δύσκολα πράγματα τα πλήρωσαν, γιατί όταν ο άλλος βγάζει εκατομμύρια και που δίνει και αέρα δεξιά-αριστερά και εισπράττει και του λες να πληρώσει, έχει και τα δύσκολα. Και μετά αλλάζει ο νόμος. Σας θυμίζω ότι μετά άλλαξε ο νόμος.
2: Η νέα αγορά, ναι, η νέα αγορά γίνεται με δουλειά τη σημερινή δημοσιογραφία.
0: Βεβαίως.
2: Γιατί απαιτείται δουλειά και στην υλοποίηση.
0: Βεβαίως.
2: Φυσικά και γίνεται δουλειά.
0: Αλίμον,
2: αλλά η μεγάλη δουλειά, να μου επιτρέψετε, επειδή πέρασα και έχω μια εμπειρία και εσείς να συμφωνήσετε, είναι
0: αλίμον.
2: Στη μελέτη, κατάθεση πρόταση χρηματοδότησης και την έγκριση της χρηματοδότησης. Μετά από εκεί και το διαγωνισμό.
0: Και με κενά τα οποία έμειναν και πρέπει να καλύψει τώρα η νέα.
2: Και ο διαγωνισμός έγινε, έτσι.
0: Βεβαίως. Έτσι, όχι, είναι η πραγματικότητα.
2: Το 80% της δουλειάς έγινε επί.
0: Λοιπόν. Συμφωνούμε. Δεν θα διαφωνήσει κανείς.
2: Και σε πολλά άλλα έργα. Και
0: δεν θα διαφωνήσει κανείς.
2: Γι' αυτό και ο κύριος Καμπουράκης καλά κάνει. Ενίοτε βγαίνει στα. Μπορεί να μην κάνει την αντιπολίτευση που θα επιθυμούσα σε καμία των περιπτώσεων, αλλά βγαίνει και επιχαίρεται για τη συνέχιση
0: ότι,
2: των έργων.
0: Βγαίνει ο Δήμαρχος και λέει το τάδε έργο προχωράει και βγαίνει καπάκι ο Καμπουράκης και λέει δικό μου.
2: Ναι.
0: Εγώ έκανα τη διαδικασία.
2: Με στοιχεία.
0: Εντάξει.
2: Φυσικά, όχι έτσι.
0: Βεβαίως, ναι.
2: Γιατί είναι γεγονός.
0: Αλλά χανόμαστε αυτή τη ιστορία.
2: Ο κακό
0: σου. Λοιπόν, ευχαριστώ θερμά κύριε Μαλιαράκη, ευχαριστώ θερμά κύριε Σπυρόπουλε.
2: Εμείς
0: ευχαριστούμε και εσάς κύριε Σιγκύρη. Καλό βράδυ σε όλους.
3: Ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο Ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
4: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και το ενεργειακό κόστος μίλησε στο Κόσμος ο Ευρωβουλευτής Γιώργος Σαυτιάς, βάζοντας το επίκεντρο τις πολιτικές επιλογές των προηγούμενων ετών. Ο κ. Σαυτιάς υποστήριξε ότι κατά την περίοδο των μνημονίων ο ειδικός φόρος κατανάλωσης αυξήθηκε επανειλημμένα. Ενώ, όπως ανέφερε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, αυξήθηκε δύο φορές, την ώρα που παράλληλα μονιμοποιήθηκαν έκτακτες φορολογικές επιβαρύνσεις. Στον αντίποδα, σύμφωνα με τον ίδιο, από το 2019 δεν αυξήθηκε ούτε ένα ευρώ κανένας ειδικός φόρος κατανάλωσης, υποστηρίζοντας ότι έκτοτε η φορολογική πολιτική κινείται σε διαφορετική κατεύθυνση, με έμφαση στη μείωση φόρων. Όσον αφορά τον ειδικό φοροκατανάλωση στα καύσιμα, ο Ευρωβουλευτής σημείωσε ότι μια τέτοια παρέμβαση δεν είναι απλή υπόθεση, καθώς απαιτείται ειδική άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συνδέεται άμεσα με τις δημοσιονομικές υποχρεώσεις της χώρας. Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν και για την ενεργειακή αγορά, καθώς συνέδεσε την ένταξη της χώρας στο χρηματιστήριο ενέργειας το 2018, με τη σημερινή συζήτηση γύρω από το υψηλό κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος και τις επιβαρύνσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι καταναλωτές. Συγκεκριμένα βήματα για ζητήματα που αφορούν το κτηματολόγιο, τη δημόσια περιουσία και τις δικαστικές υποδομές της Ρόδου τέθηκαν στο επίκεντρο διαδοχικών συναντήσεων που είχε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παπάς μαζί με τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου Βασίλη Καταβενάκη. Συζητήθηκαν προτάσεις για αλλαγές στην νομοθεσία, μεταξύ άλλων η κατάργηση της προϋπόθεσης Ε9 για την εξαγορά δημοσίων κτημάτων και η διεύρυνση της ισχύουσας ρύθμισης για περιπτώσεις δημοσίων ακινήτων που αποδόθηκαν με πλαστές αποφάσεις. Παράλληλα, από τη συνάντηση με τη διοίκηση του Ελληνικού προέκυψε ότι ο προσυμβατικός έλεγχος για τις προσλήψεις που θα ενισχύσουν το κτηματολογικό γραφείο Ρόδου βρίσκεται στο τελικό στάδιο. Σε ό,τι αφορά τις δικαστικές υποδομές, συμφωνήθηκε η επίσκεψη του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη στη Ρόδο για την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης σχετικά με την αποκατάσταση του υφιστάμενου δικαστικού μεγάρου. Απάντηση στα δημοσιεύματα σχετικά με τις απευθείας αναθέσεις του Φώτης Ανωτίου Αιγαίου δίνει ο εκπρόσωπος τύπου του φορέα Βασίλης Τσιαλιαμάνης, παρουσιάζοντας στοιχεία για το ύψος των συμβάσεων. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο συνολικός προϋπολογισμός του τεχνικού προγράμματος του Φώτης ανέρχεται σε 593,6 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι απευθείας αναθέσεις που αναφέρονται στα δημοσιεύματα φτάνουν τα 24,2 εκατομμύρια για την περίοδο από το 2020 έως τον Αύγουστο του 2026. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε ποσοστό 4,08% του τεχνικού προγράμματος, επισημένοντας ότι το θεσμικό όριο που επικαλείται ο Φώτης ανέρχεται στο 10%. Παράλληλα, ζητάει συγκρίσεις με άλλους δημόσιους φορείς να γίνονται με τα ίδια κριτήρια, δηλαδή για την ίδια χρονική περίοδο, τις ίδιες κατηγορίες συμβάσεων και σε σχέση με το συνολικό τεχνικό πρόγραμμα κάθε φορά. Ο Φώτης Ανωτίου Αιγαίου δεν φοβάται κανέναν έλεγχο, αναφέρει χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος τύπου. Τη διατήρηση της βάσης του ΕΚΑΒ στη Σορονή και τη διεύρυνση της επιχειρησιακής κάλυψης της Ρόδου προβλέπει ο σχεδιασμός που περιγράφεται σε έγγραφη απάντηση του Υπουργείου Υγείας προς το βουλευτή Δωδεκανήσου Μάνο Κονσολά. Σύμφωνα με την απάντηση, η ενδεχόμενη παρουσία ασθενοφόρου στο αεροδρόμιο δεν θα γίνει σε βάρος της βάσης της Σορονής, ενώ προβλέπεται ενίσχυση της κάλυψης σε Ιαλισό και Έμπονα. Παράλληλα, στο σχεδιασμό περιλαμβάνονται η επαρκής κάλυψη της πόλης της Ρόδου καθώς και η διατήρηση επιχειρησιακής παρουσίας στην Νότια Ρόδο και την περιοχή του Αρχαγγέλου. Σημαντικές αλλαγές δρομολογούνται στις συγκοινωνίες της Ρόδου με τον αναπληρωτή Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου Απόστολα Σπράκη να αναφέρεται στο διεθνή διαγωνισμό για την ανάθεση του υπεραστικού μεταφορικού έργου. Όπως δήλωσε για τη Ρόδο, προβλέπει τη διάθεση τουλάχιστον 41 νέων λεωφορείων, η εγκατάσταση τηλεματικής και η δυνατότητα ηλεκτρονικής έκδοσης εισιτηρίων. Παράλληλα, εξετάζει τη δημιουργία νέας γραμμής που θα συνδέει την ανατολική με τη δυτική πλευρά του νησιού χωρίς οι επιβάτες να χρειάζονται να επιστρέφουν στην πόλη της Ρόδου. Ιστορικός τόπος χαρακτηρίστηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού η περιοχή του Αγίου Νικολάου στο Παραδείσι, καθώς διατηρεί σημαντικά στοιχεία της τοπικής αρχιτεκτονικής και ιστορικής μνήμης. Όπως δήλωσε στο Κόσμος, ο Δομητικός Σύμβουλος Θανάσης Στάμος, η προστατευόμενη περιοχή αποτυπώνεται σε τοπογραφικό διάγραμμα της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου, το οποίο συντάχθηκε τον Ιούνιο του 2023. Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου, η περιοχή διατηρεί σε μεγάλο βαθμό τα παραδοσιακά χαρακτηριστικά της, ενώ εντός της ζώνης βρίσκονται σημαντικά ιστορικά στοιχεία, μεταξύ των οποίων ο μοναδικός ιστορικός λαδόμηλος και η κατοικία του τοπικού ήρωα Παπαλουκά. Πόρου συνολικού ύψους 2,8 εκατομμυρίων ευρώ θα διαθέσει η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου από το πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 2021-2027 για τη δημιουργία δύο νέων δομών ψυχικής υγείας ΕΚΟ και ΣΥΡΟ, που απευθύνονται σε ανθρώπους με αυξημένες και συχνά σύνθετες ανάγκες καθημερινής φροντίδας, αλλά και στις οικογένειες και στους φροντιστές τους. Τραγικό τέλος είχε η επιχείρηση διάσωσης δύο λαδαπών αναρριχητών στο φαράγγι της σιδερίτισσας κοντά στα Σιάνα, καθώς 52χρονος πυροσβέστης έχασε τη ζωή του ενώ καθήκοντος. Ο άτυχος άνδρας που κατεγόταν από έμπονα και ήταν πατέρας δύο παιδιών συμμετείχε στην επιχείρηση για την προσέγγιση και τον απογκλωβισμό των δύο αναρχητών, οι οποίοι είχαν ζητήσει βοήθεια από δύσβατο και βραχώδε σημείο. Κατά την προσπάθειά του να προσεγγίσει τους δύο ανθρώπους, γλίστρησε και έπεσε από μεγάλο ύψος. Ακολούθησε επιχείρηση ανάσυρσής του, με τον πυροσβέστη να μεταφέρεται χωρίς τις αισθήσεις του στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Οι ακριβές συνθήκες της πτώσης διερευνώνται. Με εντολή του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά, διατάχθηκε ένορκη διοικητική εξέταση από τον αρχηγό του πυροσβεστικού σώματος. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η ανεμιδυτική με μεγιστή ένταση 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 22 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
5: Κόσμος 938.
3: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Φρόζα φασολάκια πλατιά 1 κιλό 2,15. Αντόρο ένταμ φρατζόλα 5,85 το κιλό. Κρέτα φάρμ σε νελάδι παριζάκι 500 γραμμάρια 3,23. Κολλιός φέτα βαρελίσια pop σε μπολ 150 γραμμάρια 2,89. Νουνού γάλα family πλήρες ή light 1,5 λίτρο 2,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
6: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: Νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων, γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
1: Σε απεριτίβ ή κοκτέιλ είναι το βερμούτ της ΚΑΕΙΡ που γοητεύει. Δοκιμάστε το.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση τη Center Software.
4: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-10-033-33.
5: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
6: Ακού Κόσμος 938.
7: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
3: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
2: Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
4: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 13 Οκτωβρίου.
5: Μπριζόλες χοιρινές με κόκαλο ελληνικές, μόνο 5 και 65 το κιλό.
4: Λευκό τυρί αγελαδινό, το καρδάρι, μόνο 5 και 15 το κιλό.
5: Πάριζα το στάκι Φάρμες Κρήτης, φόρμα, μόνο 4 και 49 το κιλό.
4: Τυρί Μίλνερ, φόρμα, η ρόδα, μόνο 7 και 35 το κιλό.
5: Στριφτή τυρόπιτα Ελωμάς, 850 γραμμάρια, μόνο 2,95.
4: Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 6,25.
5: Φρυγανιές Σίτου Ελίτ, 250 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
4: Και νερό Αύρα, συσκευασία 6x1,5 λίτρο, μόνο 1,63.
5: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 13 Οκτωβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
6: Δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
7: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά. Γιατί ζηλεύω.
6: Ζηλεύεις?
7: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
6: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
8: Αγάπη μου, μα πού πας?
7: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
8: Χώρο?
6: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
9: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
10: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
11: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
0: Ακού Κόσμος 938.
12: Κόσμος Ειδήσεις.
13: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Τραγικό τέλος είχε επιχείρηση διάσωσης δύο αλλοδαπών αναρριχητών στο φαράγγι της Σιδερίτισσας κοντά στα Σιάνα, καθώς 52χρονος πυροσβέστης έχασε τη ζωή του εν ώρο καθήκοντος. Οι ακριβείς συνθήκες της πτώσης διερευνώνται, ενώ διατάχθηκε ένορκη διοικητική εξέταση από τον αρχηγό του πυροσβεστικού σώματος. Στις πολιτικές επιλογές γύρω από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και το ενεργειακό κόστος σχολίασε στο Κόσμος ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς, υποστηρίζοντας ότι από το 2019 δεν έχει αυξηθεί κανένας ειδικός φόρος κατανάλωσης. Παράλληλα, άσκησε κριτική στην ενεργειακή πολιτική, συνδέοντας το σημερινό κόστος του ρεύματος με την ένταξη της χώρας στο Χρηματιστήριο Ενέργειας το 2018. Συγκεκριμένες προτάσεις για το κτηματολόγιο, τη δημόσια περιουσία και τις δικαστικές υποδομές της Ρόδου συζητήθηκαν στην Αθήνα από τον Γιάννη Παπά και τον Βασίλη Καταβενάκη. Παράλληλα, δρομολογούνται προσλήψεις στο κτηματολογικό γραφείο Ρόδου και επίσκεψη του Υπουργού Δικαιοσύνης για την αποκατάσταση του δικαστικού μεγάρου και την ένταξη νέων χωρών. Ο Φως Νοτιού Αιγαίου απαντά στα δημοσιεύματα για τις απευθείες αναθέσεις, υποστηρίζοντας ότι ανέρχεται σε 24,2 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή το 4,08% του τεχνικού προγράμματος ύψους 593,6 εκατομμυρίων ευρώ. Ο εκπρόσωπος τύπου Βασίλης Τσαλιαμάνης ζητά συγκρίσεις με ίδιους όρους και δηλώνει ότι ο φορέας είναι ανοιχτός σε κάθε έλεγχο. Ιστορικός τόπος χαρακτηρίστηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού η περιοχή του Αγίου Νικολάου στο Παραδείσι, καθώς διατηρεί σημαντικά στοιχεία της τοπικής αρχιτεκτονικής και ιστορικής μνήμης. Όπως δήλωσε στο Κόσμος ο Δημοτικός Σύμβουλος Θανάσης Τάμος, η προστατευόμενη περιοχή αποτυπώνεται σε τοπογραφικό διάγραμμα της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου, το οποίο συντάχθηκε τον Ιούνιο του 2023.
12: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
2: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
4: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο. Το μάστερ μπάνιο και το μάστερ καθιστικό.
5: Τα μάστερ χρώματα. Πού είναι?
6: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλαμε με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
7: Χρωματοπολείο. Στείλε χρώματα Master τώρα.
8: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
9: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
8: Στον υπηαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
10: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
11: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
12: Ρόδος 2400. Μια μεθυστική διαδρομή στην μακραίωνη ιστορία της Ρόδου και την παράδοση της Καΐρ.
13: Αφύρι με κομψή, ισορροπημένη γεύση και ανθώδεις νότες. Μαγευτικά, εξωτικά αρώματα που ξυπνούν στα χείλη. Ρόδος 2400. Μόνο από την Καΐρ.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Βρείτε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.
2: Μπύρα Μύθος Φιάλη 500 ml, μόνο 1 ευρώ και 5 λεπτά.
3: Νερό Άβρα, συσκευασία 6 επί 1,5 λίτρο, μόνο 1,42.
4: Μπακάρντι Κάρτα Μπλάνκα, 1 λίτρο, μόνο 17,90.
5: Μαγιονέζα Classic Condito, 5 λίτρα, μόνο 12,60.
6: Chopped Pork Duck, 1810. 10 γραμμάρια, μόνο 10,60.
7: Μπέικον καπνιστό σε φέτες, Experts Club, Greta Farms, μόνο 4,75 το κιλό.
8: Τσιπούρα φιλέτο, IQF, ωκεανός, συσκευασία 5 κιλών, μόνο 10,64 το κιλό.
9: Και γαρίδες νούμερο 1 Ατλαντικού Avamer, μόνο 14,90 το κιλό.
10: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί, με πολλές ακόμη προσφορές.
11: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
12: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
13: Ακού Κόσμος 938.
14: Κόσμος Ειδήσεις.
15: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Τις πολιτικές αλλαγές γύρω από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και το ενεργειακό κόστος σχολίασε στο Κόσμος ο Ευρωβουλευτής Γιώργος Αυτιάς, υποστηρίζοντας ότι από το 2019 δεν έχει αυξηθεί κανένας ειδικός φόρος κατανάλωσης. Παράλληλα, άσκησε κριτική στην ενεργειακή πολιτική, συνδέοντας το σημερινό κόστος του ρεύματος με την ένταξη της χώρας στο χρηματιστήριο ενέργειας το 2018. Συγκεκριμένες προτάσεις για το κτηματολόγιο, τη δημόσια περιουσία και τις δικαστικές υποδομές της Ρόδου συζητήθηκαν στην Αθήνα από τον Γιάννη Παπά και τον Βασίλη Καταβενάκη. Δρομολογούνται προσλήψεις στο κτηματολογικό γραφείο Ρόδου και επίσκεψη του Υπουργού Δικαιοσύνης για την αποκατάσταση του δικαστικού μεγάρου και η εξέταση νέων χώρων. Μου φώτισαν ότι ο Αιγαίος απαντά στα δημοσιεύματα για τις απευθείας αναθέσεις, υποστηρίζοντας ότι ανέρχονται σε 24,2 εκατομμύρια, δηλαδή στο 4,08% του τεχνικού προγράμματος, ύψους 593,6 εκατομμυρίων ευρώ. Ο εκπρόσωπος τύπου ζητά συγκρίσεις με ίδιους όρους και δηλώνει ότι ο φορέας είναι ανοιχτός σε κάθε έλεγχο. Ιστορικός τόπος χαρακτηρίστηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού η περιοχή του Αγίου Νικολάου στο Παραδείσι. Όπως δήλωσε στο Κόσμος ο Δημοτικός Σύμβουλος Θανάσης Τάμος, η προστατευόμενη περιοχή αποτυπώνεται σε τοπογραφικό διάγραμμα της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου, το οποίο συντάχθηκε τον Ιούνιο του 2023. Τραγικό τέλος είχε επιχείρηση διάσωσης δύο αλλοδαπών αναρχητών στο φαράγγι της συντερίτησας κοντά στα Σιάνα, καθώς 52χρονος πυροσβέστης έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος. Οι ακριβές συνθήκες της πτώσης διερευνώνται ενώ διατάχθηκε ένορκη διοικητική εξέταση.
16: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 9.30.

0: Κόσμος 938.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
2: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Software.
3: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2410-033-33.
4: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανέ, εσπεριδοειδών, 300 γραμμάρια, 3 και 12. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός, 1 κιλό, 2 και 90. Θράκης γεύσης ομοπλάτη χοιρινή, 5 και 69 το κιλό. Κύγνος πασάτα, 7%, 3 επί 500 γραμμάρια, 1 και 49. Αγκρίνο ρύζι λαΐς, 500 γραμμάρια, 1 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
6: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
7: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 2241-065-802 και 3.
8: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 2410-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
0: Ακού Κόσμος 938.
9: Κόσμος ειδήσεις.
10: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Τραγικό τέλος είχε επιχείρηση διάσωσης 2 αλλοδαπών αναρριχητών στο φαράγγι της σιδερίτισσας κοντά στα Σιάνα, καθώς 52χρονος πυροσβέστης έχασε τη ζωή του εν ώρο καθήκοντος. Οι ακριβείς συνθήκες της πτώσης διερευνώνται, ενώ διατάχθηκε ένορκη διοικητική εξέταση από τον αρχηγό του πυροσβεστικού σώματος. Στις πολιτικές επιλογές γύρω από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και το ενεργειακό κόστος σχολίασε στο Κόσμος ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς, υποστηρίζοντας ότι από το 2019 δεν είχε αυξηθεί κανένας ειδικός φόρος κατανάλωσης. Παράλληλα, άσκησε κριτική στην ενεργειακή πολιτική, συνδέοντας το σημερινό κόστος του ρεύματος με την ένταξη της χώρας στο χρηματιστήριο ενέργειας το 2018. Συγκεκριμένες προτάσεις για το κτηματολόγιο, τη δημόσια περιουσία και τις δικαστικές υποδομές της Ρόδου συζητήθηκαν στην Αθήνα από τον Γιάννη Παπά και τον Βασίλη Καταβενάκη. Παράλληλα, δρομολογούνται προσλήψεις στο κτηματολογικό γραφείο Ρόδου και επίσκεψη του Υπουργού Δικαιοσύνης για την αποκατάσταση του δικαστικού μεγάρου και την ένταξη νέων χωρών. Ο ΦΟΣΑ Νοτιού Αιγαίου απαντά στα δημοσιεύματα για τις απευθείες αναθέσεις, υποστηρίζοντας ότι ανέρχεται σε 24,2 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή το 4,08% του τεχνικού προγράμματος ύψους 593,6 εκατομμυρίων ευρώ. Ο εκπρόσωπος τύπου Βασίλης Τσαλιαμάνης ζητά συγκρίσεις με ίδιους όρους και δηλώνει ότι ο φορέας είναι ανοιχτός σε κάθε έλεγχο. Ιστορικός τόπος χαρακτηρίστηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού η περιοχή του Αγίου Νικολάου στο Παραδείσι, καθώς διατηρεί σημαντικά στοιχεία της τοπικής αρχιτεκτονικής και ιστορικής μνήμης. Όπως δήλωσε στο Κόσμος ο Δημοτικός Σύμβουλος Θανάσης Τάμος, η προστατευόμενη περιοχή αποτυπώνεται σε τοπογραφικό διάγραμμα της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου, το οποίο συντάχθηκε τον Ιούνιο του 2023.
9: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
2: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
3: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
4: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
5: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
4: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
5: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
6: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
7: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
8: Στο Casa Encari Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
9: Βρείτε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.
10: Coca-Cola Zero, συσκευασία 2 επί 1,5 λίτρο με 400 ml δώρο, μόνο 2,79.
11: Μπύρα Αλφα, βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,30.
12: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ, 2,5 κιλά, μόνο 4,40.
13: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα, συσκευασία 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
14: Τυρί Ένταμ σε φέτες Ρώσο, 500 γραμμάρια, μόνο 2,36.
15: Κρέμα γάλακτος Άρλα Προ, 1 λίτρο, μόνο 4,10.
16: Βιτάμ Σόφτ, 2 κιλά, μόνο 6,75.
17: Και φιλέτο κοτόπουλο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,40 το κιλό.
18: Αναζητήστε το έντυπο του Casa Encari που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
19: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου μόνο στο Casa Encari και μόνο για επαγγελματίες.
20: Casa Encari Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
21: Να Go Me. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
22: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
23: Και ηρεμία.
22: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
24: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σίμπα.
25: Back to school. Back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra. Και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra. Μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
26: Κόκκινη, γιατί
0: κόκκινη ρε διτητή.
1: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
2: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
3: Ακού Κόσμος 938.
4: Κόσμος ειδήσεις.
23: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Τις πολιτικές αλλαγές γύρω από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και το ενεργειακό κόστος σχολίασε στο Κόσμος ο Ευρωβουλευτής Γιώργος Αυτιάς, υποστηρίζοντας ότι από το 2019 δεν έχει αυξηθεί κανένας ειδικός φόρος κατανάλωσης. Παράλληλα, άσκησε κριτική στην ενεργειακή πολιτική, συνδέοντας το σημερινό κόστος του ρεύματος με την ένταξη της χώρας στο χρηματιστήριο ενέργειας το 2018. Συγκεκριμένες προτάσεις για το κτηματολόγιο, τη δημόσια περιουσία και τις δικαστικές υποδομές της Ρόδου συζητήθηκαν στην Αθήνα από τον Γιάννη Παπά και τον Βασίλη Καταβενάκη. Δρομολογούνται προσλήψεις στο κτηματολογικό γραφείο Ρόδου και επίσκεψη του Υπουργού Δικαιοσύνης για την αποκατάσταση του δικαστικού μεγάρου και η εξέταση νέων χώρων. Ο Φώτης Ανωτιουαγίου απαντά στα δημοσιεύματα για τις απευθείας αναθέσεις, υποστηρίζοντας ότι ανέρχονται σε 24,2 εκατομμύρια, δηλαδή στο 4,08% του τεχνικού προγράμματος, ύψους 593,6 εκατομμυρίων ευρώ. Ο εκπρόσωπος τύπου ζητά συγκρίσεις με ίδιους όρους και δηλώνει ότι ο φορέας είναι ανοιχτός σε κάθε έλεγχο. Ιστορικός τόπος χαρακτηρίστηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού η περιοχή του Αγίου Νικολάου στο Παραδείσι. Όπως δήλωσε στο Κόσμος ο Δημοτικός Σύμβουλος Θανάσης Τάμος, η προστατευόμενη περιοχή αποτυπώνεται σε τοπογραφικό διάγραμμα της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου, το οποίο συντάχθηκε τον Ιούνιο του 2023. Τραγικό τέλος είχε επιχείρηση διάσωσης δύο αλλοδαπών αναρχητών στο φαράγγι της συντερήτησας κοντά στα Σιάνα, καθώς 52χρονος πυροσβέστης έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος. Οι ακριβές συνθήκες της πτώσης διερευνώνται ενώ διατάχθηκε ένορκη διοικητική εξέταση.
26: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα πίτσα οικογενειακή μαργαρίτα 770 γραμμάρια 5,19. Γάστρα φασόλια μέτρια 500 γραμμάρια 1,48. Πασιάς μορταδέλα Ιταλίας 7,99 το κιλό. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 3 επί 170 γραμμάρια 2,45. Κρίς κρίς τόστιμο σταρένιο 380 γραμμάρια 1,15. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
3: Ναι, Γιώργο. Πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
2: Χώρο.
3: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
2: Πού πας, αγάπη μου?
3: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
2: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.

0: Όλος η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Silk Rosé. Silk. Εκλεπτισμένη. Κομψή με τα ξένια γεύση.
2: Rosé. Αφρόδες με βαθύ λαμπερό χρώμα.
1: Η Καΐρ, γεμάτη περηφάνεια, παρουσιάζει τη Silk Rosé σε μια γιορτή κόκκινων φρούτων και λουλουδιών που αναβλύζει εντυπωσιακά από το εσωτερικό της.
2: Τολμήστε το.
3: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
4: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κταίω της Οτοβιζιόν. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. Οτοβιζιόν. Το Κταίω όπως το θέλεις. Ιδιωτικό Κταίω δωδεκανήσου, μέλος του δικτύου Οτοβιζιόν. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-0-67-677 ή στο 2410-033-33.
5: Ακού Κόσμος 938.
6: Κόσμος Ειδήσεις.
7: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Τραγικό τέλος είχε επιχείρηση διάσωσης δύο αλλοδαπών αναρριχητών στο φαράγγι της Σιδερίτισσας κοντά στα Σιάνα. Καθώς 52χρονος πυροσβέστης έχασε τη ζωή του εν ώρο καθήκοντος. Οι ακριβείς συνθήκες της πτώσης διερευνώνται, ενώ διατάχθηκε ένορκη διοικητική εξέταση από τον αρχηγό του πυροσβεστικού σώματος. Στις πολιτικές επιλογές γύρω από τον ειδικό φόρο κατανάλωση και το ενεργειακό κόστος, σχολίασε στο Κόσμος ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς, υποστηρίζοντας ότι από το 2019 δεν έχει αυξηθεί κανένας ειδικός φόρος κατανάλωσης. Παράλληλα, άσκησε κριτική στην ενεργειακή πολιτική, συνδέοντας το σημερινό κόστος του ρεύματος με την ένταξη της χώρας στο χρηματιστήριο ενέργειας το 2018. Συγκεκριμένες προτάσεις για το κτηματολόγιο, τη δημόσια περιουσία και τις δικαστικές υποδομές της Ρόδου συζητήθηκαν στην Αθήνα από τον Γιάννη Παπά και τον Βασίλη Καταβενάκη. Παράλληλα, δρομολογούνται προσλήψεις στο κτηματολογικό γραφείο Ρόδου και επίσκεψη του Υπουργού Δικαιοσύνης για την αποκατάσταση του δικαστικού μεγάρου και την ένταξη νέων χωρών. Ο Φως Νοτιού Αιγαίου απαντά στα δημοσιεύματα για τις απευθείες αναθέσεις, υποστηρίζοντας ότι ανέρχεται σε 24,2 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή το 4,08% του τεχνικού προγράμματος ύψους 593,6 εκατομμυρίων ευρώ. Ο εκπρόσωπος τύπου Βασίλης Τσαλιαμάνης ζητά συγκρίσεις με ίδιους όρους και δηλώνει ότι ο φορέας είναι ανοιχτός σε κάθε έλεγχο. Ιστορικός τόπος χαρακτηρίστηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού η περιοχή του Αγίου Νικολάου στο Παραδείσι, καθώς διατηρεί σημαντικά στοιχεία της τοπικής αρχιτεκτονικής και ιστορικής μνήμης. Όπως δήλωσε στο Κόσμος ο Δημοτικός Σύμβουλος Θανάσης Τάμος, η προστατευόμενη περιοχή αποτυπώνεται σε τοπογραφικό διάγραμμα της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου, το οποίο συντάχθηκε τον Ιούνιο του 2023.
8: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνθου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
3: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
2: Καλώς τους!
4: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
5: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 13 Οκτωβρίου.
6: Χοιρινά φιλετίνια λαιμού ελληνικά, μόνο 6,95 το κιλό.
5: Τυρί ένταμα Μερλάντερ φόρμα, μόνο 5,15 το κιλό.
6: Χοιρινή ομοπλάτη Dianic φόρμα, μόνο 3,89 το κιλό.
5: Βούτυρο αγελάδος, ανάλατο, πλακάκι ρουαγιάλ, 250 γραμμάρια, μόνο 1,69.
6: Έδεσμα στραγιστού γιαουρτιού, Φάγε Φρούτς, 380 γραμμάρια, μόνο 1,99.
5: Σπανάκι, κομμένα φύλλα, ελωμάς, 1... κιλό, μόνο 1,99.
6: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ 400 γραμμάρια, μόνο 1,19.
5: Και ρύζι νιχάκι, μπονέτ, γλασέ ή καρολίνα, ελωμάς 500 γραμμάρια, μόνο 59 λεπτά.
6: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 13 Οκτωβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νηφιάς.
7: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ΝΙΣΟΥ, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2410-033-33.
8: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
9: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: ξηρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
1: Παιδό το πώς?
0: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
1: Το φροντιστήριο της γειτονιάς?
0: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
1: Κέντρο ξένων γλωσσών.
0: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
1: Μα πού είναι όλα αυτά?
0: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
1: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο?
0: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης. Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
2: Ακού Κόσμος 938.
3: Κόσμος Ειδήσεις.
4: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Τις πολιτικές αλλαγές γύρω από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και το ενεργειακό κόστος σχολίασε στο Κόσμος ο Ευρωβουλευτής Γιώργος Σαφτιάς, υποστηρίζοντας ότι από το 2019 δεν έχει αυξηθεί κανένας ειδικός φόρος κατανάλωσης. Παράλληλα, άσκησε κριτική στην ενεργειακή πολιτική, συνδέοντας το σημερινό κόστος του ρεύματος με την ένταξη της χώρας στο χρηματιστήριο ενέργειας το 2018. Συγκεκριμένες προτάσεις για το κτηματολόγιο, τη δημόσια περιουσία και τις δικαστικές υποδομές της Ρόδου συζητήθηκαν στην Αθήνα από τον Γιάννη Παπά και τον Βασίλη Καταβενάκη. Δρομολογούνται προσλήψεις στο κτηματολογικό γραφείο Ρόδου και επίσκεψη του Υπουργού Δικαιοσύνης για την αποκατάσταση του δικαστικού μεγάρου και η εξέταση νέων χώρων. Ο Φώτης Ανωτίου Αιγαίου απαντά στα δημοσιεύματα για τις απευθείας ανεθέσεις, υποστηρίζοντας ότι ανέρχονται σε 24,2 εκατομμύρια, δηλαδή στο 4,08% του τεχνικού προγράμματος, ύψους 593,6 εκατομμυρίων ευρώ. Ο εκπρόσωπος τύπου ζητά συγκρίσεις με ίδιους όρους και δηλώνει ότι ο φορέας είναι ανοιχτός σε κάθε έλεγχο. Ιστορικός τόπος χαρακτηρίστηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού η περιοχή του Αγίου Νικολάου στο Παραδείσι. Όπως δήλωσε στο Κόσμος ο Δημοτικός Σύμβουλος Θανάσης Τάμος, η προστατευόμενη περιοχή αποτυπώνεται σε τοπογραφικό διάγραμμα της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου, το οποίο συντάχθηκε τον Ιούνιο του 2023. Τραγικό τέλος είχε επιχείρηση διάσωσης δύο αλλοδαπών αναρχητών στο φαράγγι της Συντερίτισσας κοντά στα Σιάνα, καθώς 52χρονος πυροσβέστης έχασε τη ζωή του ενώ καθήκοντος. Οι ακριβές συνθήκες της πτώσης διερευνούνται ενώ διατάχθηκε ένορκη διοικητική εξέταση.
3: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 9.30.

0: want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've.
1: Κόσμος 938.
2: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
3: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
2: Ζηλεύεις?
3: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
1: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
2: Αγάπη μου, μα πού πας?
3: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
2: Χώρο?
1: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
2: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
4: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Δυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
5: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
6: Πάθος από την ΚΑΗ. Ένα παλαιωμένο κόκκινο κρασί από σειρά, μανδυλαριά και καμπερνέ σοβινιόν. Με προσωπικότητα που ξυπνά τα κρυμμένα πάθη.
7: Πάθος σημαίνει έρωτας. Πάθος σημαίνει ΚΑΗ.
8: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη τυροπιτάκια σφολιάτας 800 γραμμάρια 3 και 14. Μάκβελ οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Φέτα ποπ Λέσβου 9 και 89 το κιλό. Μήλι Αγίου Γεωργίου αλεύρι νούμερο 1 σκληρό ή νούμερο 2 μαλακό 1 κιλό 1 και 59. Kellogg's Coco Pops Mega Pops 365 γραμμάρια 2 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Ακού Κόσμος 938.
9: Κόσμος Ειδήσεις.
10: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Τραγικό τέλος είχε επιχείρηση διάσωσης δύο αλλοδαπών αναρριχητών στο φαράγγι της Σιδερίτισσας κοντά στα Σιάνα, καθώς 52χρονος πυροσβέστης έχασε τη ζωή του εν ώρο καθήκοντος. Οι ακριβείς συνθήκες της πτώσης διερευνώνται, ενώ διατάχθηκε ένορκη διοικητική εξέταση από τον αρχηγό του πυροσβεστικού σώματος. Τις πολιτικές επιλογές γύρω από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και το ενεργειακό κόστος σχολίασε στο κόσμο ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς, υποστηρίζοντας ότι από το 2019 δεν έχει αυξηθεί κανένας ειδικός φόρος κατανάλωσης. Παράλληλα, άσκησε κριτική στην ενεργειακή πολιτική, συνδέοντας το σημερινό κόστος του ρεύματος με την ένταξη της χώρας στο χρηματιστήριο ενέργειας το 2018. Συγκεκριμένες προτάσεις για το κτηματολόγιο, τη δημόσια περιουσία και τις δικαστικές υποδομές της Ρόδου συζητήθηκαν στην Αθήνα από τον Γιάννη Παπά και τον Βασίλη Καταβενάκη. Παράλληλα, δρομολογούνται προσλήψεις στο κτηματολογικό γραφείο Ρόδου και επίσκεψη του Υπουργού Δικαιοσύνης για την αποκατάσταση του δικαστικού μεγάρου και την ένταξη νέων χωρών. Ο Φώστα Νοτίου Αιγαίου απαντά στα δημοσιεύματα για τις απευθείες αναθέσεις, υποστηρίζοντας ότι ανέρχεται σε 24,2 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή το 4,08% του τεχνικού προγράμματος ύψους 593,6 εκατομμυρίων ευρώ. Ο εκπρόσωπος τύπου Βασίλης Τσαλιαμάνης ζητά συγκρίσεις με ίδιους όρους και δηλώνει ότι ο φορέας είναι ανοιχτός σε κάθε έλεγχο. Ιστορικός τόπος χαρακτηρίστηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού η περιοχή του Αγίου Νικολάου στο Παραδείσι, καθώς διατηρεί σημαντικά στοιχεία της τοπικής αρχιτεκτονικής και ιστορικής μνήμης. Όπως δήλωσε στο Κόσμο ο Δημοτικός Σύμβουλος Θανάσης Τάμος, η προστατευόμενη περιοχή αποτυπώνεται σε τοπογραφικό διάγραμμα της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου, το οποίο συντάχθηκε τον Ιούνιο του 2023.
8: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
1: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
2: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
3: Κόσμος 938. Nagomi, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
4: Τότε ασβαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Και ηρεμία.
4: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
5: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier.
6: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Φρόζα φασολάκια πλατιά 1 κιλό 2,15. Αντόρο ένταμ φρατζόλα 5,85 το κιλό. Κρέτα φάρμ σε νελάδι παριζάκι 500 γραμμάρια 3,23. Κολλιός φέτα βαρελίσια pop σε μπολ 150 γραμμάρια 2,89. Νουνού γάλα family πλήρες ή light 1,5 λίτρο 2,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετο Κλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Ακού Κόσμος 938.
7: Κόσμος Ειδήσεις.
8: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Τις πολιτικές αλλαγές γύρω από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και το ενεργειακό κόστος σχολίασε στο Κόσμος ο Ευρωβουλευτής Γιώργος Αυτιάς, υποστηρίζοντας ότι από το 2019 δεν έχει αυξηθεί κανένας ειδικός φόρος κατανάλωσης. Παράλληλα, άσκησε κριτική στην ενεργειακή πολιτική, συνδέοντας το σημερινό κόστος του ρεύματος με την ένταξη της χώρας στο χρηματιστήριο ενέργειας το 2018. Συγκεκριμένες προτάσεις για το κτηματολόγιο, τη δημόσια περιουσία και τις δικαστικές υποδομές της Ρόδου συζητήθηκαν στην Αθήνα από τον Γιάννη Παπά και τον Βασίλη Καταβενάκη. Δρομολογούνται προσλήψεις στο κτηματολογικό γραφείο Ρόδου και επίσκεψη του Υπουργού Δικαιοσύνης για την αποκατάσταση του δικαστικού μεγάρου και η εξέταση νέων χώρων. Ο Φώτης Ανωτίου Αιγαίου απαντά στα δημοσιεύματα για τις απευθείας αναθέσεις, υποστηρίζοντας ότι ανέρχονται σε 24,2 εκατομμύρια, δηλαδή στο 4,08% του τεχνικού προγράμματος, ύψους 593,6 εκατομμυρίων ευρώ. Ο εκπρόσωπος τύπου ζητά συγκρίσεις με ίδιους όρους και δηλώνει ότι ο φορέας είναι ανοιχτός σε κάθε έλεγχο. Ιστορικός τόπος χαρακτηρίστηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού η περιοχή του Αγίου Νικολάου στο Παραδείσι. Όπως δήλωσε στο Κόσμος ο Δημοτικός Σύμβουλος Θανάσης Τάμος, η προστατευόμενη περιοχή αποτυπώνεται σε τοπογραφικό διάγραμμα της Υπηρεσίας Νεοτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου, το οποίο συντάχθηκε τον Ιούνιο του 2023. Τραγικό τέλος είχε επιχείρηση διάσωσης δύο αλλοδαπών αναρχητών στο φαράγγι της Συντερίτισσας κοντά στα Σιάνα, καθώς 52χρονος πυροσβέστης έχασε τη ζωή του ενώρα καθήκοντος. Οι ακριβές συνθήκες της πτώσης διερευνούνται ενώ διατάχθηκε ένορκη διοικητική εξέταση.
9: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά διεθνούς μουσικής χωρίς διακοπή. Κόσμος 938.